0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δραματική κλιμάκωση σημειώνεται απόψε στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν με μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων και αυξημένη ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολλαπλούς στόχους στο πλαίσιο, όπως αναφέρει, επιχειρήσεων αυτοάμυνας. Το ιρανικό πρακτορείο Μέχρ αναφέρει συγκρούσεις στη θάλασσα μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Ιρανικές πηγές ανέφεραν εκρήξεις κοντά στα στενά του Ορμούζ, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κέσμ, καθώς και στις πόλεις Μινάμπρ, Σιρίκ και Κοργάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι τα αμερικανικά μαχητικά επιχειρούν στον εναέριο χώρο του Ιράν. Ανέφερε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι με τους οποίους μίλησε τους ζήτησαν να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Ωστόσο, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Το πρακτορείο Τασνίμ αναφέρει ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας είχε προαναγγείλει σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον διατηρεί δικαίωμα απάντησης επικαλούμενο στην κατάρριψη αμερικανικού ελικόπτερου. Από την πλευρά του, το Ιράν έκλεισε απόψε τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι όποιο σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα στοχοποιείται. Διευκρινίζει ότι η απαγόρευση αφορά τόσο πετρελαιοφόρα όσο και εμπορικά πλοία. Ωστόσο, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς και από τα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η σύγκρουση ενδέχεται να επεκταθεί πέρα από την περιοχή, ενώ ο Ιρανός πρεσβευτής των ΟΗΕ απέρριψε κάθε προοπτική συμφωνία, υποπίεση ή εκφοβισμό. Σύμφωνα με το Axios, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν την Τεχεράνη να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται όλο και πιο εκνευρισμένος για την καθυστέρηση της Τεχεράνης. Το Ισραήλ δηλώνει σε ετοιμότητα για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις κατά του Ιράν, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, προειδοποιώντας για σκληρή απάντηση αν δεχθεί επίθεση. Παράλληλα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου κάλεσε τους Λιβανέζους να αντιταχθούν στη Χεσμπολάχ. Σοβαρά επεισόδια απόψε στο Μπέλφαστ, σε μία ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές. Εκατοντάδες διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού. Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό εντείνεται, ενώ σύμφωνα με υπουργούς, αρκετοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έπειτα από στοχευμένες επιθέσεις κατά μεταναστών και μειονοτήτων. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και συσπήρωσης της κομματικής βάσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και πως στόχος πρέπει να είναι η αυτοδυναμία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να αποφύγει την ακυβερνησία και τις πολιτικές περιπέτειες που, όπως είπε, θα έθεταν σε κίνδυνο τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Μάχη ιδεών χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καλώντας τα στελέχη να εργαστούν ώστε ο χάρτης να βαφτεί ξανά γαλάζιος. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο One Channel. Ρωσική επίθεση έπληξε πολυκατοικία στα νότια της Ουκρανίας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 12 άτομα, ενώ ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, μιλώντας σε αξιωματικούς στη ναυτική βάση του Γκουαντάναμου, προειδοποίησε την Κούβα να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν μια αντιπαράθεση που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό μετά από καταγγελία της σύζυγου του για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση. Κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε και αναρτούσε στο διαδίκτυο της πράξης του. Η τελευταία επίθεση φέρεται να έγινε μπροστά στον 8χρονο γιο τους. Η γυναίκα είχε απευθυνθεί και στο παρελθόν στην αστυνομία, ωστόσο απέσυρε αργότερα τις καταγγελίες της.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με τον Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

0: Μαρκόπουλου.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Και το ωραίο με το προηγούμενο δεν σας το είπα. Η στίχη και η μουσική είναι του Θέμη του Αδαμαντίδη.
3: Καρδιά μου και η σκέψη στο πάτωμα.
2: Ο κ. Νικολακόπουλος μας λέει σε ένα τέταρτο.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Τάκη από την Καλαμάτα και τον πρόεδρο των Αρτοπιών. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το, λέει, όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, τι έχουμε, Πασχάλη Στερζής, τζιβαέρι μου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Για πάμε μέχρι και κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόματα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
6: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
7: Σταθημάρης είναι για να είσαι Ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στη Βέρεια. Το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Και θα κλείσουμε το ημίωρο, μάλλον την ώρα, με Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Χρόνο μου ζήτησες. Καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Κύριε Γιάννη, λέει την καλημέρα μου σε όλη την ραδιοπαρέα, όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Κύριος ο Παγουράς, τι έγινε, εξαφανίστηκε? Δεν έχω να τον ακούσω, ούτε κι εγώ ξέρω. Κάποτε έστελνε μήνυμα κάθε μέρα, τώρα ποιος ξέρει. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Την καλημέρα μου επίσης στη Σταυρούλα, η οποία μας ακούει στον Πειραιά, στην ακτή Ζέας, διαβάζω καλά? Ναι. Λοιπόν, αφιέρωσε το, λέει, σε όλα τα νυχτερινά τιμόνια και σε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και περνάνε καλά. Καλημέρα και στα παιδιά που είναι εκεί στη φύλαξη στο Λαύριο. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νικολάκης και επιστρέφουμε. Λοιπόν, για πάμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Παράλληλα, είπε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να αναφερθεί σε χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και τονίζει ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο Αμερικανικός στρατός βομβαρδίζει σε νόμιμη άμυνα, όπως ανακοίνωσε για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, πολλαπλούς στόχους στο Ιράν. Εκρήξεις αναφέρονται στη πόλη Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, στο νησί Κέσμ, στο λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Μινάπ, Σιρίκ και Καργκάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ως απάντηση, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στοχεύει τον 5ο στόλο στο Μπαχρέιν και αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, διαμηνύει το Ιράν, ενώ ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Σύμφωνα με το Αξιός, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν τη Τεχεράνη να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, κάνοντας παραχωρήσεις. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου, δήλωσε χθες από τη Σεγράδα Φαμίλια ο Πάπας Λέων σε μια συγκαλυμμένη αναφορά στην κυβέρνηση Τραμπ. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ μια μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, κατέστησε σαφή μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικό. Τραγική Βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την πολύωρη ανάκρισή του από τους αστυνομικούς ήταν τα στοιχεία που τον πρόδωσαν. Ο φερόμενος δράστης αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. 2 ασθενείς σεισμικές δονήσεις, 3,6 και 3,3 ρίχτερ, σημειώθηκαν στις 3:20 και στις 2:53 τα ξημερώματα, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Σεβίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στα νοτιοανατολικά της χώρας. Στη Βολιβία, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν και χθες στους δρόμους της πρωτεύουσας Λαπάς, ζητώντας για άλλη μια φορά την παρέτηση του δεξιού Προέδρου, με φόντο τη χειρότερη οικονομική κρίση στη χώρα εδώ και 40 χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να νίκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και Μάκαρος.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο, ο οποίος μας ακούει στοιχείο, αφιέρωσε το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στον καλό φίλο, το Γιάννη τον Υψηλάντη, ο οποίος μας ακούει κατοίκον μετά από νοσηλεία, αναρρώνοντας. Περαστικά, φίλε μου. Πασχάλης Τερζής, πρόσωπο με πρόσωπο.

Και μια και ακούσαμε τον Κουμπάρο, να πούμε ότι το Σάββατο στις 10 το βράδυ και τα τρία αδέλφια θα είναι στην πλατεία της Παιανίας, σε μια εκδήλωση που κάνει ο Δήμος Παιανίας, ο Ισίδωρος Ομάδης, και θα τραγουδήσουν. Λέω να πάω να το δω, έτσι αλλιώς δίπλα μένουμε. Λοιπόν, η νύχτα μόνος, λέει, και εγχειρισμένος δεν περνάει. Σε ευχαριστώ που μας συντροφεύεις με τις μουσικές σου, λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Υψηλάντης, ο οποίος είχε ένα προβληματάκι με το ισχύο και το στάνιαρε. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, φαντάρε, λέει το λαϊκό άσμα. Λοιπόν, να σε καλά, περαστικά εύχομαι. Αφιερωμένο το επόμενο.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Η φίλη μου η Κατερινάρα, η Στανής. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές μας, τον Βασίλη, τον Νίκο, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Ο ίσιος δρόμος που περπάτησα, όπως λέγει ο Ταρλέγκας. Λοιπόν, για πάμε.

Καλημέρα στο φίλο μας, ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στα Φιλιατρά και σε όσους ακούνε, λέει, λαϊκά μονοπάτια, και για όλη τη ραδιοπαρέα.

Λοιπόν, ο Μαυριδόπουλος λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Παπάζογλου, με Βιτάλη, με Νταλάρα και με Κότσιρα. Θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή

0: News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, τους ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις, επικαλούμενος κατά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και τονίζει ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Axios, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου, δήλωσε χθες από τη Σεγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη ο Πάπας Λέων, σε μια συγκαλυμμένη αναφορά στην κυβέρνηση Τραμπ. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τη αιματηρή επίθεση Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κομικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίφθινε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στο Παυλοχράτ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Είμαστε και επισήμως πλέον στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μιας μαραθώνιας προεκλογικής περίοδου 8-9 μηνών, αν ο Πρωθυπουργός στηρίσει την υπόσχεσή του για κάλπες το 2027. Με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ξεκάθαρο πως αρχίζει το τρέξιμο και όχι σπριντ, αλλά μαραθώνιο για τον κομματικό μηχανισμό, όπως επεσήμανε στην ομιλία του και ο Πρωθυπουργός. Έτοιμα για την προσφυγή στις κάλπες δηλώνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ακόμη και σε περίπτωση κυβερνητικού ευνηδιασμού. Ωστόσο, ο επόμενος γύρος των δημοσκοπήσεων αναμένεται να είναι καταλυτικός, ειδικά για τα πολιτικά σχήματα από τη μέση του πίνακα και κάτω. Βεβαίως, τα πολιτικά δεδομένα αλλάζουν από σήμερα, καθώς στη ζωή μας μπαίνει το Μουντιάλ, με αγωνιστική δράση καθημερινά. Το Μουντιάλ βέβαια θα δώσει σε όλα τα κομματικά επιτελεία και μια δεύτερη ευκαιρία και τον απαραίτητο χρόνο να αναμορφώσουν τη στρατηγική τους και να μπουν ξανά στο εκλογικό παιχνίδι με αυξημένες δυνατότητες. Ποιοι θα το εκμεταλλευτούν, θα το μάθουμε πολύ σύντομα, λίγο αργότερα από όταν ο διαιτητής σύριξε τη λήξη του Μουντιάλ αλλά και την έναρξη των μπάνιων για τα μπάνια του λαού. Καλημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και η Ήρα Παναλίδου στις μουσικές επιλογές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μπορεί από σήμερα να ξεκινά μια πανδεσία αθλητικού θεάματος σε μια διοργάνωση που διεξάγεται ταυτόχρονα σε τρεις χώρες, ωστόσο στην Ευρώπη αλλά κυρίως στην Ελλάδα ο πληθωρισμός δείχνει τα δόντια του. Στο 5,2 λοιπόν σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε καλό δρόμο βρισκόμαστε, καθώς οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όλο και αυξάνονται. Με αποτέλεσμα λοιπόν ο μέσος δείχτης, ο μέσος όρος του 12μήνου Ιουνίου 2025-Μάιου 2026, σύγκριση με τον αντίστοιχο δείχτη του προηγούμενου 12μήνου, να παρουσιάζει αύξηση 3,1%. Στα στοιχεία υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις, 17,6% στις τιμές στο μοσχάρι, 16,2% στο αρνί, 12,6% στα ψάρια, 10,6% στη μαργαρίνη. Το φυσικό αέριο είναι 21% ακριβότερο, το πετρέλαιο 53,2%, η βενζίνη λοιπόν πωλείται 21% υψηλότερα και το πετρέλαιο κίνησης 24,4%. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και άλλα που έχουν αυξηθεί αρκετά, όπως τα ασφάλιστρα υγείας, όπου οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7% και τα ενίκια 7,7%. Οι επιπτώσεις λοιπόν από την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή καίνε και αυτό φαίνεται κυρίως στην ομάδα των τροφίμων, δηλαδή της διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών. Η αύξηση εκεί είναι κατά μέσο όρο 3,5%, αλλά σε όλα, στο ψωμί, στα προϊόντα αρτοποιίας, στο μοσχάρι, στο χοιρινό, στο αρνί, στο κατσίκι, στα πουλερικά, στα αλαντικά, στα παρασκευάσματα με βάση το κρέας, στα λίπα, στα ψάρια, στα γαλακτοκομικά, στα αυγά, στα φυτικά λίπη, στα φρούτα και τα λαχανικά, στη ζάχαρη, στη σοκολάτα, στα γλυκά και τα παγωτά και στον καφέ. Μέρος της αύξησης έχει αντισταθμιστεί κυρίως με τη μείωση των τιμών σε τεστά δημητριακά, στα ψάρια, τα νοπά και τα κατεψυγμένα και το ελαιόλαδο. Πολύ μεγάλη αύξηση είναι και στην ομάδα της στέγασης, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα ενίκια των κατοικιών, στην επισκευή και στη συντήρηση κατοικίας και σε διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, όπως ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης ή τα στερεά καύσιμα. Μεγάλη αύξηση υπάρχει και στην ομάδα των μεταφορών, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα καινούργια αυτοκίνητα, στα ανταλλακτικά, στον εξοπλισμό της προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου, αλλά και συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει παράλληλα και με την ομάδα των ξενοδοχείων, καφέ, εστιατορίων που είναι 8,5%, έχουν δημιουργήσει την αύξηση στον πληθωρισμό που μειώνει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Μειώσεις υπάρχουν, υπάρχουν ή πολύ ήπιες αυξήσεις, είναι στην ομάδα υγείας, στην ομάδα αναψυχής αθλητισμού και πολιτισμού, στην εκπαίδευση, στην προσωπική φροντίδα κοινωνική προστασία και μειώσεις, έστω και μικρές, είναι στην ομάδα αλκοολούχα, ποτά και καπνός, στην ομάδα ένδυση και υπόδηση, στα διαρκή αγαθά και στην ενημέρωση και την επικοινωνία, όπου σημειώνεται και η μεγαλύτερη μείωση, μόλις 2,7%. Βεβαίως, το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει προσπάθειες να σταθεροποιηθούν οι τιμές.
ένα δύσκολο έργο όσο διαρκεί η πολεμική αναταραχή και όσο υπάρχει το ζήτημα των καυσίμων. Έτσι λοιπόν ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, συναντήθηκε χθες με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια εθνική συμφωνία μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Υπήρξε θετικό κλίμα, αλλά απαιτείται προεργασία και ως τότε παραμένει το πλαφόν το οποίο παρατείνεται για 2 ακόμη μήνες, όσο δηλαδή να μπορέσουν να υπάρξει συμφωνία. Αλλιώς, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, το πλαφόν θα συνεχιστεί. Αυτά λοιπόν από την οικονομία. 16 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να δούμε και τις εξελίξεις στον καιρό. Σήμερα Πέμπτη, οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν με ένα ελαφρύ αεράκι να κρατάει τα νησιά λίγο πιο δροσερά, αλλά και σε ορεινές περιοχές στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες να σημειωθούν βροχές. Η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και θείο καιρό σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά αναμένουν τοπικές βροχές και μπόρες, ενώ στις υπόλοιπες παιδινές, παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με λίγες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 33, στα ανατολικά υπηρετικά θα σημειωθούν υψηλότερες θερμοκρασίες με 34, τοπικά και 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στην Αττική, με τον ήλιο να κυριαρχεί στο λεκανοπέδιο και αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 11 Ιουνίου, γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα του παιχνιδιού και σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά, ενώ το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Και το 2002, τέτοια μέρα, ο Ιταλός Αντώνιο Μεούτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο σε εφευρέση του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπελ. Σαν σήμερα, το 1910, έρχεται στη ζωή ο Ζακ-Ιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος. Ζορμπά και το κορίτσι με τα μαύρα, ενώ το 1959 ο Χιου Λόρι, ο Άγγλος ηθοποιός, ο γνωστός Dr. House της μικρής οθόνης. Το 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος, πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφόν Ζολώτας, ο Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, διατέλεσε πρωθυπουργός επί Οικουμενικής στην περίοδο 89-90 και διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για 19 χρόνια. Και το 2015, Ornette Coleman, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρώτο εργάτης της Free Jazz.

πριν πούμε για την έναρξη του Μουντιάλ, να σας πω χθες ότι ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερός. Λήγησε μετά από δύο παρατάσεις 93-86 τον Ολυμπιακό. Ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών. Θα κριθεί λοιπόν στο πέμπτο τελικό το πρωτάθλημα το Σάββατο. Σε ένα συγκλονιστικό λοιπόν τελικό που τα έχει όλα ο λαβωμένος Παναθηναϊκός. Έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό και έστειλε τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι. Υπήρξε κατάθεση ψυχής από τους πράσινους με παίκτες κλειδιά τον Σόρτς και τον Τολιόπουλο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας, είπε ότι έκανε λάθος στη δεύτερη παράταση. Πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο σεφ. Αναγνώρισε λοιπόν τα λάθη του στις επιλογές κυρίως της δεύτερης παράτασης. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

που ξεκινά σε μερικές ώρες σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα Μουντιάλ στην ιστορία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Είναι το πρώτο με την παρουσία 48 ομάδων και η πόρτα έχει ανοίξει για πολλές χώρες που γιορτάζουν την πρόκρισή τους, είτε είναι για η πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή, είτε επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Τέσσερις χώρες θα ζήσουν αυτό το όνειρο, θα αγωνιστούν δηλαδή για πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή, με παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις που βεβαίως έλειπαν για πάρα πολλά χρόνια. Η Ιορδανία λοιπόν είναι η πρώτη, μετά από πολλές προσπάθειες αποτυχημένες, η εθνική ομάδα της Ιορδανίας κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα της Αραβικής χώρας επιβεβαίωσε τη ραγδαία αγωνιστική άνοδο που έχει τα τελευταία χρόνια και θεωρείται πλέον από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις του ασιατικού ποδοσφαίρου. Το 2023 έφτασε για πρώτη φορά σε τελικό πανασιατικού κυπέλου, χάνοντας το τρόπαιο από το Κατάρ στον τελικό, ενώ πήγε μέχρι τέλους στο πρόσφατο FIFA Arab Cup. Έχει μπροστά της τρία ιστορικά παιχνίδια, κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, την Αυστρία και την Αλγερία. Ο πολύ γνωστός παίκτης της είναι ο Μουσά Αλταμάρι, είναι εξτρέμ της Ρεν και είναι ο μοναδικός που παίζει στην Ευρώπη. Δεύτερη ομάδα είναι το Ουσμπεκιστάν, 35 χρόνια από τότε που πήρε την ανεξαρτησία του και μετά από αρκετές αποτυχίες κατάφερε να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Μουντιάλ. Έχει στην τεχνική του ηγεσία το Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος σήκωσε το παγκόσμιο κύπελλο ως αρχηγός εθνικής Ιταλίας το 2006, ενώ το Ουσμπεκιστάν θα τεθεί αντιμέτωπο με Πορτογαλία, Κολομβία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχοντας βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί να πάρει και την πρόκριση για τα νοκάουτ. Το Κουρασάο, πριν ξεκινήσει το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα, η εθνική ομάδα του Κουρασάο έχει γράψει ιστορία. Είναι ένα νησί της Καραϊβικής που γίνεται η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα, με κάτι περισσότερο από 150.000 κατοίκους, που δίνει το παρόν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Άφησε έξω παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Βορείου και Νότιας Αμερικής, όπως την Τζαμάικα και το Τριντάτ Τομπάκο. Έχει στον πάγκο της ένα θρύλο του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, τον 78χρονο Ολλανδό Dick Advocaat, ο οποίος ήταν στην ομάδα από τον Ιανουάριο του 2024, έφτιαξε μια ομάδα που εντυπωσιάζει με το επιθετικό του ποδόσφαιρο, παρετήθηκε αλλά τελικά επανήλθε και επέστρεψε για να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, το Εκουαδόρ και το Πράσινο Ακροτήρι. Το Πράσινο Ακροτήρι που είναι η τέταρτη ομάδα της λίστας, μια ακόμη πολύ ωραία ιστορία. Πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ομάδα ο γνωστός μας από την συμμετοχή του στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ ο προπονητής της Πέντρο Λεϊτάο Μπρίτο είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου στη χώρα. Θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία, την Ουρουγουάη και τη Σαουδική Αραβία. Επιστρέφουν μετά από πάρα πολλά χρόνια η Σκωτία μετά από 28 χρόνια και η Τουρκία 24 χρόνια. Η Τουρκία που έχει προπονητή έναν Ιταλό, το Βιτσέτζο Μοντέλα, και κατάφερε να ξεπεράσει, μπορεί να μην κατάφερε να ξεπεράσει την Ισπανία, αλλά ωστόσο εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία που παρουσιάστηκε με τα play-offs. Επίσης επιστρέφει η Αυστρία μετά από 28 χρόνια, η Αϊτή μετά από 52 χρόνια, η Αϊτή η οποία έχει μέσα στη σύνθεσή της και το γνωστό μας από την συμμετοχή στην ΑΕΚ, τον επιθετικό της ΑΕΚ, το Φρατζί Πιερό, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής του ομάδα με 33 γκολ, πίσω από τον Αζόν ο οποίος έχει 44. Και η ομάδα που έχει αρκετά χρόνια επίσης, 40 χρόνια μετά την μοναδική της συμμετοχή, το Ιράκ επιστρέφει και αυτό, θα βρεθεί αντιμέτωπο με Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη και ελπίζει ότι θα μπορέσει να πάει στο Μεξικό όπως και την προηγούμενη φορά, καθώς αν κερδίσει θα μεταφερθεί στο Μεξικό για την συνέχεια των υποχρεώσεων του. Αυτά λοιπόν με το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει και θα μας κρατήσει μέχρι τον Ιούλιο, θα μας κρατήσει σε εγρήγορση όλες αυτές τον καιρό, μέσα βεβαίως από τα κανάλια της ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα πάντως είναι το Μουντιάλ, θυμίζει άλλες εποχές, άλλες δεκαετίες που άδειαζαν κυριολεκτικά οι δρόμοι, όπως ακούσαμε προηγουμένως και στο τραγούδι, άδειαζαν οι δρόμοι για να παρακολουθήσουν τα μεγάλα ποδοσφαιρικά κατορθώματα της Βραζιλίας, της Αργεντινής, ακόμη και της Ιταλίας. Πίσω στην πεζή πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη διαδοχική ημέρα,
κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση.

0: Στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης, ετοιμάζουμε απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόουνς στα στενά του Ορμούζ. Ενημέρωσε ακόμη πως τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία. Από την πλευρά της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει πως οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα στενά. Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς τα μέσα και προς τα έξω, αναφέρει σε ανακοίνωσή τους. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, τόνισε ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε καθόλου σε αυτές και ανέφερε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές. Οι Ιρανοί μου ζήτησαν να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς, θα τους σταματήσουμε σύντομα, θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι των τελευταίων εβδομάδων, ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά κάθε μέρα προκύπτει κάτι και συνεχίζεται η κλιμάκωση. Το θέμα είναι να μην πάμε σε μια μόνιμη κλιμάκωση και επανέλθουμε στον πόλεμο όπως ήταν πριν από ένα μήνα. Από εκεί και πέρα τώρα, επιστροφή στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη. Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική. Πρόκειται για την παράκαψη του Κηφισού, τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο οδικό άξονα και την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκης με τη Βουλιαγμένης. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης ότι η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξώνων Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, που δεν γίνεται σήμερα, να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας, θα είναι ένα από τα πρώτα έργα τα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, δηλαδή η δυνατότητα που παρέχεται σε μια εταιρεία να προτείνει την κατασκευή ενός έργου, την οποία ακολουθεί η διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση του έργου στο μειοδότη. Χρειάζεται όμως περισσότερη προετοιμασία. Το δεύτερο θέμα βεβαίως είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, εκεί που δεν υπάρχει ουσιαστικά κυκλοφορία. Ουσιαστικά κάποιες ώρες της ημέρας τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, χάνονται απίστευτες εργατόρες καθημερινά από όλους. Και το τρίτο βεβαίως είναι η αποσυμφόρηση του νοτιού άξονα με τα έργα που εξελίσσονται στο Ελληνικό και τη σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Και οι τρεις πρωτοβουλίες, είπε ο κ. Χατζηδάκης, δεν βρίσκονται απλά στο επίπεδο της έκθεσης ιδεών, ωστόσο έχουν τεχνική περιπλοκότητα και απαιτείται περαιτέρω προεργασία που πιστεύω ότι δεν θα αργήσει. Βεβαίως, απαιτούνται και τα χρήματα και για τη σύνδεση της λεωφόρου Κίμης με τον Κηφισό έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός, αλλά υπάρχει δημοσιονομική πίεση. Παρά τη μόνιμη αύξηση των σχετικών κονδυλίων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τα διαθέσιμα χρήματα είναι λιγότερα σε σχέση με τα αιτήματα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να γίνεται μία στάθμιση. Είναι το γνωστό πρόβλημα που έχουμε πάντα. Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα. Συνεχώς, κάθε 7-8 χρόνια, όσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να έχουν γίνει, όσα έργα και να έχουν κατασκευαστεί, αυτά ξεπερνιούνται από την πραγματικότητα και χρειάζονται αναβάθμιση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πάντως είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις τον Ιούλιο και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στόχος είναι η αύξηση της ανακύκλωσης, ο περιορισμός του όγκου του σκουπιδιών που θάβονται και να υπάρξουν λύσεις τις οποίες επεξεργάζεται η περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τόνισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, να μην υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και στις περισσότερες περιοχές της χώρας έχει επιληθεί το ζήτημα, όμως το λεκανοπέδιο είναι πιο σύνθετο. Μέρος της εξίσωσης πάντως είναι η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που θα αγοράζουν τα σκουπίδια για να τα αξιοποιούν στην παραγωγή ενέργειας όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα αυτό μου θυμίζει, μας γυρίζει περίπου 20-25 χρόνια πίσω, όταν είχε προταθεί να γίνει ένα εργοστάσιο διαλογής των απορριμμάτων στη Θήβα και εκεί να δημιουργηθεί και εργοστάσιο το οποίο θα καίει τα απορρίμματα και θα δημιουργεί ενέργεια. Τότε είχε απορριφθεί το σχέδιο με τα πολλών επένων, αντιδρώντας και οι κάτοικοι, αντιδρώντας όμως και κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια κέρδιζαν πολύ μεγάλα ποσά από τη διαχείριση των σκουπιδιών. Γενικά, στο πώς θα διαχειριστούμε μεγάλα θέματα ως κοινωνία, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλά χρόνια για να οριμάσει κάτι το οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες το εφαρμόζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, στις σκανδιναβικές χώρες είναι γνωστό ότι αγοράζουν απορρίμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια γιατί με αυτά τροφοδοτούν και λειτουργούν τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα. Εμείς βεβαίως έχουμε τα τελευταία χρόνια υιοθετήσει πιο καθαρές λύσεις αυτές των ΑΠΕ, αλλά πάντοτε υπάρχει και αυτό το ζήτημα, το οποίο και έχει διπλή ανάγνωση, και από τη μία μεριά δεν θάβει στα απορρίμματα, δεν δημιουργείς όλες αυτές τις χωματερές, από την άλλη μεριά κερδίζεις την καθαρή ενέργεια. Ένα τέτοιο θέμα που διχάζει την ελληνική κοινωνία και βλέπετε τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη με την ροή των μεταναστών, αφορά τους, τη διαχείριση και την λειτουργία των κέντρων μεταφοράς των μεταναστών. Χθες είχαμε την έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που εισάγει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα δημιουργίας κόμβων κράτησης παράνομων μεταναστών εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Το άρθρο 159 του σχεδίου νόμου υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και αυτό το άρθρο εισάγει τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων κράτησης στην Αφρική και σε άλλες τρίτες χώρες. Και με αυτό λοιπόν το άρθρο θα μπορεί να δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα, τα οποία θα επιταχύνουν την όλη διαδικασία. Πρωτοστατούν σε αυτό η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Δανία. Θα μεταφέρονται λοιπόν σε αυτά τα κέντρα οι μετανάστες που εντοπίζονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και δεν δικαιούνται άσυλο, και οι χώρες καταγωγής τους δεν τους επαναπατρίζουν. Θα λειτουργούν λοιπόν στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών. Ο κ. Πλεύρης Θες, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τόνισε ότι υπάρχει αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων των παράνομων μεταναστών κατά 25% μετά το δόγμα, το κυβερνητικό δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος φυλακή ή επιστροφή, έχουμε αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων. Ήταν 850 μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος, για να κλείσει το 2025 με 2.500, τόνισε ο κ. Πλεύρης, και το 2026 έχουμε ήδη 1.200 αιτήσεις οικειοθελών επιστροφών. Μια ακόμη αλλαγή και πολύ ενδιαφέρουσα είδηση είναι αυτή που έρχεται για τα σχολικά κηλικία. Από τη χρονιά 26-27 θα εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες στα σχολικά κηλικία για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Μπαίνουν λοιπόν αυστηροί κανόνες με τη νέα σχολική χρονιά για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, καθώς η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην παιδική παχυσαρκία. Με τη νέα υγειονομική διάταξη που εκδόθηκε κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και μετά από πολύμινες διαβουλεύσεις, τα κηλικία των σχολείων θα πρέπει να προβούν σε πλήρη αναδιάταξη των προϊόντων που έχουν στα ράφια τους και, όπως φαίνεται, από τα τρόφιμα που θα επιτρέπονται και αυτά που θα απαγορεύονται. Απαγορεύονται λοιπόν πλήρως τα λαντικά μέσα σε τόστ και σάντουιτς, ενώ μέχρι προτείνως επιτρεπόταν η βραστή γαλοπούλα. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας βάζει φρένο στα αναψυκτικά, μειώνει τις μερίδες, όπως για παράδειγμα στα αρτοσκευάσματα με πλέον χαρακτηριστικό το κλασικό κουλούρι, και πλέον λέει όχι σε επεξεργασμένα τρόφιμα όπως είναι τα πατατάκια, τα μπισκότα, τα ποπκόρν και τα παγωτά. Όλα αυτά που βεβαίως είναι πάρα πολύ δημοφιλής στα παιδιά, αλλά δεν τα βοηθάνε και έχουμε τα προβλήματα αυτά της παχυσαρκίας. Δεν θα επιτρέπεται πλέον ούτε η σοκολάτα υγείας. Έτσι τώρα θα επιτρέπεται στα σχολικά κηλικία να έχουν δύο τμήματα. Το ένα θα είναι τα απλά τρόφιμα και το δεύτερο τα σύνθετα γεύματα εν είδη ελαφρού μεσημεριανού για τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο ή ξεκινούν άλλες δραστηριότητες αμέσως μετά το σχολείο. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν στα κηλικία θα βρίσκουν νέα προϊόντα όπως λαχανικά εποχής, καρότο, αγγούρι και ντοματίνια, συσκευασμένα σε ατομική μερίδα, γοφρέτες δημητριακών σε ατομική συσκευασία, φυτικά ροφήματα, και σε όλες περιπτώσεις στα επιτρεπόμενα τρόφιμα θα καθορίζεται το μέγιστο μέγεθος της μερίδας, η μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάχαρα και αλάτι. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο οι μαθητές θα βοηθήσουν, πάντως είναι θέμα νοοτροπίας, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των μαθητών ώστε να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παλιότερα επιτρεπόταν το κουλούρι να μην υπάρχει βάρος συγκεκριμένο, τώρα έχει φτάσει στα 60 γραμμάρια. Λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα νομίζω να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι Καθημερινοί λοιπόν πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι, έμειναν εκτός του προγράμματος. Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Προχωράει το νομοσχέδιο, η Άγκυρα με τη Γαλάζια Πατρίδα ανεβάζει στους τόνους ο Ερντογάν. Νέα εποχή για τον Broadway της Πατησίων, με κεντρική φωτογραφία στην εφημερία, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Πάμε στα νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, πέφτουν οι βάσεις, πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Βολή, κατενάτσιο από Μαξίμου Γιαντήλιαν και Δημητριάδη. Πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Νέα παρέτηση για τρίτο γενικό γραμματέα, έκαψε το κύκλωμα στην πολεοδομία. Κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Όταν ο Πάπα συνάντησε τον Γκαουντί, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, πανηγυρική λειτουργία για τον Πάπα στον αρχιτεκτονικό, στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. ΥΠΕΞ προς Τουρκία, μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τι πρέπει να γνωρίζουν οι διοκτήτες για τις εργασίες και τα πρόστιμα στους Δήμους. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση από ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Άρχισαν τα σοκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη, βολές από Νίκο Παπανδρέου. Εφημερίδα των Συντακτών, επιστρέφοντας απαράδεκτη, η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν τη ΔΕΕΘ. Τα πλοκάμια της Γαλάζιας Λινεάρης Ήδρα στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αρχίζει το ματς στη σκιά του Τραμπ. Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς, διπλασιάσαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Αναπτυξιακός, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Και όντρα, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, απλησίαστε τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αδλία τον Ιούλιο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις ανεβάζουν τα τεκμήρια της κατοικίας. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γερέ.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα?
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή? Πώς τα βλέπετε, πώς? Χθες ουσιαστικά είχαμε.
1: Στην περιραίως ατμόσφαιρα, στο διεθνή περίγυρο, πού?
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Define.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε αμέσως μετά να μας πεις. Χθες είχαμε ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
1: Μη χειρότερα.
0: Όχι.
1: Μη μου λες τέτοια.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε χθες. Είχαμε την εκλογή του κύριου Κυρανάκη. Από αυτά που του είπε ο Πρωθυπουργός. Όχι, καμία έκπληξη. Το είχε προαναγγείλει. Αλλά το, θέμα είναι ότι του είπε ότι θα κάνει μαραθώνιο σε όλη την Ελλάδα. Όχι μία και δύο και τρεις φορές, αρκετές περισσότερες. Λοιπόν, αυτό το εκλαμβάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι είναι, ότι είναι μια προσπάθεια να, ίσως να πάμε και σε πρόωρες εκλογές.
1: Άντε πάλι. Καταρχήν, τι πρόωρες εκλογές και εκλογές έκπληξη είναι αυτές, όταν όλοι προαναγγέλνουν ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Το έχουν δέσει ότι αμέτη Μοχαμέτη, τον Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές. Άρα τι έκπληξη θα είναι, αυτό ξέρει, όπως έγραφε χθες ο κύριος Πρεδεντέρης, μέχρι και ο κάθε κλαπατσίμπαλος ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Έτσι έγραφε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το είχα πει χθες στην εκπομπή. Ναι. Παρακαλώ.
0: Την ίδια ώρα έχουμε. Τα κόμματα τα οποία δηλώνουν έτοιμα για τις πρόορες εκλογές.
1: Ποια κόμματα?
0: Όλα τα κόμματα λέει ότι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, δηλώνει έτοιμο.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί άκουγα τον Πολάκη να λέει, ή τον κύριο Παπά εδώ πέρα που βγήκε και λέει, θα κατεβάσουμε συνδυασμούς. Θα είναι ο κύριος Φάμελος αρμόδιος για τους συνδυασμούς. Ποιους συνδυασμούς? Και διάφορα τέτοια ερωτήματα. Άρα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται ότι θα είναι. Το πιο πιθανό είναι να μην κατέβει σε εκλογές. Τουλάχιστον αυτό αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
1: Άρα τα.
0: Λέμε για τα υπόλοιπα κόμματα. Λέμε για το ΠΑΣΟΚ. Λέμε για
1: τη Νέα Αριστερά.
0: Όχι Νέα Αριστερά.
1: Ούτε Νέα Αριστερά θα κατέβει σε εκλογές.
0: Τώρα, άμα πιάσει όλα τα κόμματα τα οποία.
1: Μα εσύ μου λες ότι είναι όλα έτοιμα για τις εκλογές.
0: Τα κόμματα τα οποία διεκδικούν τη δεύτερη, την τρίτη, την πρώτη θέση. Όλα αυτά τα κόμματα.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, θεωρούν ότι είναι έτοιμα, θα έχουν έτοιμα και τα ψηφοδέλτια τους, δεν θα ευνηδιαστούν και φαίνεται πάντως ότι γενικότερα όμως ότι ανοίγει και ένα άλλο τέτοιο με τις δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ είχαμε τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος είπε ότι αν οι δημοσκοπήσεις πρέπει να σου δίνουν και ένα μήνυμα, πρέπει να αλλάξει την πολιτική σου.
1: Δεν είπε μόνο αυτό ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Παπανδρέου είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, ό,τι πει ο λαός. Είπε και άλλο πράγμα. Άνοιξε και άλλο παράθυρο ο κ. Παπανδρέου.
0: Και την ίδια ώρα ο κ. Ανδρουλάκης έλεγε ότι όποιος διαφοροποιείται από τη γραμμή θα πάμε σε διαγραφές.
1: Να το δω και αυτό. Να διαγράφει ο κ. Ανδρουλάκης τον κ. Παπανδρέου, τον κ. Νίκο Παπανδρέου, για να μην μπερδευόμαστε. Να έχουμε άλλα. Μπορεί. Ποιος ξέρει. Αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν μου λένε εμένα ούτε ότι πάμε για εκλογές, ούτε ότι.
0: Όχι, εντάξει. Δεν είπε κανένας ότι πάμε για εκλογές. Είπαμε ότι θα έχουμε μια μαραθώνια προεκλογική περίοδο.
1: Θα την έχουμε αυτή, μα αυτή. Κοίταξε να δεις. Τώρα έχουμε διακοπές. Δεν βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Έχουμε διακοπές.
0: Όχι, έχουμε Μουντιάλ τώρα.
1: Έχουμε Μουντιάλ. Μετά το Μουντιάλ έχουμε διακοπές. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι 8 παρατέταρτο κάθε μέρα από σήμερα μέχρι το τέλος του Μουντιάλ θα έχουν ενημέρωση για το Μουντιάλ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε το Μουντιάλ. Μετά έχουμε διακοπές. Mm-hmm. Μετά έχουμε έκθεση Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Σ' αρέσει?
0: Καλό ακούγεται.
1: Εντάξει. Κάτσε λοιπόν, να κάνουμε διακοπές.
0: Έρχεται σε λίγο ο Διονύσης Χατζημιχάλης να ολοκληρώσουμε εμείς με τις εφημερίδες. Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός σε απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Σοβαρή κλιμάκωση στο υπεριαλιστικό μέτωπο της Ουκρανίας. Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία. Το ποντίκι τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει λυπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως τον Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Φθινόπωρο το έχει μάλιστα μια κλασική ζυγαριά παλιά, έτσι όπως μετρούσαν τότε τα όσπρια παλιότερα. Φθινόπωρο του 2026, πλουσιότερο πακέτο ΔΕΘ, ισχυρότερο δίλημα λόγω παροχών, πρόληψη νέων σκανδάλων, πιθανή ανετοιμότητα αντιπάλων, οικονομική απόδοση του τουρισμού. Άνοιξη του 2027, θεσμική συνέπεια, πιθανή ομαλοποίηση αγοράς, πρόοδηση μεταρρυθμίσεων, εξάντληση πολιτικών αντιπάλων, δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα. Όλα αυτά λοιπόν από το προσέλιδο του Ποντικιού. Πάμε και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα, πάνω από 5% στο 5,2. Πού ο δείκτης τιμών καταναλωτή, πώς αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης, ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες των πληθωριστικών πιέσεων. Σας είπαμε και στην αρχή ότι πόσο έχουν αυξηθεί κατά ομάδα, είτε στα τρόφιμα, είτε στις υπηρεσίες, είτε στην ενέργεια.

10 λεπτά πριν τις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ένας πρώην πιλότος της Air Canada βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις, καθώς σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, φέρεται να μετέφερε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες επί σχεδόν 17 χρόνια χρησιμοποιώντας πλαστή άδεια. Σύμφωνα με το CNN, θεωρεί ότι η αστυνομία τον έχει συλλάβει, τον Τζέφρι Γουόλ, έπειτα από έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκτέλεσε περισσότερες από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού μεταξύ του 2009 και του 2025, χωρίς να έχει αποκτήσει ποτέ την απαραίτητη άδεια ή να έχει ολοκληρώσει υποχρεωτικές εξετάσεις που απαιτούνταν για τη θέση του κυβερνήτη. Η υπόθεση αυτή και οι λεπτομέρειές της μοιάζουν με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, δήλωσε συνέντευξη τύπου στο Οντάριο ο αναπληρωτής αρχηγός της Περιφερειακής Αστυνομίας, ο Πιλ Νίκ Μιλίνοβιτς, και ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος κυβερνήτης έφτασε στη θέση του κυβερνήτη αεροσκάφους και για σχεδόν 17 χρόνια πετούσε αεροσκάφη Boeing 767, 777, 787, ενώ οι συνολικές αποδοχές του κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ανήλθαν στα 2 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση θυμίζει για τους κινηματογραφόφιλους την ταινία Catch Me If You Can του 2002, στην οποία ένας νεαρός καταφέρει να παρουσιαστεί ως πιλότος της Panam χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα. Στην περίπτωση του Γουόλ, οι αστυνομικοί διευκρίνησαν ότι διέθετε νόμιμη άδεια εμπορικού πιλότου σε όλη τη διάρκεια της 27χρονης καριέρας του στην Air Canada, ωστόσο υποστηρίζουν ότι δεν κατήχε ποτέ την άδεια μεταφορών αερογραμμών για αεροπλάνα, η οποία είναι υποχρεωτική όταν προεχθεί κάποιος σε κυβερνήτη όπως αυτός από το 2009. Είναι σαν ένας γιατρός που έχει άδεια να ασκεί τη γενική ιατρική να πραγματοποιεί εγχειρήσεις εγκεφάλου στο ιατρείο του, δήλωσε ο Μιλίνοβιτς, προσθέτοντας ότι οι πρόσθετες πιστοποιήσεις και οι κανονισμοί υπάρχουν για συγκεκριμένους λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, παραπλάνησε, όπως καταλαβαίνετε, και τον εργοδότη και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τα προσόντα του ο συγκεκριμένος πιλότος. Βέβαια, είναι εντυπωσιακό σε μια τόσο μεγάλη εταιρεία, σε μια τόσο μεγάλη χώρα. Πώς συνέβη αυτό, και αυτό δείχνει ότι πάντοτε χρειάζονται έλεγχοι, αλλά και ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που κάποιες φορές συμβαίνουν κάποια τέτοια γεγονότα, συμβαίνουν παντού σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό υπάρχουν οι δικλείδες, θα πρέπει να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας. Η εταιρεία πάντως σημείωσε ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν επηρεάστηκε. Όλοι οι πιλότοι υποβάλλονται υποχρεωτικά κάθε 6 μήνες σε επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιείται πλέον έλεγχος πτήσης από πιστοποιημένο εξεταστή της Transport Canada.

Λέγαμε προηγουμένως με τον Διονύση Χατζημιχάλη για την χθεσινή εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά είναι το ενακτήριο λάκτισμα για μια προεκλογική περίοδο που θα κρατήσει μέχρι την άνοιξη του 2027, όταν θα γίνουν και οι εκλογές. Χθες ο Πρωθυπουργός όμως έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε για θείασο της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, ενώ στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Έστειλε μηνύματα εσωκομματικής συσπήρωσης, απαριθμώντας τα έργα της Νέας Δημοκρατίας στα 7 χρόνια διακυβέρνησής της, ψέγοντας όσους λαϊκίζουν είτε ασκούν ανεδαφική κριτική σε τομείς όπως η οικονομία και τα εθνικά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει την ψυχή της, ήταν μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μία και μόνη Κυριακή των εκλογών για να σταματήσει τα σενάρια και τις συζητήσεις ότι μπορεί να υπάρξουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές. Είπε ότι είναι η μία Κυριακή που θα φέρει την αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και των περιπετειών που θα ανατείνεσαν τις κατακτήσεις κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε και μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας. Είπε ότι είναι έτοιμο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να δώσει μία ακόμη νικηφόρα μάχη και ξεκαθάρισε ότι για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη κυρίως αλλά και το επιτελείο, το εκλογικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα είναι ένα σύντομο σπριντ αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος ως εκλογές του 2027. Προανήγγειλε μάλιστα ότι ο ίδιος θα ξαναγυρίσει στην Ελλάδα ξεκινώντας από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ισχυρής Ελλάδας έθεσε τέσσερις άξονες: τη δυναμική οικονομία, την ευημερούσα κοινωνία, τη θωρακισμένη άμυνα και την αποτελεσματική διπλωματία. Λοιπόν, και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είπε ότι η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, αλλά είναι μια μάχη ιδεών, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της νέας περίοδου. Ευχαρίστησε προσωπικά την παράταξη για την εμπιστοσύνη που έδειξε σε μια νέα γενιά στελεχών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιλογή του κόμματος να ανοίγει δρόμους σε νεότερους ανθρώπους. Αυτά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακούσατε, ο κ. Πολάκης έχει ανεβάσει τους τόνους, έστειλε μήνυμα στο Σοκράτη Φάρμελο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα σε 10 ημέρες, αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις. Ο βουλευτής Χανίων είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρεί βαθιά λάθος αυτό. Δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, είπε, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνει ότι στηρίζει άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην υπάρχει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η εκπρόσωπος τύπου του άλλου κόμματος και να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Τώρα, φαντάζομαι εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά και την κυρία Ρένα Δούρου. Πιέζουν για να υπάρξουν εξελίξεις. Είναι σαφές ότι η πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να περάσει στο άλλο κόμμα. Από την άλλη πλευρά είναι ξεκάθαρο ότι από την Ελλάς δεν πρόκειται να δεχτούν συνεργασίες με συντεταγμένα κόμματα, αλλά αντίθετα λένε ότι όποιος θέλει μπορεί να αφήσει το κόμμα του, να αφήσει τη βουλευτική του έδρα, να αφήσει το κομματικό οφίτσιο και να πάει στο καινούριο πολιτικό σχήμα. Κατά τον κύριο Πολάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατέβει σε επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, αν δεν τελεσφορήσει η διαπραγμάτευση με την Ελλάς, και δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο κύριος Φάμελος, που έχει άλλη πολιτική άποψη. Άρα, πλέον βάζει και θέμα ηγεσίας ο κύριος Πολάκης, και αν όντως μιλήσει, αν όντως τηρήσει αυτό το δεκαήμερο που έχει βάλει, να δούμε στη συνέχεια τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να κάνει ο κύριος Πολάκης και τα υπόλοιπα στελέχη κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Είπαμε θα επικρατήσουν σε αυτήν την προεκλογική περίοδο υψηλή τόνη. Πάντως ο κύριος Πολάκης έδωσε ένα στίγμα χθες ότι θεωρεί ότι θα πρέπει από το κόμμα του Τσίπρα μέχρι την Νέα Αριστερά και το Μέρα 25, το ΚΚΕ και το Πράτο του Κοντζιά να ενωθούν όλοι απέναντι στην κυβέρνηση, να ακυρώσουν τους μνημονιακούς νόμους με επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, λύση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, επανάκτηση των δημόσιων αγαθών όπως τη ΔΕΗ, τους λιγνίτες, την Πτολεμαϊδα 5 να λειτουργεί, την Εθνική Τράπεζα. Έβαλε γενικά την πλατφόρμα που έχει κατεβάσει κατά καιρούς ο κ. Πολάκης.
Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η προεκλογική εκστρατεία και ως προς το ποιος θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση ή ποιοι θα συνεργαστούν, αλλά και το τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κόμματα και τα στελέχη. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές στη Βουλή. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Εκρήξεις από τα πλήγματα έγιναν γύρω από την Τεχεράνη, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, το οποίο κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Axios, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα $95,40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα $92,63. Το Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα ότι ενεργοποίησε την αεράμινα μετά τον εντοπισμό εκτοξεύσεων από το Λίβανο με κατεύθυνση τα βόρεια της χώρας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στην Παύλοχραντ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr, το earth.gr ή το AirTeco. AirTeco, πολύ ωραία εφαρμογή. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, κυρίως το πρώτο, όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη συντροφιά μας, ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Πέμπτη 11 Ιουνίου. Βλέπω τον υπολογιστή για να βεβαιωθώ, γιατί μπορεί να πει πω πάλι. Προχθές έλεγα ότι είναι 8 Αυγούστου. Λοιπόν, ο μήνας έχει 11. 11 Ιουνίου, 6 και 9 το πρωί, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Καλημέρα στη Μάιρα που είναι στη Σαντορίνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Να το έχουν κατά νου αυτοί που κυκλοφορούν τώρα με μηχανή και είναι στην Εθνική και πηγαίνουν προς την Λυκόβρηση κτλ. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Δημήτρη. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Άννα που μας στέλνει φωτογραφία από το Αργοστόλι με 20 βαθμούς αυτή την ώρα, παρακαλώ. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 22 βαθμούς. Μας εύχεται μια όμορφη ημέρα και φυσικά αντευχόμαστε. Είπα για τις δύο φίλες που έστειλαν μηνύματα. Να σας υπενθυμίσω τον τρόπο, αν δεν τον ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλάβουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Να σας πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Είναι διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Στεατοϊπατίτιδα. Είναι διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Α, τι ωραία. Ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο στις 11 Ιουνίου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης. Και ημέρα του, προσέξτε, Καμεχαμέχα. Είναι η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη. Τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα, του Μεγάλου, που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάης το 1795. Στις 4 Ιουλίου του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάης προσαρτήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε χωρίς δουλειά ο Καμεχαμέχα και οι απογονοί του. Παιδί μου, είναι η μέρα του Καμεχαμέχα. Τη Χαβάη, Καμεχαμέχα. Ωραίος, μου αρέσει. Λοιπόν, τι άλλες γιορτές έχουμε σήμερα? Γιορτάζει ο Όσιος Βληθάριος. Ο της Εζάνης όμως. Όχι όποιος Όσιος Βληθάριος, ο της Εζάνης.
1: Άρα έχουν πανηγύρια.
0: Ναι, στη Εζάνη έχει το Αγίου, του Οσίου Βληθαρίου. Ναι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, είναι επίσης του ιερομάρτυρος Μητροφάνους Τσι Σούγκ. Μητροφάνους Τσι Σούγκ.
1: Αυτός είχε ρίζες.
0: Και των συναυτών μαρτυρισάντων Τατιανής Πρεσβυτέρας, Ισαΐου του Ιωάννου και Μαρίας και εταίρων 220 μαρτύρων. Καταλαβαίνεις. Έχει πολλά πράγματα αν τα ψάχνεις δηλαδή. Καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει τώρα, 11 Ιουνίου είναι.
0: Ναι, ρε, αρχίζουμε τις γιορτές τώρα. Ωραία πράγματα.
1: Πανηγύρια.
0: Ναι. Πότε τελειώσαμε τα προηγούμενα, πότε αρχίζουμε τα καινούργια. Τέλος πάντων. Σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι το Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τρίπολιτσα.
1: Τρόπολιτσα,
0: 40 παλικάρια, λαλαλαλαλαλα. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Πήγαινα πάρα πολύ. Τελείωσα την Πάντιο. Ωραία. Και τώρα τι δουλειά θα κάνεις? Τελείωσα την Πάντιο. Το 1965, σαν σήμερα, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: Ήτανε σατανικό μυαλό. Ναι, όλα ήτανε. Τα καταλαβαίνανε ότι έκανε, ότι έστεινε το παίρνανε χαμπάρι.
0: Διαστροφικό ήτανε βασικά. Ναι. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Εμείς τον Μπέλ ξέρουμε.
0: Μπέλ ξέρουμε, ναι. Και το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό που κάποιοι κάνουν, γυρνάνε και δεν είναι εκείνη Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη, δεν είναι σήμερα. Ναι.
0: Πέμπτη, 11 ναι. του μηνός. Ναι. Ιουνίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα ο Ζάκ Ιβ Κουστό, αν ζούσε. Mm. Εντάξει, μεγαλώσαμε με τα ντοκιμαντέρ του 1910 γεννήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρουμε το βυθό της θάλασσας σαν την παλάμη μας.
0: Ναι.
1: Τον τότε βυθό. Γιατί τώρα έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Το 1922 γεννήθηκε ο σπουδαίος Μιχάλης Κακογιάννης και το 1959 ο Dr. House, ο Χιου Λόρι.
0: Ωραίος.
1: Ναι, ναι. Όλοι έχουν λύκο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ναι. Ναι. Αρχικά. Και μετά το κάνουμε...
0: Λούπους. It's Lupus.
1: Ναι. Ναι. Έχουν κάνει μια σειρά και εδώ στην τηλεόραση.
0: Πού εδώ.
1: Ανάκω. Έχουν κάνει μια σειρά που είναι ο ζατρός. Και αυτός ο ζατρός και γύρω του είναι σαν να και καλά βλέπεις αυτό, τον Dr. Χάου, καμιά σχέση.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Απλά στο λέω.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα, δεν πρόκειται. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία, από τα Άσπρα Σπίτια. 21
1: καλημέρα,
0: βαθμούς.
1: Καλημέρα.
0: Και φωτογραφία μας θέλει,
1: ναι.
0: Από τα Άσπρα Σπίτια.
1: Ναι.
0: Ωραία θαλασσίτσα έχετε.
1: Να μην πούμε ότι χάσαμε τον Ανδρέα Μιαόλη σαν σήμερα το 1835.
0: Αφού δεν τα λες.
1: Το 2004 τον Ξενοφόντα Ζολότα. Και το 2015 τον Ορνέτ Κόλμαν, τον σαξοφωνίστα, τον πρωτεργάτη της free jazz.
0: Πέστατε.
1: Εντάξει, τα πάω.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
1: Ναι, ναι.
0: 11 μέρες μέχρι να αρχίσουν να μικραίνουν πάλι οι μέρες.
1: Καλά. Μη φάτε.
0: Winter is coming.
1: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσπα.
0: Δικός μου Δημήτρης, ναι. Τελείως. Πολύ ωραία. Ναι. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Άμα έχει 18 η Αλασσόνα, παιδιά, τέτοια ώρα, 6:20 ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε καλά. Το λέω.
1: Λοιπόν, ναι. Το όπε χτύπησε.
0: Τι το όπε χτύπησε.
1: Ο Ντόνι.
0: Ρε παιδί μου, καταντάει τώρα όμως πολύ ρουτίνα.
1: Είπε, θα χτυπήσω και χτύπησε.
0: Να ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, και να λες, α, καινούρια, καινούρια επίθεση.
1: Ναι.
0: Άντε πάλι, βάλτε πάλι να τραμέξουμε. Ναι. Και να βγαίνουν οι Ιρανοί, αντεπιτεθήκαμε κι εμείς και κλείνουν και τα στενά του ορμούς.
1: Ναι.
0: Καταντάει μονότονο. Βρείτε κάτι άλλο.
1: Ναι, είπε ότι μίλησε με Ιρανούς και είπαν αυτοί όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, μίλησε με Ιρανούς. Τον πήραν οι Ιρανοί και του ζήτησαν να σταματήσει,
1: ναι,
0: τον πόλεμο.
1: Σταμάτα,
0: να σταματήσει τις επιθέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είπε.
0: Καλά, και εσύ γιατί πιστεύεις ντε και καλά. Ούτε τον Τραμπ σου λέω να πιστεύεις ντε και καλά, ούτε τους Ιρανούς όμως.
1: Όχι, γιατί αυτός.
0: Και αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί ότι λένε, ναι, του κόσμου τα ψέματα.
1: Καλά, είπε και το άλλο το επικό.
0: Ναι.
1: Πραγματικά επικό. Ναι. Λατρεύω τον πληθωρισμό. Γιατί του είπαν ότι έχουμε πνιγεί, ας πούμε, από την άνοδο του πληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Και λέει, λατρεύω τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και ένα μυστικό που δεν το ξέρει κανείς, ούτε και το Ιράν. Όλο αυτόν τον καιρό αυξάνουμε τα αποθέματά μας σε βαρέλια.
0: Και μόλις τελειώσει ο πόλεμος.
1: Τελειώσει ο πόλεμος, θα το ρίξουμε κατακόρυφα τον πληθωρισμό.
0: Τώρα που πες για πετρέλαιο.
1: Μιλάμε για τα τεράστια.
0: Πέραν των ασυναρτησιών αυτών που οικονομικά δεν στέκουν. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό. Τώρα που ερχόμουν.
1: Ναι.
0: Είδα ένα 8,79 βενζίνη. Έχει πέσει.
1: Ναι, δε.
0: Τι
1: γιατί
0: δε.
1: Δεν παίρνουν ούτε αγορές πια στο σοβαρά την κατάσταση αυτή. Και τα έχουν βρεθεί και εναλλακτικές.
0: Ένα 8,79 παιδί μου, σου λέω. Είναι ωραία. Είχαμε δει, παντού ήταν 2. Και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έχει πάει στο 1879.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν.
1: Πάντως ο επικεφαλής αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της επανάστασης. Έχουν τέτοιο.
0: Άμε.
1: Της επανάστασης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η αεροπορία τους είναι, αλλά είναι αεροπορίας, ναι, και αεροδιαστημικής.
1: Αν και διάστημα. Ναι, δεν έχουν πάει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν είναι. Ξέρεις πόσο δορυφόρους έχουν.
1: Θα μου πεις εδώ εμείς είχαμε. Τι είχαμε κάνει. Θα κάναμε κέντρο διαστήματος.
0: στην Καλαμάτα. Ναι, θα το έκανε ο κύριος Σαμαράς και μετά θα το έκανε ο κύριος Νίκος Παπάς. Ναι, ναι. Προχώρα. Εγώ δεν είπα τίποτα, εσύ γελάς.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: δεν, όχι, ναι.
0: Σοβαρά το λέω.
1: Λοιπόν, τέλος ναι. πάντων, και είπε ότι θα γίνει κόλαση τώρα.
0: Πού?
1: Η Αμερικανική αυτή θα προκαλέσει κόλαση.
0: Ναι. Καλά, εντάξει.
1: Θα συνεργαστούν με τους Ανουνάκη.
0: Πλάκα,
1: δεδομένο το πράγμα. Αυτή δεν είναι κακή.
0: Ξαναδιάβασα χθες. Μπήκα στη γνωστή σελίδα.
1: Ω, μπήκε.
0: Στο. Ναι. Να μην πω τώρα. Σε μια γνωστή σελίδα, εν πάση περιπτώσει, την οποία εγώ παρακολουθώ ανελειπώς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όπου διάβασα και πάλι ότι ο σεισμός που έγινε στην Εύβοια είναι γιατί κάνουν βόλτες από κάτω, αλλά τελειώνουν τώρα γιατί έρχεται η μέρα που πρέπει. Η μέρα που πρέπει και θα φύγουν οι αρπετόμορφοι και θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ στις 24 Ιουλίου κάτι θα κάνει, που 24 Ιουλίου είναι πολύ σημαδιακή ημέρα. Mm. Κάτι.
1: Ντάξει.
0: Για κάποιο λόγο.
1: Ντάξει.
0: Που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν. Αλλά δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό το site, αυτή η σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει πολλούς ερπετόμορφους. Αυτοί οι τύποι, αλήθεια, δεν καταλαβαίνουν, για παράδειγμα, ότι αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι ψεύτικες εικόνες.
1: Όχι.
0: Ότι είναι fake οι φωτογραφίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ερπετόμορφοι, ούτε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά αυτοί τις έχουν και αισθαντανέ. Τους ερπετόμορφους. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι fake φωτογραφίες. Όχι.
1: Εδώ υπάρχει αρχηγός κόμματος που είπε ότι όταν πριν πας να συζητήσεις με τους Τούρκους, πρέπει να τους ψυχαναλύεις πρώτα.
0: Ναι, γιατί. Δεν πρέπει.
1: Όχι.
0: Όχι. Εγώ το έχω δείξει και σε μία ταινία που η CIA έχει ειδικό τμήμα ψυχανάλυσης των αντιπάλων. Για να ξέρει, για παράδειγμα, ποιος θα αναλάβει την ηγεσία στη Ρωσία. Ωραία. Ποιο είναι το ψυχογράφημά του. Είναι παρορμητικός, δεν είναι παρορμητικός.
1: Και
0: γιατί,
1: τι θα κάνεις
0: γιατί
1: μετά
0: δεν
1: από
0: το
1: αυτό.
0: Βλέπω. Αυτό σου έκανε εντύπωση εσένα δηλαδή.
1: Okay, που είπα και αυτή. Αυτό.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση μία εκπρόσωπος κόμματος η οποία είπε, ακούστε να δείτε, κάθε μέρα θα πρέπει οι άνθρωποι να τρώνε τόσο κρέας, τόσα λαχανικά, τόσα, ξέρω εγώ...
1: Το χάσα αυτό, για πες,
0: βαλβολίνες,
1: ναι.
0: Και...
1: Βαλβολίνες δεν είναι για
0: μένα. Ναι, ρε παιδί, μην τα μάξια, το ξέρω.
1: Ναι, δεν κάνει. Λοιπόν,
0: που λέει ο λόγος τώρα. λέω κάποιος
1: και να πάει να πει, βάλε μου μισό κιλό βαλβολίνες, τρία λίτρα βαλβολίνες.
0: Δεν θα βρει. Λοιπόν, και θα πρέπει να, το καλάθι της νοικοκυράς να διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει ένα μίνιμουμ, ένα κατώτατο επίπεδο. Πρώτον τη ρωτήσανε, ωραία, ναι, ωραία όλα αυτά. Πώς κοστολογούνται. Α, θα το πούμε αργότερα αυτό. Άλλη φορά. Άλλες μέρες. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο.
1: Συγγνώμη.
0: Επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Δηλαδή, μόνο λαχανικά και πρωτεΐνες.
1: Ναι.
0: Υδατάνθρακες καθόλου.
1: Φάει ψωμί.
0: Φάει ψωμί. Και μακαρόνια. Και διάφορα άλλα. Αλλά επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Αυτό το μέλλον μας επιφυλάσσουν.
1: Ναι.
0: Να το ξέρω.
1: Άμα είναι κομμένο, δεν έχει γλυκό.
0: Άμα είναι κομμένο το επιδόρυπιο, να ξέρω ότι θα ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Είσαι και γλυκατζής εσύ.
0: Καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που αύξησε ο Μητσοτάκης τους μισθούς των Μητροπολιτών και δεν θα φεύγουν στο μέλλον τα παιδιά μας να γίνουν Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Τώρα που λέτε για τους Μητροπολίτες, γιατί το είπε και χθες ένας φίλος ακροατής, διάβαζα μία έτσι ερμηνεία σε ένα site που έλεγε ότι εντάξει, αυξάνουν τους μισθούς. Που δεν ξέρουμε αν θα αυξηθεί, γιατί είναι στην διαβούλευση επί της ουσίας. Δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση. Έχουν βγει μέχρι και Μητροπολίτες και έχουν πει δεν θέλουμε τέτοιες αυξήσεις γιατί είναι προκλητικές. Αλλά αυξάνουν τις αποδοχές των Μητροπολιτών γιατί οι μουφτίδες παίρναν παραπάνω από τους Μητροπολίτες. Και δεν είναι σωστό. Ένα ερώτημα με έναν αστερίσκο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Και οι δύο, και οι μεν και οι δε, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Δηλαδή από τους Έλληνες φορολογόμενους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής και ο αστερίσκος. Οι μουφτίδες είναι τρεις. Οι μητροπολίτες είναι άνω των 100. Οι μουφτίδες πληρώνονται μέχρι το ένα έτος της ηλικίας τους και μετά αποχωρούν. Οι μητροπολίτες είναι ισόβοι. Θέλω να πω από οικονομικής απόψεως, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο για τους Μητροπολίτες. Αυτό θέλω να πω. Από οικονομικής άποψης το θέτω, δεν το θέτω από καμία άλλη άποψη.
1: Πάντως.
0: Είναι εγώ... πολύ μεγαλύτερο το κονδύλι, θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Αν και ο διάβολος δεν θέλει συνήγορο.
0: Ναι.
1: Για να κάνω εγώ την άλλη άποψη, τέλος πάντων.
0: Να την κάνεις.
1: Να πω το εξής πράγμα. Ότι πρώτον, διάβαζα από συναδέλφους που καλύπτουν αυτό το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ότι πολλές φορές από τους μισθούς των Μητροπολιτών καλύπτονται και πάγια έξοδα των ενοριών.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Όχι, ναι. Στο λέω, να
0: καλά,
1: μην το πω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να μην το πω. Και πρώτον. Και δεύτερον. Ναι, ναι. Και δεύτερον, ήθελα να πω το εξής, ότι και εγώ θέλω τέτοιες αυξήσεις.
0: Ναι. Και άμα τις πάρω θα κάνω αγωθεργίες.

0: Απλά καθιερώθηκε με αυτό το ρόλο.
1: Ωραίος τώρα,
0: γιατί
1: είναι.
0: Έκανε θράψη.
1: Ο κύριος Δημήτρης μας λέει: τι σας εκπλήσει στις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ελλάς. Πού το καταλάβατε εσείς ότι για αυτήν αναφέρομαι. Η αριστερά μέχρι συζήτεια μπορεί. Πώς, τώρα το έβγαλαν και στο πρόγραμμα.
0: Όσοι έχουν. Ναι. Γυναίκα εκπρόσωπο του, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις αίρες 16, ηλιόλουστη ημέρα. Αν μου κόψουν και την κρέμ μπρουλέ από το μεσημεριανό, θα γίνει επανάσταση.
0: Παιδιά,
1: μα γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα θέτουν, να τα γνωρίζουμε, να ξέρουμε πώς θα ψηφίσουμε.
0: Ένα θέμα που απασχολεί επίσης τη δημόσια σφαίρα,
1: ναι,
0: είναι ότι η Κατερίνα Γερονικολού δεν μαγειρεύει.
1: Ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού?
0: Τα βλέπεις, το περίμενα εγώ αυτό, το πρέπει να το εξηγήσω. Λοιπόν, η Κατερίνα Γερονικολού είναι ηθοποιός το κορίτσι.
1: Okay.
0: Είναι ηθοποιός εδώ στη χώρα μας. Το εσύ δεν βλέπεις, δεν έχει σημασία.
1: Όχι, είναι,
0: ο κόσμος την ξέρει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ο κόσμος την ξέρει.
0: Ναι,
1: για, λοιπόν, πείτε μας ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού.
0: Την ξέρουν, ναι, και εγώ την ξέρω. Δεν χρειάζεται, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, χρειάζεται να σου πει επειδή δεν ξέρεις εσύ. Λοιπόν,
1: ναι, ωραία.
0: Είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
1: Ναι.
0: Ήταν. Δεν είναι παντρεμένη. Συζούνε, τέλος πάντων. Εντάξει, συγγνώμη. Σύντροφοι είναι, ναι, συγγνώμη, τέλος πάντων. Ζευγάρι είναι. Λοιπόν, τον Τσιμιτσέλη. Τον Τσιμιτσέλη δεν με ρωτάς ποιος είναι.
1: Κάτι μου λέει το όνομα, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω γιατί θα εκτεθώ.
0: Ηθοποιός κι αυτός.
1: Ναι, ο Τσιμιτσέλης.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, και βγήκε αυτός και έδωσε μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι εμείς δεν μαγειρεύει η Κατερίνα. Και ναι, παραγγέλνουμε απ' έξω και τρώμε.
1: Και τι απασχολεί το Πανελλήνιο αυτό?
0: Όχι, πρόσεξε. Δε, το είπε αυτός.
1: Ναι.
0: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
1: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Ναι, ότι είναι ακαμάτρα η Κατερίνα Γερονικολού. Πρόσεξε να δεις, για το 2026. Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
1: Ποιο Πανελλήνιο εξεμάνει? Εγώ, καταρχήν, εγώ δεν εξεμάνει, αλλά εντάξει, εγώ εξαιρούμαι. Λουίζα εξεμάνει, εσύ.
0: Όσοι ασχολούνται, ναι, με αυτά,
1: εξεμάνει.
0: Άμα έβλεπε τα σχόλια, Διονυσάκο, θα καταλάβαινε.
1: Ναι.
0: Και τις συζητήσεις στην τηλεόραση.
1: Άμα πάρω υπόψη τις συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση.
0: Περίμενε. Το γεγονός, ναι, ότι υπήρξαν αντιδράσεις,
1: ναι,
0: γιατί ένας άνθρωπος νέος είπε ότι η σύντροφός του δεν μαγειρεύει και παραγγέλνουν απ' έξω, δεν το είπε παράπονο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Απλά το περιέγραψε. Είπε ότι έχουμε πάρα πολλές δουλειές.
1: Ναι.
0: Δεν της αρέσει κιόλα τη κοπέλα να μαγειρεύει, δεν της αρέσει.
1: Ναι. Άσε που μυρίζει η κουζίνα και μετά. Ναι, για πες.
0: Ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκε η κοπέλα να βγει και να απαντήσει.
1: Τι λες?
0: Ναι. Άμα σε κράζει το Πανελλήνιο, δεν πρέπει να βγεις να απαντήσεις.
1: Αυτά γίνανε σε ένα
0: άλλο σύμπαν.
1: Σε ένα παράλληλο από το δικό,
0: ναι,
1: μου σύμπαν.
0: Δεν γιατί έχει εγώ να κάνει.
1: Ναι, όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Υπάρχει μόνο το δικό σύμπαν,
1: ναι, όχι,
0: υπάρχουν κι άλλα σύμπαν.
1: Προφανώς.
0: Ναι, απλά εγώ ήθελα να το συζητήσουμε.
1: Να πούμε επίσης και η Ιωάννα Τούνη είναι στην Άξο.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε την ουσία του πράγματος. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί όμως, πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα, που θεωρούν ότι η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα. Και ότι πρέπει να μαγειρεύει για τον άντρα.
1: Α, εκεί ήθελες να το πας.
0: Πού ήθελα να
1: το φέρνεις απ' έξω, απ' έξω, για το λες
0: κατευθείαν. Για το είπα, μωρέ, δεν είναι δυνατόν.
1: Γιατί δεν το φέρνεις κατευθείαν και το λες απ' έξω, απ' έξω?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, γιατί εδώ είδα εγώ σε χθες, πώς το λένε, θέση κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία έλεγε ότι από την ώρα της σύλληψης το έμβριο. Δεν το αναγνωρίζει η επιστήμη, έτσι. Το έμβριο είναι προστατευόμενο. Από την ώρα της σύλληψης.
0: Από ποιον?
1: Από ένα κόμμα το είδα.
0: Από ποιον είναι προστατευόμενο?
1: Από το νόμο, το κράτος, την υπέρτατη αρχή κτλ.
0: Καλά, πάμε σε τίτλους για θα πούμε κι άλλα.
1: 2026 τώρα. Αυτά έχουν καταληθεί από την επιστήμη αιώνες πριν, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Liebe ist. Πού είναι η Άλεξ?
1: Θα έρθει η Άλεξ. Δεν μπορεί. Η Άλεξ ακούει και
0: όποτε ακούει γερμανικό.
1: Όποτε ακούει γερμανικό, η Άλεξ την κατευθείαν στέλνει μήνυμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 92,63 δολάρια. Τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστη σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10, ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά, 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Εδώ.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Περαστικά, φίλοι μας Φωτεινή, είχε κρίση ημικρανίας χθες. Αλλά ήταν μια πολύ καλή, λέει, νεαρή γιατρός και την ευχαριστεί πάρα πολύ. Και ελπίζει να είμαστε εμείς καλά, γεροί και δυνατοί. Το ίδιο επιθυμούμε δι' μας. Και φίλοι μας Φωτεινή. 18 βαθμούς την Ξάνθη αυτή την ώρα.
0: Πω, 18, ε.
1: Ναι.
0: Θα κάνει ζέστα σήμερα. Λοιπόν, έχει εξαφανιστεί η καμπάνα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.
1: Ναι.
0: Είναι κοιμήλιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν, λέει, πώς εξαφανίστηκε. Δεν έχει διευκρινιστεί αν την
1: έκλεψαν. Τσιβαλά στην τσέπη, δηλαδή.
0: Αν την έκλεψαν.
1: Ναι.
0: Ή αν,
1: χάθηκε.
0: Ή όχι, αν την πήρανε για να την γυαλίσουν, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν θα την πέρανε για να την γυαλίσουν.
0: Δεν το ξέρανε οι αρχές.
1: Για σέρβις και δεν το ξέρανε οι αρμόδιοι. Ξέρω εγώ ποια είναι εκεί πέρα η τάδε επιτροπή, ας πούμε, ή το τάδε.
0: Κοίταξε, η ΕΡΤ Καλαμάτα στο μετέδωσε αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το είδα κι εγώ.
0: Το,
1: το είδα κι εγώ. Ναι, καλά κάνει.
0: Η ΕΡΤ Καλαμάτα λοιπόν το μετέδωσε αυτό. Αυτή η καμπαρέ ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόφ. Ναι. Είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο, συνδέεται με την ναυμαχία του Ναυαρίνου.
1: Αζόφ, νεοναζί θα ήταν.
0: Ναι. Και το κατάλαβαν τις τελευταίες μέρες ότι λείπει και ψάχνουν να βρουν τι έχει γίνει. Μα είναι δυνατόν. Πώς εξαφανίζεται μια καμπάνα, ρε παιδί.
1: Είναι βαριά, ρε παιδί μου. Οι καμπάνες είναι βαριές. Έχει το σίδηρο. Τι είναι,
0: δεν είναι πολύ
1: το
0: μεγάλη,
1: υλικό.
0: Αλλά...
1: Ό,τι και να είναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ακόμα και το κουδουνάκι που είχαμε στο σχολείο και χτυπούσε ο δάσκαλος, ας πούμε, για να σημαίνει το διάλειμμα. Το έχω προλάβει από αυτό. Δεν είχαμε όλοι ηλεκτρικά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το κουδουνάκι και αυτό βαρύ ήταν.
0: Άμα είναι από χαλκό, κάτι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τι να πεις και εσύ.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξεκινάει το Μουντιάλ από σήμερα, εμείς στις 8 παρατέταρτο το πρωί.
1: Κάθε μέρα.
0: Θα σας λέμε τα νέα.
1: Κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που είπες Μουντιάλ.
0: Τι.
1: Γίνεται λίγο τουρλουμπούκι με το Μουντιάλ.
0: Τι με τουρλουμπούκι.
1: Δηλαδή, σε κάποιους παίκτες κάνουν ελέγχους από συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιους, κυρίως από χώρες αφρικανικές ή ασιατικές. Έναν διαιτητή δεν τον αφήσανε να μπει μέσα. Γύρισε στη χώρα του πίσω, Σομαλός αν δεν κάνω λάθος, και έγινε δεκτός ως ήρωας στη Σομαλία, επειδή δεν μπόρεσε να περάσει και να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποθεωτική υποδοχή, ας πούμε.
0: Ο διαιτητάκος.
1: Στο διαιτητή, ας πούμε. Έγινε το πρόσωπο της ημέρας στη Σομαλία χθες. Δεν γίνονται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι Μουντιάλ. Δηλαδή το Μουντιάλ είναι ένα πράγμα multi-culti, πολυεθνικό. Αυτή είναι η σημασία του. Η έννοια του, του παγκοσμίου και πρωταθλήματο κυπέλου, πώς το λένε, είναι γιατί είναι πολυεθνικό και είναι παίκτες από πολλές χώρες, με παράγοντες από πολλές χώρες κτλ. Που έχουν καταφέρει και έχουν περάσει τα προκριματικά, θέλω να πω. Γιατί
0: δεν βγαίνει αλλιώς το Μουντιάλ. Δεν βγαίνει. Χρειάζεται διαιτητές, χρειάζεται, πώς το λένε, βοηθούς διαιτητών, χρειάζεται πολύ κόσμο.
1: Ναι. Και δεν έχει και πολλούς Αμερικανούς, γιατί δεν ξέρουν από αυτό το τόπι. Δεν ξέρουν από αυτό το άθλημα.
0: Πέρα από αυτό, ρε παιδί, εγώ σου λέω ότι μπορεί να έχει κιόλα. Αυτό είναι ικανό να αλλάξει του κανόνε του ποδοσφαίρου, ας πούμε.
1: Έχουν βγει.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Έχουν βγει τώρα διεθνείς προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χθες, ας πούμε, ο Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ βγήκε και είπε: τόσο καιρό δεν μιλάω. Δεν λέω κουβέντα. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Με αυτά που γίνονται με τους ανθρώπους, με τους ελέγχους που γίνονται και τους περιορισμούς που δέχονται παίκτες κτλ. Οι Ιρανοί, ας πούμε, θα μένουν στο Μεξικό. Παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μένουν στο Μεξικό. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους αφήνουν να μείνουν.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με αυτά που γίνονται, πρέπει τουλάχιστον να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο, τον λένε αυτόν του ποδοσφαίρου.
0: Νομίζω.
1: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί αυτός. Δηλαδή, είναι ανίκουστα αυτά που συμβαίνουν στο Μουντιάλ.
0: Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι κι αυτός.
1: Τι να κάνει.
0: Άμα η χώρα, ας πούμε, η οποία διοργανώνει, μία από τις διοργανώτριες χώρες, έχει ακολουθεί το δικό της, ναι, ακολουθεί το δικό της μπαϊράκι.
1: Ναι.
0: Κακώς της το δώσανε.
1: Ναι.
0: Κακώς της δώσανε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γιατί στο Μεξικό απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Στον Καναδά απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Τι μένει.
1: Εξ όσων γνωρίζω.
0: Τι μένει.
1: Τώρα στον Καναδά, βέβαια, άκουγα τον Αργυρό νωρίτερα που έλεγε ότι υπήρχε ένας πιλότος που δεν είχε δίπλωμα.
0: Καλά, άκουσε να δεις τώρα.
1: Εγώ ισχύει.
0: Το έχω φύγει. Βέβαια ισχύει. Φυσικά και ισχύει.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Πετούσε 17 χρόνια. χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα, γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο προσόντων που πρέπει να έχεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με, έλεγε, ρε παιδί μου, είναι σαν για παράδειγμα να είσαι γενικός γιατρός,
1: ναι,
0: αλλά να μην έχεις κάνει ειδικότητα,
1: αχα,
0: και να κάνεις εγχείρηση ανοιχτού εγκεφάλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορείς, ναι, δεν μπορείς, τώρα όπως και να το κάνουμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό, και όμως ήταν άψογος, 17 χρονά και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και πέρναγε και πρόσεξε. Εκεί περνάς κάθε χρόνο, δεν ξέρω εγώ, κάθε, πολύ συχνά.
1: Τεστ.
0: Όλοι οι πιλότοι, για όλο τον κόσμο, περνάνε από ειδικά τεστ.
1: Mm.
0: Θα μου πεις κι άλλο που το έχει ρίξει το βουνό το.
1: Καλά, μην κάνεις τώρα συσχετισμούς πάλι με τραγωδίες κατευθείαν το μυαλό σου.
0: Καλά,
1: στο κακό.
0: Δεν θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Δεν θέλω και να λέγανε, το μυαλό
0: είχε
1: κακό.
0: Περάσει όλα τα ψυχομετρικά τεστ. Λάθος τα τεστ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τους έστειλε στον άλλο κόσμο τους ανθρώπους.
1: Ο Γκούλιτ και ο Φαμπάστε. Ναι, έχετε δίκιο. Μεγάλες μορφές.
0: Τεράστιες μορφές.
1: Εμένα μου αρέσουν τώρα, επειδή είπαμε για αυτούς τους παίκτες και επειδή είμαστε στο χώρο του Μουντιάλ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι οπαδοί της Ολλανδίας. Οι οποίοι κάνουν αυτό το κύμα και χοροπηδάνε, αλλά χοροπηδούν συντονισμένα, ρε παιδί μου, και φαίνεται όλη μία οδός ολόκληρη, άμα το βλέπεις από ψηλά, μία οδός να πάλεται, να κινείται. Καταλαβαίνεις, ένα πορτοκαλί ποτάμι.
0: Σε κάθε μου
1: να πηγαίνει.
0: Λέει αυτό.
1: Ναι, με τους Ολλανδούς, τρελαίνομαι εγώ με τους Ολλανδούς.
0: Ναι,
1: γιατί έχουν και, δεν έχουν παραφωνίες, φορούν όλη την πορτοκαλί την μπλούζα και είναι ένα πορτοκαλί κύμα που πηγαίνει έρχεται. Ωραίο, μ' αρέσουν, ωραίο. Νομίζω θα υποστηρίξω και Ολλανδία. Φέτος.
0: Τι υποστηρίζει?
1: Ευρωπαϊκές χώρες. Γενικώς είμαι με τη Βρετανία. Ούτως ή άλλως εγώ είμαι με την Αγγλία. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε εθνική Βρετανία, θα ήταν αλλιώς. Γιατί θα είχε και λίγο από Ιρλανδία και από Σκωτία και τα λοιπά, θα ήταν αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, με την Αγγλία είμαι καταρχήν και μετά είμαι με τις ευρωπαϊκές χώρες. Όχι όλες, αλλά με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Με ρωτάς με ποιον θα είμαι εγώ?
1: Με τι θα είσαι, με τη Βραζιλία.
0: Τι συζητάμε?
1: Ναι, όχι, δεν
0: είναι. Τι να συζητάμε, τι θα με την Αργεντινή?
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν καταλάβει, έχουν ακούσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πριν από χρόνια που ήμασταν εδώ πέρα και για μια εβδομάδα δεν μιλούσε ένας τον άλλον.
0: Ναι,
1: γιατί είχαμε πλακωθεί, γιατί έπεσε η Βρετανία με την Βραζιλία και είχαμε πλακωθεί.
0: Ναι.
1: Για το πλακωθεί τώρα, εντάξει, μην φανταστείτε, πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί.
0: Όχι, αλλά δεν μιλιόμασταν.
1: Αλλά δεν μιλιόμασταν για μια εβδομάδα.
0: Ναι. Μαλλί δεν γίνεται.
1: Πώς,
0: ναι, και αυτό δεν γίνεται.
1: Και αυτό,
0: αλήθεια είναι.
1: Να το λέμε.
0: Ναι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Γελάει, ρε. Μπόνο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάκη, στον κύριο Χαράλαμπο, καταρχήν, ο οποίος μας στέλνει μία προτροπή που δεν πολύ καταλαβαίνω, αλλά προσδείχτη δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον κύριο Τάκη από τα Γιάννενα. 15 βαθμοί στα Γιάννενα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Ωραία.
0: Το λες, έτσι.
1: Ωραία. Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στον Γιάννη στο Μεσολόγγι.
0: Τα Γιάννενα πνίγηκαν χθες.
1: Μας στέλνει.
0: Οι άνθρωποι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Πολύ νερό.
1: Πολύ νερό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, μας στέλνει κάτι σκιτσάκια που λέει είναι από το Κρυονέρι Ναυφακτίας, από εκεί κατάγεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ωραία. Το θυμήσαμε επειδή είπες πριν για τον Τσιμιτσέλη, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά έτυχε, λέει, χτεσινά τα σκιτσάκια. Κοίτα να δεις, χθες έκανε σκιτσάκια το Κρυονέρι Ναυφακτίας από εκεί που είναι ο Τσιμιτσέλης.
0: Ακού τώρα να δεις.
1: Σαν να το ξέρε, σαν να το διασθανόταν η Κατερίνα και ανέφερε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι το σύστημα. Ό,τι δηλώνω είμαι. Λέει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Για
1: ποιο σύστημα απ' όλα?
0: Για ποιον το λέμε αυτό?
1: Το λέτε για τον πιλότο, το λέτε για κάποιον άλλον?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιον το λέει.
0: Όχι, γιατί ρε παιδί μου, κάποιοι λένε συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αφήστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Το τι συμβαίνει έξω, αφήστε το.
1: Ωραία. Τι συμβαίνει εδώ? Ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα εδώ. Τι έχει γίνει?
0: Τίποτα.
1: Τι
0: θες να έχει γίνει?
1: Είπαμε, το ένα που είπαμε είναι ότι αποκαλύφθηκε πως μία από τις θέσεις του κόμματος
0: για τα πολιτικά θες να πούμε.
1: Ελπίδα, ναι, ναι. Που είναι ότι αν πάμε να μιλήσουμε με την Τουρκία να τους έχουμε κάνει το ψυχογράφημα. Το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το είπαμε αυτό, το λέμε τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης απειλεί όποιον παρεκκλίνει τις γραμμές της κομματικής, δηλαδή της αυτόνομης πορείας και της πάμε για νίκη με μία ποσοστιαία μονάδα ή με μία ψήφο διαφορά.
0: Το Δούκα δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος βγήκε και είπε: παιδιά, αυτά ισχύουν τώρα για την πρώτη Κυριακή. Για τη δεύτερη δεν ισχύουν. Για τη δεύτερη μπορεί να υπάρχουν άλλες συνεργασίες κτλ. Γιατί ο λαός θα ορίσει τι θα κάνουμε τη δεύτερη Κυριακή ή εν ώψη δεύτερης Κυριακής. Αυτό δεν είναι παρέκκληση?
0: Άκουσε να δεις.
1: Από τη γραμμή.
0: Ναι, άκουσε να δεις. Το Πασόκ έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν πήρε κάποιες αποφάσεις. Έκανε ένα συνέδριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν πήρε μια απόφαση.
1: Βέβαια.
0: Αυτή ισχύει.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Από τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αλλά τα στελέχη από κάτω λένε άλλα.
0: Πόσα, δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μαζί με αυτά τα δύο φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλα. Φαντάζομαι,
0: άμα θέλουν να βγουν να το πούνε, άμα κοτάνε.
1: Ξέρω ανθρώπους, ας πούμε, που πίνουν νερό στο όνομα του ενός ή του άλλου.
0: Άμα κοτάνε, ας βγουν να τα πούνε.
1: Μπράβο. Για τον πιλότο το έλεγε ο κύριος Παναγιώτης, οπότε συγχωρηθήκαμε.
0: Το καταλάβαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άμα διαφωνούν, ας βγουν να το πούνε. Να πάνε αλλού.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Ωραία, ελάτε, να πάμε αλλού. Λοιπόν. Βγήκε χθες, βγήκαν το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει.
0: Το
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Είδα και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είπε: επειδή ζητάει ο Τσίπρας να παραιτηθούμε, πρέπει να καταβάσουμε τα παντελόνια. Με το γνωστό στυλ Πολάκιο.
0: Εντάξει, δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος,
1: ναι, ναι, όχι, δεν αλλάζει. Αλλά έχει ένα νόημα αυτό που λέει.
0: Ναι.
1: Βγάζει ένα νόημα.
0: Ότι
1: παιδιά, για καθίστε καλά. Και είδα και τον κύριο Παπά. Ένας μάλιστα μίλησε εδώ πέρα, στο Air News. Ο οποίος έλεγε: παιδιά, θέλει λίγο αυτή η απόφαση που ελήφθη και ανακοίνωσε ο κύριος Φάμελος και πέρασε με 70% υπενθυμίζω από την Κεντρική Επιτροπή. Πρέπει και αυτή να. Να γίνει τα πενταροδεκάρες, τα λιράκια είπε, διότι ο κύριος Φάμελος ας πούμε θα φτιάξει ψηφοδέλτη για τις εκλογές. Όχι, λέω εγώ, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί θα ενσωματωθεί θα... Ωραία λέει.
0: Περίμενε, μισό λεπτό που θα ενσωματωθεί.
1: Ναι.
0: Τι θα ενσωματωθεί?
1: Ναι, εδώ είναι το
0: Τσίπρα
1: θέμα.
0: Το ρωτήσατε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το Τσίπρα το ρωτήσατε.
0: Όχι, ο Τσίπρας έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη.
1: Τι έχει πει?
0: Έχει πει. Υπάρχει το myelas.gr.
1: Όποιος θέλει πάει και γράφεται εκεί.
0: Και δεν είναι βουλευτής.
1: Έχει κόφτη για
0: να μην έχει βουλευτή. Έχει κόφτη, ναι. Πώς έχει εμάς τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει τους βουλευτές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε έρευνες όλες. Λοιπόν, να έρθει να γραφτεί.
1: Ναι.
0: Τελεία και παύλα. Βγάλανε και διαρροή προχτές για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και το είπαν αυτό το πράγμα. Τώρα τι έχουν στο μυαλό τους ή έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Δεν ξέρω.
1: Αυτό λένε, μα αυτό υπονοούν αυτοί που ο κύριος Παπάς ή ο κύριος Πολάκης λέει, μήπως υπάρχουν κάτω από το τραπέζι κάποιες συμφωνίες τις οποίες δεν ξέρουμε, αλλά πρέπει αυτό να επικοινωνηθεί στα μέλη του κόμματος καταρχήν και στον κόσμο δεύτερον. Δεν πρέπει να ξέρουν αν υπάρχουν υπόγειες συμφωνίες.
0: Πώς εδώ, άμα είναι υπόγειες πώς θα τις μάθουνε?
1: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Ναι, αλλά πώς θα τις μάθουνε αν είναι υπόγειες? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, από την άλλη πλευρά είχαμε χθες εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Διαβοής παρακαλώ.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, δεν τελειώσαμε.
1: Α, δεν τελειώσαμε, ναι, συγγνώμη.
0: Περίμενε, δεν τελειώσαμε.
1: Α, έχεις να πεις κι άλλο.
0: Τίποτα, ήθελα να πω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να βγαίνει κόμμα και να λέει ότι στις εκλογές εγώ δεν θα υπάρχω.
1: Ναι. Είναι...
0: Δεν είναι προβληματικό αυτό το πράγμα? Είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα.
1: Ναι, είναι προβληματικό. Είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, που κάποιος τους προβληματίζει, κάποιους όλους. Άλλους δεν τους προβληματίζει καθόλου.
0: Τώρα λες να κάνουν πάλι Κεντρική Επιτροπή.
1: Να κάνουν. Γιατί
0: πώς θα κάνουν?
1: Αφού το Σεπτέμβρη δεν είπε, το παρέπεψαν στο Σεπτέμβρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τώρα
0: μπορεί να σε κάποιες να γίνει νωρίτερα. Ποιες διακοπές?
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και εξέλεξε.
0: Ναι, ωραία.
1: Γιατί τον έβγαλε διαβοής
0: καταρχήν και δεν ψηφίσαν?
1: Διαβοής
0: εκλέγεται. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μη χειρότερα. Γιατί δεν βάζουν κάλπι αυτοί?
0: Όχι, παιδί.
1: Και άμα ήθελε κάποιο να ψηφίσει λευκό ή άκερο.
0: Βγαίνει, έτσι βγαίνει.
1: Α, δεν έχει τέτοια. Ναι, δεν έχει τέτοια. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί λένε όλοι ότι αφού βγήκε ο Κυρανάκης τώρα θα έχουμε εκλογές?
0: Γιατί θεωρούν ότι. Εντάξει, γιατί θέλουν να κάνουν σενάρια πρώτον. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι το γεγονός ότι έβαλε τον Κυρανάκη, όπως είναι μαχητικός, όπως και να το κάνεις. Δεν είναι cool. Δεν ήθελα να πω έναν χαμηλών τόνων στέλεχος. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χτες σήμανε. Πώς το λένε, στην αγερμό. Με την ομιλία του. Λέει στην αγερμό, είπε, παιδιά, πάμε.
1: Εγερτήριο.
0: Ναι, εγερτήριο. Μπράβο. Ναι, εγερτήριο. Ναι. Μπράβο, το είπε σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το θεωρούν. Κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Ή αρχές Οκτωβρίου. Ναι, εντάξει τώρα.
1: Όχι.
0: Ρε παιδί μου, το βάζουν τώρα έτσι. Λοιπόν, κάποιοι επιμένουν να συντηρούν αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος βγαίνει κάθε μέρα και λέει οι εκλογές θα γίνονται 27.
1: Άλλο θέμα. Ανοίγω άλλο κεφάλαιο. Χθες είχαμε συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, γεια σου.
1: Βγήκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είπανε δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσουμε λευκή επιταγή ή οτιδήποτε, ή παραβιάζεται το Σύνταγμα,
0: το σύνταγμα, ναι,
1: ή το ένα το άλλο, και άρα πάμε στην επόμενη Βουλή για 180.
0: Ναι.
1: Και έθεσε ένα ερώτημα το οποίο μου φαίνεται λογικοφανές και θέλω να το θέσω στους φίλους ακροατές. Εμένα μου φαίνεται λογικοφανές.
0: Ποιος το έθεσε?
1: Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Α.
1: Η οποία λέει, προβλέπετε όλοι, λέτε όλοι, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η επόμενη Βουλή σε ένα μεγάλο βαθμό θα έχει αρκετά αυτού του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου. Άρα, πετάτε το τενεκεδάκι σε μια Βουλή που θα... σε μεγάλο βαθμό θα έχει, όχι πλειοψηφία φαντάζομαι, αλλά θα έχει αντισυστημικό χώρο να φτιάξουμε το συνταγματικό χάρτη της χώρας. Έχει μια λογική.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση, ξέρετε. Απλά σας ενημερώνω.
1: Μου έλειψε καιρό, ναι, είχαμε, ναι, να βγούμε.
2: Ναι, και το Διονύση από το Earth News Radio.
1: Μας λείψατε. Μας λείψατε, αυτό θέλω να πω.
2: Και εμάς, παιδιά, κάθε μέρα ρωτάγαμε.
0: Και παιδιά, ο Βιενής.
2: Θα τους έχουμε, αύριο δεν θα τους
0: έχουμε. Ο Βιενής έλεγε ότι δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε. Για να μένει εκείνος.
3: Ήταν
0: τα ξέρω εγώ τα κόλπα του Βιενή.
3: Έτσι, έτσι.
1: Μα χθες περιμέναμε να βγούμε και την ώρα που περιμέναμε να βγούμε.
0: Τσούκο Βιενής.
1: Όχι, δεν ήταν ο Βιενής. Ήταν ένας κληρικός που έπαιζε το λαγούτο του. Και λέμε, τι έγινε, παιδιά.
0: Δεν ήταν λαγούτο.
3: Ηλεκτρική κιθάρα.
2: Τι ήταν? Βυζαντινή μουσική με ηλεκτρική κιθάρα και metal.
1: Ηλεκτρική κιθάρα. Αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό. Είδατε, σας παρακολουθούμε.
0: Βέβαια, σας βλέπουμε. Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Τι γίνεται, τι νέα.
2: Σας ακούγαμε, αυτό ήταν το
3: πριν όμως δεν βλέπατε που είχαμε την Ανάφη.
0: Και την εξηγούσε... είδαμε την Ανάφη, ωραία που ήταν.
3: Μας εξηγούσε η κυρία που τη ρώταγε, η Κατερίνα, πώς φτιάχνει το κατσίκι εκεί στην, στην κουζίνα της.
2: Εγώ... Καλά, καταλαβαίνετε, δεν ρώταγα εγώ αυτό.
0: Φυσικά, το ξέρουμε, Κατερινάκη μου, το ξέρουμε.
1: Εγώ περίμενα να συνδεθούμε χθες για να ευχηθούμε όλοι μαζί στη Ραταϊκόφσκη που έκλεισε τα 35 της.
3: Ορίστε.
1: Είδες, κατάλαβες, είδα την είδηση που σας κόμισε.
3: Χρόνια πολλά.
1: Η κουτουλούλη.
2: Ναι. Είχαμε βάλει κάτι σούπερ. Χρόνια πολλά, Έμιλι, θαυμαστικά.
0: Δεν ανταποκρίθηκε.
2: Υπάρχουν και αδυναμίες.
3: Αλλά να σου πω κάτι, εγώ σκέφτομαι μπορεί να μας βλέπει. Γιατί λέω είναι το Λος Άντζελες, είπανε εκεί που εκεί δεν μένει το κορίτσι, Λος Άντζελες δεν μένει κάπου εκεί.
2: Δεν ξέρω που μένει.
3: Όπου και να μένει, και Νέα Υόρκη να μένει. Είναι βράδυ. Μπορεί να έχει τελειώσει, μπορεί να έχει φάει.
0: Σίγουρη.
3: Να βλέπει Ερτ Κόσμο, Ερτφλιξ Ιντερνάσιοναλ και να βάλει. Πώ λε πριν κοιμηθεί, να χαζέψω λίγο ρε παιδί μου, η Κάθριν και ο Κώστα τη λένε.
0: Μπράβο, ναι.
3: Χρόνια πολλά.
0: Η Κάθριν και ο Γκά.
3: Ναι, κάπω έτσι.
2: Γκά.
1: Πες μας τώρα, Κώστα, ναι. Τι θες? Okay.
3: Όχι, τίποτα. Εγώ θα είμαι ακόμα στην Ανάφη και στο τέτοιο.
0: Στο κατσικάκι.
2: Εσάς τι σας απασχολεί? Τι έχετε?
0: Εμείς λέγαμε, λέγαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση τώρα. Και λέγαμε...
1: Το είχαμε σοβαρεύσει.
2: Το είχαμε βαρύνει. Δηλαδή.
0: Το είχαμε βαρύνει.
1: Πώς θα πες τα βαριά.
3: Ναι. Δεν θα σου πω για το κατσικάκι.
2: Δεν θα μου πες λόγια για το κατσικάκι.
3: Στην Ηρακλιά έχεις πάει στο νησί?
2: Όχι.
3: Συγκλονιστικό από τα με τις μικρές Κυκλάδες.
0: Συγκλονιστικό κατσικάκι.
3: Ναι, όπως κατεβαίνεις στην παραλία στην Ηρακλιά. Ανεβαίνεις με τα πόδια, μα δεν τα πόδια περνάει και ένα λεωφορείο που εκεί που έρχεται με τα πόδια λίγο και πας σε μια ταβέρνα που λέγεται Αρακλιά.
2: Αρακλιά,
3: ναι. Είναι στην Ηρακλιά. Και είναι. Δηλαδή, είχα φάει το κατσίκι αυτό το γεμιστό. Ήθελα να κλάψω, δηλαδή. Ήθελα να συγκρατώ στα δάκρυά μου. Ήθελα να πω ότι ρε, παιδί μου, έχω πεθάνει και είμαι στον παράδεισο. Κάπως έτσι είναι.
0: Αφού ήταν μονοθεματικός. Σε αυτήν την ταβέρνα έγινε μονοθεματικός. Δεν πήρε όλο τον κατάλογο. Πήρε μόνο το κατσίκι.
1: Να σου πω, πώς φτάνει στην Ηρακλιά, δηλαδή.
3: Όχι, πήρα τον κατάλογο όλο.
1: Φτάνει στην Ηρακλιά και με ποιο τρόπο
3: πας? Πάει το πλοίο από τον Πειραιά.
1: Όχι, αυτό λέει από τον Πειραιά μέχρι εκεί πόσες ώρες είναι?
3: Δεν ξέρω, εγώ πήγα να άξω.
0: Πας να άξω και μετά παίρνεις το σκοπελίτη και πας στα νησιά.
1: Μάλιστα, εντάξει. Είναι, εσύ που με ξέρεις, είναι προσπελάσιμο.
0: Όχι, ασένα δεν είναι. Για αυτό σου λέω. Μόνο αν βάλουν αεροδρόμιο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ωραία ο Διονύση, είσαι καλή φίλη. Πάω εγώ. Κατερίνα ξέρει να απαντήσει.
1: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε σαν αναθεώρηση που δεν θέλετε λοιπόν για τα κατσίκια να μάθετε.
1: Όχι, μου έκανε εντύπωση εμένα κάτι. Ναι. Πέραν των προτάσεων που διάφοροι καταθέτουν κτλ. Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε η κυρία Μπακογιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη. Που είπε ότι απευθυνόμενοι προς τα υπόλοιπα κόμματα. Ότι το παραπέμπεται σε μια Βουλή που όλοι προβλέπετε ότι θα έχει ένα μεγάλο ή ενισχυμένο, εν πάση περιπτώσει, το αντισυστημικό, ας πούμε, μέτωπο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Ναι. Και παραπέμπεται τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας σε ένα τέτοιο σκηνικό, σε μια τέτοια Βουλή. Αντί να έχουμε από τώρα προκαθορίσει με την πλειοψηφία των 180, ποιες θα είναι οι αναθεωρητές διατάξεις. Έχει σημασία.
0: Μα δεν διαφωνούν.
1: Το βρίσκω ενδιαφέρον ως ερώτημα δηλαδή.
0: Ταυτίζονται σε πολλά πράγματα. Με το Πασόκ, α πούμε, ταυτίζονται σε πολλά πράγματα.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν υπήρχε επίπεδο.
1: Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω από την άλλη πλευρά ότι αν το Πασόκ, α πούμε, συγκατανεύσει τώρα. ένα μέρος της, της λογικής που χρησιμοποιεί εν πάση περιπτώσει και της φρασιολογίας του καταραίει αν συνθηκολογήσει.
0: Είναι συνταγματική αναθεώρηση, δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν μιλάμε τώρα για ναι σε όλα ή σε όχι σε όλα.
1: Ναι, αλλά όλα τα άλλα κόμματα θα βγουν και θα πούνε ορίστε τα βρήκες με τη Νέα Δημοκρατία, άρα αυτά που μας λες ότι δεν θα συνεργαστείς.
3: Δηλαδή έχουν αλλάξει τα κόζα που λέμε στο χωριό. Δηλαδή επί 50 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μπορεί να σφάζονταν, αλλά σφάζονταν κανονικά τώρα. Δεν είναι αλλαγές δίκες που έχουμε τώρα, που λέμε το ξικότα, το 80 και το 90 υπήρχαν τα γαλάζια και τα πράσινα, τα καφενεία κλπ.
0: Αλλά
3: όταν ήρθε η ώρα που επιτάσσονταν συνενέσεις, είναι αυτό ένα θεώρηση συντάγματος. Ή είναι η επιλογή ανεξάρτητων των αρχών. Ναι. Ή είναι κάτι άλλο. Κάθονται κάτω και με τον ένα τον τρόπο τα βρίσκανε. Τώρα έχει χαθεί αυτό το πνεύμα. Ανεξάρτητες αρχές τρεις χειρεύουν θέσεις, παραμένουν με υπηρεσιακούς, με τι παραμένουν εδώ και ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο. Το Σύνταγμα.
2: Δύο χρόνια κοντά.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω όμως. Γι' αυτό το λέω ότι από την οπτική του Πασόκ, αν το έκανε, σκέψου τι θα έλεγε όλοι οι υπόλοιποι πέραν του Πασόκ αντιπολίτευση, ότι τα έχεις βρει με τη Νέα Δημοκρατία. Τα έχεις βρει εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα αυτή η απόφαση του συνεδρίου ούτως ή άλλως είναι για τα μάτια του κόσμου κτλ. Δηλαδή θα έμπαινε σε ένα νέο κυκαιώνα, ας πούμε, του Πασόκ. Οπότε γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι σκέφτεται.
3: Ωστόσο. Κάπως έτσι.
1: Ναι, κάπως έτσι. Έτσι το σκέφτονται και πάει για την επόμενη,
3: στην επόμενη Βουλή όμως.
1: Στην επόμενη Βουλή. Στην επόμενη Βουλή, στην οποία ας πούμε θα καταθέτει ο άλλος πρόταση. Λέω, αν μπει στη Βουλή, μπορεί και να μην μπει στη Βουλή, θα καταθέτει πρόταση να κάτω το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Παράδειγμα.
3: Εντάξει. Ναι.
1: Δηλαδή.
3: Ο λαός
1: να καταργηθεί ο προσωπικός αριθμός.
2: Μερικά πράγματα πάντως, επειδή και το Πασόκ έχει δώσει τις προτάσεις του στη δημοσιότητα από χθες, έστω σε τίτλους, να κατακυρωθεί συνταγματικά, ας πούμε, το δικαίωμα στη στέγη, στην προσιτή στέγη, θα έχει ενδιαφέρον να το ξέρουμε, ας πούμε, τι εννοεί ακριβώς. Ή το δικαίωμα του καταναλωτή στις πιο φθηνές τιμές, διάφορες προτάσεις του να τις συζητήσουμε.
0: Να σας πω, επειδή ξέρω ότι θα κλείσουμε τώρα, έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα?
2: Ναι. Αν έχουμε βγάλει.
0: Την καινούργια ταυτότητα.
2: Όχι, εγώ θα βγάλω το καλοκαίρι σε νησί, Ιανουάρι. Γιατί σε αστυνομικά τμήματα της περιοχής βρίσκω μετά από τρεις μήνες.
0: Να πας να βγάλεις σε φωτογραφείο φωτογραφίες. Σε
2: α, οι αστυνομικοί δεν κάνουν καλές φωτογραφίες.
0: Οι άνθρωποι έχουν δουλειά τώρα, δεν είναι φωτογράφοι αστυνομικοί. Όχι, όχι.
2: Εσείς άνθρωποι.
1: Εγώ την εύκολα στο αστυνομικό τμήμα και μια χαρά ήταν.
0: Παιδιά, έχω την πανελληνίως τη χειρότερη φωτογραφία που έχει βγει σε αστυνομική ταυτότητα.
2: Αλήθεια.
0: Δεν είμαι σαν να είμαι θυμωμένη. Καταζητούμενοι. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή. Εντάξει.
2: Να σου πω, βγάλετε μια φωτογραφία και στείλτε μας μετά.
0: Εντάξει, θα σας στείλω να τη δείξετε.
2: Να τη δούμε.
0: Να τη δείξετε. Θα κάνουμε διαγωνισμό.
1: Πρέπει να βγούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Βγαίνουμε κι εμείς από το στούντιο. Κύριε, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει. Και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες, μαζί όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, επεσήμανε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που, όπως είπε, συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Για Αθίας, όπου δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, έκανε λόγο αναφερόμενο στην αντιπολίτευση. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό μπογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Ουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον μεταναστευτικό. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Με τον αγώνα Μεξικό-Νοτιοαφρικής στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Απόψε θα έχουμε το εναρκτήριο μάτς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από τα Πατήσια, που λέει: ζω για τη στιγμή που θα δω τον Τραμπ διαιτητή. Αλήθεια. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο με 17 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, μας στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Θεοδώρα. Και φάτε το τραγούδι για πρωινό. Αφού δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν νομίζω να μας αφορά το θέμα, λέει, ταπεινή μου άποψη. Δεν παίρνουμε στο σπίτι του καθένας. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη.
1: Μα γιατί να έχει πρόβλημα ο Τσιμιτσέλης? Τι, δηλαδή, τι έχεις μία σύντροφο για να σου μαγειρεύει? Δεν καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη που λέει: πού να δείτε και τη φωτογραφία της γυναίκας μου. Και άλλα, μας στέλνει και κάτι ωραίες φωτογραφίες από την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων στις Σέρες. Και λιμνούλα έχει και γεφυράκια έχει και καταρακτούλεδες έχει και από όλα τα καλά. Ωραίο, ευλογημένο μέρος φαίνεται και αυτό. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Στο χωριό μας έχει τοποθετηθεί μετεωρολογικός σταθμός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σήμερα, 11 Ιουνίου, ο σταθμός κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το θερμόμετρο στη Μιλιά Μετσόβου 8,4. Είναι η δεύτερη συνεχομένη μέρα που το χωριό καταγράφει ελάχιστη θερμοκρασία της χώρας. Να ξέρεις. Στην κάτω Μιλιά, όχι στην Μιλιά, σκέτο Μιλιά, Μετσόβου.
1: Ναι. Τι έχεις πάθει με τα πάνω και τα κάτω
0: σήμερα?
1: Τι σου συμβαίνει?
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλημέρα στην φίλη μας τη Σταματία που λέει: σας ακούω, δεν μπορώ να στείλω μηνύματα γιατί δουλεύω για την ώρα. Στη Σάμο, λέει, πριν 2 χρόνια, ναι, δεν άφησαν καμπάνα για καμπανάκι από τις εκκλησίες οι φίλοι μας οι Ρώμα. Αυτοί τις παίρνουν για να πάρουν το χαλκό, λέει η φίλη μας η Σταματία. Η Μαριτίνα λέει: σιγά τη λαοθάλασσα στελεχών που οι δύο είναι λίγοι. Για πού μιλάς τώρα?
1: Για το Πασόκλι.
0: Για το Πασόκλι.
1: Αφού για το Πασόκλι, ναι, μιλάγαμε πριν. Ναι, ναι. Έχει στείλει από τότε, το έχει στείλει. Ναι. Τώρα που μιλάγαμε. Πώς το λένε, τι πάει ρεύμα μόλις.
0: Ο Δημήτρης λέει. Μόλις ακούω τη λέξη Πασόκλι κατευθείαν. Ο Δημήτρης λέει: πάντως εμένα το Πασόκλι με εμπνέει. Θα προσπαθήσω να γίνω πιο πλούσιος από τον Έλον Μάσκ, έστω και με 1 ευρώ διαφορά. Μ' αρέσει που έχετε στόχους. Ο Παναγιώτης λέει: πάντως, παιδιά, μόνο εγώ το βλέπω. Ότι ο κύριος Ιθάκη είναι στην Ελλάδα για να την κάνει άνω κάτω. Προς το παρόν τα κόμματα κάνει άνω κάτω. Την Ελλάδα είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία ο καθένας έχει τις απόψεις του. Καλημέρα στον κύριο Αριστίδη. Η αναθεώρηση είναι σαν να βάζουν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Καλημέρα και στην κυρία Μυρσίνη. Καλημέρα, έχετε δίκιο για τις ταυτότητες. Σε φωτογραφείο θα σας προσέξουμε. Θα σβήσουμε και το πόδι της Χίνας. Θα φτιάξουμε και δέρμα. Εμείς οι φωτογράφοι δεν θα γίνουμε κλέφτες, λέει επιτέλους.
1: Μωρέ, έχετε δίκιο να σας πω κάτι.
0: Ναι, λέει, μας πήραν μεγάλο κομμάτι του εισοδηματός.
1: Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Εγώ σε φωτογράφο ήθελα να πάω.
0: Ναι.
1: Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι οι φωτογράφοι κάνουν τέχνη και ξέρουν πολλά. Και δεύτερον, μου βγάζανε καλύτεροι φυσικά. Αλλά δεν προλάβαινα.
0: Ναι, δεν προκάνει.
1: Δεν προλάβαινα. Ναι. Και αφού υπάρχει αυτή η επιλογή, τι να κάνω κι εγώ?
0: Για οικονομία χρόνου, καταλαβαίνετε.
1: Καταλάβατε. Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή, εμένα, όλη μου η οικογένεια σε φωτογράφους πήγε.
0: Ναι.
1: Και βγήκανε καλοί. Κατάλαβε. Δεν το παρηγοράω.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Θα είσαι η μόνη στην οικογένεια που θα έχει μια ταυτότητα που δεν θα θέλει να δει να τη δείξει.
1: Παιδιά, είμαι πολύ θυμωμένη. Και δεν είμαι έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος
0: γλυκός, μιλίχιος, μελήρητος, μελιστάλακτος, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα από Νεάπολη. Στην Αγάπη Νεάπολη Λακωνίας έχει 22 βαθμούς. Ναι. Και άκουσα, λέει, για την έξυπνη μπάλα στο παγκόσμιο κύπελο. Ισχύει?
1: Ναι, βέβαια ισχύει.
0: Τι έξυπνη θα
1: έχει
0: είναι
1: μπάλα? Έχει διάφορα τσιπάκια πάνω και κάνει διάφορα. Θα ρωτήσουμε μετά να σας τα πούμε.
0: Θα ρωτήσουμε μετά, ναι, να σας λεπτομέρειες.
1: Θα τα ξέρουν 8, καλύτερα, γιατί εμείς μπορεί να σας πούμε ότι φτιάχνει και καφέ και δεν θα φτιάχνει καφέ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, εξελίσσεται. Η τεχνολογία, πώς το λένε, προχωράει.
0: Θα σφυρίζει άμα περνάει τη γραμμή του τέρματος. Ναι, κάτι θα βγάζει ηχητικά σήματα.
1: Δυστυχώς δικαιώθηκα όταν είπα χθες με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν στο Belfast ότι δεν θα είναι τα μοναδικά, γιατί έγιναν και χθες επεισόδια στους δρόμους του Belfast το βράδυ. Το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτοί όλοι οι κάφροι και οι δίθεν εξαγριωμένοι και όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν ότι πήγανε, που δεν το δικαιολογώ, μην παρεξηγηθώ, είμαι αυτό που θα πω. Δεν είναι ότι πήγαν και χτυπάγανε σπίτια μεταναστών για να εκδικηθούν για το Σουδανό, που είναι καταδικαστέο ό,τι και να χτυπήσουν. Το υπογραμμίζω και το σημειώνω. Βγαίνανε άνθρωποι οι οποίοι λέγανε: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήρθαν και μου κάψανε το σπίτι. Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Βρετανοί. Πώς το λένε, Ιρλανδοί.
0: Ιρλανδοί.
1: Ιρλανδοί, συγγνώμη. Επειδή είναι η αυτοκρατορία μας, γι' αυτό το λέω όλο αυτό. Θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Απορώ πως ζω, λέγανε, υπήρχαν άνθρωποι, γιατί και μέχρι χθες το μεσημέρι και έγανε φωτιές από το προηγούμενο βράδυ.
0: Τρομοκρατία λέγεται αυτό.
1: Αυτό το πράγμα
0: αυτό λέγεται τρομοκρατία.
1: Είναι τρομοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πράγμα τρομερό. Δεν είναι μέλη οργανώσεων που διαμαρτύρονται κατά των μεταναστών και διαδηλώνουν. Όχι. Είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δολοφόνοι, είναι εν δυνάμει δολοφόνοι. Είναι σαν αυτούς που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Πώς το λένε.
0: Και η φίλη μας η Φωτεινή λέει ότι δεν γλιτώνει εξακρίβωση στοιχείων, γιατί η εικόνα της, η φωτογραφία της στην ταυτότητα και στο διαβατήριο είναι θυμωμένη, είναι με πρίξιμο στο πρόσωπο.
1: Για το να μάθει είναι μικρότερα.
0: Εγκληματική
1: είναι,
0: φυσιογνωμία.
1: Θα
0: πάω να κάνω ταξίδι και θα μου κάνουν εξακρίβωση στοιχείων.
1: Εγώ σκέφτομαι όταν θα δείχνω την ταυτότητά μου, π.χ. στο αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: να παίρνω το πιο γλυκό χαμόγελο που έχω. Για να τους πείσω ότι είμαι καλός άνθρωπος, γιατί αν δουν την ταυτότητα θα νομίζουν ότι είμαι πολύ κακός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πολύ κακός. Και ότι θυμώνω πολύ εύκολα. Σου λέει, κάτσε αυτή που αντιβάλλουμε μέσα στο αεροπλάνο. Καταλαβαίνεις. Είναι προβλήματα αυτά που έχουμε ο καθένας μας. Λοιπόν,
0: καλημέρα στη φίλη μας στην Κατερίνα, την αδρεφή.
1: Κατερίνα,
0: από την Κέρκυρα. Σχετικά με τις ταυτότητες, εγώ δεν ξέρω εάν μπορεί να με ταυτοποιήσουν. Φωτογραφία. Είναι άλλη εικόνα.
1: Συλληπιτήρια, αδρεφή.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ξεκινάει το θερινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου, πρώτου λέω. Έχουμε συναυλία με το Δήμο Εγάλεο, στο Άλυσος Εγάλεο, στον Παρουτάδικο, στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής. Θα χαρούμε να έρθετε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Δύσκολο. Δύσκολο. Σας το λένε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Δεν είναι μακριά, όμως.
0: Ναι.
1: Να πάνε άλλοι, να πάτε.
0: Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω. Συζητούσαμε πριν από λίγο και έξω από το στούντιο.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για τον Ερντογάν. Για τον Ερντογάν. Για τη Σακύρα. Για τον Ερντογάν. Χθες.
1: Θέλω να πούμε κάτι ενδιαφέρον.
0: Χθες άστραψε και βρόντιξε κατά του Ισραήλ πάλι. Μας πήρε εξόφαλτσα,
1: ναι.
0: Μας πήρε εξόφαλτσα και εμάς, ναι. Ελλάδα και Κύπρος, γιατί έχουν συμμαχήσει με το Ισραήλ και ανεβαίνουν στο άρμα του σιωνισμού και διάφορες τέτοιες ιστορίες και δεν θα τους αφήσουμε και κάτω τα χέρια από τους Τουρκοκύπριους και όλες αυτές τις ιστορίες που λέει συνήθως ο Ερντογάν. Δεν θέλω να πω αυτό γιατί αυτό είναι γνωστό. Από χθες έχει κάνει το γύρο. Ρωτήσανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό είναι άγνωστο. Ρωτήσανε τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσαν και του λένε, ο
1: Ερντογάν,
0: ναι, λέει ότι είναι λίγο πολύ σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Λέει αποκλείεται. Είναι πάρα πολύ φίλος μου και είναι και πάρα πολύ καλός ηγέτης. Όσο είμαι πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα κάνει τίποτα. Βέβαια. Αυτός ο πρόεδρος έχει ανακηρύξει 37 φορές ότι επήλθε η ειρήνη με το Ιράν. Άλλες 37 φορές διαψεύστηκε. Ελπίζω και αυτή τη φορά να μην διαψευστεί και να έχουμε καμία σύραξη. Εμείς ως εκπομπή σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μία από τις επόμενες σειράξεις θα είναι Τουρκία-Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αλλά το ρωτήσανε και λέει: είναι καλός ηγέτης, είναι και φίλος μου και δεν νομίζω όσο είμαι πρόεδρος θα κάνει τίποτα. Αλήθεια. Τι καλά.
1: Άμα εντάξει. Άμα το λες έτσι.
0: Τι να διαβάσω, κύριε Κωνσταντίνε, ένα σκίτσο μας στέλνετε. Μας στέλνετε ένα σκίτσο και γράφετε από κάτω επειδή δεν έτυχε όπως είπες χθες. Ωραία, το διάβασα. Τι κατάλαβε ο ακροατής που δεν βλέπει το σκίτσο. Γι' αυτό σας λέμε να ξέρετε και τι στέλνετε για να μπορούμε και εμείς να το μεταβιβάσουμε, να το μεταδώσουμε.
1: Καταλαβαίνετε. Αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα. Μια ερώτηση: μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές ταυτότητες?
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Αυτό. Μέχρι τέλος Αυγούστου το είχαμε.
1: Ακούστε, αυτό το πράγμα είναι γιατί η ταυτότητα αυτή δεν θα γίνεται αποδεκτή, η
0: αυτό.
1: Παλιά ταυτότητα.
0: Αυτό.
1: Τα ταξίδια, ας πούμε, εντός Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε μόνο με ταυτότητα. Αυτό. Αλλά αλλάξτε τι να τελειώνετε.
0: Εντός της χώρας θα είναι σε γενικές γραμμές αποδεκτή, αλλά και πάλι θα υπάρχει θέμα. Γιατί δεν έχει τις νέες προδιαγραφές. Και είναι ένα θέμα που πρέπει. Αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει η χώρα να αποκτήσει νέες ταυτότητες, γιατί έχουν κάποια βιομετρικά και κάποια αυτά και κάποια συστήματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αντίτυπά τους κτλ. Να γίνουν πλαστογραφίες. Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο υποτίθεται ότι γίνονται οι νέες ταυτότητες. Είναι κοινοτική οδηγία, πρέπει η χώρα να ακολουθεί αυτή την κοινοτική οδηγία. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ο Μπίλ Γκέιτς κατέθεσε στο Κογκρέσο.
0: Ωραία.
1: Για την υπόθεση Επστάιν ακόμα απασχολεί, παρότι,
0: μα δεν έχει κλείσει,
1: παρότι προσπαθούμε να μην προσπαθούν κάποιοι να μην ασχολούμαστε, η υπόθεση αυτή προχωράει έτσι και εξελίσσεται. Και πήγε και κατέθεσε ο Μπίλ Γκέιτς στο Κογκρέσο και είπε ότι ο Επστάιν τον εκβίαζε για τις απιστίες προς τη σύζυγό του. Δηλαδή, του λέγε, θα πω στη γυναίκα σου ότι είσαι άπιστος, και η γυναίκα δεν το ξέρε ότι είναι άπιστος. Είχε, λέει, ευαίσθητες πληροφορίες για την προσωπική του ζωή. Μεταξύ από αυτών, ότι είχε πολλά. Ότι είχε απατήσει, είχε κι άλλα, τη σύζυγό του. Και αυτό, λέει, ήταν οδυνηρό για μένα. Ήσουν άπιστος. Θέλω να πω. Γιατί όταν κάνεις φίλο σου τον Επστάιν. Τον είχαν φίλο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φίλο τώρα. Του αναστρέφονταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τσιμπάγανε γιατί τους έλεγε, θα μαζέψω εκατομμύρια δολάρια για αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Και του έλεγε, και ο Γκέιτς ήθελε πορά με την υγεία, με την πρόληψη που κάνεις όλο το πλανήτη. Όμως, όταν τον γνώρισε, ήταν ήδη καταχωρημένος ως σεξουαλικός παραβάτης ο Επστάιν. Δεν μπορεί, λοιπόν, να συναναστρέφεσαι και να ζητάς πράγματα από ανθρώπους που δεν είναι καθαροί, να το πω πολύ απλά. Έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα να δεις τώρα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι
0: άβυσος.
1: Θα λυπηθώ το Γκέιτς τώρα?
0: Όχι, εγώ δεν θα λυπηθώ καθέναν, αλλά δεν ξέρεις πώς λένε, βρέθηκε στην ανάγκη του.
1: Όχι, δεν βρέθηκε σε καμιά ανάγκη του. Ο τρισεκατομμυριούχος, ας πούμε. Δεν βρέθηκε σε καμία ανάγκη.
0: Τρισεκατομμυριούχος είναι.
1: Εντάξει, είχε πάρα πολλά λεφτά. Μέχρι που άρχισε να τα δίνει, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει την εφορία. Γιατί η εφορία είναι αμήλικτη, όπως ξέρετε, στι ΗΠΑ.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη που λέει ότι η εξαγγελία του Τραμπ είναι ένα κόλπο γνωστό σε εμάς ως τραμπάλα. Γίνονται ξεκάθαρα για τα χρηματιστήρια. Ρυθμίζει την τιμή του πετρελαίου έτσι. Μην λέμε τα ίδια. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, αλλά εντάξει, η δήλωσή του, αν είναι φίλος του Ερντογάν, και άρα επειδή είναι φίλος του Ερντογάν και καλός ηγέτης, δεν θα επιτεθεί ή δεν θα βρεθεί σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ, ξεφεύγει από τα χρηματιστήρια. Είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Και αφορά και εμάς. Δηλαδή είναι η ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή.
1: Είναι.
0: Έτσι. Καταλαβαίνετε.
1: Τέλος
0: πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε μάντι, ούτε να προβλέπουμε πράγματα.
1: Όχι, απλά περιγράφουμε καταστάσεις.
0: Αυτό.
1: Και σας λέμε τι γίνεται.
0: Εμείς σας λέμε τι γίνεται.
1: Σας λέμε και τι λένε και αναλυτές, ας πούμε. Π.χ.
0: Ναι. Ο καθένας το ερμηνεύει και το βλέπει διαφορετικά κτλ. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται?
1: Πολλά πράγματα γίνονται.
0: Συναγερμοί Κουβέιτς, πάλι τώρα, ξανά.
1: Καλά, εκτός από τους συναγερμούς, βγήκαν και 22 χώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και έστειλε ένα μήνυμα κοινό στο Ιράν να σταματήσουν καταρχήν τις επιθέσεις που κάνουν στα εδάφη τους, κάποιες εξ αυτών, και να σταματήσουν να εκτελούν ανθρώπους στο εδαφός τους, να εκτελούν αντιφρονούντες, να φυλακίζουν δημοσιογράφους, να παραβιάζουν, τέλος πάντων, ό,τι ανθρώπινο δικαίωμα υπάρχει. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα. Αν και άκουσα κάποιος και εδώ στην Ελλάδα που λέει, πήγε ένας γνωστός μου. Τώρα πώς πήγε, δεν ξέρω.

0: δεν έχει σημασία.
1: Πήγαινε ένα σωστό στην Τεχεράνη και μην ακούτε αυτά που σας λένε ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι εκτελούνται οι άνθρωποι. Μια χαρά περνάνε οι άνθρωποι στο Ιράν. Ναι. Είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Υπάρχουν πολλοί που το υποστηρίζουν αυτό.
1: Όχι, να του το πει ένα γνωστό του όμω.
0: Ναι, εντάξει. Ναι,
1: έτσι,
0: εδώ δεν ήταν. Έχουμε δει διαδήλωση στο κέντρο τη Αθήνα και στι διάφορε πρεσβείε, εν πάση περιπτώσει, που είχαν και το πορτρέτο του Χομεϊνί. Του Χαμεϊνεϊ.
1: Χαμεϊνεϊ.
0: Όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Ίδιο καθεστώ είναι, ίδιο.
1: Ναι.
0: Εμοσταγέ σύμφωνα με τι ανακοινώσει του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει βγει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και έχει πει ότι γίνονται εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν με τις σφαγές, τις εκτελέσεις, την πλημελή δικαιοσύνη κτλ. Και βγαίνουν και ορίζουν αρμόδιο για τα δικαιώματα του παιδιού και των γυναικών σε μια επιτροπή, υποεπιτροπή που έχει ο ΙΕ.
1: Ιρανό.
0: Και χάνεις τον μπούσουλα και λες, κάτι δεν πάει καλά ή κάτι δεν κατάλαβα εγώ καλά ή κάτι δεν έχω εγώ καταλάβει ή κάτι δεν πάει καλά.
1: Γενικά κάτι δεν πάει καλά.
0: Γενικά πράγματι. Πολλά δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Η υπόθεση Επστάιν, όπως λέτε, προχωράει. Εδώ η υπόθεση των υποκλοπών μετά και τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν προχωράει με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης. Μας λέει ο κύριος Βασίλης. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς να προχωρήσει, δηλαδή, τι ακριβώς θέλετε να προχωρήσει.
0: Χθες σας λέγαμε ότι γίνονται διάφορες ενέργειες από την αντιπολίτευση για να πάει να καταθέσει στη Βουλή.
1: Μα δεν λύνεται έτσι μια υπόθεση.
0: Εάν και εφόσον προβλέπεται. Περίμενε. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα το οποίο το λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός εδώ και κάτι δεκαετίες, αν όχι αιώνες.
1: Τι λέει?
0: Ένοχος ένοχων ουπιεί. Το έχετε ακούσει ποτέ? Περιμένουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να βγάλει τα πορίσματά της και να κάνει τη δουλειά της όπως αυτή ξέρει. Το να λέμε ένα όνομα ή μία εντύπωση ή μα αυτό που τα άκουσες, αυτό που είπε. Ναι, οκ, το άκουσα και κάνει μία εντύπωση. Από αυτό μέχρι να υπάρξουν στοιχεία, καταδίκες, αποφάσεις της δικαιοσύνης, τελεσίδικες, είναι άλματα μπροστά. Καταλάβατε? Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όπως αυτή το γνωρίζει.
1: Υπάρχουν εξουσίες διάφορες. Υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών.
0: Τόσο απλά.
1: Υπάρχουν θεσμοί.
0: Καλώς την Άλεξ που. Εσύ, Άλεξ, περιμέναμε νωρίτερα.
1: Πού
0: γιατί.
1: Άλεξ, βάλαμε
0: ένα γερμανικό για σένα.
1: Εκλίμπεντιχ.
0: Τι βάλαμε?
1: Ένα εκλίμπεντιχ.
0: Εκλίμπεντιχ βάλαμε.
1: Ναι. Ένα εκλίμπεντιχ. Έτσι τα λέω όλα. Ένα εκλίμπεντιχ.
0: Ναι. Ζητάει να κάνουν ένα ευρώ έκπτωση για επανεκδόσεις με νέα φωτογραφία των ταυτοτήτων. Γιατί ναι.
1: Ναι, παιδιά, τώρα είναι ζήτημα τώρα αυτό. Είναι και θέμα πρεστίζα, σούμε τώρα. Τι να λέμε. Ναι. Λοιπόν, πώς πάμε σε τίτλους τώρα σιγά-σιγά. Να πάμε μουσικά εννοώ.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε.
1: Μην τρελάνουμε και τον κόσμο, δεν είναι και μισή. Είναι και 27 και 30 δευτερόλεπτα.
0: Άρα τραγουδάκι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικο-τραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθρεσε ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και σας είχαμε τάξει από χθες ότι θα συζητήσουμε για το θέμα των ακινήτων. Ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα που μας καίει όλους και σας καίει όλους και γι' αυτό το...
1: Το είχαμε πει, γιατί είχε βγει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που έδειχνε ότι και το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνεχίζουν την ανωδική πορεία οι τιμές των ακινήτων. Αλλά βγήκε χθες και ο πληθωρισμός, ο οποίος επιβεβαιώνει πως ένα από τα κύρια πράγματα που επιβαρύνουν, εν πάση περιπτώσει, το καλάθι που λέμε, το ευρύτερο καλάθι, όχι το καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκυριού, είναι και τα ενίκια, είναι και η απόκτηση στέγης. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Ζητήσαμε να το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι.
0: Μες στην αγορά
1: ακινήτων. Είναι ο πρόεδρος των μεσητών Αττικής, είναι ο κύριος Ποταμιάνος. Κύριε Ποταμιάνο, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί συνεχίζουν και ανεβαίνουν ακόμα οι τιμές των ακινήτων, λόγω Airbnb, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα, λόγω του ότι έχουν ξεφύγει οι ιδιοκτήτες?
2: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι οι αυξήσεις είναι ιδιότερες και πολύ πιο τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι γενικού χαρακτήρα. Έχουμε πάει τη μεγάλη διαδρομή των πολλών αυξήσεων. Ίσως να είμαστε και, αλλά να μην φαίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή, στο ευρύ κοινό έξω και σε λίγο σταθεροποιητικές βάσεις αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Γεγονός είναι όμως ότι είναι ψηλά οι τιμές. Και είναι ψηλά τόσο σε επίπεδο μισθός, όσο και σε επίπεδο αγοράς κατοικιών, κυρίως βέβαια στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι λόγοι είναι πολλοί. Η βραχυχρόνια μίσθωση νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σε συγκεκριμένα σημεία, δεν είναι σε όλη την έκτασή τους στο φαινόμενο. Κυρίως είναι αυτό που λέμε και το έχουν καταλάβει όλοι πια, τα ακίνητα τα οποία δεν υπάρχουν σε πλήθος τέτοιο ώστε να έρθει η ισορροπία στην αγορά ή τέλος πάντων να υπάρχει και αποκλιμάκωση.
1: Λέγανε οι παράγοντες του χώρου ότι ακίνητα υπάρχουν αλλά είναι κλειστά. Πολλά από αυτά τα έχουν ή οι τράπεζες και τα funds ή ξέρω εγώ άλλοι οργανισμοί, π.χ. η εκκλησία, και δεν τα ρίχνουν στην αγορά. Γιατί δεν τα ρίχνουν στην αγορά?
2: Ο καθένας από αυτούς που αναφέρατε για διαφορετικούς λόγους. Το δημόσιο γιατί αργεί. Το λέμε και φωνάζουμε τόσα χρόνια. Δημιουργούνται εταιρείες επιτηρειών για να διαχειριστούν τα ακίνητα αυτά του δημοσίου και να τα ξεκαθαρίσουν και να τα ξεδιαλύνουν και να τα οριμάσουν και να τα βγάλουν στην αγορά και ακόμη δεν γίνεται αυτό. Άρα, ξέρετε, το δημόσιο είναι κάτι το οποίο δεν είναι.
1: Ναι, λίγο δυσκίνητο, ναι.
2: Ναι. Το δεύτερο το κομμάτι όσον αφορά τα κληρονομικά ακίνητα, τα οποία είναι και αυτά πολλά πάντα ήταν και ίσως να είναι και περισσότερα τώρα, έχει να κάνει με την απονομή της δικαιοσύνης, η οποία και αυτή είναι αργή. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν δίκες, υπάρχουν θέσεις, αργούν αυτά τα πράγματα, δεν είναι τόσο γρήγορα. Οπότε σε όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα μένουν κλειστά αυτά τα ακίνητα. Το μεγάλο πλήθος είναι όμως ακίνητα τα οποία πιθανώς βρίσκονται σε χέρια τραπεζών, σε χέρια φαν, σε χαρτοφυλάκια, σε ιδρύματα, τα οποία αυτά... Και αυτά θέλουν ένα χρόνο για να βγουν και δεν βγαίνουν, είναι κλειστά. Αρκεί να σας πω, εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας το γραφείο μου. Έχω ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται πάνω από το γραφείο μου. Είναι πριν πάω εγώ εκεί σε εκείνη τη διάθεση και συνολικά είναι 16 έτη κλειστό.
0: Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται. Μα διάβαζα σήμερα, το έχει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Καθημερινή, ότι για το Σπίτι μου 2, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ότι πάνω από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος δεν κατόρθωσαν να βρουν σπίτι, γιατί υπάρχει έλλειψη πρόβλημα προσφοράς. Δηλαδή, κάναν τις αιτήσεις, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους, οι άνθρωποι είχαν όλες τις προϋποθέσεις, αλλά έμειναν εκτός γιατί δεν έβρισκαν σπίτι.
2: Και αυτό προκαλεί το εξής φαινόμενο. Δεν βρίσκουν, ανεβαίνουν οι τιμές αυτών που διατίθενται, γιατί είναι λίγα στην αγορά, με αποτέλεσμα να βγαίνεις και εκτός προγράμματος, δηλαδή να μην μπορεί να δώσει και τα χρήματα, γιατί προφανώς αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία για να αγοράσουν με το σπίτι μου το πρόγραμμα αυτό, δεν έχουν τα χρήματα από την τσέπη τους για να τα βάλουν, παίρνουν δάνειο. Άρα είναι όλο αυτό, δημιουργεί μια προβληματική, έτσι, κατάσταση και
1: Κάποιος περίμενε πάντως ότι το πρόβλημα διωγγώθηκε γιατί την περίοδο αυτή της υπερδεκαετούς κρίσης, εν πάση περιπτώσει, της Ελλάδας, είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα σε μεγάλο βαθμό. Πού λεφτά για να κάτσεις να επενδύσεις, να φτιάξεις πολυκατοικία, κτίριο, αυτό, σπίτι, οτιδήποτε. Α, δεν έχει αναστραφεί αυτή η πορεία ακόμα. Δεν έχουμε, ας πούμε, πώς είχαμε πριν το 90 οικοδομικό οργασμό. Όχι.
2: Όχι, αρκεί να σας πω, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, ότι γύρω στο 2005-2007 εκεί μέσα, το οποίο υπήρχε οικοδομικός εργασμός όπως τον αναφέρετε, μιλούσαμε για 50.000 οικοδομικές άδειες ετησίως. Τώρα μιλάμε τουλάχιστον για το, ούτε καν το 1 πέμπτο δεν έχουμε. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά τα νούμερα, τελείως διαφορετικές οι εποχές. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο για τους κατασκευαστές, δηλαδή για να μπεις σε μια διαδικασία να χτίσεις ένα ακίνητο για να βγάλεις 1.000 μέτρα θες 2 εκατομμύρια ευρώ. Το κατασκευαστικό κόστος ένα τετραγωνικό μέτρο είναι γύρω στις 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο χωρίς την αξία του οικοπαίδου. Οπότε υπάρχουν διάφορα στοιχεία που συνθέτουν κάτι τέτοιο.
0: Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα τώρα?
2: Κοιτάξτε, αυτό θα αλλάξει αργά. Μην περιμένουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει συντονισμένη προσπάθεια και εμβάθυνση στο στόχο. Ο στόχος ποιος είναι? Αυτό που είπαμε, τα κενά ακίνητα. Πίεση να βγουν τα κενά ακίνητα. Τα πληρώματα καλά είναι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και αφού βγουν, ας πούμε για παράδειγμα, εγώ ψάχνω 50 τετραγωνικά, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, στα μικρά ακίνητα περισσότερο. Ναι. 50 τετραγωνικά στο Παγκράτη, πρέπει, αν έχω 3-4 σαν επιλογή, θα μπορέσω να έτσι επιλέξω καλύτερα, γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που ζητάνε αυτή τη στιγμή, ακόμη και σήμερα, παρά αυτά που προσφέρονται. Οπότε εκεί είναι το ουσιαστικό θέμα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το θέτει και ένας ακροατής. Στα στοιχεία αυτά της Τράπεζας της Ελλάδος φάνηκε ότι η αύξηση στις τιμές ακινήτων στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από τα αστικά κέντρα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Δηλαδή στην Αθήνα ήταν στο 5% η αύξηση, μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ για παράδειγμα στην περιφέρεια ήταν 6,2, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, μπορεί να κάνω λάθος κατά ένα εκατοστό. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει αρχίσει να πηγαίνει κόσμος στην περιφέρεια, ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη στενότητα ακινήτων? Τι ακριβώς γίνεται, τι τάση δείχνει?
2: Δύο πράγματα. Καταρχήν έπεσε η αύξηση στην Αθήνα πολύ, εκεί που ήταν σε διψήφιο νούμερο, μου λέτε ότι είναι στο 5% και θα πέσει κι άλλο. Δηλαδή, μέσα στο τέλος χρόνου, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 2-3%, και αυτό ίσως να είναι και πολύ, γιατί είμαστε, σας λέω, σε σταθεροποιητικούς ρυθμούς αυτή τη στιγμή. Άρα φαίνεται τώρα χαμηλότερο από την περιφέρεια. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ακρίβηναν πάρα πολύ οι τιμές στα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κάποιοι επιλέγουν την περιφέρεια γιατί είναι πολύ πιο κάτω οι τιμές. Πάντα ακολουθούσε η περιφέρεια.
1: Το προτιμούν ως επένδυση ή το προτιμούν ως στέγη και διαμονή?
2: Νομίζω
1: δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία τέτοια διαθέσιμα.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία διαθέσιμα. Ναι. Πολύ ωραία η ερώτησή σας, αλλά είναι δύσκολο να το προτιμούν για στέγη, γιατί αν ήταν κάτι τέτοιο, άλλος ένας λόγος ο οποίος οφείλεται η αύξηση των αξιών, η αστιφιλία λοιπόν, γιατί συνδέεται πολύ με το δημογραφικό, θα είχε λυθεί. Δεν νομίζω ότι έχει λυθεί αυτό το θέμα.
1: Όχι,
2: άρα είναι ίσως τη στιγμή, να το πω, τη περίοδου κάτι το οποίο συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε. Θα συνεχιστούν και άλλες, γιατί το πρόβλημα, όπως είπατε, δεν λύνεται πολύ εύκολα και θα παρακολουθούμε όποιες εξελίξεις και θα το συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να
1: είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ο κύριος Ποταμιάνος είναι ο πρόεδρος των Μεσητών Αττικής και συζητήσαμε μαζί του για αυτό το θέμα, το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας πάρα πολλές φορές, για το θέμα της στέγης.
1: Μα το βλέπεις και εγώ βλέπω ανθρώπους μικρής ηλικίας.
0: Η αγωνία των νέων ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη.
1: Που ψάχνουν να βρουν. Έστω και με συγκατοίκηση που αρχίζουν άλλα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει καλή θέληση, τα παρακάμπτεις, τα παραβλέπεις, τα ξεπερνάς. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες, από τις κύριες αγωνίες τους, και νομίζω, επειδή έφερε και το θέμα του δημογραφικού, αυτά είναι αλληλένδετα. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πώς να ξεκινήσω, ας πούμε, οικογένεια. Έχεις δει τις τιμές των ακινήτων? Γι' αυτό έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πλέον της Ευρώπης, που άνθρωποι 30 ή 40 ετών, ας πούμε, μένουν στην πατρογονική αιστεία.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Κατάλαβες.
0: Αλήθεια.
1: Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Παύλο. Ο οποίο ο κύριο Παύλο στέλνει το εξή και έχει δίκιο. Περιμένουμε εκτό των άλλων να κάνει απερίσκεπτη και ανεπηρέαστη τη δουλειά τη η δικαιοσύνη και στη δίκη Λιγκερίδη. Μόνο που αυτή η δίκη γίνεται στη σιωπή με ξεχασμένου του γονεί του δολοφονημένου, με σποραδικέ αναφορέ και με πνιγμένα μισόλογα από τα κατά τα άλλα λαλίστατα μέσα ενημέρωση για όσα τρομερά αποκαλύπτονται. Σιωπή και στα φοβερά και τρομερά μέσα κοινωνική δικτύωση, τρομερή και στενάχωρη συνωμοσία τη σιωπή, λέει. Είναι και αυτή μια δίκη, ξέρετε, για την δολοφονία έξω από γήπεδο του αστυνομικού του Λιγκερίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει εκεί όντως ένα πράγμα που δεν υπάρχει ιδιαίτερη κάλυψη αφενός. Αφετέρου υπάρχουν οι γονείς του ανθρώπου που λένε μήπως πρέπει να μεταφερθεί αλλού και η έδρα της δίκης. Έτσι, για να υπάρξουν, να πέσει λίγο περισσότερη προσοχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια δίκη την οποία δεν παρακολουθούν. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πάρει και αυτό που οπαδική χρειά, ρε παιδί μου.
0: Πώς να μην πάρει οπαδική χρειά.
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω. Πριν πάμε γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι παρατέταρτο και σας είπαμε ότι κάθε μέρα στις παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο, θα μιλάμε για μπάλα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι χθες νίκησε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να το πούμε.
0: Ολυμπιακό.
1: Ναι. Μετά από παράταση.
0: Ωραίος αγώνας.
1: Δύο παρατάσεις. Δεν τον είδα χθες.
0: Πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Μπράβο.
0: Έλα, ρίχτω. Καϊμά, πώς σου φαίνεται,
3: Σούπερ.
0: Ωραίο.
3: Να μπαίνω όμως αδυναμικά,
0: ναι, τώρα τι, έτσι σας υποδεχόμασταν.
1: Γκοτζά Μουντιάλ ξεκινάει,
0: επιτέλους, επιτέλους.
3: Επιτέλους, μέχρι 19 Ιουλίου, εδώ που τα λέμε, θα είναι και λίγο... Εντάξει, θα είναι και λίγο μανίκι. Να το πω έτσι και πολλά.
0: Για σας είναι λίγο δύσκολο, σαν εκλογές είναι, σαν να έχουμε εμείς εκλογές.
3: Και πολλές φορές και χειρότερα, έτσι είναι, θα είναι και οι ώρες δύσκολες.
0: Ναι, τώρα στην αρχή ειδικά, ναι.
3: Και εντάξει, λέμε τα ωραία, αλλά έχουν γίνει και πράγματα και θάματα.
0: Δηλαδή.
3: Τελευταίες μέρες, στην Αμερική ειδικότερα, όχι... φαντάζεστε τώρα η εθνική μας να κατέβαινε από το πούλμαν και οι αστυνομικοί να τους βάλουν σε ελέγχους.
0: Ναι,
1: τους ελέγχουν σε ελέγχους και ξεσκόνισμα, όχι ελέγχους απλώς.
3: Ουζμπεκιστάν και Σενεγάλη, έτσι.
0: Ναι.
3: Εντάξει, δηλαδή τώρα, ό,τι και να έχουν κάνει τα κράτη τους, ό,τι και να έχουν κάνει, αυτοί είναι ποδοσφαιριστές.
1: Μα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι διαιτητής αναγκάστηκε και γύρισε πίσω στη Σομαλία, είναι από τους Σομαλός.
3: Το έλεγα και αυτό. Είναι πολλά περνάνε στα ζήτητα, αλλά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Και δυστυχώς η FIFA φωνάζει πολλές φορές και καλά κάνει, εδώ δεν έκανε τίποτα.
0: Τι, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι, αυτό είναι μια, δεν έχουν την κουλτούρα κιόλας, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τους δικούς τους νόμους, τις δικές τους και αυτά. Όμως όταν έχεις ένα τέτοιο παγκόσμιο γεγονός και το φιλοξενείς, δεν συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρεσαι στην εξωτερική σου πολιτική. Τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Και είναι κι άλλα, έτσι, με φιλάθλους εκεί.
0: Τι είναι καλή να φυλακίσουν το Ιράν, ας
3: πούμε. Ναι, με φιλάθλους το καταλαβαίνω. Εγώ μπορεί κάτι να έχουν δει και οι Αμερικανοί και να μου δίνουν βίζα, γιατί ήταν και πολλές βίζες ανακλήθηκαν.
1: Το άκουσα ως επίσημο επιχείρημα ότι δεν θα αφήσουμε τον κάθε πράκτορα του Ιράν να μπει στη χώρα.
3: Εντάξει,
1: το άκουσα ως επιχείρημα, από χίλια επίσημα.
3: Λέω αυτό, ας πούμε, το καταλαβαίνω. Ότι θα μπω κι εγώ. Με ευκαιρία του Μουντιάλ θα μπω μέσα για να τα κάνω αύριο μεθαύριο παραμεθαύριο μαντάρα. Αλλά τους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές, εντάξει, έλεος, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά τους. Αν έχεις κάτι.
0: Ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Ναι,
3: αν έχεις κάτι συγκεκριμένα, λες ότι εδώ υπάρχουν κατηγορίες για τον Δημήτρη 1, 2, 3, 4. Όχι όλες τις αποστολές κατεβούνται από το Πούλμαν. Σε ελέγχους.
1: Επειδή έχουν το εθνόσημο, εν πάση περιπτώσει, το όποιο.
0: Αφού δεν τους στέλνουν στον Γκουαντάναμο, να λέτε πάλι καλά.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό βγήκε ο Γκούλιτ που ανέφερα νωρίτερα, ας πούμε, γιατί αυτός έπεσε μπροστά μου, ας πούμε,
0: και
1: μέσα στην
0: ίδια
1: δικτύωση. Αυτόν διάβασα αυτού ανάρτηση που ζητούσε από τον Ιφαντίνο να παραιτηθεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, ας πούμε, ναι.
3: Λοιπόν, αυτά ήταν τα έξι αγωνιστικά.
1: Πάμε στα αγωνιστικά.
3: Πάμε στα αγωνιστικά. Μιλάμε τώρα για το κορυφαίο μουντιάλ όλων των εποχών.
1: Ναι.
3: Γιατί είναι 48 ομάδες.
1: Ναι.
3: Θα είναι σε διάρκεια το μεγαλύτερο αθλητικό event. Όλο το αθλητικό event, 38-39 ημέρες, δεν υπάρχει τουρνουά. Είναι 15-20 ημέρες.
0: Μα έχουν βάλει πολλούς αγώνες, εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εδώ να σας πω κάτι. Θα δούμε, πάμε στο άλλο άκρο. Ποδοσφαιριστές θα κάνουν 70 και 80 παιχνίδια.
0: Ναι, δεν γίνεται.
3: Μπορεί για εμάς να πούμε, έλα τώρα μπαλίτσα είναι. Δεν είναι μπαλίτσα.
0: Όχι.
3: Δεν είναι όπως παίζαμε πιτσιρικάδες τώρα που τελειώνουν τα σχολεία. Παίζαμε το πρωί και το απόγευμα.
0: Όχι, γιατί μόλις τελειώσει το Μουντιάλ θα αρχίσουν οι άλλες διοργανώσεις, μετά θα αρχίσουν τα πρωταθλήματά τους. Δηλαδή,
3: ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν σταματάει. Ένα.
3: Ναι, ναι, δεν είναι όπως παίζαμε μικρή πρωί και απόγευμα μπαλίτσα και είναι μια χαρά. Έτσι, μπορεί να είναι νέα παιδιά, να είναι πλέον μηχανές, αλλά είναι πολλά τα παιχνίδια. Και θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Μάλλον ελπίζω να μην δούμε τίποτα. Να συζητάμε ότι έπεσε κι άλλο στο γήπεδο, έπεσε κι άλλο στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί όπως λες, Κατερίνα, θα 19 Ιουλίου και κάποιος να μην φτάσει 19 Ιουλίου, να παίζει μέχρι 5 Ιουλίου, αλλά μετά 5 Αυγούστου θα πρέπει να παίξει με την ομάδα του προγραμματικά τη
1: Ανατολή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και στις 25 Αυγούστου να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Εδώ θα εύχονται κάποιοι να αποκλειστούν γρήγορα για να σηκωθούν να φύγουν, ας πούμε, να μπας και ξεκουραστούν λίγο.
3: Ακούγεται περίεργο, αλλά ναι, θα πει τώρα, έτσι είναι, είναι δύσκολο να βάζουν, βάζει, πάμε τώρα σε 4 χρόνια, σκέφτεται η FIFA να κάνει 60 παιχνίδια, όχι 60 αγώνες.
0: Εντάξει, άνθρωποι, δεν είναι καλά.
3: Δηλαδή είναι 60 αγώνες, μπορεί για εμάς μας να παίξω, να λέμε ωραία, αλλά δεν είναι ωραία.
0: Τέλος
3: είναι...
0: πάντων, εγώ ξέρω ότι από απόψε θα ακούμε στη γειτονιά κάτι τέτοιο.
1: Να μην το ακούμε αξιμέρωτα όμως, γιατί θα έχει αγώνες, ξέρω ότι τη μαύρη νύχτα, ας πούμε.
3: Ναι. Εκεί θα τρομάζει.
1: Να σου πω, φαβορί υπάρχει.
3: Βεβαίως, λοιπόν, εκεί θα πήγαινα τώρα. Είναι Γαλλία και Ισπανία. Και στοιχηματικά και αγωνιστικά. Δηλαδή, ο μισός πλανήτης δίνει η Γαλλία και ο μισός Ισπανία, αλλά με διαφορές, αυτό που λέμε παράσταση νίκης. Θα πεις, δεν μπορώ να πούμε κάτι, θα δούμε πολιτικά, γιατί θα είναι στην ψήφο, θα κρυθεί. Κάπως έτσι, να τα μοιράζουμε.
1: Τους φίλους μου, τους Νορβηγούς, τίποτα.
3: Περίμενε ένα. Δηλαδή, αυτές οι δύο ομάδες είναι grand favori. Ναι. Πάμε τώρα στη Μεγάλη Αγγλία, που είναι και η συμπαθιά μου.
1: Και δικιά μου. Ναι.
3: Οι Άγγλοι έχουν και συνθήματα σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε γύρο. Έρχεται στο σπίτι, το κύπελο.
0: Δεν έρχεται όμως, ναι.
3: Ναι, ναι. Είναι στην τρίτη θέση στοιχηματικά. Να δούμε, εδώ παιδιά, θα ήθελα, αν το έπαιρνε ποτέ η Αγγλία, για δύο ρίτσες, όχι παραπάνω, δύο ρίτσες, να ήμουν κάπου στην Αγγλία.
1: Στο Λονδίνο, ναι, ναι, ή κάπου στην Αγγλία, ναι, ναι, ναι, ναι, στο Newcastle, ξέρω εγώ, ναι, ναι, ναι.
3: Κάπου να βλέπω τι κάνουν.
1: Ναι.
3: Μετά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
0: Βέβαια.
3: Δύο υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου. Όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει την ποδοσφαιρική Βραζιλία. Εδώ υπάρχει και ο Αντσελότη. Είναι προπονητής Ευρωπαίος. Μέχρι πρώτη ενός ήταν στη Ρεάλ προπονητής. Οπότε είναι μανούλα με τους Ευρωπαίους. Θα ξέρει καλά τους Ισπανούς, τους Γάλλους.
0: Προπονητή Αράς.
3: Ναι, και όχι, ξέρει και πώς.
0: Ναι, πώς παίζουν, βέβαια.
3: Τα γαλλικά τους. Οπότε, λίγο η Βραζιλία, λίγο ο Αντσελότη, δεν μπορείς να πεις, εντάξει, τι γίνεται, είναι λίγο πιο μιλά. Επιστρέφουμε Ευρώπη, με Γερμανία. Γερμανία, μεγάλη φανέλα. Εγώ, δηλαδή, είναι από τις συμπαθίες μου κάθε άλλο.
0: Εμένα,
3: αλλά δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
0: Ναι.
3: Παλιότερα λέγανε ότι όλοι παίζουν ποδόσφαιρο και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
0: Ναι, δεν τους θέλω πια.
3: Ναι, ναι.
1: Το έχει πει ο Λίνεκερ, έχει περάσει την ιστορία. Ναι.
3: Δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε. Και τώρα πάμε στα outsider.
1: Έλα, είναι Νορβηγία. Ναι.
3: Δεν θα σηκώσουν, αλλά νομίζω θα κάνουν ζημιές. Είναι Νορβηγία.
1: Ναι.
3: Αυτές τις ομάδες είναι μια καλή ομάδα.
1: Θυμάμαι σε παλιά Μουντιάλ, για παράδειγμα, που ήταν εκπλήξεις η Ελβετία και το Βέλγιο. Που δεν
0: όχι,
1: παιδί,
0: το
1: περίμενε.
0: Το Βέλγιο, συγγνώμη, το Βέλγιο δεν ήταν έκπληξη. Το Βέλγιο έπαιζε, ξέρει από μπάλα τώρα.
3: Γενικότερα, όχι. Υπάρχουν πάντα σε κάθε Μουντιάλ θετικές και αρνητικές εκπλήξεις.
1: Ναι.
3: Οπότε η Νορβηγία είναι μία. Η Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία.
3: Είναι μια ομάδα. Ομάδα, δηλαδή μπορεί να μην έχει τους μεγάλους αστέρες, αλλά είναι ομάδα πειθαρχημένη. Και νομίζω μπορεί να κάνει ζημιές.
1: Μ' αρέσουν αυτοί.
3: Το Εκουαδόρ. Ναι. Ή Παύλα Εσημερινός, για ό,τι θέλει ο καθένας, ναι, για να καταλάβει για ποιους λέμε. Έχει καλούς παίχτες. Όπως θα λέει και μια παλιά ψυχή, Τρεχαλατζίδες. Που τερμάτισε δεύτερη στα αποκριματικά πίσω από την Αργεντινή. Οπότε πέρασε την Βραζιλία. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Οπότε δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα. Έτσι. Εγώ αυτές, αν πρέπει να ξεχωρίσω, θα ξεχωρίσω. Έβαλα αυτές που τις ξέρει, λένε όλοι.
0: Το καημάς.
1: Στο μυαλό μου, δεν έχω μνήμη
0: ελέφαντα. Θέλω να πει δικαίωση καημά, για να πω αυτό.
3: Στο ραδιόφωνο υπάρχουν δικαιώσεις.
1: Λοιπόν, σήμερα υπάρχει παιδί από το ΕΡΤΕΚΟ, όπου η σημερινή αυτή, ας πούμε, η πρόβλεψη του καημά, την έχουμε πλέον, είναι ντοκουμέντο. Να σου πω, σήμερα τι έχουμε αγώνα, έχουμε Μεξικό με Νότια Αφρική.
0: Ναι.
3: Νότια Αφρική είναι 10 η ώρα το βράδυ, ναι, και δύο σπορτς.
1: Ναι.
3: Γενικότερα να πούμε σαν τα πάντα όλα, που έλεγε άλλη μια ψυχή.
0: Γιατί γύρισε στο σπίτι του το Μουντιάλ.
1: Εννοείται τώρα, τι συζητάμε. Και κάθε πρωί 8 και παρατέταρτο, αυτό που κάνουμε σήμερα κάθε μέρα.
3: Εδώ, ναι. Υπάρχει νιούς 4 στιγμές σε όλη την ημέρα, το μεσημεράκι στο μαγκαζίνο.
1: Το βράδυ στο μαγκαζίνο και στις 12 παρατέταρτο.
3: 12 παρά κλείνουμε.
0: Ναι, ωραία. Είμαστε μπαλαδόροι εμείς.
1: Ναι.
3: Και τηλεοπτικά, εκτός από όλα τα παιχνίδια, γενικότερα στην ΕΡΤ, αλλά περισσότερο ΕΡΤ 2 Sports, θα υπάρχουν και κουμπές, έτσι πριν και μετά. Και θα όλα τα υπόλοιπα, τα social, τα πάω, ό,τι υπάρχει πλέον για να ανακαλυφθεί, θα υπάρχει παντού Μουντιάλ η σφραγίδα.
1: Πολύ ωραία. Βέβαια. Πολύ ωραία.
0: Βέβαια. Σαρώνουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άντε, καλή αρχή.
1: Να είσαι καλά. Καλή αρχή.
0: Ναι, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία σε ποιον? Στις ομάδες μας.
0: Και στην ΕΡΤ.
1: Και στην ΕΡΤ, ναι. Ναι. Κύριε Γιώργο, το θέμα του πώς επικοινωνείτε κάτι, ακόμη και του μηνύματος που στέλνετε, δεν μιλάω καν για το πώς συναναστρέφεστε και μιλάτε, είναι και θέμα αγωγής. Γεια σας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο, που λέει: είμαστε χαλασμένος λαός. Δεν μου αρέσει που το γράφω. Όλοι εκμεταλλευόμαστε όλους. Και αυτό είναι, φοβάμαι, η αλήθεια. Λέει ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο. Δε φίλος μας ο Γιώργος από την Εγνατία, επειδή σε βλέπω να ετοιμάζεσαι να πεις για την κίνηση.
0: Ναι.
1: Στην Εγνατία έχει λίγη κίνηση, κανένα σύννεφο, 24 βαθμούς και στέλνει φιλιά στη μαμά στον αδελφό του και χαιρετισμού στην πατρίδα του, την Πτολεμαϊδα.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε. Πες τώρα την κίνηση στην Αθήνα.
0: Τι, θέλετε?
1: Γιατί? Γιατί να μην θέλουμε?
0: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από το ύψος λεωφόρου Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Έτσι, από πάνω από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρου Αθηνών, από τη λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Μεταμόρφωση. Έχει γίνει ένα τροχαίο στο, λίγο πριν τη Λένορμαν. Να ξέρετε, στο ρεύμα καθόδου, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα η παραλία δεν είναι το ίδιο χάλι όπως ήταν χτες, η παραλία εκεί. Έχει κάτι προβληματάκια στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της, λίγο μετά την Αμφιθέας. Και στο ύψος της, λίγο πριν φτάσει στην Αμφιθέας, όπως πηγαίνεις προς Γλυφάδα, για παράδειγμα. Για να το πω. Αυτά είναι όμως τα προβληματάκια που υπάρχουν σήμερα στην παραλία εκεί.
1: Εντάξει, λίγα πράγματα.
0: Ναι, δεν λιμά. Έχει. Δεν
1: ναι,
0: έχει. Όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην Συγκρού, στο ρεύμα προς το κέντρο, προς το ρεύμα ανόδου δηλαδή, πριν από το Νέο Κόσμο, και φτάνει μέχρι και το Σύνταγμα. Πάνω, ανεβαίνεις, πας ευθεία, φτάνει Σύνταγμα. Κίνηση. Πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Η Πανεπιστημίου είναι καλή όμως. Η Σταδίου επίσης είναι καλή ακόμα. Δεν έχει δηλαδή προβλήματα. Η Κηφισίας, πολύ μεγάλα προβλήματα. Και στα δύο ρεύματα.
1: Κρίμα.
0: Είναι δηλαδή.
1: Κρίμα.
0: Από το μόνο κομμάτι που είναι καθαρό είναι στον παράθυρο Μαρουσίου. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα και προς τα κάτω και προς τα πάνω από πριν. Έτσι, από το Χαλάνδι, πιο πριν από το Χαλάνδι.
1: Αυτό, τι σημαίνει πιο πάνω? Είναι σαν το GPS που βγαίνει και σου λέει κινηθείτε ανατολικά. Άμα ήξερα να κινηθώ ανατολικά, κουκλίτσα μου.
0: Θέλω να πω ότι στην άνοδο της Κηφισίας,
1: ναι,
0: από το ύψος της Ριζαρίου, ας πούμε,
1: μπράβο,
0: μέχρι το Δαχτυλίδι είναι μια χαρά. Αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι που είναι μια χαρά. Αυτό. Η Αττική Οδός είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Προλαβαίνω από τη Θεσσαλονίκη. Θα την πω γρήγορα.
1: Ο Γιώργος έχει αιρετική άποψη για τους ποδοσφαιριστές. Λέει είναι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι πληρώνονται αδρά και το Μουντιάλ είναι κάθε 4 χρόνια. Ναι, θα κουραστούν, αλλά είναι μια δυσκολία του επαγγέλματος.
0: Εντάξει, θέλουμε να δούμε καλή μπάλα.
1: Γι' αυτό παίρνουν 5 εκατομμύρια, ας πούμε. Το...
0: Ναι, θέλουμε να βλέπουμε καλή μπάλα. Όταν είναι ο άλλος εξοδομένος, δεν μπορείς να βλέπεις καλή μπάλα. Ούτε θα δεις το πρωτάθλημα, ούτε στο κύπελο.
1: Πες στη Θεσσαλονίκη, παιδάκι μου.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχει την συγκεκριμένη την κίνηση που ξέρουμε στην περιφερειακή. Η άλλη δρόμη είναι πάρα πολύ καλή σήμερα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στο ύψος της Τριανδρίας, να ξέρετε. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Athens Radio 105,8. Ακολουθούν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 67χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας.
6: Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Σήμερα είναι η ανάμνηση της μέρας που πάγωσε κυριολεκτικά το αίμα μας, 11 Ιουνίου του 2013, όταν ξαφνικά ανακοινώθηκε η απόλυση 2.600 τόσων υπαλλήλων με χαρακτηρισμούς οι οποίοι ήταν απόλυτα προσβλητικοί. Ήταν 11 Ιουνίου του 2013 όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδηγόγλου ανακοίνωσε στους Έλληνες ότι η ΕΡΤ πρόκειτο να κλείσει τα μεσάνυχτα και οι 2.656 εργαζόμενοι θα απολύονταν. Κλείνοντας την ανακοίνωση κυβέρνησης, ο κ. Κεδίκοκλου κατέληξε πως η ΕΡΤ θα άνοιγε ξανά μετά από ένα χρονικό διάστημα με άλλο όνομα και με λιγότερους υπαλλήλους. Μάλιστα, είχε χρησιμοποιήσει και λέξεις και όρους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σκληροί, δηλαδή δεν έφτανε το σοκ το οποίο υπέστημεν εξαιτίας απόλυσης άνθρωποι, οικογενειάρχες με υποχρεώσεις, οικογένειες που είχαν ανθρώπους ασθενείς στο σπίτι τους και με σοβαρά, έτσι, σοβαρές ασθένειες, ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους, είχαν την ζωή τους. Η ΕΡΤ έκλεισε και τυπικά τα ξημερώματα της 12ης Ιουνίου, όταν και διεκόπη το σήμα αναμετάδοσης του καναλιού. Μαζί τους έκλεισαν και τα υπόλοιπα κανάλια που αναμετάδιδαν το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Τα συνδικάτα κήρυξαν 24 ώρια απεργία και αμέσως μετά έγινε η συμπαράσταση από όλους τους πολίτες και φορείς. Τι να πούμε για εκείνη την εποχή. Είχαμε χαρακτηριστεί και ως απόβλητα τότε. Θέλω έτσι λίγο να θυμηθούμε το κείμενο της δήλωσης του εκπροσώπου του κυρίου Κεδίκογλου για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για ιερές αγελάδες που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται οι περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας πατάλης. Θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας πατάλης μπορούσαν ποτέ να είναι 2.600 τόσο υπάλληλοι? Γνωρίζαμε ότι υπάρχουν στην ΕΡΤ και γνωρίζουμε και τώρα γνωρίζουμε στην ΕΡΤ ότι υπάρχουν οι εργαζόμενοι διαφόρων ταχυτήτων και κυρίως οικονομικών ταχυτήτων αλλά και υποχρεώσεων καθημερινών, και υπάρχουν και αυτοί που βγαίνουν κανονικά στον δρόμο, κάνουν το ρεπορτάζ τους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και αμείβονται έτσι όπως πρέπει να αμυφθεί κάποιος με βάση την εργασία του. Μα ακόμα δεν έχουμε υπογράψει λογική σύμβαση εργασίας, απλά έτσι, να το λέμε και αυτό. Μην νομίζετε ότι επειδή είμαστε πίσω από το μικρόφωνο ή πολλές φορές μπροστά από το μικρόφωνο και κρατούμε το μικρόφωνο της ΕΡΤ, ότι τα έχουμε λυμμένα όλα εμείς. Απλοί εργαζόμενοι είμαστε. Δέσποινα, θα ήθελα να το συνεχίσω, γιατί λέει κι άλλο ένα σημείο έτσι που με έχει πειράξει τότε. Τότε να με έκοβες πραγματικά, δεν θα έτρεχε αίμα από πουθενά. Την ΕΡΤ πληρώνει ο ελληνικός λαός με το χαράτσι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού γύρω στα 400 εκατομμύρια το χρόνο. Έχει τριπλάσιο ως επταπλάσιο κόστος από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και τετραπλάσιο ως εξαπλάσιο προσωπικό για πολύ μικρή τηλεθέαση, τη μισή σχεδόν και για τα 3 δημόσια κανάλια. Έχει τεράστια περιουσία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Καθεστώς αδιαφάνεια στη διαχείριση των συμβάσεων, δεν φταίνει οι εργαζόμενοι γι' αυτό. Καθεστώς προνομίων για τους εργαζόμενους που χρεώνουν τεράστιο αριθμό υπεροριών. Και αυτό δε φταίνε οι εργαζόμενοι. Όταν ένας εργαζόμενος καλείται να δουλέψει πέραν του ωραρίου εργασίας, οφείλει να δηλώσει τις υπερορίες και στο τέλος της γραφής, στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό, ως υπεύθυνη του σταθμού, εδώ εγώ βάζω τις υπερορίες, από εκεί και πέρα αιτιολογώ για ποιο λόγο έγινε η κάθε υπερορία, και είναι στη διαχειριστική ευχέρεια του Διευθυντή Περιφερειακών Σταθμών να με ρωτήσει και να απαιτήσει να πληροφορηθεί για ποιο λόγο έγινε η τάδε ή η δίνα υπερορία. Για να μην αναφερθούμε στο εξωτερικό κόστος εξωτερικών μεταδόσεων που έχουν επιβάλει απαρχαιωμένα συνδικαλιστικά προνόμια και έτσι μετακινούνται δεκάδες τεχνικοί κάθε τόσο για έργο που μπορεί να γίνει από 2-3 άτομα. Καλά, εξωτερικές μεταδόσεις δεν είναι πολύ εύκολη διαδικασία, και εξωτερικές μεταδόσεις γίνονται κυρίως στην Αθήνα, όχι στους περιφερειακούς σταθμούς. Για να μην πούμε ότι συντηρεί περιοδικό χωρίς αναγνώστες, ενώ διαθέτει δεκάδες αριθμούς τοπικούς σταθμούς, δεκάδες σταθμούς, τοπικούς σταθμούς που ουσιαστικά να μεταδίδουν τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο κεντρικό πρόγραμμα. Και στο διατάφτα, όταν λοιπόν ήμασταν ο σταθμός Αιγαίου, σταθμός Αιγαίου, έτσι είχαμε ξεκινήσει, καλύπταμε και το Νότιο Αιγαίο, είχε αρκετό προσωπικό, δημοσιογράφους. Οφείλω λοιπόν να ενημερώσω ότι το πρόγραμμά μας ήταν έως αργά το βράδυ. Όταν κάνεις περικοπές στο προσωπικό, πώς είναι δυνατόν να διατηρήσεις πρόγραμμα έως αργά το βράδυ? Αναγκαίο κακό είναι η αναμετάδοση των κεντρικών προγραμμάτων. Το προσωπικό της ΕΡΤ θα αποζημιωθεί κανονικά, και όσοι από τους τωρινούς εργαζόμενους το επιθυμούν θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση και να προσληφθούν στη δημόσια τηλεόραση. Υπάρχουν πολλοί άξιοι και ικανοί εργαζόμενοι. Η πείρα και η προϋπηρεσία των οποίων είναι απαραίτητη για να σταθεί ο νέος οργανισμός. Ναι, αλλά και οι εργαζόμενοι, οι άξιοι, οι ικανοί, με την πείρα και την προϋπηρεσία βρέθηκαν στο καλάθι των αχρήστων. Να μην σας πω, ψάχναμε να βρούμε ποιοι ήμασταν εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, όχι να κατανοήσουμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε αυτή την απόφαση. Η πληγή έχει μείνει, είναι βαριά πληγή, δεν μπορείς να ξεχάσεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκες χωρίς δουλειά. Και καταλαβαίνουμε και όσους ανθρώπους βρίσκονται σήμερα σε αυτή τη δυσκολία. Έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη να ξυπνάς και να λες τώρα τι κάνω. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτά σαν ενθύμηση. 2 χρόνια μετά, στις 11 Ιουνίου πάλι του 2015, ξαναλειτουργήσε η ΕΡΤ. Ξαναγύρισαν στη δουλειά όλοι οι εργαζόμενοι. Κάποιοι επέλεξαν να δώσουν εξετάσεις και να περάσουν στην ΕΡΙΤ. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Λοιπόν, ξανά μαζί και σήμερα ως 9 με ειδήσεις, και εύχομαι να μην ξανασυμβεί ποτέ και σε κανέναν η περίπτωση της ΕΡΤ να είναι το κακό παράδειγμα για όποιον σκέπτεται πολιτικό από εδώ και πέρα να κάνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ξανά μαζί στις 9 με θέματα, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ από την επικαιρότητα των νησιών μας. Η Δήμητρα Λαχουρή και η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι στα μικρόφωνα του σταθμού.
1: Η Γλυκερία Σουλουγάνη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια της μουσικής. Η Κλεάνθη Βασίλα και ο Βασίλης στην έλυση, το μοντάζ.
0: Πάμε για την πρώτη μουσική καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: Να καλημερίσουμε το φίλο Κροατή, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας και είπε ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι η ΕΡΤ έχει άλλη αποστολή. Πολλές φορές λέει μένω έκθαμβος από το αρχείο της ΕΡΤ, σπαράγματα το οποίο βλέπουμε σε κάποιες εκπομπές και πραγματικά μένουμε άφωνοι με το υλικό που έχει η ΕΡΤ στο αρχείο της. Αυτά όμως έγιναν χάρη στην προσπάθεια των εργαζομένων και αυτό πρέπει να κατανοηθεί από όλους, ότι η ΕΡΤ είχε, έχει και θα έχει άλλη αποστολή. Και πάμε στον προσκεκλημένο μας, Δέσποινα.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, να πάμε να δούμε για μια ενημερωτική μερίδα που θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου για το μηχανογραφικό δελτίο, mm-hmm. για την σωστή συμπλήρωση του. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Καλονιάτη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που θα μας πει περισσότερα. Κύριε Καλονιάτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Για πείτε μας για αυτή την ενημερωτική μερίδα.
2: Είναι μια ημερίδα που διοργανώνεται για πρώτη φορά στη Μυτιλήνη με αυτό το αντικείμενο. Συνδιοργανώνεται με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Ένωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Και αφορά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, αλλά και όχι μόνο. Είναι ένα κομμάτι συμβουλευτικής το οποίο πραγματικά λείπει από τα παιδιά και από τους γονείς, οι οποίοι θέλουν να ακούσουν τι σχολές υπάρχουν, τι ευκαιρίες υπάρχουν μέσα στο μηχανογραφικό, τι γνωστικά αντικείμενα μπορούν να έχουν τα παιδιά μέσα στο επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει, τι επαγγελματικά δικαιώματα δίνει κάθε σχολή. Ξέρετε, ένα από τα πράγματα που παρατηρούμε είναι ότι πολλές φορές οι γονείς και τα παιδιά, μάλλον τα παιδιά μαζί με τους γονείς, συμπληρώνουν το μηχανογραφικό θεωρώντας από τον τίτλο ότι τα τμήματα έχουν κοινά γνωστικά αντικείμενα ή έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ πολλές φορές ο τίτλος είναι παραπλανητικός. Αν δεν μελετήσουμε, δεν καταλάβουμε το πρόγραμμα σπουδών, δεν δούμε τι ευκαιρίες δίνει η κάθε σχολή, τι δικαιώματα έχει στο προσοντολόγιο του δημοσίου, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι μόνο από τον τίτλο για το τι μπορεί να μας δώσει κάθε σχολή. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα. Έρχεται στην Μυτιλήνη ο κύριος Χρήστος Θαουσάνης, ο οποίος είναι ένας από τους πιο κατεξομένους επαγγελματικούς συμβούλους στην Ελλάδα.

0: τμήματα και το νέο, με το πρόσφατο προσοδολόγιο. Ποια είναι τα κρυφά τμήματα που δεν γνωρίζουμε? Γιατί όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν, δεν υπάρχουν τμήματα του 20 που ξέρουμε και τα τμήματα του 8 και του 10. Υπάρχει μια πληθώρα τμήματων στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας που μπορεί να ικανοποιήσει, πιστεύω, όλες τις προσδοκίες των παιδιών, ανάλογα με το πώς ανταποκρίθηκαν τις στιγμιαίες εξετάσεις που γίνονται σε 4 μέρες τις πανελλαδικές. Επομένως, πιστεύω ότι θα είναι μια ημερίδα που αφορά όλους, γονείς και παιδιά. Είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε να την πάρουμε, στη Μυτιλήνη και να μπορέσει η τοπική κοινωνία να αποκτήσει έτσι νέες γνώσεις πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
1: Ναι. Πού θα γίνει η ημερίδα?
0: Η ημερίδα θα γίνει στα κεντρικά λύκεια τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
1: Θα κάνετε και μία ενημέρωση για τις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου?
0: Θα προσπαθήσουμε, αν και θέλουμε να δώσουμε το χώρο κυρίως στον καλεσμένο μας για να μιλήσει για όλες τις σχολές και για όλα τα τμήματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά μιας και είμαστε συνδιοργανωτές και εμείς ως τμήμα και ως πανεπιστήμιο, θα αναφερθούμε ηλεκτρονικά και στις σχολές και στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει να έρθουν γονείς αλλά και οι ενδυνάμοι φοιτητές που θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους.
0: Νομίζω ότι αφορά, κυρία Λαφουρή, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν αφορά μόνο τους φετινούς μαθητές που δώσαν πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Αφορά πρωτίστως τα παιδιά που είναι πρώτη Δευτέρα Λυκείου, για να τους βοηθήσουν να επιλέξουν και το επιστημονικό πεδίο. Θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι αφορά κυρίως τα παιδιά πρώτης Δευτέρας Λυκείου, αλλά και τρίτης Λυκείου προφανώς, για να πάρουν συμβουλές τώρα που βρίσκονται λίγες μέρες πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
1: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Θα παίξουμε ένα τραγούδι κατά εξαίρεση προσωπικό, από το προσωπικό δίσκο του 2007. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
8: Το κτηματολόγιο θα είναι το επόμενο μας θέμα. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από την ανάρτησή του, από την τελική ανάρτησή του, δεν υπήρξε το ενδιάμεσο στάδιο ούτως ώστε να μπορούν χωρίς να καταβάλουν χρήματα για την ένσταση όλοι οι πολίτες να υποβάλουν τις αισθάνσεις τους. Είναι η οριστική ανάρτηση των το στάδιο οριστικής ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων. Παρατηρούνται διάφορα προβλήματα, αλλά υπάρχει ακόμα και ένα ζήτημα με την πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των πιστοποιητικών ιδιοκτησίας, απαραίτητο έγγραφο για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου του ΤΕΟ, ο κύριος Σταρτής Μανολακέλης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας ενημερώσει σχετικά. Μεγάλο πρόβλημα από την ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων. Καλή σας μέρα, κύριε Μανολακέλη.
9: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
8: Ναι.
9: Προφανώς έχει γίνει. Εμείς είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι δεν μπορεί να πάμε σε ανάρτηση χωρίς προανάρτηση. Η προανάρτηση είναι ένα πολύ ουσιαστικό στάδιο. Ουσιαστικά λέει διορθώστε τα λάθη πριν κλειδώσουν. Εμείς λοιπόν είμαστε πλέον με την πλάτη στον τοίχο, εμείς οι πολίτες.
8: Ναι.
9: Και πολλά σφάλματα δεν είναι εύκολο να διορθωθούν τώρα στην ανάρτηση. Στην προανάρτηση ήταν πολύ πιο εύκολα.
8: Ήταν και το στάδιο των 45 ημερών, έτσι, μέχρι την οριστική.
9: Στην ανάρτηση τώρα απαιτούνται ενστάσεις, αιτήσεις διόρθωσης, επιτροπές, διεκαστικές διαδικασίες κλπ.
8: Και αυτό σημαίνει ότι για κάθε ένσταση δίνει τα 5 ευρώ ο πολίτης, έτσι.
9: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τα 5 ευρώ. Είναι η διαδικασία που τρέχει, είναι μόλις 2 μήνες να διορθωθούν τη στιγμή που εμείς, όπως γνωρίζετε, έχουμε ένα παθολογικό λειτουργούν κτηματολόγιο στη Μυτιλίνη και βλέπω τα ίδια τα λάθη να γίνονται και για το υπόλοιπο νησί. Πού εντοπίζονται τα λάθη, να πούμε λίγο.
8: Ναι.
9: Κυρίως είναι λάθη στα όρια του ακινήτου. Δηλαδή το γεωτεμάχιο να εμφανίζεται σε λάθος θέση.
8: Ναι.
9: Να έχουν μετακινηθεί τα όρια λίγα μέτρα. Έχει αποτυπωθεί μικρότερο ή μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματική έκταση. Αυτό είναι κυρίως το. Δηλαδή ο πολίτης πήγε με τοπογραφικό, το μέτρησε 7500 και το κτηματολόγιο του δίνει 7200, ας πούμε.
8: Ναι.
9: Έχει, να το πω, φάει γειτονικό τμήμα κινήτου ή το αντίστροφο. Έχει πει ο ένας, δηλαδή, μέσα στο να υπάρχει επικάλυψη. Το εμβαδό του κτηματολογίων να διαφέρει σημαντικά από το συμβόλαιο ή το τοπογραφικό. Πάω μετά, υπάρχουν λάθη στα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Να φαίνεται σε λάθος όνομα ή λάθος αφημί. Λάθος ποσοστό συνειδιοκτησίας. Να έχει αποβιώσει αυτός που είχε κάνει τη δήλωση και τώρα να μην μπορούν να τσεκάρουν ή να ανοίξουν με τους κωδικούς τάξης. Ναι, του θανόντος δεν μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να πάει στο κτηματολογικό γραφείο. Το κτηματολογικό γραφείο αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί διότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ κτηματολογίου και αναδόχου εταιρείας. Και υπάρχουν βέβαια και σοβαρότερα λάθη, έτσι όπως είναι να εμφανίζεται το ακίνητο ως άγνωστος ιδιοκτήτης, ενώ υπάρχει νόμιμος τίτλος, να έχουν χαθεί δηλώσεις ή δικαιολογητικά.
8: Και σε αυτό το πλαίσιο πάμε να κάνουμε οριστική ανάρτηση.
9: Ναι.
8: Μα πώς? Πώς, δηλαδή...
9: Αυτό θα απαντήσει άλλος, δεν μπορώ να απαντήσω.
8: Ναι, έχετε δίκιο, καλά, θα απαντήσει άλλος, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο, έτσι, και εμφανίζονται τόσα προβλήματα. Υπάλληλοι στο κτηματολόγιο υπάρχουν?
9: Αυτό σας είπα, ότι επειδή υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και της κτηματολόγιο, έχουν... επιστρατευτεί κάποιοι πάλι από την ελληνικό κτηματολόγιο να έρθουν εδώ πέρα στη Μυτιλήνη και στη Χίο για να δίνουν διευκρινήσεις. Αλλά δεν είναι οι άνθρωποι, μπορεί να έχουν όλη την καλή διάθεση, αλλά δεν είναι γνώστες του θέματος.
8: Ναι.
9: Όπως ήταν η ανάδοχος εταιρεία. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες του, και η ανάδοχος εταιρεία και η κτηματολόγιο. Αλλά αυτό είναι, δεν θα την πληρώσει ο πολίτης.
8: Ο πολίτης. Τώρα,
9: υπάρχει μια ασυμφωνία μεταξύ αυτών των δύο.
8: Ναι. Παράταση θα δοθεί?
9: Κοιτάξτε, έχουμε καλέσει την ελληνικό κτηματολογικό συγκεκριμένα τον πρόεδρο να έρθει εδώ πέρα στη Μυτιλήνη να σκύψει το πρόβλημα και να μας δώσει λύσεις. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κάλεσμα πιστεύω ότι θα το γνωρίζουμε γύρω στις 25 Ιουνίου θα το γνωρίζουμε.
8: Ναι.
9: Και να δοθεί πάντως θα είναι πολύ μικρό το διάστημα. Δηλαδή αφού θα πρέπει να ξεκινήσουν οι εγγραφές αρχές του έτους, δηλαδή να γίνει, να παγιωθεί η κατάσταση αρχές του νέου έτους, και χρειάζεται και ξέρω εγώ 5-6 μήνες για να βγει ΦΕΚ.
8: Να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι υπάρχουν διάφορα λάθη. Σε περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης από αυτό το στάδιο δεν δικαιωθεί, δηλαδή εξακολουθεί να έχει πρόβλημα με την ιδιοκτησία του, μετά απομένουν τα δικαστήρια?
9: Ναι, μετά θα πάει πλέον, ναι. Γιατί ξεκινούν οι εγγραφές, αυτό ακριβώς.
8: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να αντιμετωπίζετε ένα θέμα που χρονοτριβούσε 30 ολόκληρα χρόνια μέσα σε 45 πόσο είναι ημέρες. Και μάλιστα μετά να πρέπει να προσφύγεις στη δικαιοσύνη για να βρεις το δίκαιο σου. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Να δούμε και το θέμα του πιστοποιητικού της ιδιοκτησίας.
9: Ναι, κοιτάξτε, αποστείλαμε πριν 2 μέρες ένα έγγραφο προς τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Δερμετζόπουλο, και στο κτηματολόγιο, με κοινοποίηση στους βουλευτές στην περιφέρεια και στους δημάρχους του νομού Λέσβου. Ουσιαστικά λέμε ότι αν και έχουν ψηφιοποιηθεί όλα τα πρώην υποθυποφυλάκια και έχουν ενταχθεί στο ελληνικό κτηματολόγιο, παρατηρούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την τελική έκδοση των πιστοποιητικών ιδιοκτησίας. Και αυτή η καθυστέρηση μπορεί να είναι 6 και 8 μήνες. Εδώ το κτηματολόγιο αναφέρει ότι υπάρχει υποστελέχωση και δεν προλαβαίνουν, αλλά δεν μπορεί μια οικοδομική άδεια, η οποία ειδικά τώρα με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που είναι σε εξέλιξη και κάποια οικόπεδα.
8: Υπάρχουν περίπτωση να βρεθούν εκτός σχεδίου.
9: Ναι. Θα γίνουν κοράφια, να το πω.
8: Ναι, απλά.
9: Κοινώς, ναι. Και θα πρέπει να επισπευθούν οι οικοδομικές άδειες, να κάνει 6 και 7 και 10 μήνες να εκδοθεί το πιστοποιητικό ιδιοκτησία. Διότι χωρίς πιστοποιητικό και σε ποιες τις περιοχές, τις οποίες δεν έχουμε κτηματολόγιο. Δηλαδή τις περιοχές που αναφέραμε προηγουμένως. Που είναι όλο το νησί, να το πω, πλην Γέρας και Μυτιλήνης.
8: Για φανταστείτε, με το μαχαίρι στο λαιμό είναι ο πολίτης και στις δύο περιπτώσεις. Τρέχει να προλάβει και να βρει το δίκιο του. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μανολακέλη. Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα σας.

0: αλλάξει κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω ή τι θα βρω.
1: Για να πάμε στην Σάμο να μάθουμε τα νέα του νησιού. Ο Χάρης Βοδάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και μας ενημερώνει. Χάρη, καλή σου μέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα ευχάριστα που έχουμε όσον αφορά το τουρισμό και να πω ότι σύμφωνα με το Apollo, ένα από τους μεγαλύτερους tour operator που δραστηριοποιείται στη Σάμο και μιλάμε πάντα και για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και repeaters αλλά και νέους τουρίστες, θα ενισχυθεί τη Σάμο για το 27 με περισσότερες πτήσεις και νέα αγορά, και στόχο έχει τις 24.000 αφίξεις. Αυτό προέκυψε και κατά την διάρκεια της εκδήλωσης που απορριμμήθηκαν τα βραβεία Customers Choice 2025, οι ξενοδοχειακές μονάδες που ξεχώρισαν για την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Και εδώ θέλω να βάλω μια ανωτελεία και να πω ότι δεν πρόκειται για κάποιες ψηφοφορίες που έγινε μεταξύ των οποιονδήποτε, αλλά μόνο από τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν, διέμειναν εδώ και οι ίδιοι άφησαν τις εντυπώσεις τους, και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο η εταιρεία κάθε χρόνο βραβεύει και τα ξενοδοχεία αλλά και γενικότερα όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι επιχειρήσεις του τουρισμού. Τώρα, κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, τα στελέχη της εταιρείας ανέλησαν το σχεδιασμό για το 2027, ο οποίος περιλαμβάνει αύξηση της αεροπορικής αυτής, θα έλεγα, δραστηριότητας. Τώρα, να αφήσω αυτό το θέμα, το θέμα λοιπόν του τουρισμού, που έτσι και αλλιώς θα έχουμε την ευκαιρία να τον συζητάμε όλο το καλοκαίρι, μιας και έρχονται συνέχεια καινούργια στοιχεία, και ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα όσον αφορά τον τουρισμό, και να πάω στο άλλο μεγάλο θέμα, στην επιστολή την οποία απέστειλε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο κ. Γιάννης Καλτάκης, ναι. Και έχει να κάνει με την αύξηση των ορίων όσον αφορά τα μουσικά όργανα, διότι υπάρχουν πολλά παράπονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων που γίνονται, γιατί όπως ξέρετε το όριο στη μουσική τώρα είναι στο 80, δηλαδή όταν έρθει να μετρήσει κανείς με το μηχάνημα το ντεσιμπελόμετρο που μετράει δηλαδή τα ντεσιμπέλ, είναι πολύ χαμηλά, όπως λένε και οι επιχειρηματίες, το όριο αυτής της μουσικής, και ζητούν να αυξηθούν τα όρια όσον αφορά τις τουριστικές περιοχές, και αυτό να πραγματοποιηθεί μέχρι για μαγαζιά τα οποία έχουν άδεια μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ, δηλαδή παράταση αδείας, γιατί η άδεια όπως ξέρετε κανονικά είναι μέχρι τις 11.30. Αυτό είναι το αίτημα το οποίο έχει γίνει, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε και εδώ στην Σάμο, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, να μην το ξεχωρίζουμε αυτό, είχαμε τις συλλήψεις για την επέρβαση του ορίου της ηχορύπανσης από τους μαγαζάτορες. Κάτι που λένε ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, γιατί είναι πολύ χαμηλά τα όρια και είναι τα όρια του 1970. Αυτό λοιπόν, αυτή η επιστολή έχει αποσταλεί. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Καλτάκη, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τι ακριβώς αναφέρει στην επιστολή του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Χάρη. Καλή σου μέρα.
3: Το αίτημα είναι ένα. Βλέπω ότι σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής διοίκησης, ενώ η διοίκηση, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, να κάνει συστάσεις πρώτα πριν κάνει οποιαδήποτε σύλληψη, να προβαίνουμε σε συλλήψεις. Εδώ λοιπόν εγώ θέτω τα εξής νομικά ζητήματα, τα οποία εμπεριστατωμένα έχουν πάει και στον Υπουργό. Ζήτημα 1. Έχουμε την υγειονομική διάταξη του 85 και έχουμε και τα άρθρα 37, 38 και 39 της υγειονομικής διάταξης του 85, που λέει ότι τα καταστήματα προσφοράς ποτών χωρίς φαγητό σε καθισμένους πελάτες κλπ. Αποτελούν μια άλλη κατηγορία καταστημάτων, τα οποία η μουσική πρέπει να είναι μέχρι τα 80 δεσιμπέλ. Υπάρχει μέσα υγειονομική διάταξη του 85, μια εξουσιοδοτική διάταξη σχετικά με το να επιβλέπουν οι αστυνομικές αρχές και να επιβάλλουν τις κυρώσεις εκεί που υπάρχουν. Αστυνομική διάταξη του 96 που λέει ποιες ώρες επιτρέπονται κλπ. Και με βάση αυτή τη διάταξη γίνονται οι συλλήψεις. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Το γενικό νομικό πλαίσιο. Δημιουργούνται εύλογα τα εξής ερωτηματικά. Ο επαγγελματίας φταίει αν ασκεί την δραστηριότητά του μέσα σε ένα οικισμό, σε μια κομμόπολη που έχει σπίτια γύρω? Όχι. Ο επιτηρευματίας σε μια περιοχή ευαίσθητη, νησιωτική που επιβάλλεται κατά το Σύνταγμα να αντιμετωπίζεται ως νησιωτική περιοχή, και κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, όπως όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Δεν πρέπει να έχουμε ειδικότερες διατάξεις. Εάν, να πάμε λοιπόν στη μαρξιστική άποψη, που εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι να λειτουργήσουν τα καταστήματα, τι θα ήταν τα νησιά μας? Νεκροταφεία είναι η απάντηση. Θα ήταν λοιπόν νεκροταφεία. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν τους φόρους τους. Και βέβαια πληρώνουν τους φόρους τους και το ΦΠΑ τους, πιστεύω εγώ έτσι, για το φόρο εισοδήματος και το ΙΚΑΡΑ. Έχουμε μία παράμετρος που έχουν και εργαζόμενους, άρα αξίζουν περισσότερο σεβασμό. Και έχουμε λοιπόν κατά των επαγγελματιών τις εξής επιθέσεις. Πρώτον, η αστυνομία με τα αλκοτέστ. Εν μέσω κορύφωσης της τουριστικής περίοδου κάνουν έλεγχο. Καλά κάνετε έλεγχο, που για μένα είναι πολύ ουσιώδης. Άρα με αυτήν την καταστολική συμπεριφορά έχουμε κάποιες απώλειες εισοδήματος για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά εδώ το δικαιολογούμε. Εγώ δικαιολογώ την αστυνομία στην περίπτωση κατά την οποία κάνει τον τροχονομικό έλεγχο και δεν βρίσκει ασφάλεια και κίνησε το αυτόφορο. Γιατί τη δικαιολογώ? Γιατί το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι μπορεί να σκοτώσει κανέναν και ο οδηγός, ο ανασφάλιστος, θα καταστραφεί με τις αγωγές τις αστικές αν πάει στα δικαστήρια. Το δικαιολογώ απόλυτα. Απασχολεί εργαζόμενους. Απασχολεί. Τους βάζει ΙΚΑ. Το πληρώνει το ΙΚΑ. Παίρνει έσοδα στον ανάλογο κωδικό το κράτος. Έχουμε εφόδους από το ΙΚΑ και πολλές φορές άδικους και πάμε στα δικαστήρια τους επιτιδευματίες γιατί βρέθηκε μέσα στο μπαρ κάποιος άνθρωπος που έκριναν τα όργανα τα οποία έκαναν τον έλεγχο ότι είναι εργαζόμενος. Πάμε. Είναι θεμητό αυτό? Όχι. Θα πάμε στη μαρξιστική άποψη να πάρουμε την αντίθετη. Αν αυτοί οι επιδευματίες απέλυαν το προσωπικό, τι θα έκανε η ελληνική πολιτεία? Η ελληνική πολιτεία θα βρισκόταν στη δυσάρεστη θέση να θέλει να έχει τα φορολογικά έσοδα, διότι υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός που δικαιολογούνται και είτε χρέος λέγεται αυτό, είτε μισθή έρχονται αυτό, λέγεται αυτό, είτε οτιδήποτε. Άρα πρέπει να τελούν και οι επιτιδευματίες αυτές ένα καθεστώς χρηστής διοίκησης και καλή συμπεριφορά, ώστε τουλάχιστον να δουλέψουν πάνε. Δεν πάνε να πουλήσουν ναρκωτικά. Να δουλέψουν ή κάνουν μια παρατήρηση, κατέβασέ το την ένταση του ήχου, το στερεοφωνικό κλπ. Και μην τον πηγαίνεις αυτόφορο. Δεν είναι σωστό. Έχουμε περίπτωση που κινήθηκε διαδικασία, τα λέω σε εσάς για να τα μεταδώσετε και περιμένω απάντηση από την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης. Δεύτερον, το μηχάνημα για να τον πάρει με 81 τεσιμπέλ, αφού είσαι τόσο σίγουρος ότι ήταν 81 και παραβίασε τον νόμο. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Για να τον πάρει με 81 τεσιμπέλ, είσαι σίγουρος ότι δεν υπήρχε το μηχάνημα στα όρια του στατιστικού λάθος? Όχι, δεν είσαι σίγουρος. Συμφωνούμε απόλυτα. Όχι μόνο αυτό, και στις γωνίες προσέξτε, η ηχοστάθμη α που λέει η διάταξη την παίρνουμε και από τις γωνίες και την παίρνουμε και από πιο άλλο σημείο και από το σημείο που είναι η πλησιέστερη κατοικία.
1: Άκουσα πολλές υπεραπλουστεύσεις. Δεν συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Καλδάκης. Ωστόσο, νομίζω ότι απέστειλε το έγγραφό του στο αρμόδιο Υπουργείο για να λάβει και τις δέουσες απαντήσεις. Δεν είναι εύκολο. Φταίει, λέει ο επαγγελματίας, αν γύρω υπάρχουν σπίτια. Δεν φταίει. Απασχολεί εργαζόμενους. Ναι, απασχολεί εργαζόμενους. Ναι, και. Δηλαδή, μέχρι τις 2 η ώρα τα ξημερώματα έχει το δικαίωμα να παίζει μουσική. Έτσι, θα πρέπει αυτό να συνεχιστεί τον τάπα ντούπα και μετά. Ίσως θα πρέπει να πάει να μείνει ο ίδιος μια εβδομάδα, ένα μήνα κοντά σε ένα τέτοιο σπίτι, να καταλάβει τι σημαίνει για τους περίοικους η δυνατή μουσική. Έχω και αντιδράσεις, δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμα που εστάλει από ένα φίλο ακροατή, και μάλιστα για το θέμα του αλκοτέστ. Αν είναι δυνατόν η αστυνομία να μην κάνει αλκοτέστ. Δηλαδή, γι' αυτό είπα, υπεραπλουστεύσεις, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για όσα αναφέρει στην επιστολή του ο κύριος Καλτάκης. Τα νησιά δεν τα κρατάνε τα 5-10 καταστήματα, τα νησιά τα κρατάμε καθημερινά εμείς οι άνθρωποι που ζούμε εδώ, αγαπάμε τον τόπο μας και πορευόμαστε στα νησιά μας. Αυτό έχω να πω. Πάμε στο επόμενο μας θέμα, την έκθεση του μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μουσιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Μουσείο Τεριάν. Μια εξαιρετική έκθεση. Να πάτε να τη δείτε. Θα εντυπωσιαστείτε. Είναι μια διαφορετική έκθεση. Η κυρία Χουρμουζιάδη Αναστασία, η καθηγήτρια μουσιακής θεωρίας και εκθεσιακού, δεν το θυμάμαι το υπόλοιπο στον τίτλο της, δεν έχει σημασία. Η αρμόδια λοιπόν καθηγήτρια που επιμελήθηκε και όλη την έκθεση, η κυρία Χουρμουζιάδη, μίλησε στην Περίμετρο για να την ακούσουμε. Μας ξανασυστήνουν το Θεόφιλο Χατζημιχαήλ με ένα διαφορετικό τρόπο, με ένα πρωτότυπο τρόπο, με ένα μοναδικό, όπου έχουμε την δυνατότητα να συμμετέχουμε σε αυτό που έχει σχεδιαστεί με τόση επιμέλεια.
4: Η αλήθεια είναι ότι στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών στη Μουσιολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου οργανώνουμε μια έκθεση κάθε χρόνο, αυτή είναι η 12η στη σειρά, και εστιάζουμε φυσικά σε θέματα που σχετίζονται με το νησί. Επομένως, φέτος αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε το Θεόφιλο όχι μέσα από τα έργα του, γι' αυτό και η έκθεση λέγεται «Οι άδειες κορνίζες του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ», εστιάζοντας στον ίδιο το Θεόφιλο, στην προσωπικότητά του, αλλά και σε όλους τους κοινωνικούς μηχανισμούς που από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα κατασκευάζουν το μύθο του. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γιατί το σκεφτόταν, τι αισθανόταν και τι ήθελε ο Θεόφιλος. Μαθαίνουμε όμως μέσα από αυτά που οι άλλοι είπαν για αυτόν ή οι άλλοι έκαναν για αυτόν. Επομένως και η έκθεσή μας προσπαθεί να αποδώσει αυτό το μύθο, δηλαδή να ακολουθήσει τη λογική ενός παραμυθιού που είναι και αυτά τα 9 επεισόδια για το Θεόφιλο, και ταυτόχρονα να υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο, ένα συνομιλητής με αυτό το μύθο που αρχίζει να αμφισβητεί, να σκέφτεται, να σχολιάζει, δηλαδή ένα παιδί που δεν τα πάει καλά με τους δασκάλους, με τα γράμματα, με τα άλλα παιδιά, είναι που είναι στο φάσμα, είναι ένα παιδί που θα δεχθεί bullying, είναι ένα παιδί που έχει δέπει ή μήπως είναι ένα ταλέντο που δεν έχουμε εντοπίσει.
3: Ακριβώς.
4: Έτσι, και τι είναι αυτό που καθορίζει αν κάποιος είναι μεγάλος καλλιτέχνης ή όχι. Εμείς αποφασίσαμε να μην χρησιμοποιήσουμε τα ίδια τα έργα, βάλουμε αυτές τις άδειες κορνίζες όπως θα τα περιμέναμε σε μια τυπική έκθεση ζωγραφικής και τα γεμίζουμε με ένα οπτικό υλικό που έχουν βίντεο που έχουν ετοιμάσει φοιτητές που προσπάθησαν να καταλάβουν γράψουν τις εικόνες που πιθανολογούμε ότι θα ενέπνευσαν το Θεόφιλο. Άρα εικόνες από τη φύση, από ανθρώπινες δραστηριότητες, από εικόνες της μυθολογίας του 21, της αγιογραφίας, που είναι τα θέματα που εντοπίζουμε πια εμείς ως μελετητές στο έργο του ζωγράφου. Πρέπει η ζωή του να ήταν μοναχική. Και το λέω αυτό μοναχική, γιατί τουλάχιστον έτσι φαίνεται από όλη τη διαδρομή του, σε αυτές τις 9 ιστορίες που παρουσιάζεται. Λέμε ότι είναι ένας μύθος ο Θεόφιλος, γιατί ο ίδιος ήταν σίγουρα ένας άνθρωπος που μπήκε στο κοινωνικό περιθώριο, και ακόμα και όταν εντός εισαγωγικών ανακαλύφθηκε λίγο πριν πεθάνει, αυτή η ανακάλυψη δεν είμαστε βέβαιοι ότι επηρέασε τον ίδιο και την κοινωνική του ένταξη, γιατί πέθανε μόνος, τον βρήκαν από τη μυρωδιά που λέμε, και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε καν πού τάφηκε, πού είναι ο τάφος του, ή δεν ξέρουμε από τι πέθανε. Άλλοι λένε τροφική δηλητηρίαση, άλλοι λένε, ξέρω εγώ,
5: υπάρχει ένα μυστήριο λοιπόν.
4: Επομένως, ακόμα
5: άλλων...
4: και ο μύθος ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να πεθάνει στην ψάθα.
5: Με τον καλλιτέχνη Θεόφιλο,
1: υπάρχει
5: μάλιστα
1: ένα μυστήριο, λέει ο Νίκος.
4: Ναι.
1: Ναι. Ότι είναι ένας καλλιτέχνης, ένας ζωγράφος, ο οποίος πέθανε στην Ψάφα. Πολύ σωστά το είπατε.
4: Και τώρα βέβαια τα έργα του πουλούνται στις δημοπρασίες, είναι στα καλά σαλόνια των μουσείων. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν ξέρουμε καν από τι πέθανε. Είναι μέχρι το Σάββατο στο Μουσείο Τεριά, τις ώρες λειτουργίας του μουσείου. Mm-hmm. 50 μέτρα από το Μουσείο Θεόφιλου.
6: Και τι λένε όταν βλέπουν όλη αυτή την έκθεση, την τόσο πρωτότυπη.
4: Συγκινούνται και προβληματίζονται.
1: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και σήμερα.
7: Και σήμερα λοιπόν, αύριο Παρασκευούλα όμως.
1: Αύριο Παρασκευούλα, ναι.
7: Λοιπόν, στο μικρόφωνο.
1: Το Σάββατο βρεχούλα. Για να κάνω μια καταληξία.
7: Το Σάββατο βρεχούλα. Τέλεια.
1: Ωραία.
7: Έκανε δύο Σάββατα καλό καιρό. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν η Δήμητρα Λαχουρίκη Δέσποινα Αθανασιάδη, στην ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ η Κλάθη η Βασίλα και ο Βασίλης την Έλληση. Είναι εδώ και ο Κώστας Τσακυρίδης, αλλά είναι και την τηλεόραση.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγνοια για τους άλλους.
7: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε σημείωσε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Σήμερα είναι 5η, 11 του Ιούνιου, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο». Μαζί θα δούμε την επικαιρότητα των νησιών μας. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Η Γλυκερία Σουλουγάνη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά διαλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Από τα νησιά, ο Θοδωρής Οπουλιώτης που θα έχουμε σήμερα και τα ραδιοκύματα, θα ακούσουμε αναλυτικά ειδήσεις 10 με 11. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία, Χάρη Ζαβουδάκη στις ειδήσεις από τη ΣΑΜΟ, Μυρσίνη Τζινέλη στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Και μαζί μας όλοι εσείς που συμμετέχετε με πολλούς τρόπους και σας ευχαριστούμε πολύ. Συνδιαμορφώνετε την εκπομπή. Συμμετέχετε στα όσα συμβαίνουν, μοιράζεστε το μικρόφωνο μας και δεν το λέω τυχαία, γιατί και να μην θες να το θυμηθείς ή να το ξεχάσεις, γιατί έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε, με το που βλέπουμε στο ημερολόγιο 11 του Ιούνιου, δεν μπορεί να μην πάει το μυαλό μας στο τι είχε γίνει την ημέρα εκείνη το 2013, όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε, με πρωθυπουργό τον Σαμαρά, έκλεισε την ΕΡΤ και είχε ανακοινωθεί 4 ώρα το απόγευμα από συνάδελφο, μάλιστα κυβερνητικό εκπρόσωπο, συνάδελφο δημοσιογράφο, ότι κλείνει η ΕΡΤ. Μία πρωτοφανής απόφαση στα παγκόσμια χρονικά, έτσι, για το κλείσιμο δημόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης. Μας είχαν κατηγορήσει για παχές αγελάδες, ότι τρώμε τα λεφτά του κόσμου. Το ότι γίνεται πάρτι με τα λεφτά του κόσμου γενικώς στο δημόσιο γίνεται, αλλά όχι από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και γενικά όχι από τους εργαζόμενους ή τους περισσότερους τουλάχιστον εργαζόμενους. Και συνήθως αυτοί που τρώνε τα λεφτά της δημόσιας διοίκησης είναι και στο απειρόβλητο και είναι και σε κορυφαίες θέσεις. Και αυτά είναι με αποδείξεις και μπορούν να τα δουν όλοι. Σαν σήμερα λοιπόν, μαύρο στις οθόνες και λουκέτο στην ΕΡΤ. Απόλυση εργαζομένων και όχι μόνο εργαζομένων της ΕΡΤ. Την ίδια περίοδο είχαν απολυθεί χιλιάδες καθηγητές από τα ΕΠΑΛ. Είχαν κλείσει, όχι ΕΠΑΛ, τεχνικά λύκεια τότε. Είχαν κλείσει τα τεχνικά λύκεια γιατί ετοίμαζαν να ανοίξουν τα ιδιωτικά σχολεία. Είχαν απολυθεί φύλακες στα σχολεία, για παράδειγμα, και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι που στο όνομα των μνημονίων έπρεπε να παρουσιάσει η κυβέρνηση ότι διώχνει χιλιάδες από τη δημόσια διοίκηση. Και για να το φέρω λίγο στα σήμερα, ποτέ δεν αποκαταστάθηκε η σχέση εργαζομένων και θέσεων εργασίας με όλα τα συνεπακόλουθα που βλέπουμε σήμερα και στο θέμα της υγείας και στο θέμα των σχολείων και στο θέμα της δημόσιας διοίκησης και στο θέμα της κτηνοτροφίας, για παράδειγμα στη Λέσβο. Άδειασε το δημόσιο σιγά σιγά και αντικαταστάθηκε από ιδιώτες. Σε ανακοίνωσή τους, τα σωματεία των εργαζομένων της ΕΡΤ αναφέρονται στην σημερινή ημέρα. 11 Ιουνίου του 2013, λοιπόν, το μαύρο στις οθόνες, το λουκέτο στην ΕΡΤ, η απόλυση των εργαζομένων. Ξεκίνησε το δίχρονο αγώνα των εργαζομένων μαζί με την κοινωνία, που ήταν τα μικρόφωνα ανοιχτά στην κοινωνία. Και εντάξει, πολλοί μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν πρώτη φορά που η δημόσια ραδιοτηλεόραση ήταν τόσο κοντά στην κοινωνία. 11 Ιουνίου του 2015, η ΕΡΤ ξανανοίγει, αναβιώνουν οι συμβάσεις των εργαζομένων. Με διεκδικήσεις. 11 Ιουνίου του 2026 η ΕΡΤ λειτουργεί με το 40% των θέσεων εργασίας, με το διπλάσιο παραγόμενο έργο, με πετσοκομμένους κατά 50% μισθούς, με 5 διαφορετικά μισθολόγια, με διαχωρισμούς και ανισότητες μεταξύ εργαζομένων, με ελαστικές μορφές εργασίας, με συμβασιούχους χωρίς δικαιώματα και χωρίς μέλλον. Τέτοιες συμβάσεις υπάρχουν στην ΕΡΤ, με εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, με δανεικούς εργαζόμενους. Στάση εργασίας σήμερα λοιπόν θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, ζητώντας κυρίως συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν έχουν υπογράψει, πλην των δημοσιογράφων που καλύπτονται από τη Γενική Σύμβαση των Δημοσιογράφων, δεν έχουν υπογράψει εδώ και πόσα χρόνια, Γλυκερία, πόσες δεκαετίες, πριν από το 2013 πάντως, ναι.
δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ανταυτού, εργαζόμενοι με σύμβαση έργου, προσλαμβάνουμε εργολάβους δηλαδή, όχι εργαζόμενους, που δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα ούτε σε επιδόματα, ούτε σε άδειες, τίποτα, ούτε στο ωράριο εργασίας. Μπορεί να τον απασχολήσει η υπηρεσία οποτεδήποτε θέλει, χωρίς κανένα, να ρωτήσει κανέναν και χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα ο εργαζόμενος. Η σύμβασή του το λέει, δεν παρανομεί, αλλά πώς επετράπει από όλους αυτούς τους νόμους που υποτίθεται ότι προστατεύουν τον εργαζόμενο να υπογράφονται τέτοιου είδους συλλογικές συμβάσεις. Και για να μην βγάζω τους δημοσιογράφους απ' έξω, να θυμίσω ότι πρώτοι οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ αντί αυξήσεων δέχτηκαν τα τροφοκουπόνια, που το θεωρώ κατάντια. Τώρα, για το σημαντικό θέμα της ΕΡΤ στην κοινωνία, μην γελιόμαστε, πάντα η ΕΡΤ ήταν ένα μέσο της φωνής της εκάστοτε κυβέρνησης. Μην γελιόμαστε. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε πολλοί εργαζόμενοι είναι να κρατήσουμε ανοιχτά τα μικρόφωνα στην κοινωνία και να κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας. Και εδώ, τουλάχιστον στην ΕΡΤ Αιγαίου και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι σε άλλες δομές της ΕΡΤ, νομίζω ότι το καταφέραμε. Και παραμένουν τα μικρόφωνα ανοιχτά σε εσάς και επιστρέφω λοιπόν ότι συνδιαμορφώνουμε την εκπομπή, καλύπτουμε τα θέματα για τα οποία θέλετε να ακούσετε και ελπίζω να μας επιτραπεί να το κάνουμε για πολύ καιρό ακόμα. 2251-023-250 και 47-760. ertegeo@erte.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και αν θέλετε να τα πούμε από κοντά και είστε στην πόλη της Μυτιλίνης και ανεβείτε προς το δρόμο του νοσοκομείου, θα μας βρείτε στα αριστερά. Λοιπόν, αυτά με την σημερινή ημέρα και η αυριανή ημέρα είναι 12 του Ιούνιου, που πριν από 9 ακριβώς χρόνια σταμάτησε ο χρόνος στη Βρύσα. Θα πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του χωριού, τον Νίκο το Λάσκαρη, ο οποίος και ο Νίκος ο Λάσκαρης έχει κάνει έναν αγώνα δρόμου συνεργαζόμενος με όλους εκείνους που πρέπει, με το Δήμο, με την Περιφέρεια, με τα Υπουργεία, προκειμένου να επιστρέψει η ζωή στο χωριό. Τι έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα τελευταία χρόνια? Βρύσα ένα χωριό φάντασμα. Έχω την αίσθηση, μιλώντας με τον Νίκο το Λάσκαρη, ότι τις επόμενες μέρες κάτι καλό θα ακούσουμε. Και βέβαια δεν θα μας το επιβεβαιώσει μόνο ο Νίκος ο Λάσκαρης, αλλά και ο Δήμαρχος της Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης ο Βέρος, γιατί έχουν γίνει πράγματα. Γιατί όντως τα τελευταία χρόνια δεν είχαν γίνει πράγματα και αναφέρομαι στην άρση της επικινδυνότητας. Κάτι γίνεται εκεί και θα καλέσουμε και τον Δήμαρχο της Δυτικής Λέσβου να μας πει περισσότερα. Πλην όμως πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόβλεψη του καιρού. Αυτή η υγρασία θα μας εξοντώσει τούτες τις ημέρες. Το ακούς παντού. Θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η υγρασία που κάνει την αίσθηση της ζέστης ακόμη παραπάνω και δυσφορία ακόμη και στην αναπνοή για κάποιους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη του καιρού, οι νεφώσεις με ηλιοφάνεια θα εναλλάσσονται τις επόμενες ημέρες, με το θερμόμετρο έτσι να δείχνει μέχρι και την Παρασκευή να φτάνει και τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία πέφτει. Σήμερα θα φτάσει τους 33, παραμένουν βόρειοι άνεμοι, πεντακάθαρος ο ουρανός, μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αύριο Παρασκευή, επίσης βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι εξασθενούν παραπάνω και από 3-4 μποφόρ που πνέουν σήμερα δεν θα ξεπερνούν τα 1 με 2 μποφόρ, οπότε θα ανέβει παραπάνω η θερμοκρασία, θα δείχνει 34 βαθμούς και καθαρός ο ουρανός, για να αρχίσουν να αναπτύσσονται νεφώσεις από το Σάββατο το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και τι σας έλεγα, χθες μας έλεγε αρκετές βροχές η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα προβλέπει για το Σάββατο μόνο συννεφιά. Το θερμόμετρο στους 29 βαθμούς. Παραμένουν βόρειοι άνεμοι και την Κυριακή βόρειοι άνεμοι, όπου επίσης θα είναι καθαρός ο ουρανός. Άρα μάλλον δεν φαίνεται να έχουμε τελικά βροχές και από ό,τι φαίνεται καλοκαιριάζει καλά-καλά από την επόμενη Τρίτη, που θα αρχίσει το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Παραμένει όμως η υγρασία και κυρίως το βράδυ, οπότε η αίσθηση της ζέστης θα είναι υψηλότερη. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας, καλημέρα, και αμέσως μετά πάμε στη Βρύσα.

0: Πάμε στη Βρύσα λοιπόν, όπου πριν ακριβώς 9 χρόνια, 12 Ιουνίου του 2017, λίγο μετά το μεσημέρι, είχαμε τον καταστροφικό σεισμό που πάνω από το χωριό δεν ήταν όπως τον βιώσαμε όλοι εμείς των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ήταν στα συγκεκριμένα σημεία, όπως είχαν πει επιστήμονες, πάνω από 7, γι' αυτό και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Ένας άνθρωπος χάθηκε, η Ελένη Βαλελή, και ισοπεδώθηκε το χωριό. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας αυτή η ημερομηνία και μιλώντας με τους ανθρώπους του χωριού, νιώθω ότι απλώς επαναλαμβανόμαστε, απλώς αναφέρουμε πόσα κόκκινα, πόσα κίτρινα, πόσες οικοδομικές άδειες, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, αλλά δεν προχωρούσαν και πράγματα λόγω του γεγονότος ότι η άρση της μονιμότητας δεν είχε η άρση της επικινδυνότητας δεν είχε προχωρήσει. Έχω την αίσθηση ότι φέτος κάτι αρχίζει να αλλάζει στο θέμα αυτό και θα έχουμε περισσότερα και από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον Νίκο Τολάσκαρη, αλλά και από τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου. Πάμε λοιπόν στην κοινότητα. Πάμε να καλημερίσουμε τον Νίκο Τολάσκαρη. Καλή σας μέρα, καλημέρα στη Βρύσα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, 9 χρόνια μετά, έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να αποκαλούμε τη Βρύσα χωριό φάντασμα. Και έχουμε παρακολουθήσει, κύριε Λάσκαρη, τις προσπάθειές σας τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο αυτό να αλλάξει, όχι μόνο να επιστρέψει στο χωριό, αλλά να γίνουν και πράγματα που δεν έχουν γίνει. Το τελευταίο χρόνο η αλήθεια είναι ότι κάτι είδαμε να κινείται. Και στο θέμα των σπιτιών και στων οικοδομικών αδειών και στις ανακοινώσεις για τις εκκλησίες και μάλλον από ό,τι φαίνεται τις επόμενες ημέρες και στο θέμα της άρσης της επικινδυνότητας. Τι γίνεται στο χωριό 9 χρόνια μετά?
1: Αύριο συμπληρώνουμε τα 9 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό που είχε και την απώλεια μιας γυναίκας εκείνη την ημέρα. Ναι. Μεγάλες καθυστερήσεις, μεγάλα προβλήματα. Σιγά σιγά θέλω να πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο τώρα πλέον. Mm-hmm. Και αυτό έχουμε φτάσει γιατί πλέον τα σπίτια τα επικίνδυνα μειώνονται. Τα περισσότερα χτίζονται, κατεδαφίζονται αυτά που βγαίνουν τα ΠΑΕΚ τους.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα είμαστε σε ένα στάδιο στο οποίο έχουν μείνει πολύ λίγα σπίτια τα οποία θεωρούνται πλέον επικίνδυνα. Το επόμενο διάστημα είναι να παραλάβουν οι ιδιοκτήτες τα ΠΑΕΚ κατεδάφισης και θέλω να πιστεύω ότι σχετικά άμεσα πλέον θα γίνει και η άρση επικινδυνότητας.
0: Θυμάμαι, είχαμε φτάσει περί 400 κόκκινα όταν είχε γίνει ο έλεγχος, άλλα τόσα κίτρινα. Στο διάστημα που μεσολάβησε τα επόμενα χρόνια τα κίτρινα έγιναν κόκκινα. Έχουμε μια εικόνα σε τι κατάσταση βρίσκεται γενικώς η νοικοδόμηση στη Βρύσα, τι αποτέλεσμα είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, αν έχετε κάποια στοιχεία?
1: Τώρα τα μόνα σπίτια που έχουν μείνει με κρεμότητα είναι 4 περιπτώσεις οι οποίες υπήρχαν καθυστερήσεις από την ΔΑΕΦ και είχαν χαρακτηριστεί αρχικά κίτρινα, ενώ οι ιδιοκτήτες κάναν ένσταση για κόκκινα. Mm. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση έγιναν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους και τώρα είμαστε στη διαδικασία για να παραλάβουμε ΠΑΕΚ. Τα σπίτια, η οικοδόμηση προχωράει. Mm. Τώρα χτίζονται πάρα πολλά σπίτια, το χωριό θα είναι ένα καινούργιο χωριό όταν θα ολοκληρωθεί και όταν θα ανοίξει. Το ευτυχές είναι ότι και η Εκκλησία, η Ζωοδοχοπηγή συντάχθηκε σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, οπότε θα ξεκινήσει και αυτή να επισκευάζεται. Αναμένουμε τώρα για τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
1: Το σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο και χτίζεται το καινούργιο.
0: Ναι. Τα κοινοτικά κτίρια?
1: Πιστεύω ότι και αυτά θα πάρουν το δρόμο του σιγά σιγά τώρα με την άρση επικινδυνότητας και θα ξεκινήσουμε να έχουμε αυτά, θα το πει και ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Συνέχεια.
0: Κύριε Λάσκαρη, δηλαδή, γιατί είχαμε ακούσει στην τελευταία ενημέρωση που είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξέραμε για 4-5 σπίτια για τα επικίνδυνα που κράταγε και το χωριό στην επικινδυνότητα. Τώρα μας λέτε ότι είναι ελάχιστα.
1: Κοιτάξτε, τα σπίτια από πέρυσι που είχαν μείνει ήταν 4-5. Mm-hmm. Που είχαν το πρόβλημα με χαρακτηρισμό από κίτρινο, δηλαδή σε επισκευάσιμο, να χαρακτηριστούν κόκκινο σε κατεδαφίσιμα. Ο μηχανικός που είχε αναλάβει, που μέσα του Δήμου είχε άλλη εικόνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αρκετά από τότε έχουν πέσει κάποια σπίτια, τώρα έχει αναλάβει άλλος μηχανικός. Τα σπίτια είναι αυτά που είδαμε. Πραγματοποιήθηκε και αυτοψία με τον Δήμαρχο την προηγούμενη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Και τα είδαμε ποια σπίτια είναι τα πραγματικά επικίνδυνα. Είναι αυτά που έχουν πει ότι πρέπει να κατεδαφιστούν. Τα τέσσερα που λέγαμε εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Τα οποία, όπως είπατε, έχει παραδοθεί στους ιδιοκτήτες το έγγραφο εκείνο, το ΠΑΕΚ που λέτε, για να
1: είχε
0: ξεκινήσει η κατεδάφιση.
1: Ναι, σε και δύο περιπτώσεις είχαμε δύο θέματα σχετικά με το έγγραφο που παρέλαβαν.
0: Ναι.
1: Έχουν ενημερωθεί ότι θα παραλάβουν τα σωστά ΠΑΕΚ για να προχωρήσουν.
0: Για να προχωρήσει η κατεδάφιση, και οπότε από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος για την άρση της επικινδυνότητας.
1: Κοιτάξτε, ο δρόμος για την άρση της επικινδυνότητας δεν χρειάζεται να κατεδαφιστούν αυτά τα δύο τα σπίτια, τρία, για να γίνει.

0: σου, εντάξει, κοιτάξτε μας για να μπορέσω να το πω. Τώρα, εντάξει, έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουν εντοπιστεί τα δύο σημεία, τρία που έχουν πάρει το πρόβλημα. Θα κλειστούν με τα κατάλληλα μέσα, ναι, και θα γίνει άρση.
1: Θα απαγορευτεί η πρόσβαση δηλαδή σε δύο δρόμους, δύο-τρεις δρόμους όσους υποδείξουν.
0: Ακριβώς.
1: Και το υπόλοιπο χωριό θα ανοίξει.
0: Ακριβώς. Για ένα διάστημα θα χρειαστεί να κλείσουν δύο σημεία του χωριού.
1: Ναι.
0: Και αυτά θα χρειαστεί να κλείσουν στην ουσία για όσο καιρό διαρκέσει να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήματα για να καταδαφίσουν.
1: Ακριβώς. Κύριε Λάσκαρη, για όσους δεν καταλαβαίνουν τι θα πει ότι το χωριό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επικινδυνότητα διέλευσης, εδώ και 9 χρόνια βρίσκεστε σε μια ιδιότυπη ομηρία. Ουσιαστικά είστε παράνομοι που κυκλοφορείτε μέσα στο χωριό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει καν ένα καφενείο, ένα μπακάλικο, δεν μπορεί να δοθεί άδεια λόγω αυτής της επικινδυνότητας διέλευσης. Γι' αυτό μιλάμε και ξαναμιλάμε για την άρση, γιατί αν δεν υπάρχει και κάτι εκεί, πρέπει να επιστρέψει και η ζωή στο χωριό, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, φυσικά πρέπει να επανέλθει η ζωή. Φτάνει και 9 χρόνια είναι αρκετά. Mm-hmm. Έπρεπε, ναι, να έχει επανέλθει εδώ και χρόνια, πιστεύω νωρίτερα. Εντάξει, ας επανέλθει τώρα.
1: Ναι, ας επανέλθει τώρα. Τα υπόλοιπα προβλήματα που μας ανέφεραν οι κάτοικοι προδιετίας, θυμάμαι, δεν έχω μιλήσει με τους ανθρώπους τα τελευταία 2 χρόνια. Καθυστερήσεις στα χρήματα που έπρεπε να πάρουν για τις αποπληρωμές, όλα αυτά έχουν αποκατασταθεί, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση?
0: Αυτά δυστυχώς συνεχίζουν και υπάρχουν τα προβλήματα. Οι καθυστερήσεις είναι αρκετά μεγάλες. Mm-hmm. Τα κλιμάκια δεν έχουν προκειμένου να κάνουν τις αυτοψίες, αργούν πάρα πολύ να έρθουν.
1: Ναι.
0: Πληρωμές αργούν να γίνουν. Αυτά θα έπρεπε να είναι διαδικασίες που να τρέχουν πολύ πιο γρήγορα.
1: Έτσι. Όποιος είχε χρήματα τα έκανε και περιμένει. Όποιος δεν είχε χρήματα, περιμένει να μπουν αυτά τα χρήματα.
0: Όποιος είχε χρήματα το έκανε, μιλάμε τώρα για ένα 2-3%.
1: Ναι.
0: Στα 400 σπίτια μπορούν να ολοκληρώσουν μόνο τους 4-5 άνθρωποι.
1: Οι υπόλοιποι περιμένουν τις...
0: Οι υπόλοιποι περιμένουν και είναι φυσιολογικό να περιμένουν. Δεν μπορείς να χτίσεις καλά καθόλου ένα σπίτι, ναι, από την αρχή.
1: Βέβαια, το συζητάμε.
0: Εδώ το σκέφτεσαι χρόνια και να μπεις στη διαδικασία να κάνεις σπίτι. Όχι,
1: δεν το συζητάμε. Ναι. Έτσι, κατά κλείδι, τι θα θέλατε να πείτε, κύριε Λάσκαρη, 9 χρόνια μετά και στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, για τη ζωή της Βρύσας?
0: Κοιτάξτε, επειδή έχουμε αναφερθεί και παλιότερα και έχουμε πει ότι όλο και κοντεύουμε, όλο και κοντεύουμε, δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπανήσιο.
1: Πριν
0: θέλω
1: το δούμε.
0: Αναφερθήκος.
1: Ναι.
0: Θέλω να ελπίζω, το προσπαθούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάνουμε ό,τι σε μεγαλύτερες προσπάθειες μπορούμε για να καταφέρουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πλέον δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει άρση. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν τα σπίτια τα πολλά, ότι τα επικίνδυνα.
1: Ναι.
0: Είναι καθαρά θέμα θέλησης να γίνει άρση αυτή τη στιγμή.
1: Να κατατεθεί το αίτημα.
0: Ακριβώς.
1: Και να
0: πιστεύω ότι η θέληση, ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει, ότι δεν υπάρχει ο φόβος που υπήρχε ότι υπάρχουν πολλά τα σπίτια και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι άμεσα να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
1: Πολύ
0: το άμεσο, βέβαια, στην Ελλάδα δεν είναι σχετικό.
1: Ξέρετε, εδώ και πόσα χρόνια το περιμένουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πριν από 2 χρόνια ήταν σε 15 μέρες. Το θυμόμαστε, δεν θέλουμε
0: αυτό,
1: να
0: ακριβώς,
1: δώσουμε ψεύτικες.
0: Δεν είμαστε θετικός, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, ναι, για τις ημέρες ή για τον χρόνο που θα χρειαστεί.
1: Ναι. Αλλά είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που βρισκόμαστε πια, δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό εμπόδιο. Εάν θέλουν υπηρεσίες και τρέξουν υπηρεσίες, μπορούν να δώσουν την.
0: Κοιτάξτε, σας λέω, τα εμπόδια υπάρχουν. Ναι. Είναι όμως μικρά τα εμπόδια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που δεν είναι 10 σπίτια ή 15,
1: ναι,
0: που αναγκαστικά πρέπει να είναι κλειστό το χωριό ή να κλείσουν 5 δρόμοι.
1: Ναι.
0: Τώρα εντάξει, με 2-3 σπίτια κλείνουν 2-3 κομμάτια του χωριού.
1: Σαφές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάσκαρη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει

0: ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
1: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8, Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
2: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
1: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
4: ΕΡΤ Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Ξέρετε, είχαμε τόσα πισωγυρίσματα όλα αυτά τα χρόνια με την υπόθεση της άρσης της επικινδυνότητας στη Βρύσα, που φοβούνται και οι ίδιοι οι φορείς, εντός αγωγικών το φοβούνται, να δώσουν περισσότερες πληροφορίες ή ημερομηνίες, γιατί σου λέει κάτσε, μην έχουμε τίποτα άλλο. Πάντως, φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά πλέον από ποτέ στην άρση της επικινδυνότητας. Την περασμένη εβδομάδα έγινε αυτοψία στη Βρύσα. Δόθηκαν οι λύσεις που πρέπει να δοθούν. Τα ακούσατε και πριν από λίγο από τον Νίκο το Λάσκαρη, τον πρόεδρο της κοινότητας. Μας επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος της Δυτικής Λέσβου, ο Ταξιάρχης Οβέρος, ότι εντός των επομένων ημερών θα είναι έτοιμος ο Δήμος να υποβάλει το αίτημα στην αρμόδια επιτροπή για την άρση της επικινδυνότητας και ελπίζουμε σε λίγες μέρες να είναι γεγονός. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Κρατάμε το θετικό στοιχείο ότι δόθηκε διέξοδος, δόθηκε η λύση. Θα απομονωθούν αυτά τα 2-3 κομμάτια του χωριού που υπάρχουν αυτά τα 4 σπίτια μέχρι που να γκρεμιστούν. Έχει δρομολογηθεί η παράδοση των παίξους ανθρώπων σε αυτούς και όταν γκρεμιστούν θα είναι και αυτά τα κομμάτια ελεύθερα. Βάζω ανωτελεία. Πάμε στους εργαζόμενους στους Δήμους. Αύριο έχουν απεργία, Παρασκευή 12 Ιουνίου, πανελλαδική απεργία. Διεκδικούν μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές των Δήμων. Ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα, ένα θέμα το οποίο το έχει αναδείξει η Ομοσπονδία των Εργαζομένων και έχει ανοίξει διάλογο με το Υπουργείο για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω τι εξελίξεις έχουμε. Πάντως οι άνθρωποι αύριο βρίσκονται και πάλι στους δρόμους και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νόμου Λέσβου, της Λέσβου, τον Δημήτρη τον Κόνσουλα. Καλημέρα κύριε Κόνσουλα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ειδικά στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, που έχω μια ευχή, ποτέ ξανά μαύρο, γιατί ήταν σημαδιακό αυτό η σημερινή ημέρα.
0: Ναι, ποτέ ξανά μαύρο στη δουλειά του καθενός, γιατί έτσι είμαστε δίπλα και στους ανθρώπους αυτούς, για παράδειγμα τους κτηνοτρόφους μας που κοιμήθηκαν εργαζόμενοι ή έχοντας δουλειά και ξύπνησαν άνεργοι οι άνθρωποι αυτοί ή τους καθηγητές που τους είχαν διώξει τότε ή οποιονδήποτε χάνει τη δουλειά του ή οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές των Δήμων που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει.
1: Και να ξέρετε κάτι, μισή μου, ότι εμείς ήμασταν και θα είμαστε συνέχεια δίπλα στους, σε όλους τους τομείς. Και το αποδείξαμε και στους κοινοτρόφους δίπλα,
0: έτσι,
1: και στους καθηγητές μας και στους κόμους μας και σε όλους, και στους γιατρούς.
0: Είναι
1: μας,
0: πολύ σημαντικό μας αυτό που λες, Δημήτρη Κόνσουλα, γιατί η αλληλεγγύη και το νιάξιμο του ενός για τον άλλον είναι αυτό που μας κρατάει σαν κοινωνία και που έκανε πολλά πράγματα.
1: Και αυτό μας έχει απομείνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και η τοπική κοινωνία και οι άνθρωποι αυτοί που στήριξαν ήταν εδώ τότε και βοήθησαν στο να ανοίξει. Δεν μας άνοιξε κανένας κομματικός μηχανισμός, έτσι, οι εργαζόμενοι και η κοινωνία ξανά άνοιξαν την ΕΡΤ, άσχετα εάν δικαιωθήκαν οι αγώνες μας μετά από χρόνια. Είναι μια άλλη κουβέντα, κλείνω την παρένθεση.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, πραγματικά αύριο ξανά στους δρόμους με την πανελλαδική απεργία. Στηρίζουμε την απεργία αυτή. Εχθές έγινε μια μεγάλη συνάντηση,
0: ναι,
1: της ΕΟΤΑ, της Ομοσπονδίας μας, του Συμβουλίου στο Υπουργείο. Θέλω να πιστεύω ότι βγήκε λευκός καπνός. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι μέχρι και 18 χρόνια έχω συμβασιούχο,
0: ναι,
1: αυτοί οι άνθρωποι επιτέλους θα δικαιωθούν. Αλλά πάντα κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Ότι θα μονιμοποιηθούν, ναι. Ότι θα μονιμοποιηθούν, ναι. Πώς θα δικαιωθούν, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τι γίνεται. Εχθές το απόγευμα μας στάλθηκε ένα mail, ναι, από την Ομοσπονδία με επιφυλάξεις. Σήμερα, ναι, οι νομικοί σύμβουλοι της ΠΟΕΟΤΑ θα καταλήξουν,
0: ναι,
1: σε όλα αυτά που τέθηκαν στο τραπέζι και θα τα πούμε αναλυτικά, ότι μπαίνει επιτέλους, ναι, προς διαβούλευση το άρθρο 730. Και όταν λέμε 730 μιλάμε την έθεση που ασκούσανε, πάντοτε εκ του νόμου έπρεπε να ασκούνε οι Δήμοι.
0: Α, μάλιστα.
1: σε οποιαδήποτε τελεσίδικη απόφαση, είτε λέγονταν ασφαλιστικά, είτε δικαιώς συνεργαζομένων για πάγκες και αναγκαίες θέσεις. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και σωστό. Μακάρι, μακάρι, θα το πω πολλές φορές, για αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας.
0: Είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι ως νόμος Βορύδη, που υποχρέωνε τους δημάρχους να αντιδρούν στην δικαίωση των δικαστηρίων στους συμβασιούχους τους.
1: Και να μην το ξεχνάμε αυτό, ναι, ότι και ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με ομόφωνες αποφάσεις έχουν στηρίξει δημάρχους που τους καλέσαν στο πειθαρχικό επειδή ανθρώπους που δικαιωθήκανε τους θέλανε για πάγες και αναγκαίες.
0: Προφανώς το ξανασυζητάνε, γιατί δεν το υλοποιούν οι δήμαρχοι στην πράξη και αναγκαστικά το συζητάνε, έτσι.
1: Όσο για τις δομές τώρα, Μεσή, να τα λέμε ξεκάθαρα. Και η απόφαση της ΚΕΔΕ που πάρθηκε δια του στόματος του Προέδρου, ότι θα μπορέσουν οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν με ιδίους πόρους σε αυτές τις δομές, είναι λίγο παράλογο για μας και το βλέπουμε και το έχουμε συζητήσει και με τους δύο δημάρχους.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει αυτές οι δομές να λειτουργήσουν σωστά και όχι στο αν θα ξημερώσει αύριο και θα έχουμε. Να φανταστείτε ότι μόνο για τη Λέσβο οι 76 που σήμερα υπηρετούν σε αυτές τις δομές είναι συμβασιούχοι.
0: Ναι.
1: 49 μόνο μόνιμους έχουμε.
0: Μάλιστα. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν οι δομές αν δεν...
1: Ξεκάθαρα. Και γι' αυτό και ο λεσβιακός λαός είναι δίπλα μας και την προηγούμενη φορά καταλάβαν το πρόβλημα και στην προηγούμενη απεργία είχαμε τους ίδιους τους γονείς δίπλα.
0: Βέβαια.
1: Και να ζητάνε τα αυτονόητα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, εμείς θα περιμένουμε, βεβαίως, και θα συνεχίσουμε διαστόματος του Προέδρου μας, του κυρίου Τράγκα, μπορούμε να πάμε και στις συνεχόμενες απεργίες.
0: Μάλιστα.
1: Η αυριανή απεργία μπορεί να είναι σηματοδότης για το τι έρχεται.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε, θα περιμένουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
0: Μάλιστα. Αύριο θα έχουμε και κινητοποίηση και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Θα έχουμε και εδώ τους εργαζόμενους στους δρόμους.
1: Βεβαίως, στις 10 η ώρα έχουμε καλέσει όλους τους εργαζόμενους στο Δημαρχείο της Μυτιλήνης.
0: Ναι.
1: Όπου θα αναδείξουμε τα προβλήματά μας.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε όλο τον κόσμο να είναι δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Έρχονται πολλά. Να φανταστείτε ότι στις 16 του μηνός έχω τα COVID. Πάμε δικαστικώς.
0: Λίγουν οι συμβάσεις δηλαδή των ανθρώπων που είχαν...
1: Με ασφαλιστικά μέτρα.
0: Με ασφαλιστικά μέτρα.
1: Και ίδιο οι δήμαρχοι.
0: Ναι.
1: Τους ανθρώπους αυτούς τους θέλουμε δίπλα μας, διότι εξυπηρετούν πάγιες και αναγκαίες θέσεις.
0: Βέβαια. Πόσους ανθρώπους. Στις
1: 17 του μηνός έρχονται τα 55+. Ναι. Άλλη μια μεγάλη βοήθεια στους Δήμους ήταν αυτό το πρόγραμμα που συμπληρώνανε τα κενά μας και λειτουργούσαμε όπως λειτουργούσαμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε αποφασισμένοι, Μυρσίνη, το δημόσιο χαρακτήρα μας να τον αποδίδουμε στην κοινωνία μας.
0: Ναι.
1: Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μα ποτέ καμία παραχώρηση στους ιδιώτες.
0: Ναι. Έχει ανοίξει και αυτή η συζήτηση πλέον πολύ έντονα και με τα ΣΔΙΤ για το αν θα γίνουν με τον ιδιωτικό φορέα οι δομές που περιμένουμε εμείς για τα απορρίμματα, για τη διαχείριση απορριμμάτων, για το θέμα του νερού σε όλη την Ελλάδα έχει ανοίξει, γιατί πάρα πολλές υπηρεσίες που αποδίδονται σε ιδιώτες και όχι στο δημόσιο. Εγώ δεν ξεχνώ και τις ελλείψεις και στο μόνιμο προσωπικό που από 200 πέρυσι έγιναν 300 φέτος, ένα τρομακτικό νούμερο.
1: Επειδή το έχω μπροστά μου και είχα μια συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης και το Συμβουλίο μας, ζήτησα ξανά τις θέσεις αυτές να τις δούμε.
0: Ναι.
1: Προγραμματίζουμε άμεσα και τη συνάντηση με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, τον κύριο Βέρο.
0: Ωραία.
1: Η απάντηση και από τα δύο γραφεία προσωπικού, να ξέρεις, είναι ότι η Μυτιλήνη έχει 164 κενές θέσεις, δεσμευμένες 60 και 104 κενές. Η Δυτική Λέσβο 70 κενές και 42 δεσμευμένες. Συνολικά πέσαμε, πήγαμε στις 276, τα 300 που λέγαμε. Υπήρξε ένα μικρό παράθυρο, ήρθαν κάποιοι εργαζόμενοι τώρα. Ευχάριστο αυτό, αλλά μην ξεχνάμε το πόσοι φεύγουν.
0: Έτσι, έτσι. Οι συνταξιοδοτήσεις είναι πολλές.
1: Πάρα πολλές.
0: Ναι, βλέπουμε τούτες τις ημέρες να ανακοινώνουν και οι δήμαρχοι για μονιμοποίηση προσωπικού και στην καθαριότητα και σε άλλες υπηρεσίες και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Όμως οι αποχωρήσεις είναι πολλές και 276 κενές θέσεις στους Δήμους της Λέσβου είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ υψηλό νούμερο.
1: Και να φανταστείτε ότι έχουμε και τους πρώην ΔΕΔΑΠΑΛ.
0: Ναι.
1: Τους εργαζόμενους που βάζουν πλάτη πραγματικά και ειδικά στην καθαριότητα για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε.
0: Λοιπόν, 10 η ώρα αύριο έξω από το Δημαρχείο της Μυτιλήνης οφείλουμε να είμαστε και εμείς εκεί να στηρίξουμε τον αγώνα των εργαζομένων των Δήμων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα μας δώσατε.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τα, και τα τηλεφωνήματά σας και τα θέματα για τα οποία θέλετε να αναδείξουμε. Θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Θέλω να αναφερθώ σε μια εκδήλωση που διαβάζω σήμερα στα Νέα της Λέσβου, ότι θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είναι μια εκδήλωση παρουσίαση ποιητικής συλλογής «Η πτώση της σταγόνας», η οποία όμως είναι αφιερωμένη στον καταξιωμένο νευροχειρουργό Ευρυβιάδη Μπαϊραμίδη. Ποιος δεν έχει κάτι να πει για τον γιατρό των φτωχών, για τον άνθρωπο αυτό που δεν είναι μόνο αποτελεσματικός σαν γιατρός και η επιστήμη του και η αποτελεσματικότητα των πράξεών του έχει σώσει ζωές, είναι η ανθρώπινη προσέγγιση του. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει ιστορίες ότι έβαλε και από την τσέπη του χρήματα για να έρθει κόσμος στη Λέσβο να τον χειρουργήσει τη στιγμή που κινδύνευε η ζωή τους. Δεν τους αναλάμβαναν άλλα νοσοκομεία, ενώ στον ιδιωτικό τομέα θα έπρεπε να πληρώσουν πολλά παραπάνω. Και άλλα τόσα, αλήθεια είναι. Μπράβο λοιπόν και στην εκδήλωση αυτή για την τιμή που του κάνει. Και πραγματικά ευχαριστούμε τον Ευρυβιάδη Μπαϊραμίδη που παραμένει στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, γιατί είχε ούκο λίγες προτάσεις για να φύγει. Θέλω όμως να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις που βοηθούν ούτως ώστε να συνδεθούμε με την τοπική κοινωνία, να συνδεθούμε και με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα, με το ότι συμβαίνει στον τόπο μας. Και αναφέρομαι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση που είχαμε χτες, που διοργάνωσε το Δημοτικό Σχολείο του Χάλικα, εδώ από τη Μυτιλίνη, όπου τα παιδιά επισκέφθηκαν το Λισβόρι για να γνωρίσουν το Γλυκάνισο. Εμπνεύστρια αυτής της δράσης, η καθηγήτρια κοινωνιολογίας, η κυρία Αναστασία Ζήση, που βοήθησε, συνόδευσε και την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζήση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Καλημέρα, κυρία Τσινέλη. Είναι μεγάλη χαρά να μιλήσω για αυτή την δράση που πραγματοποιήθηκε από το Δημοτικό Σχολείο του Χάλικα με την διευθύντρια την κυρία Φερεντίνο Ουρανία, mm-hmm. τις εκπαιδευτικούς, τους αγαπητούς μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίοι βρέθηκαν στο χωράφι. Ήταν μια ιδέα που είχε να κάνει με την ανάδειξη της σημασίας που έχει ο Γλυκάνισος στη ταυτότητα του Λισβορίου. Mm-hmm. Ξέρετε ότι πολλά χωριά, πολλές μικρές κοινότητες είναι πολύ εύθραστες δημογραφικά, ναι, και έτσι είναι σημαντικό να αναδείξουμε αυτή τη φλέβα χρυσού που έχει η Λέσβος, που είναι ένας ιστορικός πόρος, είναι ένα μοναδικό αρωματικό φυτό με πολύ μεγάλη ιστορική διαδρομή, αλλά και με ποιότητες αρωματικές που το καθιστούν μοναδικό. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η μοναδικότητα, η οποία επισυνάπτεται στο Λισβόρι, στους ανθρώπους που το καλλιεργούν, που το κάνουν τη σπορά και μετά το συλλέγουν, αυτά τα υπέροχη θέα που δημιουργεί το χωράφι με το λευκό ανθάκι, είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό και αξίζει οι αρμόδιοι να δείξουν αυτή την ετοιμότητα προκειμένου να γίνει να λάβει την κατοχήρωση και την προστασία όπως χρειάζεται να γίνει. Είναι μια δουλειά την οποία η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου την είχε προσεγγίσει με έναν εξαιρετικό τρόπο, με την ευθύνη της κυρίας Μωροπούλου, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό που έγιναν, διότι εφάρμοσαν σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους για να αναδείξουν την ιστορικότητα και την μοναδική ποιότητα που έχει ο Γλυκάνισος. Και εμείς από την πλευρά της κοινωνιολογίας αλλά και των μαθημάτων των μικρών μαθητών μας και μαθητριών, βρεθήκαμε εκεί για να το αναγνωρίσουμε πόσο σημαντικό είναι, mm-hmm. αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι το καλλιεργούν και αποφασίζουν να μείνουν στο χωριό στο Λισβόρι. Αυτή ήταν μια χειρονομία, θα έλεγα, αναγνώρισης της ευεργεσίας της φύσης προς τη Λέσβο και ειδικά στο Λισβόρι. Μιλήσατε πριν για τον καταπληκτικό γιατρό που είναι μια σύγχρονη μορφή ευεργεσίας, mm-hmm. ανθρώπου προς άνθρωπο, αλλά δεν έχουμε μια ευεργεσία της φύσης προς τον άνθρωπο.
0: Έτσι είναι. Και αυτά όλα που λέτε είχαμε την ευκαιρία να τα δούμε πέρυσι, όταν είχαμε βρεθεί με την κάμερα της ΕΡΤ στα λιβάδια του Γλυκάνισου. Γιατί, ξέρετε, ακούγαμε για το Γλυκάνισο μέσα από τις αφηγήσεις για το Ούζο. Το συνδέαμε με το Ούζο και παραμέναμε εκεί. Όμως, άλλο να πας εκεί, στον τόπο που γεννά το Βουλκάνισο, να επισκεφθείς τα λιβάδια του, να μιλήσεις με τους ανθρώπους. Εσείς όλα αυτά τα εξηγήσατε στα παιδιά και μέσα σε ένα ιστορικό σχολείο που είναι κλειστό για τα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια έχει άλλη χρήση και με την έρευνα για τα ροδαφνίδια, και αυτό το θεωρώ πολύ συμβολικό, ότι γέμισε ξανά τα παιδιά το σχολείο και μιλήσατε μέσα σε αυτό το χώρο που δεν έχει παιδιά. Και αυτή η σύνδεση, αυτή η σχέση της ιστορίας του τόπου, των προϊόντων του τόπου, των ανθρώπων του τόπου, να τα γνωρίσουν τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα προγράμματα.
1: Ακριβώς, και πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα εθελοντικό. Έτσι, ναι, δεν υπάρχει μια χρηματοδότηση, είναι με την εθελοντική εργασία και από τον δεσμό και την έγνοια που έχουμε για την πρόοδο του τόπου.
0: Ναι.
1: Να πούμε εδώ ότι το σχολείο είναι κατηργημένο, ότι έχει κατηργηθεί αυτό το σχολείο. Ξέρουμε πολύ καλά τη δουλειά που κάνουν οι αρχαιολόγοι εκεί. Mm-hmm. Και τώρα, αν μου επιτρέπετε, στο βαθμό που μου αναλογεί, θα ήθελα να δώσω μία παρότρινση στις αρμόδιες αρχές να δημιουργήσουν έναν ξενώνα κατάλληλο, άνετο, ευέλικτο, με όλες τις ανέσεις, να φιλοξενούνται οι νέοι ερευνητές και ερευνήτριες που κάτω από αντίξωες συνθήκες εργάζονται στην αναστραφή. Είναι τι πιο ωραίο να έχει το Λισβόρι ένα ξενώνα φιλοξενίας αρχαιολόγων που δουλεύουν τόσο σκληρά κάτω από τον ήλιο. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, και να πούμε επίσης ότι υπάρχει όλη αυτή η παράδοση, αυτό που λέμε άειλη πολιτισμική κληρονομιά, που συνοδεύει τη συγκομιδή αλλά και τη σπορά του Γλυκάνησου, που και αυτό αξίζει με τα τραγούδια που είχαν, όλη τη χειρονακτική εργασία που στη μνήμη των ανθρώπων είναι πολύ ζωντανά. Και αυτό αξίζει να διασωθεί.
0: Τα συνάντησαν όλα αυτά τα παιδιά χτες, πήγαν δηλαδή.
1: Χτες βρέθηκαν στο χωράφι. Ναι, χτες τα παιδιά βρέθηκαν στο χωράφι. Ναι. Βρέθηκαν στο χωράφι, στήριξαν εκεί οι αγρότες, κάνανε την αφήγηση.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει καλλιέργεια Γλυκάνησου. Είδαν αυτά τα απίστευτα, τα απίστευτα λιβάδια.
0: Ναι.
1: Και να ολοκληρώσω εδώ λέγοντας ότι το σφρητικό τοπίο που δημιουργεί, αυτό που λέμε η μυρωδιά, είναι κάτι το οποίο εντυπώνεται στη μνήμη των παιδιών για πάντα, και αυτό μας ενώνει και τονώνει τους δεσμούς, θα έλεγα, αυτή η σφρητική παλέτα που, αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα ότι είναι το ισοδύναμο της μαστίχας της χείρας.
0: Α, πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Κυρία Ζήση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε και για όλη την προσπάθεια που κάνετε. Τα τελευταία χρόνια σας παρακολουθούμε και έχετε ξεκλειδώσει ουσιαστικά ιστορίες και αφηγήσεις και τις μοιραζόμαστε όλοι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να μην χάνεται αυτή η γνώση των χωριών.
1: Πολύ ωραία, και φυσικά οφείλουμε θερμές ευχαριστήσεις στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Θεόφιλους του Λισβορίου που μας φιλοξένησαν, και πραγματικά και οι μαθητές και οι μαθήτριες αισθάνθηκαν σκλαβωμένοι από αυτή τη φιλοξενία. Είναι νέες γυναίκες που μένουν στο χωριό και είχαν όλη αυτή τη φροντίδα τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα,
0: λοιπόν,
1: και ευχαριστώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, εθελοντικά προγράμματα όπως ακούσατε, και για την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου και για το σχολείο, και έχουμε πολλούς φωτεινούς δασκάλους ευτυχώς για τα παιδιά μας, παρόλες τις τρικλοποδιές και παρόλα τα προβλήματα που δημιουργεί το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να πω ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023. Κρίνει πλέον ότι δεν μπορεί να αγνοήσει την άνοδο του πληθωρισμού, και μάλιστα έχει ήδη ανακοινωθεί ότι δεν θα είναι μόνο η σημερινή αύξηση που θα είναι 25 μονάδες βάσης, δηλαδή από 2 θα πάει στο 2,25. Θα ακολουθήσουν άλλες 2 μέχρι το τέλος του χρόνου πλην της σημερινής. Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται αυτή η αύξηση των επιτακίων για τα δάνεια των οικοκυριών, για τα δάνεια των επιχειρήσεων, για προγράμματα που έχουν προχωρήσει να ενταχθούν επιχειρήσεις με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο επιτοκίου, και τι σημαίνει από εδώ και πέρα, τι σημαίνει για το κόστος του χρήματος για την ελληνική οικονομία. Αύριο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό. Ο Παναγιώτης Μυρτζής θα μας εξηγήσει τι σημαίνει. Εγώ να θυμίσω ότι πάρα πολλά νοικοκυριά το 23 με την τρελή αύξηση των επιτοκίων κοκκίνησαν τα δάνειά τους, έχασαν σπίτια, δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς και να αποπληρώσουν δόσεις. Και τι θα κάνουν οι ελληνικές τράπεζες από εδώ και πέρα? Θα αρχίσουν την αύξηση των επιτοκίων επίσης? Είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά τα επιτόκια. Αύριο θα έχουμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Σας αποχαιρετούμε, σας παραδίδουμε στον καλό συνάδελφο αποτυχίο, τον Θοδωρή τον Πιλιώτη, που μετά τις 10 ξεκινούν τα ραδιοκύματα αποτυχίο, μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε σε ένα λεπτό. Και εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 9 εδώ. Να είστε κι εσείς.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλλα στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Επίσης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, περιγράφοντας τους 4 άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων, διώξεων και βίας παρουσίασε μείωση το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στα τέλη του 2025, οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως ανέρχονταν σε 117,8 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 5,4 εκατομμύρια σε σχέση με το τέλος του 2024.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8,
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Ραδιοκύματα και σήμερα από Χίο Ινούσας και Ψαρά με ειδήσεις και ρεπορτάζ. Στη ρύθμιση του ήχου η Κλεάνθη Βασίλα, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής της Παυλίνα Κοσμά. Στο μοντάζ σήμερα οι άντρες του σταθμού μας, Κώστας Ακυρίδης, Βασίλης Συνέλης και Γιάννης Παλαμουτσής. Η Κλεάνθη ήρθε στον αγέρα και στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής ο Θοδωρής Πιλιώτης. Να αναφερθώ και στα τηλέφωνά μας 22510-23250 και 22510-47760, για τους χιώτες δηλαδή είναι ο κωδικός αφορά τη Λέσβο. Μπορείτε να μας πάρετε όμως, να μας πείτε παρατηρήσεις, σχόλια αλλά και προτάσεις για θέματα, όπως επίσης στο email του σταθμού rtgeopapaki.gr. Μας ακούτε από τους 104,4 FM και σε όλο το δίκτυο βέβαια των αναμεταδοτών στο Βόρειο Αιγαίο. Να δούμε συντομία τα θέματα που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Έχουμε να κάνουμε με τους, καταρχήν, με δύο ανακοινώσεις που είχαμε, μία από τους γονείς των υποψήφιων μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χίου και μια δεύτερη τώρα το πρωί από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών, που αναφέρεται στο θέμα του αποκλεισμού μαθητών υποψηφίων για την πρώτη στην ουσία τάξη του Μουσικού Σχολείου Χίου, όπου δεν μπορεί να πάρει όλους τους μαθητές στο σχολείο γιατί δεν έχει αίθουσες. Είναι ένα θέμα που μας το έχει αναφέρει αρκετές φορές ο διευθυντής ο Τάσο Κουτσοδότης. Να λοιπόν τώρα που βρίσκεται από τους 39 μαθητές που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο Χίου, στο γυμνάσιο, να έχουμε μόνο 24 να μπορούν να γίνουν δεκτοί, είναι ίσως από τα προβλήματα που υπάρχουν. Σε αντίθεση με άλλα σχολεία που μπορεί να μειώνονται και να έχουμε προβλήματα, εδώ έχουμε ακριβώς αντίθετο. Έχουμε περισσότερους να θέλουν μια θέση, αλλά να μην μπορούν να πάνε σε αυτό. Όμως θα μείνουμε σε χώρο εκπαίδευσης και πολιτισμού. Θα πάμε μέχρι τη βιβλιοθήκη Κοραή για αυτή την πολύ ωραία έκθεση, την περιοδική που ξεκίνησε και βλέπουμε τυχείο μέσα από το βλέμμα των περιηγητών. 111 περιηγητές από τον 9ο αιώνα έως το 19ο, όχι απλά πέρασαν πτυχίο, έγραψαν για αυτήν. Θα μιλήσουμε όμως και για το θέμα, έτσι λέμε, τα ωραία θέματα που έχουμε, τα ευχάριστα, το 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ Χίου που το διοργανώνει η Μυρωδάτη Χίος και που στις 13 Ιουνίου και στις 14, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, θα γίνουν οι εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο επίσης στο Καστρομινά, ενώ την Κυριακή έχει μια σειρά ξεναγήσεων που μπορούν να την παρακολουθήσουν. Θα ακούσουμε και αυτές τις συζητήσεις που θα γίνουν στο Καστρομινά. Έχουμε μεταξύ άλλων και την κυρία Ζήση Αναστασία, την ακούσαμε λίγο νωρίτερα να μας λέει για το Κλικάνισο. Θα μιλήσει και για τη Χίο όμως και για το βοτανικό περιβάλλον του νησιού και τη σημασία που έχει στις τοπικές κοινότητες. Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά να δούμε τα θέματά μας.

0: Ραδιοκύματα και να μεταφέρουμε μια άσχημη είδηση. Την μάθαμε χθες το βράδυ για την Σμαράγδα Παπαστυλιανού. Την παρουσιάζαμε σαν την τελευταία μόνιμη κάτοικο του Αναβάτου. Ήταν, θα λέγαμε, η σταθερή κάτοικος του χωριού αυτού. Χθες λοιπόν έχασε τη μάχη με τη ζωή η κυρία Σμαράγδα, η αγαπητή σε όλους μας, η οποία νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο της Χίου και που σε ηλικία 85 ετών και όπως μας είπε ο στρατής ο Χάριλας, από τους ανθρώπους του χωριού που έτρεχαν, που ήταν κοντά του συνέχεια, ότι αύριο το απόγευμα στις 5 θα γίνει η εξόδους ακολουθία στο αγαπημένο της Ανάβατο, εκεί που επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια, το χωριό του πατέρα της, Πειραιώτισσα όπως δήλωνε η ίδια, αλλά με ρίζες και από Σμύρνη και από Κρήτη, και που θα την θυμηθούμε έτσι σε μια παρουσίαση που είχαμε κάνει στο Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ της 19 Νοεμβρίου του 2021 για την κυρία Σμαράγδα, την ψυχή θα λέγαμε του Αναβάτου, που δεν, όποιος πήγαινε δεν μπορούσε να μην την μασκλαβώσει με τον τρόπο της, με την υποδοχή της στο χωριό. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε και θερμά συλληπιτήρια στους δικούς της, να ακούμε σε αυτή την παρουσίαση που είχαμε κάνει στο δελτίο της ΕΡΤ.
1: Γνωρίστε τώρα, κυρίες και κύριοι, τη Σμαράγδα Παπαστυλιανού, τη μοναδική κάτοικο του χωριού Ανάβατος στη Χίο. Οι ντόπιοι την αποκαλούν φύλακα άγγελο του υπέροχου χωριού. Η ίδια επέστρεψε εδώ και 30 χρόνια στο Μιστρά του Αιγαίου, όπου διασκεδάζει τη μοναξιά της με μουσική, αφού διαθέτει με μεγάλη συλλογή βινιλίων.
0: Πρόκειται για τη μοναδική μόνιμη κάτοικο του χωριού Ανάβατος, η κυρία Σμαράγδα Παπαστυλιανού, που εδώ και 30 περίπου χρόνια επέστρεψε στο χωριό του πατέρα της.
2: Ήθελα ηρεμία και ησυχία. Τη ζωή μου την έζησα όπως ήθελα και άρχισα πια να βαριέμαι. Ήθελα κάπου να κατασταλάξω. Ηρεμείς, ησυχάζεις. Δεν υπάρχει το σούπα μούπες που είναι μέσα στην πόλη.
0: Έχοντας ασκήσει το επάγγελμα της δεκορατέρ, έχει ιδιαίτερη αγάπη για τις συλλογές. Δεν μπορεί όμως και χωρίς μουσική. Έτσι διαθέτει περισσότερους από 3.000 δίσκους βινιλίου και 4.000 CDs.
2: Γερμανός.
0: Τον Ανάβατο, ένα από τα μεσονικά χωριά της Χίου, που απέχει περί τα 20 χιλιόμετρα από την πόλη, καθημερινά το επισκέπτονται πάντως οι χωριανοί που μπορεί να μην μένουν μόνιμα, αλλά διατηρούν τα σπίτια τους. Κτισμένο το χωριό σε βραχώδη απόκρημνο λόφο ύψους 450 περίπου μέτρων, είχε το μεγάλο προσόν την εποχή της πειρατείας να είναι αθέατο από τη θάλασσα.
3: Για λόγους ασφαλείας φτιάχτηκε αυτή η αετοφολιά, γιατί ο Ανάβατος αυτό είναι στην ουσία.
0: Οι κάτοικοι πάντως του χωριού είναι φορές που νιώθουν την αρχαιολογία να αποτελεί τροχοπέδι, όπως λένε, στην ανάπτυξή του.
2: Η αρχαιολογία που θέλει το χωριό νεκρή πολιτεία.
4: Στα 1822, με τις σφαγές της Χίου, ο Ανάβατος δοκιμάστηκε σκληρά. Στη συνέχεια, στα 1881, ο μεγάλος σεισμός κατέστρεψε μεγάλο μέρος του χωριού, κάνοντας τους κατοίκους να κατέβουν στο κάτω μέρος, εδώ στην πλατεία όπου βρίσκεται και ο νέος ναός του Ταξιάρχη.
0: Από την πλευρά της, η αρχαιολογική υπηρεσία πραγματοποιεί εργασίες στον επάνω οικισμό, ενώ το ότι παραμένει όπως παλιά κάνει το χωριό να δέχεται και πολλούς επισκέπτες.

0: Επιλέξαμε ένα τραγούδι του Μενιδιάτη που το έχει μάλλον πει και ο Μιχάλης Μενιδιάτης, γιατί ήταν από τους αγαπημένους τραγουδιστές της Σμαράγδας Παπαστυλιανού, της μοναδικής αυτής κυρίας του Αναβάτου, που όπως είπαμε η εξόδος ακολουθία θα γίνει αύριο στο χωριό στις 5 το απόγευμα. Να αλλάξουμε κλίμα όμως, να περάσουμε και να δούμε θέματα έτσι πιο ευχάριστα και που έχουν να κάνουν με την βιβλιοθήκη Κοραή και την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει στο διάστημα αυτό. Μάλλον πριν πάμε στη βιβλιοθήκη Κοραή, έχουμε προγραμματίσει να ακούσουμε από το Σύλλογο Δασκάλων και Ημιχαγωγών το θέμα που έχει να κάνει με τα σχολικά βιβλία, το οποίο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει οι δάσκαλοι και στα σχολεία γενικά να δουν, να πάρουν αποφάσεις για το θέμα του πολλαπλού βιβλίου, ποιο βιβλίο επιλέγουν. Την Τρίτη υπήρξε και σχετική κινητοποίηση από την πλευρά της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και το θέμα το έθεσαν στο Υπουργείο, όπου εδώ στοιχείο μας μίλησαν τα στελέχη από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών, τόσο η πρόεδρος η Αγγελίνα η Σκουφάλου, όσο και ο αντιπρόεδρος ο Κώστας ο Ψαρούδης, και που θα τους ακούσουμε σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τα σχολικά βιβλία και στο τι καλούνται οι δάσκαλοι να πράξουν χωρίς στην ουσία να έχουν την κατάλληλη ενημέρωση για το θέμα. Παράλληλα η Αγγελίνα Σκουφάλου βάζει και το ζήτημα των κενών που υπάρχουν και από ό,τι φαίνεται με τον μειωμένο αριθμό από τον αρχικά που είχαν ανακοινώσει για τις μόνιμες τις προσλήψεις, αλλά και με τον τρόπο που γίνονται που μπαίνουν οι αναπληρωτές στη θέση τους, δυστυχώς και εκεί θα αναμένεται να έχουμε προβλήματα από το Σεπτέμβριο. Ακούμε καταρχήν την κυρία Σκουφάλη.
1: Εδώ για τυχείο δυστυχώς θα οδηγηθούμε σε τρίτη συνεχόμενη χρονιά που δεν θα έχουμε μόνιμους διορισμούς θέσεις εκπαιδευτικό P70. Συνήθως δεν καλύπτονται όλα τα κενά στις ειδικότητες, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα γιατί ούτε κάλυψη επαρκής υπάρχει με αναπληρωτές, με αποτέλεσμα οι ώρες, το έχουμε πει και στα μέσα της χρονιάς, να μοιράζονται σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, με αποτέλεσμα στην ουσία τα παιδιά να χάνουν τη δυνατότητα να έχουν εικαστικά, να έχουν μουσική, να έχουν θεατρική αγωγή, κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν, δεν παρέχονται όλες αυτές οι ειδικότητες σε κάθε σχολείο. Γίνεται αυτή η μοιρασιά που εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να μοιράζουμε τις ανάγκες των μαθητών μας. Θέλουμε από την αρχή της χρονιάς να εξασφαλίζονται όλες τις απαραίτητες θέσεις, απαραίτητο προσωπικό. Μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι τουλάχιστον έχει υποθεί ότι δεν θα έχουμε συμπτύξεις τιμάτων. Ωστόσο, όμως, με τις εξαγγελίες που εμείς βλέπουμε, κρατάμε και μικρό καλάθι και είμαστε σε επαγρύπνηση από το Σεπτέμβριο να δούμε ακριβώς ότι θα λειτουργήσουμε με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Με τα τμήματα έτσι χωρίς να μην γίνονται μετακινήσεις μαθητών. Το έχουμε εξηγήσει ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση με τα 25 τμήματα, προωθείται πανελλαδικά αυτό, να μετακινούνται οι μαθητές και το τμήμα να παραμένει 25 από το να σπάει. Οπότε εμείς γι' αυτό και καλούμε και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να είμαστε σε παρέμβαση και διεκδικούμε από την αρχή της χρονιάς να καλυφθούν όλα τα κενά σε γενική, ειδική αγωγή και σε παράλληλες και σε ειδικότητες. Τώρα σε σχέση με το πολλαπλό βιβλίο, σήμερα η Ομοσπονδία έχει συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας και παράλληλα έκτακτα θα συζητηθεί και το ζήτημα της υπουργικής απόφασης που ήρθε πριν λίγο στα σχολεία, που μας καλεί μέχρι τις 18 του Ιουνίου σε πολύ fast track διαδικασία να επιλέξουμε τα σχολικά εγχειρίδια, τα καινούργια που είναι για την μεθεπόμενη χρονιά. Και στην ουσία μέσα σε μια εβδομάδα καλούν τους εκπαιδευτικούς μια τέτοια πολύπλοκη παιδαγωγική διαδικασία όπως είναι η μελέτη ενός σχολικού βιβλίου να γίνει μέσα σε το πολύ, τώρα πια ούτε σε μια εβδομάδα. Το πολλαπλό βιβλίο δεν είναι κάτι το οποίο έχει έρθει τώρα. Είχε ψηφιστεί τότε με τον νόμο των 4823 του 2021 μέσα στον κορονοϊό, όπου ήταν ο ίδιος νόμος που αύξησε τα όρια των μαθητών σε 25 τμήματα. Εισήγαγε την κατηγοριοποίηση του σχολείου μέσω της αξιολόγησης και το πολλαπλό βιβλίο. Οπότε εμείς αναδεικνύουμε το γεγονός ότι αυτό το πολλαπλό βιβλίο έρχεται να ενταχθεί σε αυτή την κατάσταση της κατηγοριοποίησης, γιατί κάθε τμήμα, κάθε σχολική τάξη, κάθε εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει το δικό του βιβλίο και μάλιστα φέτος για χρονιές που μπορεί να μην έχει καν τα παιδιά. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποιοι εκπαιδευτικοί θα έχουν, πώς θα γίνει η μοιρασία των τάξεων, υπάρχουν αποσπασμένοι, υπάρχουν αναπληρωτές. Είναι δηλαδή και σε πρακτικό επίπεδο απαράδεκτο το πώς γίνεται η διαδικασία, αλλά επί της ουσίας κατηγοριοποιούνται για άλλη μια φορά οι μαθητές μέσω αυτών των βιβλίων. Θα υπάρχουν βιβλία τα οποία μπορεί να θεωρούνται για μαθητές που έχουν περισσότερες δυνατότητες, για μαθητές που έχουν λιγότερες δυνατότητες, χώρια του ότι όλη αυτή η πίεση έχουν δοθεί αυτά τα βιβλία και σε εκδοτικούς οίκους και σε φροντιστήρια. Οπότε

0: κοιτάξουν από πριν το επίπεδο των μαθητών τους και ποιο βιβλίο θα χρειαστούν, χωρίς να τους δώσουν τη δυνατότητα, τέλος πάντων, να υπάρχει ένα ενιαίο βιβλίο. Εμείς αυτό λέμε, να υπάρχει, η γνώση πρέπει να είναι ενιαία, δεν μπορεί να χωρίζεται και να χωρίζονται μαθητές στους καλούς και στους κακούς. Εννοείται ότι κατακρίνουμε και τα βιβλία τα οποία ήδη υπάρχουν, όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατηγοριοποίηση των μαθητών.
1: Είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό, το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το πολλαπλό βιβλίο και πώς θα γίνεται η επιλογή. Συνέχισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Κώστας Ψαρούδης, δίνοντας ορισμένες πληροφορίες για το θέμα.
2: Για να γίνει αντιληπτό και ξεκάθαρο και προς τους γονείς ότι αυτή τη στιγμή, με βάση την εγκύκλιο που έχει έρθει στα σχολεία να ψηφίσουν οι σύλλογοι διδασκόντων πολλαπλό βιβλίο μέχρι τις 18 του μήνα, αυτό αφοράει για το διδακτικό έτος 27-28, όχι για το επόμενο που ακολουθεί. Άρα, επί της ουσίας, ο εκπαιδευτικός που αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, διδάσκει στην 6η τάξη, θα κληθεί να επιλέξει βιβλία για τη μελλοντική έκτη μετά από 2 χρόνια, μη γνωρίζοντας ο ίδιος ποιο θα είναι το επίπεδο των ίδιων των μαθητών εκείνης της δεδομένης στιγμής. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτός ο σχεδιασμός, πέρα από αντιπαιδαγωγικός, είναι και βαθιά επικίνδυνος και έρχεται να χτυπήσει ξεκάθαρα τα μορφωτικά δικαιώματα και τον ενιαίο χαρακτήρα της γνώσης για όλους τους μαθητές. Εμείς εδώ τονίζουμε αυτό το γεγονός και καλούμε τους γονείς να είναι σε επαγρύπνηση και να οδήσουμε να περάσουν τέτοια αντιπαιδαγωγικά μέτρα στα σχολεία με ρυθμούς μάλιστα fast track. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ψηφιακά σε πλατφόρμα. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δηλαδή, όλες οι τάξεις δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο αριθμό επιλογών. Υπάρχουν και τάξεις που μπορεί να είναι ένα το εγχειρίδιο, που μόνο πολλαπλό είναι. Και καλεί το εκπαιδευτικός να επιλέξει μέσα από αυτή τη σωρία ύλης, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια συζήτηση θεσμικά με την εκπαιδευτική κοινότητα, με τους εκπαιδευτικούς, που να τεκμηριώσουν και επιστημονικά οι θύνοντες με ποια λογική προχωρούν τόσο άμεσα σε αυτή τη διαδικασία, αποκόπτοντας τη σημασία που έχει αυτό το πράγμα για τους μαθητές. Όπως ξέρετε, ναι, αυτό που είπε και η πρόεδρος η Αγγελίνα, τα σχολικά βιβλία αυτή τη στιγμή είναι παροχημένα, βρίσκουν ανανέωσης, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να μπουν σε μια διαδικασία κατηγοριοποίησης. Εμείς λέμε να στηριχτεί το δημόσιο βιβλίο, να στηριχτεί ο ενιαίος χαρακτήρας της παρεχόμενης γνώσης για όλα τα παιδιά και όχι άλλο βιβλίο θα κάνουν τα παιδιά επαρχιακών περιοχών, χωριών, εργατικών συνοικιών και άλλα σχολικά εγχειρίδια να κάνουν τα παιδιά από άλλες καταβολές και οικογένειες. Εμείς αυτό το ζήτημα να δεικνύουμε κυρίως.
0: Ακόμα δεν έχουν πει τι επίπεδο είναι, το βλέπεις από το περιεχόμενο, δηλαδή αυτή ήταν η κατεύθυνση και καλά, ότι να τα κάνουμε πιο εύκολα για τα παιδιά που δεν μπορούν. Από τις δηλώσεις τους καταλαβαίνουμε, δηλαδή δεν έχουν πει ξεκάθαρο ότι αυτό το βιβλίο θα είναι για αυτά που δεν μπορούν. Αυτό το βλέπουμε και εμείς. Πάνω κάτω μπορεί να είναι η ίδια ύλη, ας πούμε, εγώ κοιτούσα τώρα τις πιο μικρές τάξεις. Έχει αλλάξει εντελώς όμως το βιβλίο, έχουν μπει QR code που βάζει το παιδάκι, πάτα το και δες το, δηλαδή τώρα έχει και τέτοιο περιεχόμενο, έχουν και τέτοια περιεχόμενα τα βιβλία, χώρια που δεν είναι πολλαπλό για όλες τις τάξεις. Λείπουν τουλάχιστον 35 βιβλία και είναι προωθούνται και εκδοτικοί εκεί.
1: Ραδιοκύματα και ακούσαμε αυτά τα θέματα που έθεσε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγείου σχετικά με το βιβλίο πολλαπλής επιλογής και σε ορισμένες τάξεις αλλά και μαθήματα που δεν υπάρχει δεύτερο βιβλίο. Από την άλλη την πλευρά έχουμε ξεχάσει, νομίζω από το 12 είναι το οργανισμό εκδόσεων διδακτικών βιβλίων, έχει δοθεί στον ιδιωτικό τομέα η έκδοση των βιβλίων αυτών και καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει και εκεί μεγάλη μάχη για το ποιο βιβλίο θα προταθεί για να το παρακολουθήσουν τα παιδιά και οι τάξεις. Πολύ σημαντική διαδικασία που θα έπρεπε κατά την άποψή μας να είχε μεγαλύτερη, να είχαν καλύτερη ενημέρωση τόσο καταρχήν οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς όταν μιλάμε ειδικά για παιδιά του Δημοτικού. Να ακούσουμε όμως τα διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο πάλι μαζί, να πάμε και μέχρι τη βιβλιοθήκη που την προλογίσαμε λίγο πριν.
3: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο

0: Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
6: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Ας λοιπόν με τα σχολικά βιβλία και να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη ή όχι. Να μην ξεχάσουμε να πούμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που γίνεται αυτή τη Κυριακή που τη διοργανώνει η Κινσέπ του Πιτιούς, προορισμός Πιτιός, και θα είναι μια ωραία βόλτα, ένα ωραίο ταξίδι στα σχολιά της στα κλειστά βέβαια σχολεία σήμερα της Βόρειας Χίου. Θα βρούμε το σχετικό δελτίο τύπου και θα πούμε περισσότερα προς το τέλος της εκπομπής. Όμως θα σας μεταφέρουμε μέχρι τη βιβλιοθήκη Κοραή που και γι' αυτό το λόγο αξίζει να την επισκεφτείτε, για την έκθεση δηλαδή που είναι σε εξέλιξη και περιέχει χάρτες, κείμενα και εικόνες από τους περιηγητές που από τον 9ο μέχρι το 19ο αιώνα, και ο τελευταίος καταγράφεται είναι μάλλον όλοι αυτοί που ήταν πριν από την καταστροφή της Χίου στα 1722, όπου έχουμε την καταγραφή 111 περιηγητών, οι οποίοι δεν ήρθαν απλά στο νησί, αλλά μίλησαν, έγραψαν γι' αυτό, γυρίζοντας στις πατρίδες τους. Και αυτή η πολύ ωραία έκθεση, λοιπόν, η πολύ ωραία δουλειά, έχουμε την παρουσιάζεται στη βιβλιοθήκη Κοραή. Μας μίλησαν η διευθύντρια της βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, η Άννα Ιχαζήρη, και ο ιστορικός και επιμελητής αυτής της έκθεσης, ο Κώστας Ζαφύρης. Ακούμε καταρχήν αυτούς, έχουμε και τον Παύλο του Καλογεράκη, τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου, που επίσης μίλησε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.
1: Ένας από τους βασικότερους τομείς που η βιβλιοθήκη στοχεύει είναι η διαφύλαξη όλων αυτών των πολύτιμων συλλογών της και η πρόθεση και η ανάδειξη στην κοινωνία μας. Με αυτή την οπτική οργανώσαμε την παρούσα έκθεση «Ηχείως με το βλέμμα των περιηγητών». Πρόκειται για μια έκθεση η οποία αφορά διάφορους ταξιδευτές από τον 9ο μέχρι το 19ο αιώνα, πώς οι ίδιοι περιγράφουν το νησί της Χίου.

0: μέσα από γραβούρες, χάρτες, απεικονίσεις, πολύτιμες μαρτυρίες, γνωρίζουμε το ηχείο εκείνων των αιώνων. Αποτελούν πολύτιμες ιστορικές μαρτυρίες, καθώς περιγράφεται το νησί της Χίου, η πόλη, τα μνημεία, τα προϊόντα της, το εμπόριο, η οικονομία και εν γέννη κάθε καθημερινή δραστηριότητα της Χίου και των κατοίκων της. Το υλικό προέρχεται από τις συλλογές, ιδιαίτερα εκείνη του Φίλιππου Αριέντη, και βασικός άξονας αποτέλεσε το τρίτομο έργο του ηχείως παρά τις γεωγράφες και τις περιηγητές. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, και βέβαια να αναφέρουμε ότι γενικά η συλλογή του Αριέντη περιλαμβάνει πάρα πολλά περιηγητικά κείμενα, τα οποία είναι κάποια από αυτά σπάνια και μοναδικά. Θα σας τα πει και ο Κώστας που έχει ασχοληθεί. Είναι αξιόλογο το πώς οι άνθρωποι επισκέφθηκαν τη Χίο και από πόσες χώρες. Μας εντυπωσιάζει και εμάς όλο αυτό. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην οργάνωση αυτής της έκθεσης, τον Κώστα τον Ζαφύρη, τον συνάδελφο που την επιμελήθηκε, και σε όλο το προσωπικό που στήριξε αυτή την προσπάθεια. Φυσικά το εφορευτικό που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την ιδέα. Η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές αλλά και όλο το κοινό της Χίου, που καλούνται να γνωρίσουν τη Χίο μέσα από όλα αυτά τα κείμενα που αναφέραμε και να καταλάβουν και να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του νησιού μας και γιατί τη χαρακτηρίζει, όπως οι ίδιοι περιηγητές αναφέρουν, ως το παράδεισο του αρχιπελάγους.
1: Όπως είπε και η προϊσταμένη πριν, σκεφτήκαμε την οργάνωση αυτής της έκθεσης που διαδέχθηκε την προηγούμενη έκθεση «Μαρτυρίες για τις σφαγές της Χίου», η οποία συμπλήρωσε 3 χρόνια λειτουργίας. Αυτή είναι η επόμενη έκθεση. Και σκεφτήκαμε να ρίξουμε μια ματιά στους επισκέπτες της Χίου ανά τους αιώνες, στα έργα τους και στις εντυπώσεις τους. Όπως υπόθηκε και πριν, εντυπωσιάζει ο αριθμός και η συνεχής ροή των επισκεπτών στο νησί της Χίου. Πίσω μου υπάρχει ένα χρονολόγιο με τα ονόματα, τα πορτρέτα και τα έτη της επίσκεψής τους, και εντυπωσιάζει ότι σχεδόν κάθε χρόνο έχουν αποθησαυριστεί μέσα στους αιώνες 111 διαφορετικοί περιηγητές από διαφορετικές χώρες, οι οποίοι επισκέφθηκαν τη Χίο και προσοχή έγραψαν για τη Χίο. Άρα ο αριθμός των επισκεπτών ήταν πολλαπλάσιος. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Ήταν από διάφορες έτσι προελεύσεις. Ήταν επιστήμονες, ήταν κληρικοί, ήταν κατάσκοποι, ήταν τυχοδιώκτες, ήταν διπλωμάτες, ήταν έμποροι. Και πολλές άλλες ήταν καλλιτέχνες και πολλές άλλες ειδικότητες και προελεύσεις. Από ποιες χώρες ήταν? Από όλες σχεδόν τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά ακόμα και από τη Ρωσία. Έχουμε Άραβες περιηγητές, έχουμε Οθωμανούς περιηγητές και βέβαια Ιταλούς, Γάλλους, Άγγλους, Ολλανδούς, Γερμανούς κτλ. Όλοι αυτοί λοιπόν μας άφησαν τα έργα τους που ήταν best sellers στην εποχή τους και οι οποίοι ενδιαφέρονταν για τη Χίο. Τι τους ενδιέφερε, τα είπε και η κυρία Χαζίδη πριν. Η ιστορία, ο τόπος, τα μνημεία, τα τοπία, η πόλη, τα χωριά, οι κάτοικοι, το εμπόριο, η διοίκηση κτλ. Οργανώσαμε λοιπόν την έκθεση σε θεματικές ενότητες. Κάθε προθήκη εδώ που θα δείτε ανταποκρίνεται σε μια διαφορετική θεματική ενότητα. Και έτσι είναι πιο εύκολο στον επισκέπτη να γνωρίσει το έργο των περιηγητών και τις εντυπώσεις τους. Η έκθεση είναι ανοιχτή φυσικά σε όλους τους επισκέπτες της βιβλιοθήκης. Τις προθέσεις μας είναι από την επόμενη σχολική χρονιά να υπάρχει και ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ηλικίες των παιδιών για να γνωρίσουν αυτόν τον πλούτο. Εκείνο που θα ήθελα να πω κλείνοντας και ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους που εργαστήκαμε μαζί για να γίνει πραγματικότητα η έκθεση, είναι ότι ας κρατήσουμε αυτό που μένει σαν εντύπωση στους επισκέπτες της Χίου και σε αυτό συμπίπτουν. Θεωρούν τη Χίο ένα τόπο πλούσιο, φιλιρινικό και χαρούμενο. Και γι' αυτό συμβατικά αποφασίσαμε διάρκεια, το χρονικό εύρος της έκθεσης να είναι μέχρι το 1822, μέχρι την καταστροφή του νησιού. Και έτσι έχουμε μια εικόνα του νησιού της Χίου από τον 9ο μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, σαν έναν τόπο παραδεισένιο, όπως είπαμε πριν.
2: Μετά έχουμε άλλους περιηγητές, δηλαδή μετά το 1822.
1: Φυσικά υπάρχουν μέχρι και τον 20ο αιώνα. Ακριβώς όμως μετά το 1822, για πολλά χρόνια η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι είναι ένας τόπος κατεστραμμένος, έτσι. Όπως επίσης πολλούς επισκέπτες και μαρτυρίες έχουμε μετά τους σεισμούς του 1881. Και με κορυφαίο βέβαια ανάμεσά τους τον Φρανσουά Περιγιά, ο οποίος είναι τώρα στον 20ο αιώνα, που υπάρχουν και σχετικές εκδόσεις της βιβλιοθήκης μας.
3: Ραδιοκύματα. Ακούσαμε λοιπόν από τη βιβλιοθήκη Κοραή τη διευθύντρια, τη κυρία Χαζήρη, και τον κύριο Ζαφύρη σχετικά με την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών». Η έκθεση, η οποία έχει χωριστεί σε ενότητες ανάλογα με την θέματα δηλαδή που ασχολούνται, ενώ αυτό που μας ανέφεραν είναι ότι η ιδιαίτερη εντύπωση, και υπάρχει ξεχωριστή ενότητα γι' αυτό και με γραβούρες εποχής, είναι για τις γυναίκες και για τη θέση που είχαν στην κοινωνία της Χίου. Ο Παύλος Καλογεράκης, ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου, κάλεσε και τους εκπαιδευτικούς, σαν συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ο ίδιος, να βάλουν μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολείων την επίσκεψη στη βιβλιοθήκη Κοραή και να ασχοληθούν ιδιαίτερα με αυτή την ξεχωριστή έκθεση.
4: Ξεκινώ με τις ευχαριστίες προς τους εργαζόμενους την προϊσταμένη και ιδιαίτερως τον ιστορικό μας εδώ, τον Κώστα Ζαφύρη, που μπήκαν σε αυτήν την ιδιαίτερως σημαντική για τη βιβλιοθήκη δράση, να αναδείξουμε το πώς είδαν οι περιηγητές επί σειρά πολλών αιώνων την Χίο. Και είναι νομίζω μία έκθεση δώρο, όχι μόνο για τους επισκέπτες του νησιού μας, αλλά και για τους ντόπιους, και θέλω αυτό να το σημειώσω ιδιαιτέρως, γιατί νομίζω ότι όχι μόνο ως περιέργεια αλλά και ως γνώση, όλοι οι ντόπιοι, εμείς οι κάτοικοι, μια περιήγηση σε αυτήν εδώ την έκθεση για το πώς είδαν οι περιηγητές στοιχείο μας πριν από πολλούς αιώνες έχει ενδιαφέρον, ή τουλάχιστον να είμαστε περίεργοι πώς ήταν το νησί μας πριν 400, 500 ή 700 χρόνια. Και όχι μόνο να το γνωρίζουμε ως ιστορικές σελίδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το δεύτερο που θα ήθελα να σημειώσω είναι επίσης μία παράκληση προς τους αγαπητούς και αξιότιμους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο να έρθουν αλλά και να σκεφτούν και να ετοιμάσουν και εκείνοι από την πλευρά τους, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών που έχουν, μια εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια και του εκπαιδευτικού προγράμματος που ευελπιστούμε ότι θα έχει η βιβλιοθήκη, ώστε αυτό να έχει μια πολλαπλασιαστική αξία, αυτή η σημαντικότατη προσπάθεια. Διότι δεν είναι μόνο η συλλογή των βιβλίων που έχουν τοποθετηθεί και των αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στις 12 εδώ προθήκες, αλλά να μείνει ουσιοδέστατο στοιχείο μέσα στα μυαλά και των νέων παιδιών. Το τρίτο, το οποίο αφορά και εσάς, είναι να αναφέρετε αυτήν την έκθεση μέσω της σημερινής συνέντευξης, αλλά εάν και ξεχωριστά θέλετε να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή ένα κείμενο, θα χαρούμε ιδιαιτέρως και να το υποστηρίξουμε και το να το αναδείξουμε και σε ό,τι χρειαστεί να σας βοηθήσουμε. Η έκθεση βεβαίως θα είναι ανοιχτή όλες τις ώρες που είναι ανοιχτή και η βιβλιοθήκη, και είμαι βέβαιος ότι ο Κώστας Ζαφύρης ευχαρίστως θα προσφέρει τις γνώσεις του σε όποιον θέλει κάτι να ζητήσει. Είναι ιδιαιτέρως έτσι ενδιαφέρον να κοιτάξει 2-3 σημεία, αν όχι όλα, από τις προθήκες, κυρίως τις φωτογραφίες που είναι κάτι εύληπτο για κάποιον που βλέπει, για το πώς ήταν το νησί μας πριν από πολλούς αιώνες. Εάν μάλιστα θέλετε να μελετήσει και κάποιος κάποια βιβλία από τα αρχεία της βιβλιοθήκης, ευχαρίστως θα του δοθεί να τα μελετήσει στο αναγνωστήριο.

0: Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα, αφού είδαμε τη Χίο με το βλέμμα των περίγητων, να πάμε στο πέμπτο γαστρονομικό φεστιβάλ που διοργανώνει η Μυρωδάτη Χίος το Σάββατο και την Κυριακή, 13 και 14 Ιουνίου, το μεσημέρι στην Ελλάδα και το απόγευμα στο Καστρομινά, για αυτές τις εκδηλώσεις που συμμετέχουν τόσο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Χίου, αλλά και ο Φορέας Τουρισμού και που γι' αυτό το λόγο δόθηκε και σχετική συνέντευξη τύπου. Ακούμε καταρχήν από τους αντιδημάρχους, την κυρία Γαλάνη και τον κύριο Χριστάκη, αλλά και από την πλευρά του Δήμου Χίου, αλλά και τον αντιπρόεδρο του Φορέα Τουρισμού, τον Γιώργο τον Πάσο, για αυτή την εκδήλωση που, όπως είπαμε, διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Το Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου αποτελεί πλέον ένα σημαντικό θεσμό που αναδεικνύει την ταυτότητα, την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας. Το φετινό θέμα, Βότανα Δώρα της Χιακής Γης, φέρνει στο προσκήνιο έναν πολύτιμο φυσικό πλούτο που συνδέεται άρρηκτα με τη γαστρονομία και την ιστορία της Χίου. Ως Δήμος Χίου στηρίζουμε δράσεις που προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα, ενισχύουν την εξωστρέφεια του νησιού και δημιουργούν εμπειρίες για κατοίκους και επισκέπτες. Συγχαίρω θερμά το Σύλλογο Ημυρωδάτη Χίος και όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης και καλώ τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτή τη μοναδική γιορτή γεύσεων, γνώσης και πολιτισμού.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και φέτος που το Γραφείο Τουρισμού είναι συνδιοργανωτής στο 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ. Είναι μια πολύ όμορφη δράση καθιερωμένη. Όπως είπε και η κυρία Γαλάνη, εγώ θέλω να συγχαρώ την Άννα, όλο το Σύλλογο για αυτές τις πρωτοβουλίες, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο πλέον με τόσες πολλές εκδηλώσεις και τόσα δρόμενα που συμβαίνουν ένας Σύλλογος να καταφέρει να διατηρεί αυτό που κάνει κάθε χρόνο και να το εξελίσσει. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω όλους τους που θα έρθουν, τους συντελεστές, οι οποίοι θα δώσουν έτσι στη δράση μια εξωστρέφεια και μια έτσι προβολή του νησιού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο φέτος που όπως είχαμε πει και με την Άννα να είναι θεματικό το φεστιβάλ, οπότε θα έχει τα θέματα βότανα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους χορηγούς, τους συντελεστές. Μακάρι ο κόσμος να το αγκαλιάσει και να έχει επισκεψιμότητα. Θα γίνει και σε πολύ ωραίες τοποθεσίες.
3: Μέρος του Φορέα Τουρισμού καλωσορίζουμε και συγχαίρουμε για τη συνεχόμενη δράση και υποστήριξη γαστρονομίας και όχι μόνο πολιτιστικών δρομένων από το σύλλογό σας. Είναι πολύ όμορφο να συνεργαζόμαστε όλοι εμείς οι φορείς που έχουμε γνώμη την εξωστρέφεια του νησιού και την παραγωγή προϊόντος ποιότητας για τυχείο μαζί με το Δήμο και την Περιφέρεια. Υποστηρίζουμε στεναρά τους συλλόγους όπως κάθε χρόνο με αποτέλεσμα να γίνει θεσμός, όπως λέμε, αυτό προσδοκούμε και κάνουμε, εμπλουτίζοντας το προϊόν της Χίου στο θέμα και της γαστρονομίας. Έχουμε επιλέξει τον Ιούνιο ημερολογιακά για κάθε χρόνο να γίνονται δράσεις σαν και αυτή. Πολύ ορθά γίνεται σε κάθε χρόνο σε διαφορετικό τοπονύμιο, γιατί η Χίος είναι πολύ μεγάλη με πολλά όμορφα σημεία που πρέπει να αναδεικνύονται διαφορετικά κάθε φορά.
0: Να συνεχίσουμε όμως με το θέμα αυτό των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Σύλλογος Ημυρωδάτη Χίος και θα ακούσουμε την Άννα Καρισιανού, την πρόεδρο του Συλλόγου, που θα μεταφέρει και τις εκδηλώσεις που θα έχουμε και τα διαφορετικά έτσι, τα διάφορα, καταρχήν οι διάφορες εκδηλώσεις που θα γίνουν τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο Καστρομινά, όπως επίσης και εκεί κοντά που κολλήσαμε, για τα φαγητά που θα ετοιμάσουν και που όποιος επισκεφτεί βέβαια τους χώρους αυτούς θα έχει τη δυνατότητα και να γευτεί αυτές τις μοναδικές γεύσεις που θα μας δώσουν τα μέλη του Συλλόγου Ημυρωδάτη Χίος, που φέτος στρέφονται στα βότανα, στα δώρα της Χιακής Γης, όπως αναφέρουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Χίο, όχι μόνο όμως για τη Χίο, αλλά και για όλους τους επισκέπτες, δημοσιογράφους, γαστρονόμους, σεφ, εισηγητές, επιστήμονες, που θα αγκαλιάσουν όλο αυτό το μεγάλο θεσμό πλέον για τη Χίο, γιατί η Μυρωδάτη Χίος μετράει το 5ο, όπως είπαμε, φεστιβάλ και έχει ταυτότητα πλέον σε αυτό. Ανέφερε και η κυρία Γαλάνη και ο κύριος Χριστάκη. Είναι τα βότανα, τα δώρα της Χιακής Γης, το θεματικό μας φέτος. Με πολύ πλούσιο πρόγραμμα, ζωντανή μαγειρική, εργαστήρια παιδικά και ενηλίκων που αφορούν τα βότανα. έκθεση φωτογραφίας που και αυτό θα γίνει στην Ελλάδα και είναι θεματικό, έχει να κάνει με την καθημερινότητα, τα επαγγέλματα, τη φύση, τη ζωή του αγρότη, ενός χωριού που πρέπει να αναδειχθεί. Η Ελλάδα είναι ένα χωριό που πρέπει να αναδειχθεί και φέτος ήταν μια από τις επιλογές μας. Και το μεγάλο πικ της εκδήλωσης θα είναι στο Καστρομινά, Σάββατο 13 Ιουνίου, 7 η ώρα το απόγευμα, με πάρα πολλές δράσεις που καλό θα είναι όλο το χιώτικο κοινό να το αγκαλιάσει, γιατί φέτος θα έχουμε μαζί μας και μια πολύ μεγάλη ομάδα, γαστρονομική ομάδα από τον Όλυμπο Πιερίας. Θα έρχονται 23 άτομα που νομίζω ότι είναι και ένα τουριστικό προϊόν. Γιατί πάντα το φεστιβάλ κοιτάει και λίγο την εξωστρέφεια, όχι μόνο μέσα στη Χίο αλλά και εκτός. Θα έχουμε μαζί μας 5 συλλόγους που θα ήθελα να τους αναφέρω γιατί δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Θα συμμετάσχουν με κεράσματα ο Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών Χίου ή Παχίου, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Όμηρος Βολισσού, ο Προοδευτικός Όμιλος Δαγκάδας, ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμίλων και πολύ μεγάλη συμμετοχή στην Ελλάδα το πρωί. Το Σάββατο 13 του μήνα ο Όμιλος Ελλάδας Γάμα Βερίτης, ο οποίος είναι κοντά μας όλο αυτό και έχει αγκαλιάσει όλο αυτό το φεστιβάλ και θα δείξει ένα πολύ ωραίο καζανιστό φαγητό του γάμου που αξίζει να το δει και να το επισκεφτεί κάποιος. Παράλληλα ανοίγει και η έκθεση φωτογραφίας της Νέλη Οικονόμου στην Ελλάδα. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 13 και θα διαρκέσει μέχρι και νομίζω την γιορτή Μαστίχας που είναι τον Αύγουστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, τους χορηγούς, τους συνδιοργανωτές, το Δήμο και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που είναι πάντα κοντά μας, την κυρία Γαλάνη και τον κύριο Χριστάκη που είναι πάντα δίπλα, αρρωγή και μέτοχη σε όλο αυτό. Το Φορέα Τουρισμού που είναι επίσης κοντά μας. Όλους τους χορηγούς που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη δράση. Και συγχωρέστε με αν έχω ξεχάσει κάποιον. Ελάτε κοντά να αγκαλιάσετε όλη αυτή τη μεγάλη δράση και αυτό το μεγάλο θεσμό στοιχείο. Ευχαριστώ πολύ.
4: Έχουμε 2-3 από τις εκδηλώσεις, έτσι σημεία.
1: Να αναφέρουμε. Ξεκινάει με την Ελλάδα που θα γίνει εκεί, θα κάνουμε τα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας της Νέλη Οικονόμου. Θα μαγειρέψει ζωντανά ο Σύλλογος Ελλάδας το καζανιστό του γάμου και θα μαγειρέψει ζωντανά επίσης και η σεφ Νεκταρία Κοκκινάκη που μας έρχεται από την Κρήτη. Θα έχουμε βέβαια και καλέσματα και τοπικούς χορούς από τον Σύλλογο. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 13 Ιουνίου πάλι Σάββατο, 7 η ώρα στο Καστρομινά, είναι η κεντρική μας εκδήλωση που έχει ζωντανά μαγειρέματα από τους σεφ, κύριο Παπαχρήστο Νίκο, πρόεδρο της ΛΑΕΡ Ελλάδος, της ελληνικής γαστρονομίας, την κυρία Κοκκινάκη. Θα μαγειρέψουν μέλη του συλλόγου μας που θα κάνουν ζωντανά το παραδοσιακό τραχανά της Χίου και μια κρέμα αρωματισμένη με λεμονόχορτο, μια Λουίζα. Θα υπάρχουν οι σύλλογοι τοπικοί που θα κάνουν τα κεράσματα. Θα έχουμε ομιλίες από τις επιστήμονες που έχουμε φέτος εδώ, την κυρία Μαλούπα, είναι τέως διευθύντρια ερευνών Ελγό Δήμητρα, εθνική εκπρόσωπος Δικτύου Βοτανικών Κήπων και υπεύθυνη ΒΒΚ. Τον κύριο Μαρή Γιώργο, το δικό μας φαρμακοποιό υγειονολόγο εδώ, που θα έχει ένα πολύ ωραίο θέμα να αναπτύξει. Και την κυρία Ζήση Αναστασία, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που θα προλογίσει επίσης και την έκθεση στην Ελλάδα. Παράλληλα θα έχουμε και παιδικά εργαστήρια αφιερωμένα στα βότανα και στη μαγειρική, μαζί με ένα πολύ ωραίο παραμύθι που θα πούνε μέλη του συλλόγου μας, το Μελίρητο, και εργαστήρια ανηλίκων που αφορούν πάλι τα βότανα, και όλα αυτά θα διαδραματιστούν στο Καστρομινά στις 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου.
0: Αυτά λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή οι εκδηλώσεις από την Μυρωδάτη Χίος, και να πάμε εμείς να κλείσουμε με την αναφορά που σας είπαμε στην αρχή για την εκδρομή στα μονοθέσια σχολεία της Αμανής που διοργανώνει η Κινσέ Πιτιός Προορισμός με τίτλο «Το τελευταίο κουδούνι», το Σάββατο 13 του μήνα. Μπορείτε μέχρι και σήμερα σε επικοινωνία με την Κινσέπ να δείτε για να κλείσετε θέση στο λεωφορείο που θα ξεκινά το πρωί του Σαββάτου από το έξω από το το έργο το Υπαλληλικό Κέντρο Χίου για την επίσκεψη στα χωριά της Βόρειας Χίου, στο Δημοτικό Σχολείο Πισπυλούντας, στα Νενιτούρια θα είναι μεταξύ των χωριών που θα επισκεφθούν, όπως επίσης στην Παλαιά Ποταμιά και στο σχολείο, το Ιστορικό Σχολείο της Βολισσού Μιχάλης Παπαμαύρος, το μόνο βέβαια που λειτουργεί στην περιοχή. Με αυτά ολοκληρώνουμε σήμερα την εκπομπή. Να πούμε ότι θα είμαστε μαζί σας την προσεχή Δευτέρα με τα ραδιοκύματα από το Χίο Ψαρά και Ινώσες. Από την Κλεάνθη Βασίλα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Παυλίνα Κοσμά που ήταν στη μουσική επιμέλεια και ακολουθεί με την εκπομπή του σε τόνους μουσικούς, και το Θοδωρή Πιλιώτη που παρουσίασε την εκπομπή, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε όπως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Έκρηξεις ήχησαν χειρό από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος της σύγκρουσης στον κόλπο, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Με απόφαση του ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου στην Α Αθηνών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αρχές. Σήμερα εξάλλου αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινείται από σήμερα όλος ο πλανήτης. Ξεκινά η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 χώρες, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκεί ο ποδοσφαιρικός παλμός θα χτυπά για τον επόμενο μήνα, απευθείας από την ΕΡΤ και οι 104 αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
0: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
5: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να είστε καλά. Θα προσπαθήσουμε εμείς τουλάχιστον να σας φτιάξουμε τη διάθεση, ελπίζω τουλάχιστον μέσα από τις μουσικές μας. Είναι εκπομπή σε τόνους μουσικούς, πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Η ώρα είναι αυτή τη στιγμή 11 και 8 πρώτα λεπτά. Συντονισμένη εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο με την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση και τον Γιάννη Παλαμουτσί, όπως πάντα αυτή την ώρα, στη ρύθμιση του ήχου. Jazz μουσική λέμε σήμερα να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, για την πρώτη ώρα. Ορχιστρικά κομμάτια αλλά και 3-4 τραγούδια jazz ανάμεσα. Και στη δεύτερη ώρα θα φιλοξενήσουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα τραγουδοποιό και τραγουδιστή, τον Νίκο Παπαντονίου, που το καινούριο του δίσκο, τον τέταρτο του δίσκο, τον μοιράζεται με τον ερμηνευτή Μιχάλη Τσομπάνογλου. Έχει και κάποιες μελοποιήσεις ποιημάτων το άλμπουμ αυτό, το οποίο λέγεται Αποδράσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, θα ακούσουμε μεγάλα ονόματα της jazz, φίλες και φίλοι. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ.

Σε πάρα πολλές ταινίες, φίλες και φίλοι, έχουμε ακούσει jazz μουσικές να συνοδεύουν τις σκηνές. Όχι μόνο στις χολιγουδιανές ταινίες, στις παλιές χολιγουδιανές ταινίες, αλλά σε ταινίες από όλο τον κόσμο. Σε πολλές ταινίες επίσης του Woody Allen, ο οποίος έχει κάνει ο ίδιος τις μουσικές επιλογές και είναι πάρα πολύ ωραίες. Πάμε τώρα σε κάτι λίγο διαφορετικό, πολύ γνωστό. Είναι το Green Onions με τους Booker T and the MGs.

Ένα κομμάτι με διάφορα μουσικά στοιχεία και από rock και από funk. Πάμε τώρα στην Λολίτα με τους καταπληκτικούς Cannonball Adderley.

έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού στην jazz μουσική και θα έλεγα ένα είδος που έχει δημοκρατία ανάμεσα στους μουσικούς, καθώς ο καθένας μπορεί να κάνει τον αυτοσχεδιασμό του, μπορεί να κάνει το solo του μέσα σε ένα μουσικό κομμάτι. Θα πάμε τώρα σε μια αέρινη ανδρική φωνή, έτσι με φευγάτες ερμηνείες, γνωστή παγκοσμίως. Έφυγε από τη ζωή σχετικά νέος, στα 59 του, 13 Μαΐου του 1988. Πρόκειται για τον Chet Baker, ο οποίος ήταν και τρομπετίστας και τραγουδιστής και τον αποκαλούσαν, καθώς ανήκε στο είδος της cool jazz, Prince of Cool.

Το morning, φίλες και φίλοι, θα το ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις των 11.30. Τώρα ακούμε το A Night in Tunisia σε live εκδοχή με τον Charlie Parker και τους μουσικούς του. Ο οποίος Charlie Parker είχε και το παρατσούκλι Bird.

0: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.

0: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Να πούμε απλά αυτή τη στιγμή ότι είναι σχεδόν 12 παρά 20. Ακούτε Air του Βόρειο Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς με τον Γιάννη Παλαμουτσί και την Παυλίνα Κοσμά. Jazz μουσική για σήμερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ενώ στη δεύτερη ώρα θα φιλοξενήσουμε έναν ενδιαφέροντα τραγουδοποιό, τον Νίκο Παπαντώνη.

Ακούσαμε την σπουδαία Αγγλέζα τραγουδίστρια με, με τα πολλά όμορφα τραγούδια και τις πολλές όμορφες ερμηνείες στον ηχητικό της. Από τα τελευταία πράγματα που είχε κάνει ήταν η συνεργασία της με τους Pet Shop Boys πριν αρκετά χρόνια, πριν μερικές δεκαετίες δηλαδή. Έφυγε από τη ζωή εδώ και πολύ καιρό. Την ακούσαμε στο The Look of Love, ένα πολύ γνωστό, ένα ουσιαστικά standard κομμάτι, jazz. Και τώρα θα πάμε στον Charlie Parker για άλλη μια φορά μαζί με τον Dizzy Gillespie στο Mohawk. Να πω φίλες και φίλοι ότι δεν θα γίνει τελικά το αφιέρωμα σήμερα με συνέντευξη στον Νίκο Παπαντώνη, καθώς η Ποσπέρτη έχει διακηρύξει στάση εργασίας από τις 12, σε λίγο δηλαδή, μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Πάμε τώρα να ακούσουμε το Body and Soul, ένα από τα πιο γνωστά jazz κομμάτια, με τον σπουδαίο Coleman Hawkins και τους μουσικούς του.

Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε ό,τι προλάβουμε από Duke Ellington και Jump for Joy. Και όπως σας είπα προηγουμένως, το αφιέρωμα με συνέντευξη στον Νίκο Παπαντώνη δεν μπορεί να γίνει σήμερα, καθώς από τις 12, δηλαδή σε λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι και τις 4 το απόγευμα, η Ποσπέρτ έχει προκηρύξει στάση εργασίας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Aesion Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόουμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα συναντήσεις. Όλα στο 3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των του Ορμούς. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιαεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς καμία μεταβολή των πάγιων ελληνικών θέσεων ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αναφερόμενος στη Λιβύη, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες, επαναλαμβάνοντας ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι κατά την ελληνική θέση ανυπόστατο και χωρίς νομική ισχύ. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου και έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς θεωρήθηκε ότι έκλεισαν το κύκλο τους. Με αφορμή την εξέλιξη, το Πασό κάνει λόγο για επιδημία παρετήσεων στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την αποχώρηση με την υπόθεση και ζητεί πλήρη διερεύνηση, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑ συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αγοραπολισίες γίνονταν κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Η μία οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε πολυτελές όχημα αξίας των 150.000 ευρώ. Την παρέτησή του επέβαλε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την άμυνα της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απειλών. Η ευνηδιαστική αποχώρησή του, που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επικριτική δημόσια επιστολή, εντείνει τις πιέσεις προς τον Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοκοματικές αμφισβητήσεις και αναδεικνύει τη διαμάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Οδό που δίνει Δανειών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε νταλίκα αλλά και σε αυτοκίνητο σε αποστασία 200 μέτρων μεταξύ τους. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και ραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενεί το βράδυ, με εξαίρεση στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές σποραδικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
9: Σήμερα, ο Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους.

Και βέβαια ένας από τους μεγαλύτερους, ο Elvis Costello, σήμερα εδώ στο Earth News Radio. Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, συγγραφέας, τηλεοπτικός παρουσιαστής. Το περιοδικό Rolling Stone έχει γράψει για τον Costello ότι αναζωογόνησε τις λογοτεχνικές λυρικές παραδόσεις του Dylan και του Van Morrison με την ακατέργαστη ενέργεια και το θράσος που αποτελούσαν την κύρια ηθική του πανκ. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι του 1977, εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, 2-3 χρόνια μόλις είχε ξεκινήσει, αποχαιρετούσαμε τον έναν Elvis για πάντα και δεν φανταζόμαστε αυτός ο Elvis που αρχίσαμε να παίζουμε τότε με τραγούδια όπως αυτά το 1977, ότι θα είχε μια εξέλιξη για να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς από το 70 τόσο μέχρι τις μέρες μας. Οι δικές σας απόψεις θα έρθουν στο Earth News Radio. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, έχουμε και τα υπόλοιπα παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις στο Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ελπίζω να προλάβω να παίξω 10 πολύ σημαντικά τραγούδια του Elvis Costello. Αυτό που ακούσαμε ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του το 1977. Σκοτεινό reggae, new wave ύφος με εξαιρετικούς στίχους.

Δεν υπάρχουν ιστορίες για τα τραγούδια που γράφουν. Δυστυχώς είναι οι συνθέτες, γιατί ζουν σε μία εποχή που ενώ συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα, το lifestyle είναι το κυρίαρχο. Θέλω να πω δύο πράγματα για αυτά τα δύο τραγούδια που έπαιξα. Το Watching the Detectives, ένα τραγούδι που ο Κοστέλο το έγραψε εμπνευσμένος από τους Clash, εντάξει, αλλά και από τον Bernard Herrmann. Αυτό δείχνει τι άκουγε ο άνθρωπος. Clash και Bernard Herrmann. Να μην σας πω ποιος είναι αυτός, ψάξτε να τον βρείτε. Το έχουμε πει εκατομμύρια φορές εδώ και στη κινηματογραφική εκπομπή. Το Oliver's Army. Ένα άλλο τραγούδι από αυτά, ας πούμε, που έκαναν και επιτυχία, πολλά από αυτά έκαναν επιτυχία, ένα πολιτικό pop τραγούδι με ειρωνικό τόνο, αυτό που ακούσαμε από το 79, του Elvis Costello βέβαια, από το τρίτο άλμπουμ του Costello. Το τραγούδι αυτό είναι στιχουργικά, το έχει εμπνευστεί από τις ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία και περιλαμβάνει στίχους που επικρίνουν τότε τον πόλεμο και τα διάφορα που γινόντουσαν.

Ήταν 1978 όταν παίζαμε συνέχεια σε αυτή την εκπομπή από το άλμπουμ This Year's Model. Αυτό το εκρηκτικό rock new wave ύμνος είναι το τραγούδι από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs της εποχής εκείνης. Pump It Up.

τα κλασικά τραγούδια του. Τρυφερό, αλλά και πικρό. Μία από τις πιο διάσημες μελωδίες του, Allison. Το πιάσε αμέσως η Λίντα Ρόσταντ και το ηχογράφησε στην Αμερική. Κατάλαβε ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι. Ήταν από το άλμπουμ του 77, που ακούγονται και οι στίχοι, μέσω στίχους ο τίτλος του άλμπουμ, My Aim Is True.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης σύμφωνα με το Πακιστάν και το Κατάρ. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023, ενώ αναθεωρεί επιταχύρω προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε περιβάλλον στάσιμου πληθωρισμού. Κατάσχεση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στο τελωνείο κήπο Νεύρου. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Ακούσαμε λίγο πριν το Accidents Will Happen από το 79. Ένα κομψό New Wave. Μια κομψή New Wave σύνθεση, θα έλεγα. Απόδειξη ότι σιγά σιγά οριμάζει και γράφει όλο και καλύτερα τραγούδια. Και μόλις τώρα μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο, ένα τραγούδι που το εμπνεύστηκε από τραγούδια που άκουγε τον Who και τον Kings. I don't want to go to Chelsea. Θα συνεχίσω με το Radio Radio, και αυτή έγινε η μεγάλη επιτυχία για τον Κοστέλο.

Ο Κοστέλο. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, όταν στο ελληνικό ραδιόφωνο ήταν μόνο αυτή η εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τότε που έπαιζε ανάλογα τραγούδια. Αυτό είναι διαπιστωμένο απόλυτα. Και μετά, ας πούμε, όταν ήρθε αυτό που λέμε ιδιωτική ραδιοφωνία, δεν νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώθηκαν με την ποιότητα, ας πούμε, που έπαιζαν 2-3 σταθμοί, αλλά κυριάρχησε περισσότερο το lifestyle. Είναι γνωστό αυτό για τη δεκαετία του 90. Θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση ότι τότε και κυνηγούσα τις δισκογραφικές εταιρείες που ήταν οι ανεξάρτητες, όταν όλοι έβλεπαν τα μεγάλα group στις μεγάλες εταιρείες, που και βέβαια να υπάρχουν και εμείς τα αγαπάμε και τα παίζουμε και πρέπει να ακούγονται. Αλλά καταλάβαινα ότι κάτι καινούριο συμβαίνει και στην Αγγλία. Θυμάμαι όταν είχα πάει στη Στιφ, στο Notting Hill Gate ήταν τα γραφεία της, και έγινα φίλος με τα παιδιά εκεί. Μου έλεγαν από την αρχή, από το 77, πρόσεξε να δεις τι θα γίνει με τον Elvis Costello, πρόσεξε τι θα γίνει με τον Nick Lowe. Κάποιοι από εσάς θα θυμούνται ότι είχαμε παρουσιάσει εγώ και ο φίλος μου ο Θόδωρος Χραντής τη Λένα Λόβιτς που ήταν στη Στιφ και τον Τζο Τζάκσον. Δύο μυθικά ονόματα για την ανεξάρτητη σκηνή τώρα πια, αλλά τότε δεν τα ήξερε η μάνα τους. Και μάλιστα καταφέραμε να γίνει και ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω που βρίσκεται αυτό και αν υπάρχει και αν κάποιοι το έχετε δει. Μέσα σε αυτά τα ονόματα που μου έλεγε η Στιφ τότε ήταν και ο Nick Lowe. Αυτός είχε γράψει το τραγούδι, που όμως εμείς θα το ακούσουμε από τον Elvis Costello, γιατί ας πούμε θα λέγαμε ότι αυτή είναι, και όχι ότι ο άλλος είναι απίθανος και ο άλλος, απλά δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία. Έχει 2-3 τραγούδια αριστουργήματα, 4-5-8. Αυτός όμως έκανε την οριστική version, Elvis Costello, στο τραγούδι του Nick Lowe.

Χαίρομαι πολύ που παίρνω κάποια τέτοια μηνύματα, γιατί θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα. Είχα τη συζήτηση αυτή για τη Λένα Λόβιτς που είχε έρθει και είχε εμφανιστεί σε ένα κλαμπ, αλλά δεν θυμόμουν το όνομά του. Και το έλεγα κάπου, δεν θυμάμαι, την περασμένη εβδομάδα. Και μου γράφει λοιπόν εδώ ένας φίλος, ήμουνα στο υπόγειο της ABC, ναι, έτσι λεγόταν η δισκοτέκ, ABC, στην Πατησίων, για τα γυρίσματα που φέρατε τη Λένα Λόβιτς και τον Τζο Τζάκσον. Θα πρέπει να ήταν 79. Εκεί δίπλα ήταν και ένας σκηματογράφος που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, θα έχει γίνει γκαράζ, δεν ξέρω. Εκεί στην πλατεία Αμερικής ήταν αυτά. Δίπλα στον σκηματογράφο. Και θυμάμαι όταν πήγαινα πάρα πολύ συχνά, γιατί έμεινα στην Κυψέλη, σε αυτό το σκηματογράφο, ακουγόταν μουσική από το κλαμπ που ήταν δίπλα, ήταν το ABC. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ φιλική έτσι ραδιοφωνική στιγμή από τα τραγούδια του Elvis Costello, με επιρροές από την Motown, για την οποία μιλούσαμε αυτή την εβδομάδα, και ίσως αυτό ήταν που έκανε το τραγούδι το 83, σχεδόν 5-6 χρόνια που βγήκε στην Αγγλία ο καλλιτέχνης με τους Attractions, να είναι το πρώτο που μπήκε στα 40 πρώτα της Αμερικής. Every day I write the book, από το Punch the Clock.

υπέροχο Έλβις Κοστέλο. Θα ανοίξω μια κουβέντα τώρα. Μου έχουν γράψει ότι συνεφίλητρα αυτό ο σχηματογράφο. Δεν εννοώ το στούντιο που δεν ήταν επί της Πατησίων. Αυτό ο σχηματογράφο ήταν δίπλα στην δισκοτέκ ABC. Σχηματογράφο που εκεί θυμάμαι κάποιε ταινίε σου μένουν. Είχα τρομοκρατηθεί όταν είδα το πρώτο Alien εκεί, σε αυτό το σχηματογράφο. Το στούντιο είναι πιο κάτω, που βγήκε το περιοδικό σινεμά και τα λοιπά. Τα έχουμε πει αυτά. Άλλο σχηματογράφο. Σε ένα άλλο μήνυμα θέλω να πω ότι δεν μπορώ να τα λέω κιόλα, θα χάσουμε την ώρα μας. Δεν είπα ότι ο Τζο Τζάκσον ήταν στη Στιφ και βέβαια ήταν στην A&M. Απλά ότι και τους δύο, δηλαδή τον Τζο Τζάκσον και τη Λένα Λόβιτς, τους είχαμε παρουσιάσει σε εκείνη τη δισκοτέκ με τον Θόδωρο το Σαραντί. Μεγάλος και ο Τζο Τζάκσον, και τώρα πάμε σε ένα συγκλονιστικό αντιπολεμικό τραγούδι που είναι απίθανη βέβαια και η ερμηνεία του Ρόμπερ Γουάιατ. Ship Building. Τραγούδι με στίχους του Έλβις Κοστέλο. Γραμμένο κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φόκλαντ το 82. Υπογραμμίζουν οι στίχοι, πρέπει να σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό, όσοι δεν το ξέρουν, οι φανατικοί της εποχής εκείνης το γνωρίζουν. Την ηρωνία του πολέμου που επαναφέρει την ευημερία στις παραδοσιακές ναυπηγικές περιοχές της Βρετανίας, στην βορειοανατολική Αγγλία και στο Μπέλφαστ, που γίνονται φασαρίες τώρα, για να κατασκευαστούν νέα πλοία για να αντικαταστήσουν αυτά που βυθίζονταν τότε στον πόλεμο, ενώ παράλληλα στέλνουν τους γιους αυτών των περιοχών, αυτοί που τα φτιάχνουν τα πλοία, να πολεμήσουν και ενδεχομένως να χάσουν και τη ζωή τους.

εξαιρετικό τραγούδι. Πήρα τα μηνύματα που μου θυμίζουν ποιος είναι ο κινηματογράφος. Οι παλιότεροι που ζουν εκεί στα Πατήσια και στην Κυψέλη το ξέρουν. Ναι, ήταν ο Αχιλλέας. Αχιλλέας ήταν ο κινηματογράφος. Και τώρα έχω πάρει και ένα μήνυμα, έχω να πάρω και το καιρό από εκεί, ότι έχουν γίνει πολυκαταστήματα. Και η δισκοτέκ και ο κινηματογράφος. Ο Κοστέλο. Θα θέλαμε 5 εκπομπές για να πούμε και να παίξουμε τις συνεργασίες του. Και με ποιους δεν έχει συνεργαστεί. Εμείς θα ακούσουμε μια συνεργασία με τον πολύ φίλο του που τους είδα μαζί πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες στο Saturday Night Live. Έχουν τα τραγούδια του, έχουν τραγουδηθεί από Λίντα Ρόνσταντ, Ρόι Όρμπισον, Τζόνι Κάς, Τσετ Μπέικερ, Άλισον Κράους, δεκάδες. Και το τι έχει κάνει με τον Μπερτ Μπάκαρα, έχει τραγουδήσει Sam and Dave, Soul δηλαδή. Έχει κάνει κλασικούς δίσκους στην Deutsche Grammophon. Τεράστιος, από τους μεγαλύτερους. Θα ακούσουμε λίγο πριν το τέλος το Βερόνικα. Ένα τραγούδι του Elvis Costello, συγκινητικό, τραγούδι για τη γιαγιά του που έπασχε από Alzheimer. Το έγραψε μαζί με τον Paul McCartney. Με αυτόν τον είδα στην παρουσίαση που είχε ο McCartney. Ήταν μουσικός που έπαιζε στα τραγούδια τα καινούργια του McCartney στο Saturday Night Live και κάτι παλιά που είπαν. Βερόνικα λοιπόν, ένα τραγούδι του 1989. Ακούστηκε πάρα πολύ τότε και στην Αμερική το τραγούδι. Elvis Costello, Paul McCartney.

0: Και όπως έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, να το πούμε και αυτό για όσους δεν ξέρουν, ότι το 96 γήπεδο ΠΑΟΥ, Elvis Costello, David Bowie και Lou Reed. Αύριο επικαιρότητα, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβει το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στον τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρίες σε συνεδρίες με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πως δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους, σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑ, συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
1: Ο καιρός.
2: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους και αραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

τραγουδάρα, έτσι, τραγουδάρα. Το θυμάστε που το λέγαμε, το τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι και ήταν κάποτε πολύ δημοφιλές και γιατί να μην είναι, άλλωστε νομίζω ότι εκτός από δημοφιλές έχει παραμείνει και διαχρονικό.

Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είχε μεσουρανίσει και κυρίως και λόγω στίχων σε μια εποχή που δεν ήταν και πολύ της μόδας η λεγόμενη ενσυναίσθηση ή με δύο λόγια να καταλαβαίνεις λίγο ρε παιδί μου τη θέση και το πρόβλημα του άλλου. Πολύ μακρινό έτσι, πολύ μακρινό από το ανθρώπινο στοιχείο, από το ελληνικό στοιχείο. Μπορεί και όχι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενες γενιές δείχνουν να έχουν μια δική τους ταύτιση με τα πράγματα, με τους ανθρώπους, με τα προβλήματα, με τις γενιές, με τις ηλικίες, χωρίς να κάνουν διακρίσεις. Εμείς οι μεσήλικες τα έχουμε λίγο μπλέξει. Εδώ είμαστε λοιπόν και λέμε να παραμείνουμε. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, μαζί μας 5 με 6 η εκπομπή, η ώρα της δηλαδή, η ώρα μας. Και μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, έχουμε σκοπό να σας κρατήσουμε συντροφιά, όχι μόνο σχολιάζοντας, τραγουδώντας και λυκνιζόμενοι μαζί σας. Που το έχω γυρίσει και εγώ στο μουσικό, γιατί όχι, το ραδιόφωνο μπορεί να γίνεται ένας καμβάς που να τον κεντάς ή να τον ζωγραφίζεις με διάφορα στοιχεία πάνω, και ταυτόχρονα να παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Σχετικά με το προηγούμενο που έλεγα, γυρίζει στο μυαλό μου η φράση που τώρα τελευταία ή μόδα είναι ή κάποιοι την λένε, ουσιαστικά αποδυναμώνοντας και τη μεγάλη της σημασία, το βουαρί της στο φορτίο, τη λένε αρκετοί διάσημοι εντός των χωρικών υδάτων, εντός της επικράτειας, και μιλάω για τη φράση «Πάσχω από ανιδονία». Όλο και περισσότεροι ακούω να λένε δημόσια αυτή τη φράση, που πέρα από το πολύ ειλικρινές του πράγματος, λες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι ο άλλος ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, πολύ αναγνωρίσιμο, πολύ αγαπητό, με ένα σωρό εκπομπές κτλ. Ο άλλος είναι ηθοποιός, ξέρω εγώ, και άνθρωπος που απευθύνεται σε κοινό και πηγαίνουν και βλέπουν τις παραστάσεις τους. Ο τρίτος κάτι άλλο. Αλλά τη λένε λοιπόν αυτή τη φράση και λες, ξεγυμνώνεται, κοίτα να δεις, λέει το πρόβλημά του, και μάλλον θα ταυτιστώ κι εγώ που μπορεί να νιώθω κάτι παρόμοιο. Όπα όμως, όπως για όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο όψεις, τουλάχιστον, θα πω το εξής. Ξέρετε πόσο βαρύ είναι να το λέει κάποιος και να το διαχέει στην ατμόσφαιρα, στην δημόσια σφαίρα, στο διάλογο, στη ζωή, στην κοινωνία, όταν αυτοί που ίσως θα έπρεπε πραγματικά να πάσχουν από έλλειψη ευχαρίστησης για το οτιδήποτε, έλλειψη ενδιαφέροντος για το οτιδήποτε, γιατί είναι ψυχική νόσος αυτό, πόσοι άνθρωποι λοιπόν θα έπρεπε να το λένε και δεν το λένε, ενώ αυτοί που έστω και φαινομενικά φαίνεται να έχουν κατακτήσει πολλά, αναγνωρισιμότητα, χρήματα, πολύ καλή δουλειά, κυνηγάνε τους στόχους τους και τα όνειρά τους και έχουν κάπου φτάσει, αυτοί λοιπόν δεν θα έπρεπε να το λένε, λέω εγώ τώρα, έτσι. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, και να σας πω την αλήθεια, αυτό θα μπορούσε να πάει ακόμα και στην πολιτική κατάσταση. Μη σας φαίνεται περίεργο, ακόμα και στην πολιτική κατάσταση, στην οποία νομίζω ότι έχουν αρχίσει λίγο να χάνουν την μπάλα, μια και σήμερα ξεκινάει η μπάλα, η παγκόσμια μπάλα του ποδοσφαίρου. Έχουν αρχίσει να χάνουν την μπάλα, διότι ψάχνονται πάρα πολύ οι μεν με τους δε. Να σας πω την αλήθεια και θα πω τη φράση που συνήθως έχει αρέσει αλλά έχει θεωρηθεί και πολύ λόγια. Κλείνω το γόνι, δηλαδή πραγματικά υποκλίνομαι στους ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους της αριστεράς, πολύ σοβαρούς και παλιούς, παλιές καραβάνες, οι οποίοι είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ είμαστε και θέλουμε, ξέρω εγώ, να προσφέρουμε χείρα συνεργασίας στον Ελλάς, στον Τσίπρα. Λένε κάποιοι άλλοι, μα αφού δεν μας θέλει ρε παιδιά, τι να πάμε πάλι να του χτυπήσουμε την πόρτα. Εμένα μου αρέσει η πρώτη εκδοχή, που έχουν δηλαδή την, αν θέλετε, όχι την άνεση, πώς να το πούμε, την γενεοψυχία, να μην κρατήσουν πράγματα, να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι μπορεί να δώσει συνεργασία, μπορεί να ξαναμπεί σε διάλογο, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά αυτοί το παλεύουν. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 6. Ο απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

Όπως εμείς λέμε τη φράση άμα μπούμε κάτι μας πει ο άλλος κάτι, εγώ το συνηθίζω αυτό, λέω τόμπολα. Και μέχρι τώρα δεν είχαμε σκεφτεί τι σημαίνει. Το ισπανικό-ιταλικό τραγούδι του Μανό Τσάο λοιπόν ακούμε, La vida e tómbola. Η ζωή είναι λαχείο, δηλαδή σημαίνει η ζωή είναι λαχείο, είναι λοταρία, αυτό σημαίνει. Ή το παίζουμε στο τόμπολα, στην τόμπολα. Ακούσαμε βέβαια και την φωνή του θρυλικού ποδοσφαιριστή Diego Maradona, το τραγούδι αναφέρεται στη ζωή του.

0: τραγούδι που γράφτηκε το 2008 και ήταν εξαιρετικά προφητικό για τον ίδιο το Μαραντόνα. Για τους μη γνωρίζοντες, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στην πραγματικότητα ακούμε και τις ιαχές. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο το παγκόσμιο ταυτίζεται με κάτι τέτοιους μεγάλους θρύλους, ή χωρίς το μεγάλους, με κάτι τέτοιους θρύλους, και δεν ξέρω αν το φετινό Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει απόψε, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε, το Μουντιάλ του 2026 θα είναι η ευκαιρία για να βγουν μπροστά οι γνωστοί, οι ήδη υπάρχοντες θρύλοι, ή θα αναδειχθούν άλλοι, είτε στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, το αγωνιστικό, είτε στο κομμάτι το προπονητικό. Λέμε τώρα, πιάνω εγώ μερικές μόνο παραμέτρους. Να πω ότι για την ΕΡΤ είναι πολύ σημαντικό που το Μουντιάλ έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Απόψε λοιπόν, 5η 11 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χτυπά εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Το Μουντιάλ 2026 αρχίζει και η δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία μεταδίδουν ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Αυλαία στις 10 απόψε, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη Σέντρα θα παρακολουθήσουμε τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City. Και τι σκεφτήκαμε εμείς? Σκεφτήκαμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε, να προσκαλέσουμε και να βρούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με ένα πολύ καλό παλιό φίλο, το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα.
1: Τους ακροατές στην ΕΡΤ, που δίκαια όπως ανέφερες, ξαναπήρε την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί τέτοιοι μεγάλοι, τέτοιοι κορυφαίοι αγώνες πρέπει να μεταδίδονται από ελεύθερο και δημόσιο κανάλι.
0: Πολύ ωραία το υπογραμμίζεις, Μάνο. Να πω για τους ακροατές μας μόνο ότι ο Μάνος είναι δημοσιογράφος, αναλυτής διεθνούς ποδοσφαίρου και υποθέσεων και αρχισυντάκτης του ιστοτόπου discoveryfootball.com. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Πολύ σωστά. Επομένως, είσαι ο άνθρωπος που θα μπορούσες να συζητήσεις για πολλά. Νομίζω ότι αγαπάς ειδικά το ποδόσφαιρο, το διεθνές ποδόσφαιρο, και είσαι στις δόξες σου από την άποψη ότι όταν κάποιος είναι εν όψει μιας διοργάνωσης τόσο μεγάλης όσο το Μουντιάλ, είναι στο σπίτι του, ρε παιδί μου, νιώθει ότι είναι μέσα στο γήπεδό του.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από σένα για το φετινό Μουντιάλ. Πώς το έχεις μελετήσει και πώς το οραματίζεσαι?
1: Mm-hmm. Το φετινό Μουντιάλ θα είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Καταρχήν ξεκινάμε ότι από 32 ομάδες που είχε το 22 στο Κατάρ πάμε σε 48 ομάδες. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάννι Φαντίνο, που κατά καιρούς έχει επικριθεί για διάφορα θέματα, αποφάσισε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις όλες ομοσπονδίες, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δύναμη του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα το 22, 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν με διάφορους τρόπους το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί φέτος να καταρριφθεί. Παράλληλα, το ποδόσφαιρο, πρέπει να πούμε ότι στην τελευταία έρευνα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου το 2018 αποκάλυψε ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση παγκοσμίως, πίσω από τα όπλα και τις ουσίες. Η δύναμη, η επιχείρηση μάλλον ποδόσφαιρο, το 18 έχει συνολικό τζίρο, δηλαδή ακόμα και έξω από το γήπεδο τον κουλουρά, το συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή τη βιομηχανία, συνολικό τζίρο ύψους 4-3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για εξωπραγματικά.
0: Εξωπραγματικά. Ωστόσο, ναι, από όσο και εγώ έχω μελετήσει, μια και έπιασες αυτό την παράμετρο αυτή, και πολύ καλά έκανες, γιατί μιλάμε για την τεράστια κερδοφορία που θα προκύψει, υπάρχει μεγάλη ένσταση. Βέβαια, έχουμε φύγει κατά πολύ από το λαϊκό, πώς να το πούμε, χαρακτήρα αυτού του αθλήματος. Έχουμε πάει παρασάγκας απέναντι. Αλλά από την άλλη, λένε ότι ακόμα και στο Κατάρ μπορούσε ο μέσος φίλαθλος να παρακολουθήσει αγώνα ή αγώνες. Ενώ
1: εγώ ήμουνα στο Κατάρ, βεβαίως.
0: Εσύ παντού είσαι. Σε βλέπω στο Facebook και στα social media και να είσαι καλά, να πηγαίνεις παντού. Ενώ τώρα μιλάμε, για να καταλάβει ο κόσμος, Μάνο, πόσο κοστίζει το εισιτήριο για να παρακολουθήσει κανείς έναν αγώνα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχει κάνει η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά έχει βάλει πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, ενώ θα έπρεπε να ξεκινούν το μικρότερο από 150 ευρώ.
0: Ναι.
1: έχουν πάει σε υψηλές, πολύ υψηλές τιμές που δεν μπορεί κάποιος μεσαίας τάξης να καλύψει αυτό το εισιτήριο.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: μπορώ να το αντιληφθώ αυτό.
0: Δεν το αγγίζει καθόλου.
1: Βεβαίως,
0: ναι.
1: εδώ πρέπει να πούμε, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, ότι πολλά εισιτήρια τα παίρνει η FIFA, πολλά εισιτήρια τα παίρνουν οι χορηγοί, που οι χορηγοί είναι κολοσσιαίες, ναι. πολυεθνικές εταιρείες, έτσι.
0: Και τι θα τα κάνουν, οποίες, δηλαδή, για να τα κάνουν τι.
1: Οι οποίοι τα δίνουν σε υπαλλήλους τους, σε συνεργάτες τους,
0: ναι.
1: και πάνε όπως γίνεται και στο Champions League.
0: Ναι, ναι. Πάει δηλαδή συνεταιρικά το πράγμα, φιλικά.
1: Τα μοιράζουν, ναι. Έτσι, τους τα δίνουν τσάμπα εννοείται στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες. Δεν τα πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Τα έχουν πάρει αυτοί επειδή.
0: Επειδή δηλαδή, είναι χορηγοί.
1: Επειδή είναι χορηγοί. Όταν για παράδειγμα τώρα να πω η Coca-Cola δίνει δισεκατομμύρια για ένα δεκαετές πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι να πάρει και 50.000 εισιτήρια τσάμπα.
0: Ε, βέβαια. Σιγά μην πληρώσει κιόλα.
1: Ε, βέβαια, ναι.
0: Να ρωτήσω τώρα, εσένα σε βρίσκει σύμφωνο αυτή η μεγέθυνση, δηλαδή
1: όχι.
0: 48 ομάδα.
1: Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, αυτό είναι μια, ναι, είναι μια πραγματικότητα που μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς από την άποψη ότι επειδή ο πρόεδρος της FIFA Ιφαντίνο ήθελε να δοθεί ευκαιρία και σε χώρες, για παράδειγμα το Κουρασάο, που
0: ναι.
1: τώρα το ανακαλύψαμε, είναι το μικρότερο κράτος που θα συμμετάσχει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, 143.000 κατοίκους έχει. Δεν θα του δινόταν ποτέ η ευκαιρία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιφαντίνο, να δουν οι φιλαθλοί του, να δουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους τα ίδια μέσα στα γήπεδα. Οπότε από τη μία πλευρά καταλαβαίνουμε ότι είναι, αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων, αλλά από την άλλη δεν θα τους δινόταν ποτέ ευκαιρία σε αυτές τις πολύ πολύ μικρές και φτωχές χώρες να δώσουν το παρόν σε αυτή την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Άρα θα έλεγες, Μάνο, εγώ προσπαθώ να το δω, ξέρεις, ανθρωπολογικά,
1: ναι,
0: εθνολογικά κτλ. Θα έλεγες ότι είναι, το Μουντιάλ 2026 είναι το Μουντιάλ των διακρίσεων, δηλαδή είναι και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς.
1: Για όλους είναι, ναι, για όλους. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα λεφτά είναι λεφτά, έτσι. Δηλαδή τα έσοδα που θα έχει η FIFA φέτος θα φτάσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι πολλά τα λεφτά που είναι, λέει και η ΑΤΑΚΑ.
1: Ακριβώς.
0: Τι
1: ακριβώς.
0: άλλο περιμένουμε να δούμε, έχεις εντοπίσει έτσι σενάρια και ενσταντανέ.
1: Ναι, τώρα, ας πω και την τελετή έναρξης.
0: Ναι.
1: Που θα είναι ένα κεφάλαιο από την Ιλιάδα του Ομήρου ή τα μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών γκριότ. Η FIFA, πάντα ο ενορχιστοδοτής παγκόσμιας αυτής της μεγαλοπρέπειας, συγκεντρώνει ποδοσφαιριστές τώρα στο γήπεδο. Δεν θα είναι μόνο 11 και 11, 22 ποδοσφαιριστές όπως γινόταν μέχρι τώρα. Σε κάθε ανάκρουση ύμνου θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι αναπληρωματικοί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ ωραίο που βγαίνουν όλοι μπροστά.
1: Γιατί μέχρι τώρα. Βλέπαμε
0: μόνο τους 11.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ενώ όλοι πρέπει να τους δίνουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους.
0: Πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι
0: α,
1: είναι.
0: Δηλαδή να σου πω, μας μαρτύρησες κιόλας ότι θα υπάρχει αυτό το κόνσεπτ, αυτό το σενάριο. Είπες Ιλιάδα
1: ναι.
0: και.
1: Και από τα μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών γκριότ.
0: Α, τι ωραία. Περιλαμβάνουν
1: ναι.
0: δηλαδή και,
1: ναι,
0: και άλλους.
1: Ιστορικά θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Θυμίζει έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων δηλαδή.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Ναι.
1: σωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Να σου πω, τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς μέχρι να ξεδιαλεχτούν τα ζευγάρια, να φτάσουμε σε προημιτελικούς.
1: Να πω περισσότερο
0: ό,τι θέλεις.
1: Κάτι που θα ενδιαφέρει πιο περισσότερο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε καλλιτεχνικό κρεσέντο, έτσι. Με παγκόσμια εικονίδια να φωτίζουν τη σκηνή, τη Σακύρα, τη βασίλισσα των λατινικών ρυθμών, της οποίας ηγοφή κάποτε σάρωνα τον πλανήτη με το Γουάκα Γάκα το 2010.
0: Και ακόμα, και ακόμα σαρώνουν εδώ που τα λένε.
1: Ναι, επιστρέφει ναι. τώρα με τον Νιγηριανό σούπερστάρ τον Μπερναμπόι και θα παρουσιάσουν τον επίσημο ύμνο του παγκοσμίου κυπέλου, τον Die Day. Οι φωνές τους θα συνδυάσουν τη Λάτιν φωτιά με την Afrobeat Soul, μια μελωδική γέφυρα που θα διασχίσει τις Ηπείρους. Σε αυτό το λαμπερό μάλιστα σύνολο θα συμμετέχουν οι Τάιλα που προκαλούν την υπερηφάνεια της Νοτιού Αφρικής, η Τζέι Μπαλδίν Μανά, ο Αλεχάνδρο Φερνάντες και άλλοι, οι οποίοι με τις εμφανίσεις τους αποτελούν μια πανδεσία πορευτικών και πολιτισμικών συνθέσεων. Η Σάλμα Χαγιέκ, η οποία σαρκώνει τη μεξικανική κοψότητα, θα καθορίσει το πλήθος. Σε αυτό το θέαμα η τελετή θα γίνει από μια ψυχαγωγία ως μια ζωντανή οδή στην ανθεκτικότητα από τις πυραμίδες των Αζτέκων μέχρι τη μακρά πορεία του Μοντέλα προς την ελευθερία.
0: Μ' αρέσει. Έτσι όπως το διατυπώνεις πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι πιο κοντά στα δικά μου από άμα λέγαμε τα αμυγός ποδοσφαιρικά.
1: Ναι. Γι' αυτό. Το Μεξικό πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται σε αυτή την αρένα που είναι γεμάτη με πολυεπίπεδες κληρονομιές. Μια χώρα καρτέλ ναρκωτικών βεβαίως σε σύγχρονες αφηγήσεις, αλλά βαθιά ριζωμένη στην επαναστατική φλόγα, την κραυγή του Ζαπάτα, τη Έρα Λιμπερτάτ, εξακολουθεί να εμπνέει κινήματα που αντιχούν ακόμη και σε αυτή την εορταστική ημέρα. Μια υπενθύμηση ότι η αυθεντική πρόοδος πηγάζει από τις αντιεξουσιαστικές ψυχές, το μεγαλείο των Αζδέκων, οι Ζαπατίστας του Ζαπάτα υπογραμμίζουν μια ιστορία ανυπακοής ενάντια στους αποικιακούς και αυτοκρατορικούς ζυγούς. Και να θυμίσουμε, το Μεξικό έχει φιλοξενήσει και άλλες φορές παγκόσμιο κύπελλο. Το 1970 που για μένα ήταν το πρώτο που είδα και το θεωρώ το κορυφαίο παγκόσμιο κύπελλο. Μετά το 1986 με τον γκολ του αιώνα που πέτυχε ο Μαραντόνα, έτσι, με το χέρι.
0: Ναι, το χέρι του.
1: Τώρα είναι για τρίτη φορά ο θρύλος του έθνους, τώρα όπως είναι ο Ούγκο Σάντσες και ο Κουατεμόκ Μπλοκ, θα προσπαθήσουν να κάνουν και αυτή τη δικιά τους παρουσία.
0: Ωραία.
1: Και μόνο και ένα μικρό παιδί, τον Χιλμπέρτο Μόρα, ο οποίος θυμόμαστε όλοι ότι το 1958 ο Πελέ εμφανίστηκε σε ηλικία 17 χρονών, 26 ημερών και κάποιον 17 χρονών, 7 μηνών και 25 ημερών, ήταν ο πιο μικρός ποδοσφαιριστής που έπαιξε την φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Μόρα λοιπόν σήμερα, ο Μεξικανός, θα είναι 17 χρονών, 7 μηνών και μία μέρα μεγαλύτερος από τον Πελέ. Δεν του καταρρύπτει το ρεκόρ.
0: Τι είσαι καταπληκτικός, Μάνο Σταραμόπουλε. Δυστυχώς πρέπει να σε χαιρετήσω για τώρα. Να ξέρεις ότι οι ακροατές μας λένε εξαιρετική επιλογή συζητητή για το πρόσωπό σου. Οπότε ίσως, αν θέλεις, έχοντας προχωρήσει το Μουντιάλ, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε για να έχεις μαζέψει στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο Σταραμόπουλε. Χάρηκα πολύ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, ο Μάνος Σταραμόπουλος, συνάδελφος από τα παλιά και πάντοτε συνάδελφος, που παρακολουθεί πραγματικά τη διεθνή πλευρά του ποδοσφαίρου με όλα τα στατιστικά. Ναι. Λοιπόν, και πάμε σε τίτλους. Πάμε σε τίτλους για να συνεχίσουμε μετά πάλι μουντιαλικά.

0: Τίτλους. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξ απελπισιών Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας, στον κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από Ιρανικούς λογαριασμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25% της ποσοστίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25%, αιτιολογώντας την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Η ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει καινούς ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

6:25 η ώρα. Δεν θέλω να πατάω πάνω στα τραγούδια, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Πρέπει να μιλάμε κιόλας. Και έχουν έρθει και τα μηνύματά σας, τα οποία μου προκαλούν έτσι ένα γλυκό χαμόγελο, γιατί είναι γλυκά. Είναι ωραία.

Προσπερνώ ένα μήνυμα που αναφέρεται στην εμφάνιση, γιατί οι ραδιοφωνάνθρωποι κανονικά ερχόμαστε κοντά σας μόνο μέσα από τη φωνή μας, μέσα από το ηχόχρωμα, τα λεγόμενά μας, και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Αλλά

0: το δέχομαι ευχαρίστως και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όσο για τον Παναγιώτη, λέει, παιδιά, μην απεργείτε, νιώθω μοναξιές. Εντάξει, δεν ήταν απεργία, ήταν στάση εργασίας της POSPERT ως ένα μικρό ενθύμιο, μια ένδειξη για την σημερινή πολύ δύσκολη επέτειο. Έχουν περάσει 13 χρόνια και όλοι εμείς εδώ που εργαζόμασταν και εξακολουθούμε ευτυχώς να εργαζόμαστε στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, νομίζουμε ότι είναι σαν χθες. Δεν ξέρεις αν πρέπει να το θυμηθείς ή να το ξεχάσεις. Ήταν μια ιστορία πάρα πολύ μαύρη, επώδυνη, μια ιστορία που δίχασε και ένωσε και δίχασε. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει κανένα μαύρο ποτέ πουθενά. Και το κυριότερο, το γεγονός ότι υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο, είναι αυτό το σημείο που εμένα τουλάχιστον θα μείνει μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου και γενικά. Τώρα, ο Σπύρος αναφέρεται στο θέμα. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, σαν σήμερα το καθεστώς Σαμαρά Βενιζέλου έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, και μετά αναφέρεται στην απόλυτη αντίθεσή του για το πώς λειτουργεί σήμερα η ΕΡΤ και ειδικά υπό την σημερινή κυβέρνηση, λέει ο Σπύρος. Νομίζω, Σπύρο μου, μας αδικείς λίγο. Το γενικεύεις και το τσουβαλιάζεις με έναν τρόπο που είναι λίγο παραπάνω, πώς να το πω, απαξιωτικός, νομίζω. Θέλω να το κουβεντιάσουμε, θέλω να ακούσω την άποψή σου, αλλά νομίζω ότι είσαι λίγο παραπάνω απαξιωτικός και μονολυθικός. Ο Παναγιώτης μόλις τελείωσαν οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές από τις δίδυμες. Όχι να θυμίσεις, το θυμάμαι. Δίδυμες κόρες, δίδυμα παιδιά και εγώ, πώς δεν θα το θυμάμαι. Έγιναν ξαφνικά ενήλικες και βούρλεϊ, παραλίες και βόλτες, αλλαγή στην οικογένεια. Και πόσα στάδια θα δεις ακόμα να περνάνε μέσα από μπροστά από τα μάτια σου, Παναγιώτη. Ας μιλήσω κι εγώ που είναι ένα τσικ μεγαλύτερα τα παιδιά. Λοιπόν, μπράβο, καλά αποτελέσματα πάντως. Ο Αλέξανδρος λέει: Πάσχω από ανιδονία, σημαίνει είσαι, λέει, μακριά νυχτωμένη όσο πιστεύεις σε ηλικίες και άλλα τέτοια, αδιαφορία για το κακό. Εννοώ, γιατί είμαι μακριά νυχτωμένη? Αυτό είναι ότι χειρότερο μπορώ να ακούσω, γιατί προσπαθώ να παρακολουθώ και να είμαι μέσα στα πράγματα όσο γίνεται. Δεν πιστεύω σε ηλικίες. Λέω ότι εμείς κάνουμε διακρίσεις. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, όπως και ένα σωρό άλλοι ρατσισμοί και ισμοί. Αλλά παρατηρώ τις πολύ νεότερες ηλικίες ότι τα έχουν απλοποιήσει και τα βλέπουν πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Πού είναι το, η ένστασή σου δεν καταλαβαίνω ποια είναι. Το αδιαφορία για το κακό το λες για το Πάσχο από ανιδονία ή για κάποιο άλλο σχόλιο που έκανα, Αλέξανδρε? Μιχάλη, καλησπέρα. Καλή δημοσιογραφική συνέχεια και με μουσικές που θα μας άρεσαν, λες, και με μουσικές θα μας άρεσε. Καλή δουλειά κάνετε. Ευχαριστώ, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πάρης, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, άκουσα το σχόλιο σας σχετικά με τους σοβαρούς και πρόθυμους να βοηθήσουν συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα με το νέο κόμμα του. Αναρωτιέμαι σαν απλός πολίτης τι θα μπορούσαν να προσφέρουν όταν και οι ίδιοι ευθύνονται. Μισό λεπτάκι να φορτώσει το μήνυμα, Πάρη. Και ήδη ευθύνονται για τον κατακαιρματισμό της αριστεράς, πολύ σωστό μέχρι εδώ, σε μικρά αδύναμα προσωποπαγή σχήματα. Αδύναμα να προσφέρουν το οτιδήποτε στη χώρα και τους πολίτες. Άλλο το τι θέλουμε και το άλλο το τι μπορούμε, κυρία Καραγιάννη. Πολύ εμπεριστατωμένο το σχόλιο και το σκεπτικό σας. Εγώ όταν είπα σοβαρούς εννοούσα, βρε παιδί μου, παλιούς ανθρώπους της αριστεράς. Ας πούμε, άκουγα μια συνέντευξη από τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη. Ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ καθαρός και γι' αυτό το είπα. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως όλοι ευθύνονται για πράγματα. Κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Και εγώ αναρωτιέμαι τι θα μπορούσαν να προσφέρουν, όπως και όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά και αυτοί που είναι πρόθυμοι τώρα να διαφύγουν, να αφήσουν το άλλο το καράβι να βουλιάξει για να πάνε στο καινούριο, ας πούμε, καΐκι, άλλος για τη βάρκα μας. Και εγώ αναρωτιέμαι. Καλό απογευματόβραδο, μου λέει ο Γιάννης. ΕΡΤ παντού. Αναφέρεται στην 11η Ιουνίου, τη σημερινή μέρα και επέτειο. Ο Αρτέμιος Earth News Radio μας λέει: ναι, αλλά δεν βλέπω ακόμα το μήνυμά σου, γιατί έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού. Όντως, Earth News Radio 105,8 ακούτε. Σπύρος, οκ. Δεν γίνεται, εγώ τα διαβάζω όλα, μην είσαι άδικος. Ο Γεράσιμος λέει πολύ αναπολούμε το Λεωνίδα Κύρκο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφού σας υπενθυμίσω ότι είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» και αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber Earth News Radio, δύο λέξεις, και εσείς οι φίλοι από το εξωτερικό και τη Φωνή της Ελλάδας μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον αριθμό 6932 007 8283. Θα το ξαναπώ κάποια στιγμή. Και πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Μπογδάνη. Ο κύριος Μπογδάνης είναι καθηγητής προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και στην πραγματικότητα είναι εργοφυσιολόγος. Δηλαδή ο άνθρωπός μας, επειδή ασχολείται με τη βιοχημία και τη φυσιολογία της άσκησης, είναι Γενικός Γραμματέας Εταιρείας Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης. Πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά και στους ακροατές σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε και ξέρω ότι είχατε και μια υποχρέωση που την ακυρώσατε λίγο για να την αφήσατε
1: ναι,
0: περιμένει
1: ναι.
0: για να μιλήσουμε και σας ευχαριστώ διπλά γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Μπογδάνη, έρχεται η εποχή, έρχονται οι μέρες που θέλουμε να μιλάμε, παρακολουθώντας φαντάζομαι και όλα τα παιχνίδια που πρόκειται να ξεδιπλωθούν μπροστά μας στη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, για υπεραθλητές ή για ανθρώπους που μπορεί να ξεπερνούν και τις δικές τους δυνάμεις, και έτσι αναρωτιέμαι για τη φυσική κατάσταση αυτών των ανθρώπων, για τους αθλητές του παρελθόντος και του σήμερα, για τα συμφέροντα τα μεγάλα που διακυβεύονται, για τα χρήματα τα πολλά που παίζουν σε εκείνη την μπάλα που κλωτσάνε, που δεν είναι καθόλου μία μπάλα απλώς για να την κλωτσίσεις. Αυτές τις σκέψεις κάνω και θα ήθελα να μου πείτε από πού θέλετε να το πιάσουμε και να ξεκινήσουμε.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ακούσαμε τώρα. Εγώ θα το πάρω από τη δικιά μου πλευρά, δηλαδή από την πλευρά των αθλητών και της φυσιολογίας τους, δηλαδή της ικανότητας του σώματός τους να ανταπεξέρχονται σε αυτό το πλέον πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί τα τελευταία 20 χρόνια, οι αθλητές τρέχουν περισσότερα μέτρα και πιο έντονα, και αυτό φέρνει σε μεγάλη επιβάρυνση τον οργανισμό τους. Φανταστείτε ότι είναι σαν να βρίσκεται ο οργανισμός τους σε μια κατάσταση συναγερμού για τις επόμενες 2-3 μέρες μετά το παιχνίδι. Δηλαδή έχουν οξυδοτικό στρες, έχουν μια κατάσταση φλεγμονής στο σώμα τους από όλα αυτά που κάνουν. Τα πόδια τους είναι επηρεασμένα από τα χιλιόμετρα που τρέχουν, αλλά και από τις πολύ δυναμικές κινήσεις που κάνουν, και χρειάζονται σίγουρα την υποστήριξη ειδικών για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια προγράμματα, ειδικά αν παίζουν και 2 φορές μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το θέμα αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να προασπίσουμε εμείς ως επιστήμονες και την απόδοσή τους αλλά και την υγεία τους κυρίως.
0: Βεβαίως. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό που το τριγυρνούσε και στο δικό μου το μυαλό, ότι οι υποχρεώσεις, μάλλον να το πω έτσι, το στυλ του παίξηματος από ό,τι κατάλαβα τώρα είναι πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό.
1: Ναι,
0: ωστόσο, οι παλιοί ποδοσφαιριστές, οι παλέμαχοι, πολύ περισσότερο και αυτοί που είναι, ξέρετε, κορυφαίοι στον κόσμο, λέγεται ότι είχαν αντοχές που δεν τις βλέπουμε τώρα στους καινούριους, τα πολύ νεότερα παιδιά του σήμερα. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, δεν ισχύει
0: δεν
1: αυτό.
0: Ισχύει.
1: Οι παλιοί παίκτες ήταν πάρα πολύ καλοί, είχαν πολύ καλές τεχνικές ικανότητες, αλλά εάν δούμε δίπλα-δίπλα δύο παιχνίδια, ένα 30 χρόνια πίσω και ένα σημερινό, θα δούμε ότι οι ρυθμοί που κινούνται οι παίκτες είναι πολύ διαφορετικοί. Εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο βάσει αυτού που είπατε, ότι έρχεται και το Μουντιάλ. Τώρα το FIFA που γίνεται στην Αμερική βάζει τους παίκτες και τον οργανισμό τους σε καινούργιες προκλήσεις, γιατί οι παίκτες καλούνται να παίξουν σε μια μεγάλη χώρα που θα πρέπει να ταξιδέψουν 4.000 χιλιόμετρα από τη μία άκρη στην άλλη.
0: Mm-hmm.
1: Το βιολογικό τους ρολόι να απορριθμιστεί, ο ύπνος τους να διαταραχθεί, να έχουν αφυδάτωση, να έχουν θέματα υψομέτρου. Στο Μουντιάλ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η πόλη του Μεξικού είναι στα 2.240 μέτρα, και σε αυτό το υψόμετρο η φυσική τους κατάσταση μειώνεται κατά περίπου 12-15%. Οπότε είναι πολύ πιο έντονο το στρες που θα βιώσουν εκεί. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ακόμα και οι παίκτες που είναι έμπειροι και έχουν πολύ μεγάλη προπονητική, έτσι, εμπειρία και καλή φυσική κατάσταση θα νιώσουν πολύ μεγάλες προκλήσεις εκεί.
0: Και λόγω θερμοκρασίας, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί θα αντιμετωπίσουν ψηλές θερμοκρασίες με μεγάλη υγρασία, που εκτός από το υψόμετρο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στρες που μπορεί να έχει το ανθρώπινο σώμα, και η αύξηση της θερμοκρασίας θέτει τον οργανισμό σε πολύ μεγάλη επιβάρυνση και μειώνει φυσικά την απόδοση.
0: Καλά, αυτό υποτίθεται ότι δεν φαίνεται να το έλαβαν υπόψη, δηλαδή και με το κατά στην προηγούμενη διοργάνωση πάλι είχαμε αυτές τις πνιγυρές θερμοκρασίες με την υγρασία.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο, δεν αποφασίζουν μόνο με βάση την καλή...
0: Ενώ αυτό θα έπρεπε κατά κύριο λόγο.
1: Welfare, ας πούμε, να το πούμε έτσι, των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά και απ' την άλλη σκεφτείτε ότι αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και για τους παίκτες, αλλά και για εμάς που τους υποστηρίζουμε.
0: Ναι.
1: Πώς να μπορέσουμε δηλαδή να συμβάλλουμε έτσι ώστε η επιβάρυνση αυτή να είναι όσο γίνεται πιο μικρή και όσο γίνεται πιο αναστρέψιμη. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα να σας πω, οι παίκτες πρέπει να εγκλιματιστούν και στη θερμοκρασία αλλά και στο υψόμετρο.
0: Οπότε πόσο καιρό πριν πρέπει να βρεθούν στις ανάλογες συνθήκες ώστε μετά να είναι σε θέση να παίξουν, πώς το εκτιμάτε?
1: Ένας μίνιμουμ χρόνος για να επέλθουν κάποιες φυσιολογικές προσαρμογές είναι γύρω στις 2 εβδομάδες, 12 μέρες με 15. Πολλές φορές όμως αυτό δεν είναι εφικτό και πολλές φορές μπορεί να βρεθούν οι παίκτες σε πολύ πιο διαφορετικά περιβάλλοντα. Έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, σε πιο κρύο περιβάλλον και μετά να πάνε να παίξουν σε ζέστη.
0: Ναι, πολύ δύσκολο μου ακούγεται. Μέχρι ποιο βαθμό, γιατί είπατε ότι εμείς από την πλευρά μας οι επιστήμονες οφείλουμε, ας πούμε, να τους υποστηρίζουμε.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι ποιο βαθμό είναι επιτρεπτό αυτό το θέμα της υποστήριξης? Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι,
0: υπάρχουν ουσίες, υπάρχουν άλλα θέμητα μέσα.
1: Θα σας πω, γιατί πολλές φορές η λέξη υποστήριξη μπορεί να πάρει και την κακή της έννοια. Εμείς μιλάμε πάντα για μια υποστήριξη μέσα στα νόμιμα όρια και μέσα στα όρια που βελτιώνουν ή προασπίζουν την υγεία των παιχτών μας. Δηλαδή, προσέχουμε πολύ τη διατροφή. Πότε θα φάει και τι θα φάει ο παίκτης. Προσέχουμε πάρα πολύ την ενυδάτωση. Ένα πρόβλημα και με την ψηλή θερμοκρασία αλλά και με το υψόμετρο είναι η αφυδάτωση. Αυτή φέρνει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό των αθλητών και εμείς οφείλουμε να πληρώνουμε τα υγρά των αθλητών όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Ναι, εννοείται, ας πούμε,
1: και η ενυδάτωση,
0: διατροφή και ενυδάτωση, πριν από το κάθε παιχνίδι.
1: Και πριν και ανάμεσα τα παιχνίδια, γιατί πολλές φορές παίζουν κάθε 4-5 μέρες, ίσως και συχνότερα. Δηλαδή και πολλές φορές παίζουν και έξτρα χρόνο. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει και να το έχουν, να το έχουν προπονήσει πριν, αλλά και θα πρέπει με το που τελειώνει το ένα παιχνίδι να μπαίνει όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι να δούμε πόσο επιβαρημένος είναι ο οργανισμός κάποιου αθλητή και να δράσουμε και ατομικά, δηλαδή να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε κάποιον στην ενυδάτωση, σε κάποιον άλλον στην πρόσληψη υδατανθράκων που είναι σημαντική.
0: Εδώ έρχομαι σε μια ερώτηση που τριγυρίζει στο μυαλό μου, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη. Η υποστήριξη λοιπόν των αθλητών και όλης της ομάδας έχει να κάνει και με τη χώρα? Δηλαδή, γίνομαι πιο σαφής, όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα, τόσο πιο πολλούς και καλούς επιστήμονες μπορεί να διαθέσει για τη σωστή προπόνηση και προετοιμασία των αθλητών της?
1: Σε γενικές γραμμές αυτό ισχύει, αλλά ξέρετε ότι και μέσα σε χώρες που δεν είναι τόσο πλούσιες υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν προέδρους οι οποίοι μπορεί να υποστηρίξουν ένα μεγαλύτερο, μια
0: Team.
1: Μεγαλύτερη ομάδα υποστήριξης. Αυτό δηλαδή σε γενικές γραμμές ισχύει που μου είπατε, αλλά όχι απολύτως. Φυσικά χρειάζεται επένδυση και χρημάτων για να έχεις αυτή την ομάδα, αλλά και εξειδικευμένων ατόμων, που είναι το σημαντικότερο. Και εγώ θα ήθελα να σταματήσω λίγο σε αυτό και να σας πω ότι και στην Ελλάδα έχουμε πολύ αξιόλογους επιστήμονες που μπορεί να στελεχώσουν ομάδες. Ακόμα όλες οι ομάδες δεν έχουν την μέγιστη υποστήριξη που θα μπορούσαν να έχουν. Είναι όμως κάτι που εξελίσσεται και χαίρομαι που βλέπω ότι αυτό αυξάνεται συνεχώς.
0: Ναι. γιατί, πώς να το πούμε τώρα, επαγγελματικοποιείται η όλη κατάσταση.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι,
0: και με τόσα
1: φυσικά
0: χρήματα, μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος από το Διεθνές Ποδόσφαιρο, ο Μάνος Σαραμόπουλος, ότι μιλάμε για τελικό απολογισμό 3 εκατομμύρια.
1: Φυσικά,
0: οπότε
1: φυσικά
0: και τεράστιες χορηγίες, οπότε ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Να σκεφτείτε και κάτι άλλο,
0: ναι,
1: ότι κάθε τραυματισμός παίκτη και κάθε αποχή αποτιμάται και μπορεί να υπολογιστεί οικονομικά και κοστίζει ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σωστά.
1: Όταν δηλαδή η ομάδα χάνει ένα παίκτη.
0: Το ποδόσφαιρο σαν άθλημα θα λέγατε ότι είναι αυτό που καταπονεί περισσότερο από όλα τα άλλα, τα ομαδικά, στα ομαδικά αναφέρομαι.
1: Ναι, βεβαίως είναι ένα από τα πιο έντονα αθλήματα ομαδικά. Έχουμε κάνει και εμείς μελέτες και το έχουμε δείξει αυτό σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την καλαθοσφαίριση, με τον μπάσκετ,
0: ναι,
1: σε σύγκριση,
0: ναι,
1: με το χάντμπολ, με το βόλεϊ. Είναι πολύ πιο επιβαρυντικό και έχουμε μετρήσει για μια εβδομάδα μετά τι συμβαίνει στον οργανισμό των αθλητών, και αιματολογικά αλλά και ορμονικά.
0: Ναι. Τι συμβαίνει
1: και
0: περίπου?
1: Αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση μικρό καταστροφής κάποιων νεϊκών ινών, σε αυξημένο οξυδοτικό στρες και σε αυξημένη φλεγμονή για τουλάχιστον 2 με 3 ημέρες. Οπότε φανταστείτε, ναι, ότι ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει, αντιμετωπίζει μάλλον μια μεγάλη πρόκληση να συνέλθει από το προηγούμενο παιχνίδι και να μπει στο επόμενο.
0: Γι' αυτό και είναι αυτό που λέμε, που λέει ο λαός, ότι κρατάει λίγα χρόνια αυτή η δουλειά, ας πούμε,
1: βέβαια,
0: το επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Δεν
1: και
0: μπορεί να το συνεχίσει.
1: Και τους τραυματισμούς, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και αν σκεφτείτε πόσες φορές βλέπουμε δυστυχώς παίκτες να παθαίνουν ρήξη χιαστού και
0: το
1: να βγαίνουν έξω για, για μήνες. Ναι.
0: Ακούγεται βαρύ. Είναι βαριά η καλογυρική που λέμε. Ακούγεται βαρύ. Εμείς ως φίλαθλοι ή τέλος πάντων ως οπαδοί ή ως θεατές θα παρακολουθήσουμε σίγουρα πολύ δυνατά παιχνίδια, πολύ δυνατές μάχες. Όλα αυτά από πίσω, όπως λέτε, δεν θα τα δούμε. Ίσως να τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν καλύψαμε έτσι σε τόσο λίγο χρόνο ένα τόσο μεγάλο αντικείμενο, αλλά πήραμε τα φώτα σας αρκετά.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ ωραίο άθλημα και πολύ δημοφιλές και όπως διαπιστώνετε και νομίζω ότι το γνωρίζετε ήδη, είναι αρκετά σημαντικό να υποστηρίζεται από ειδικούς ανθρώπους και στην προπόνηση αλλά και στην υποστήριξη που σας είπα για τη διατροφή τους και την αποκατάστασή τους.
0: Βέβαια, ναι, χωρίς τους ειδικούς δεν νομίζω πια ότι μπορεί κανείς να πορευτεί σε τόσο δυνατούς δρόμους και ορίζοντες. Και φυσικά δεν πιάσαμε καθόλου και τους, θα γελάσετε τώρα, δεν πιάσαμε καθόλου τους φιλάθρους στις εξέδρες. Εκείνη να δείτε τι οξυδοτικό στρες περνάνε.
1: Να σας πω τώρα που το λέτε, και δύο άλλα θέματα, δηλαδή δεν πιάσαμε τις γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο, που έχουν ιδιαιτερότητες αρκετές. Δηλαδή οι γυναίκες φυσιολογικά είναι διαφορετικές από τους άντρες. Έχουν χαμηλότερη αιμοσφαιρίνη, έχουν το καταμήνιο κύκλο. Επίσης, τώρα απλώς σας τα θέτω έτσι για την επόμενη συζήτηση. Επίσης το προσωπικό που εργάζεται στο ποδόσφαιρο, ξέρετε ότι έχουν αρχίσει και ασχολούνται με την καλή υγεία του προσωπικού που είναι γύρω-γύρω από τους παίκτες, γιατί και αυτοί δέχονται πολύ μεγάλο στρες και εργάζονται άπειρες ώρες και κανείς δεν τους κοιτάζει και τους φροντίζει.
0: Ναι, έχετε δίκιο, και εντάξει, ας πούμε ότι το σκέφτηκαν στο φετινό Μουντιάλ και θα βγαίνουν στην αρχή με την έναρξη των παιχνιδιών και των εθνικών ύμνων, την ανάκρουση, θα βγαίνει όλη η ομάδα, όχι μόνο οι 11.
1: Τουλάχιστον να τους τιμούν.
0: Ναι, έστω και έτσι.
1: Θέλουν και προσοχή.
0: Θέλουν και υποστήριξη και αυτοί.
1: Βέβαια, φυσικά. Άρα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και στο μέλλον.
0: Άμα έχετε όρεξη, επειδή το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου, ξεκινώντας από απόψε, οπότε εδώ θα είμαστε. Κύριε Μπογδάνη, σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο Πέτρος μας λέει: ο Θεός να βάλει το χέρι του με τα πάρτι των καρτέλ, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, τώρα με την έναρξη του Μουντιάλ. Ο Γεράσιμος επανέρχεται για να πει, γιατί είπε και άλλα που τα αδίκησα. Πολύ ορθή, λέει, παρατήρηση περί υψομέτρου.
1: Ζήτησα μόνο να ζωγραφίσει.
0: Λοιπόν, σήμερα με έχετε γεμίσει κοπλιμέντα. Ευχαριστώ πάντως, Γεράσιμε. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, το Κουρασάο, η μικρότερη, λέει, χώρα, δεν μας είπε ο Μάνος ότι είναι η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε Μουντιάλ, με 143.000 κατοίκους. Από αυτούς οι 11 ή 22 θα πάνε να παίξουν. Οι πρώην Ολλανδικές Αντίλες είναι. Εθνολογική η τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, μας λέει επίσης ο Γεράσιμος. Ο Γιώργος που λέει: καλησπέρα, δυστυχώς στο δεύτερο πρόγραμμα οι εκπομπές που δεν είναι καθεστωτικές είναι η εξαίρεση. Ο Αλέξανδρος που λέει ότι η ηλικία πραγματική είναι η νιώτη. Ο Σπύρος που κάνει λοιπόν τα παράπονά του. Άφησα κάποιον παραπονεμένο. Νομίζω και ο Μάρκος έχει στείλει κάτι ωραίο, για να δούμε.

Κώστας που λέει μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα η κυβέρνηση η Σαμαρά Βενιζέλου έκλεισε την ΕΡΤ. Δεν το ξέχασα όπως είδες. Εγώ είναι δυνατόν να το ξεχάσω. Εγώ είμαι παθός, να το πούμε έτσι, αγαπητέ μου Κώστα. Και ο Μάρκος που λέει ότι από ανιδονία πάσχουν μόνο οι μπουκωμένοι celebrities των social media που έχουν οξυδοτικό στρες στο μυαλό. Οι άλλοι δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια εντός πολλών εισαγωγικών. Εμένα πώς μου φαίνεται. Η Ρένα μας, να και μία κυρία στην παρέα μας, η αγαπητή μας Ρένα που λέει καλή εκπομπή, τι ωραία εισαγωγή. Σου άρεσε Ρένα, ταυτίστηκες κάπως? Τόση ώρα η Μαρίλια Γεροντίδη υπομονετικά με περιμένει εδώ να λέω τα δικά μου, γιατί έχει γίνει αλλαγή στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου από το Θάνο Τσιμέκα. Και η Μαρία Σφυρόρα, η οποία γενικώς επικροτεί, όπως και όλοι εσείς που έχετε στείλει ένα σωρό ωραία μηνύματα.

όπως είδατε, δεν ασχολήθηκα με την επικαιρότητα. Θα ασχοληθούν οι άλλοι. Η επικαιρότητα φυσικά είναι και το Μουντιάλ. Είχα κατεβάσει να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο άρθρο που βρήκα για το τι συμβαίνει στον πλανήτη που ουσίεται και σπαράσεται από πολέμους, από τον πόλεμο, όταν έχει και Μουντιάλ. Αύριο ίσως. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, θα συγκαλέσει απόψε κορυφαίους υπουργούς και στενούς συνεργάτες του σε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Σκούρα τα βλέπω τα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ είπα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα με έναν γλυκό και όμορφο και μελωδικό Willie Nelson.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τη Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, οι Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρία σε συνεδρία με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμο πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλο μας πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πως δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο κλιματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχειρήση της δίωξης ναρκωτικών της Γαδά συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ του 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 σπόρο η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί και απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα σε Ανατολική Σειραιά και το βράδυ σε σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
12: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
13: Απολύτως σχετικό.
12: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
13: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
12: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
13: Δηλαδή,
12: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Σήμερα Πέμπτη, 11 Ιουνίου του 2026.

Ήταν που λέτε μια τέτοια μέρα, 11 Ιουνίου δηλαδή, του 1966, όταν στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών βρέθηκαν οι Rolling Stones με αυτό το τραγούδι, το Painted Black, Βάψ το μαύρο. Και προφανώς και η τότε κυβέρνηση, το 13, και ο κύριος Κεδίκογλου που ως κυβερνητικός εκπρόσωπος το ανακοίνωσε, ήταν φανατικοί οπαδοί των Rolling Stones και είπαν «Βάψ το μαύρο» για την ΕΡΤ εννοώ. Δεν το είχα συνδέσει ποτέ. Σήμερα που κοίταγα το μουσικό ημερολόγιο, το ανακάλυψα.

0: Painted Black πάντως ήταν το τρίτο τραγούδι των Stones που έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική. Την ίδια στιγμή βρέθηκε και στο νούμερο 1 των Βρετανικών Single Chart. Εμείς θα διανθίσουμε τη σημερινή ημέρα για την 11 Ιουνίου του 26, δεν είναι του 13, με τα χρώματα της επικαιρότητας, της ψυχαγωγίας, της επικοινωνίας μαζί σας. Τώρα που είπα επικοινωνίας, πρέπει τότε να ευνηδιάστηκε πάρα πολύ η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, όπως ευνηδιαστήκαμε και εμείς από την ανταπόκριση του κόσμου. Μιλάμε, παιδιά, επειδή τα έζησα, για χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες, δηλαδή γέμιζαν οι κήποι στο Ραδιομέγαρο και ξεχύλιζε ο κόσμος έξω. Εγώ να το ομολογήσω, επειδή ήμουνα όλες αυτές τις ώρες, έμεινα και τη νύχτα μετά εδώ και τα σχετικά, δεν το περίμενα. Δηλαδή αν κάποιος ή κάποια μου έλεγε να βάλω ένα στοίχημα πριν για το πόσο ο κόσμος θα ανταποκρινόταν και θα ερχόταν για συμπαράσταση, θα είχα χάσει. Μέχρι παλιό μου συμμαθητή από το δημοτικό, τις επόμενες μέρες βέβαια, μετά το μαύρο, μετά το κλείσιμο και αφού εμείς μείναμε εδώ στο Ραδιομέγαρο, κάποιες μέρες μετά συνάντησα παλιό μου συμμαθητή από το δημοτικό που είχε έρθει από τη Νότια Αφρική. Το λέω ειλικρινά, γιατί μου εφώναξε στο διάδρομο, κάτι μου θύμιζε, δεν μπορούσα να... Είχα να τον δω άπειρα χρόνια. Είχε γίνει ένας περίφημος καθηγητής ανθρωπολογίας, πολύ διακεκριμένος και τα λοιπά, και είχε διαβάσει τυχαία την είδηση εκεί που ήταν στο Πανεπιστήμιο στη Νότια Αφρική και ήρθε, ήταν και καλοκαίρι, ήρθε στην Ελλάδα και ήρθε κατευθείαν να μας επισκεφτεί εδώ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Είχα πραγματικά εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, εδώ με Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Μαρία Σφυρόερα σε όλα τα δημοσιογραφικά να τα διευθύνει, με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο, με 5η 11 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026 το ημερολόγιο, με Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθαναήλ να έχουν τη γιορτή τους, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Και σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού.
1: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδι αλλιώτικο που χάθηκε στο φως.

φύγουμε από τα παιδικά, όχι να μην φύγουμε από τα παιδικά παιχνίδια, γιατί η αλήθεια είναι ότι κακώς έχουμε συνδέσει το παιχνίδι μόνο με τα παιδιά. Το παιχνίδι είναι απαραίτητο στη ζωή των ανθρώπων μέχρι το τέλος τους. Απλώς κάπως μας το μαθαίνουν λάθος. Τώρα μην αυτό, μην παιδιαρίζεις. Το παιδί μέσα μας είναι πάντα ζωντανό και έχουμε πάντα ανάγκη να παίξουμε, να φύγουμε από το κανονικό, από το επιβεβλημένο. Το παιχνίδι είναι μια εκτόνωση, αυτό μου το μαθαίνει καθημερινά με το ζόρι του ο σκυλάκι μου, γιατί άμα δεν παίξει δεν μπορεί, παρόλο που έχει μεγαλώσει. Αλλά αυτή δεν ακούει αυτά που λέμε εμείς, α τώρα δεν ξέρει τέτοια. Και επειδή με βάζει και εμένα με το ζόρι στο παιχνίδι, ανακαλύπτω καθημερινά τη θεραπευτική λειτουργικότητα του παιχνιδιού. Να βρίσκετε τρόπους να παίζετε, να ξεχνάτε αυτά τα πολύ πρέπει, αυτό είναι έτσι, όλα αυτά που φοράμε από κουστούμια μέχρι ενδύματα ενηλίκων και γινόμαστε κάτι που καμιά φορά κοιταζόμαστε εξ τον καθρέφτη και δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος, όπως όλα τα θηλαστικά, πρέπει να παίζει μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτό θα το δείτε στα δελφίνια, θα το δείτε σε πάρα πολλά νοήμονα όντα. Ας είμαστε κι εμείς τέτοια. Διαβάζω τώρα εδώ, σε lockdown το Πεντάγωνο εκένωσε προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Αυτά είναι τα παιχνίδια των ενηλίκων, καταλάβατε. Είναι καμία σχέση με τα παιδικά παιχνίδια. Στα γρήγορα της μεθόδους επικοινωνίας, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται και No Radio, η δεύτερη λέξη, και στην πλατφόρμα του Viber είναι η διεύθυνσή μας αυτή. Αν θέλετε, είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες και τα λοιπά, να χρησιμοποιήσετε δηλαδή το Messenger, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα μας και στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσω όμως σε οτιδήποτε, θέλω να αποχαιρετήσω έναν ευαίσθητο, ικανό, τρυφερό άνθρωπο, έναν εξαιρετικό συνάδελφο, τον Νίκο το Σερβετά, ο οποίος έφυγε ξαφνικά, απολύτως ξαφνικά όμως, στα 66 του. Κανείς δεν είχε πάρει μυρωδιά, προφανώς ούτε και ο ίδιος, και έφυγε έτσι ξαφνικά. Ο Νίκος Σερβετάς πολλά χρόνια δούλεψε ως δημοσιογράφος στη Σουηδία, είχε πάει εκεί νωρίς, νομίζω μετά το σχολείο, για σπουδές, δούλεψε πολλά χρόνια εκεί. Τον είχαμε βγάλει και κάποιες φορές στην εκπομπή για θέματα που αφορούσαν τη Σουηδία, όχι μόνο την ομογενειακή μας κοινότητα, αλλά και θέματα που είχαν να κάνουν με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με την πολιτική κατάσταση. Είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά διατηρούσε πολύ στενούς δεσμούς με τη Σουηδία ο Νίκος. Ο Νίκος που ήταν 66, αν δεν κάνω λάθος, μέλος μιας παλιάς παρέας που τη συνάντησα εγώ λίγο μετά στο σχολείο, ήταν μια μεγαλύτερη παρέα που όμως κάποια στιγμή βρεθήκαμε. Ο Νίκος που έπαιζε κιθάρα, ο Νίκος που πάντα είχε πολλές συμπάθειες στα κορίτσια, ο Νίκος που έγραφε πολύ καλά, ο Νίκος που σκεπτόταν πολύ καλά, ο Νίκος που για ένα διάστημα είχε συνδεθεί και με το κομμάτι της αριστεράς που αφορούσε το δημοκρατικό δρόμο, όπως λέγαμε. Το λέω γιατί σαν σήμερα βλέπω, έφυγε στα 62 του ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, ο μεγάλος αυτός προτεργάτης του κινήματος του ευρωκομμουνισμού. Είχε πάθει εγκεφαλικό 7 Ιουνίου του 84 σε μια προεκλογική συγκέντρωση, κατέρευσε, τον πήγαν στο νοσοκομείο και 11 Ιουνίου του 84 άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 62 ετών. Κοίτα κάποιες συγκυρίες απροσδόκητες. Μια που έριξα μια ματιά στο ημερολόγιο, σκεφτόμενος αυτό το ξαφνικό και τη φυγή του Νίκου Σερβετά, είδα ότι σαν σήμερα το 1931 ιδρύθηκε η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με πραγματικά ξεχωριστή παρουσία στη χώρα μας. Και το 1965, παιδιά, τέτοια μέρα, κοίταξε να δεις, δημοσιοποιήθηκε σε εφημερίδες μια υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Αυτή ήταν μια σκευωρία που την αίσθησε, την οργάνωσε και την πρόθεσε επικοινωνιακά ο μετέπειτα δικτάτορας, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Προετοίμαζε ένα κλίμα και είχαν βγει κάποια πρωτοσέλιδα, κομμουνιστές, δολιοφθορά στον Εύρο και τα λοιπά. 65, δύο χρόνια μετά, έστειλε τα τάγκ στους δρόμους ο Παπαδόπουλος για να ακούσουμε πώς κάνουν οι ερπίστριες όταν κυλούν στην άσφαλτο.

0: πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, να καλωσορίσουμε το Δήμαρχο Λαβριωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, γιατί είχαμε μια φωτιά που από ό,τι φαίνεται πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Θα μας τα πει αμέσως. Να τον καλωσορίσω, κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Πάντα καλά νέα να φέρνετε. Για πείτε μας τι έγινε με αυτή τη φωτιά.
1: Ότι θα έχουμε φωτιές πολλές
0: στην Κερατέα. Καλά, δε το. Αυτό το περιμένουμε.
1: Δεν ακούγονται όλες οι κατασβέσεις, ακούγονται μόνο όταν κάποια φωτιά ξεφύγει,
0: ναι, και δημιουργεί προβλήματα. Και κάνουμε εμείς έκτακτα προγράμματα και καθόμαστε όλη νύχτα και δικαίως βέβαια, έτσι, δεν το λέω για κακό.
1: Είχε άπνοια σήμερα, οπότε όταν έχει άπνοια αντιμετωπίζεται πολύ.
0: Είναι καλό για μας, μάλιστα.
1: Αμέσως εντοπίστηκε.
0: Πού ήταν, σε ποια περιοχή ακριβώς?
1: Ήταν σε μια περιοχή έξω από την πόλη της Κερατέας, η διασταύρωση που πάει για το νέο δρόμο και το προς την πλάκα.
0: Α, κάτω, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Και μέσα σε, δηλαδή, ας το πούμε, χωράφια, χαμηλή βλάστηση.
0: Ναι, απλώς εκεί γύρω έχει πολλούς οικισμούς, έχει...
1: Έχει, εκεί που έπιασε, δεν είναι τα σημεία που ξέρουμε εμείς που είναι κοντά σε πευκόδη περιοχή, λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν, δηλαδή, ελαιώνας με καθάριστα οικόπεδα που δεν είχαν υποχρέωση να καθαρίσουν, γιατί όταν είναι εκτός σχεδίου και δεν έχει σπίτι, δεν έχουν υποχρέωση, μόνο άμα έχει σπίτι. Είναι και αυτό μια του νόμου αδυναμία, εν πάση περιπτώσει. Και έγινε άμεσα, πήγαν και η πολιτική προστασία του Δήμου, η περιοριστική υπηρεσία και ένα αέρια μέσα και κατασβέστηκε άμεσα η φωτιά. Δηλαδή ούτε 2 με 3 στρέμματα, δηλαδή. Είχε πολύ, πολύ μικρή έκταση.
0: Άρα άμεση αντίδραση, ο άνεμος ήταν ανύπαρκτος, σύμμαχός μας επομένως, και τώρα δεν έχουμε να ανησυχούμε για κάτι.
1: Εγώ έτσι να σας πω ότι το καλοκαίρι τα αφήνουμε όλα και πρώτη προτεραιότητα και μοναδική είναι η προστασία, έτσι, του, από τις φωτιές. Να σας πω ότι έχουμε πάνω από 20 οχήματα, δηλαδή έχουμε πιο, όσα έχει περιοριστεί, έχουμε έχει ο Δήμος.
0: Πολύ ωραία.
1: Παίρνουμε περίπου πάνω από 35 έμιστους, πενταμινίδες και τετραμινίδες, που στελεχώνουν τα οχήματα, τα πυροφυλάκια, τα σημεία που υπό τις οδηγίες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και τα δικά μας τα οχήματα, επειδή είναι μικρά, πάνε ευέλικτα,
0: πάνε παντού, μάλιστα.
1: Σε 3-5 λεπτά και μετά έχει και η προσωπική υπηρεσία και ολοκληρώνει το έργο.
0: Άμα έρθω στην περιοχή για μπάνιο και έχει καμιά απόκριμνη παραλία, θα σας πω να μου δανείστε κανένα από αυτά τα ωραία οχήματα, κύριε Δήμαρχε.
1: Έχουμε και διόδους διαφυγής προς τη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, ο Δήμαρχος Λαβριωτικής. Βλέπω ζωηρή προσέλευση μηνυμάτων, δεν πρόκειται να τα μιλήσουμε, αλλά επειδή το είδα αυτό και μ' άρεσε στο μουσικό μου ημερολόγιο, ημέρα 11 Ιουνίου 1958, και στην Αμερική κυκλοφορεί ένα τραγούδι με τη φωνή του Έντι Κόχραν, το περίφημο Summertime Blues, και επειδή είναι και καλοκαιράκι. Low die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Βλέπω εδώ και τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ. Σήμερα, λέει, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, θα καταλάβουμε το νησί Χάρκ, θα γίνει όπως στη Βενεζουέλα. Βέβαια το σήμερα σε ώρα Ουάσιγκτον, φαντάζομαι. Γιατί δεν μπορεί να το λέει για να ενημερωθούμε εμείς εδώ. Οπότε μάλλον προς νύχτα δικιά μας, θα έχουμε εμείς το νου μας, μην ανησυχείτε, θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε. Μετά τα αθλητικά μας, να ξέρετε, θα φιλοξενήσουμε έναν εξαίρετο Έλληνα επιστήμονα, πολύ σημαντικό, το δόκτωρα Μιχάλη Ματθαίου, που είναι καθηγητής επικοινωνιών και επεξεργασία σήματος στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία. Όχι τόσο για τις ταραχές, αλλά γιατί εκεί εδώ και καιρό η ομάδα του συγκεκριμένου ανθρώπου εργάζεται για κάτι που ανακοίνωσε η Κίνα ότι ξεκινάει πιλωτικά, το 6G. Το έκτο στάδιο του G, δηλαδή. Έχει να δείτε ταχύτητες. Δεν προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμα, δεν θα προλαβαίνω να το διαβάσω και θα έχει βγει ήδη στον αέρα.

Μικρουλάκι ήταν αυτό, γι' αυτό είπαμε να το προλάβουμε και να το χωρέσουμε πριν μπούμε στα διάφορα τα δικά σας. Να διαβάσω μερικά, γιατί έρχονται με μεγαλύτερη πυκνότητα από το σύνηθες, οπότε μετά θα στριμωχτούμε και έχουμε και τον καθηγητή να μιλήσουμε, οπότε δεν θέλω να ούτε σας να στριμώξω ούτε τον καλεσμένο μας. Σαν σήμερα η κυβέρνηση, δεν το χαρακτηρισμό τον επιθετικό Κώστα, δεν τον διαβάζω, μην ξεχάσεις να πεις, αν σήμερα η κυβέρνηση και τα λοιπά έκλεισε την ΕΡΤ. Α, μου λέει και ο ίδιος, μην το διαβάσεις, λέει το επίθετο. Μπράβο ρε Κώστα, μ' αρέσει γιατί έχετε μπει σε ένα πολύ σωστό πνεύμα, η ελευθερία. Ωραία, αυτό δεν το διαβάζω καθόλου. Σε ευχαριστώ πιο θερμά, δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω, αγαπητή ελευθερία. Ο Γιώργος, οφείλω να πω ότι από το κλείσιμο της ΕΡΤ, εκείνο το μαύρο και μετά, η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο αναγεννήθηκαν από τη στάχτη τους σαν ένας άλλος φοίνικας και έχει κάνει τρομερά άλματα τα χρόνια μετά από εκείνη τη μαύρη μέρα.

Ήταν 11 Ιουνίου του 1922 όταν γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός Κύπριος σκηνοθέτης, ο Μιχάλης Κακογιάννης. Μα τώρα πνίγει. Από τη Στέλλα το τραγούδι. Αυτό που ίσως κάποιοι και κάποιες δεν γνωρίζουν είναι ότι είναι η μουσική του Χατζηδάκη, βέβαια, στην ταινία. Αυτό είναι η βασική μελωδική γραμμή από το Τρελέ Τσιγκάνε του Τσιτσάνη. Άρεσε πολύ στο Χατζηδάκη και όταν του ζήτησαν να κάνει μουσική για αυτή την ταινία, είπε στο Τσιτσάνη αν θα μπορούσε να πάρει την αρχική μελωδική γραμμή. Του έδωσε την άδεια ο Τσιτσάνης και γεννήθηκε αυτό το τραγούδι που έγινε πιο γνωστό από το πρωτότυπο. Αν και το Τρελέ Τσιγκάνε είναι πολύ ωραίο.

Έχω αμιλήσει τα μηνύματά σας στο Viber, επειδή διάβασα ορισμένα πριν. Μετά τους τίτλους, ξέρετε, είναι το ραντεβού μας, γιατί είδα ένα διαμαρτυρίας. Μην ανησυχείτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε lockdown, το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες εκένωσε προσωπικό από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

0: νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Περακάκης. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Public Sign. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερα από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Για πάμε μια βόλτα μέχρι την υδατογραμμή. Ήταν 11 Ιουνίου του 1988 σε μια συναυλία που έγινε στο Wembley για τα 70 γενέθλια του Nelson Mandela. Συμμετείχαν Stevie Wonder, Simple Minds, George Michael, Whitney Houston και οι Dire Straits. Let's go down to the waterline. French kisses in the darkened doorway. Εμείς εκτός από την υδατογραμμή σε λίγο θα πάμε let's go down to the message line. Η μηνυματογραμμή που λέμε μια καθημερινή λέξη ευρείας χρήσης. Συγχωρήστε μου την έκφραση, αλλά αυτός ο μπαγάσας ο Νόπφλερ και με τα δάχτυλα, τι ήχος δηλαδή. Και στον ύπνο σου να τον ακούσεις θα πεις νάτος ρε παιδί μου αυτός είναι. Και όπως πολύ σωστά επισημαίνει Μαρίλια Γεροντίδη, και μόνος και με ομάδα και με παρέα και με γκρουπ είναι αυτός, είναι μερικοί άνθρωποι έχουν ρε παιδί μου το χάρισμα, τώρα τι να λέμε. Υπάρχουν άπειροι πολύ καλοί κιθαρίστες που μπορεί να τους ακούσεις και να πεις Παναγία μου, χτύπε. Μερικοί όμως ίσως και παίζοντας όπως ο Κλάπτον, ο Slowhand, αργά. Έλα όμως που κάθε νότα που παίζει καταλαβαίνεις, είναι σαν να βάζεις την υπογραφή του. Τώρα οι δικές σας υπογραφές όμως, εγώ αρκετά έχω βάλει τη δική μου, θα την ξαναβάλω σε λίγο, δεν γλιτώνετε. Η Πέπη, να αφήσεις το Δημήτρη να πει τα αθλητικά, μη τα λες όλα εσύ. Δεν σε συμφέρει Πέπη, γιατί εγώ θα πω ότι παίζει ο παίχτης της ΑΕΚ ο Πινέδα απόψε στο Μουντιάλ. Ο Δημήτρης δεν θα το έλεγε μόνος του. Και εσύ που είσαι ΑΕΚτζού καταλαβαίνεις. Οπότε, εντάξει, να μην το πω, να μην το πω. Λοιπόν, ο Σπύρος, δεν ξέρω αν το διάβασα και πριν, αλλά σαν σήμερα, όχι, το καθεστώς Σαμαρά Βενιζέλου έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, σήμερα έχει γίνει εργαλείο προπαγάνδας του καθεστώτος. Δηλαδή αυτά που λέω εγώ Σπύρο είναι εργαλείο προπαγάνδας του καθεστώτος. Άμα είναι έτσι, μη μου στέλνεις τα μηνύματα και δεν θα τα διαβάζω. Να μπορούμε να κάνουμε κάποιους, πώς να το πω τώρα, κάποιους διαχωρισμούς, όχι άσπρο-μαύρο μόνο. Μου έχουν πει, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ καλός στη ζωγραφική, ότι υπάρχουν πολλά χρώματα ενδιάμεσα, να ξέρετε. Να, μα δείτε τα αμπραγιάς και τις μανέτες που έχει η μοτοσυκλέτα της Μαρίλιας, είναι ένα ποίημα. Μα είναι, τις βλέπεις, χαζεύεις πιο πολύ τη μανέτα από τη μοτοσυκλέτα την ίδια. Σας είπα και ένα μυστικό τώρα. Με συγχωρείς Μαρίλια, δεν σε πειράζει. Με συγχωρείς, παρασύρθηκα από την ευχαρίστηση.

0: Στη Σημαρία. Το θυμόμαστε και το ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ και μετά από λίγες μέρες το μαύρο στις ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. Βρεθήκαμε χωρίς ειδικότητα και χωρίς δουλειά σε διαθεσιμότητα για 23 μήνες. Η Κατερίνα. Ήμουνα και εγώ εκεί και μάλιστα ήμασταν από το απόγευμα της ίδιας μέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω μείνει ξύπνια τόσες ώρες. Αλλά ο σκοπός ήταν για μας πολύ σημαντικός. Ο Γιάννης. ΕΡΤ παντού. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Πάλμερ 1947. Πάλμερ Τζέιμς, ναι, τον Σούπερ Τραμπ και τον King Crimson, τι λες. 1949 ο Φρανκ Μπέαρ τον ZZ Top, σωστό. 1958 γεννήθηκε ο Μπάρι Άνταμσον τον Magazine. 1989 η Cure για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Fascination Street. Ο Γιάννης πραγματικά εμπλουτίζει το μουσικό μας ημερολόγιο, παιδιά, και κάνει και δουλειά. Αυτά μην νομίζετε, κάνεις ένα έτσι και τα βρίσκεις. Θέλει ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη να βάλει. Στα μισά δεν στα βγάζει από αυτά. Το λέω γιατί θα μου πεις γιατί το διαβάζεις του Γιάννη κάτω. Γιατί έχει κάνει δουλειά. Δηλαδή έχει κάνει δουλειά όπως και εμείς για να κάνουμε την εκπομπή, μπορεί και παραπάνω. Ο Κωνσταντίνος, κάποιες φορές ένα σοκ είναι χρήσιμο. Ναι, Κωνσταντίνε μου, να μου πεις πού δουλεύεις, τι κάνεις. Να κάνουμε ένα σοκ εκεί για να σας βοηθήσει, για να. Είναι εύκολο, ξέρεις, να λέμε μια πολύ ωραία τάκα. Αλλά τώρα δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Δεν έτσι απλά τα πράγματα. Ανδρέα, συγχώρεσέ με. Ποιος μου το λέει αυτό, ο Πέτρος. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, γνωρίζοντας πόσο αγαπάς την ομάδα σου και το ποδόσφαιρο, ναι. Αλλά ακούγοντας σχόλια για την τελετή σήμερα του ποδοσφαίρου, το λεγόμενο Μουντιάλ, δεν ένιωσα παρά τρόμο και μόνο στη γιορτή των καρτέλ που ξεκινά σήμερα. Παναγία, κάτσε ρε Πέτρο, μας τρόμαξες. Μας τρόμαξες, παπαπα. Ο Μάκης, καταρχάς καλησπέρα σου, Ανδρέα. Γεια σου. Η επιτυχία του είναι αυτή των μεγάλων συγκροτημάτων. Όταν ακούς, λες, αυτό είναι Μαρκ Κνόπφλερ. Ναι. Κάποιοι τον προφέρουν Κνόπφλερ και με συγχωρείτε, μου έχουν πει ότι από τον τόπο που κατάγεται αυτή είναι η σωστή προφορά. Δεν το λέω για να τον αδικήσω. Ο Νίκος, έχουν δίκιο οι φίλοι. Εντάξει, δεν μπορώ, καταλαβαίνετε, εδώ, αγαπητέ Νίκο, να ανοίξω αυτή την κουβέντα για το μέσον στο οποίο εργαζόμαστε. Είναι αυτό που μας φιλοξενεί χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή, είναι, πώς να το πω τώρα, αντιθεσμικό να το κάνει αυτό κάποιος. Πόσο μάλλον εγώ που εδώ εργάζομαι, εδώ υπηρετώ τη δημόσια ενημέρωση και μιλάω μαζί σας. Δεκτές όλες οι παρατηρήσεις σας, προς Θεού, δική σας είναι η άποψη, αλλά δεν μπορεί να γίνει μέρος της συζήτησης της εκπομπής. Έστειλε και η Μάρθα. Κάπου ήρθε Μάρθα σε ένα ξεχωριστό, πώς το λένε, άλλαξες αριθμό. Θλιβερή επέτειο σήμερα από το μαύρο στην ΕΡ. Θυμάμαι ακόμη έντονα το ξάφνιασμα, τη θλίψη, το θυμό εκείνων των ημερών.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Θα μπουν γκολ απόψε και άμα βάλει και ο Πινέδα ένα, γιατί παίζει το Μεξικό, αν και δεν με συμφέρει εμένα, γιατί θα ανέβει μετά το κασέ του και άντε να τον κρατάει η ομάδα. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά. Με τον καϊμό μου εγώ, κατά κοντζά μου τι άλλη ξεκινάει, εγώ τι θα κάνει ο Πινέδα. Αλλά είναι ευκαιρία να τον δω. Σήμερα είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, δεν είναι η πρεμιέρα?
2: Ναι, ναι, σε τρεις ώρες από τώρα περίπου.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλά, μετά στη ραδιοεφημερίδα έχετε ραντεβουδάκι. Ό,τι θέλουμε και δεν θέλουμε να ξέρουμε για το Μουντιάλ, έχουμε 4 ραντεβού μες τη μέρα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Αλλά εμείς έχουμε και έναν Παναθηναϊκό που ισοφάρισε 2-2 και πάμε στον τελικό των τελικών, ενώ για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Σωστό αυτό?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου κάνω λάθος να με διορθώνεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε ακούμε προσοχή. Ναι.
0: Ωραία, αυτό δεν ξέρω αν έχουμε και
2: ναι,
0: κάτι
2: ναι,
0: άλλο.
2: Ναι, ναι, θα πούμε και για μπάσκετ και για Λουτσέσκου.
0: Α, λοιπόν, μπράβο, και για τον Λουτσέσκου τι έγινε, γιατί ακούω κάτι Άραβες τον θέλουν.
2: Ωραία,
0: κάτι...
2: θα πάμε από εκεί που είναι πιο φρέσκο, έτσι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μία πληροφόρηση από το εξωτερικό ότι η Al-Sadd είναι πανάκριβη ομάδα, έτσι, mm-hmm. και πλούσια ομάδα, θέλει να αποκτήσει το Λουτσέσκου. Θυμάσαι, έχω πει 2-3 φορές τα απογεύματα ότι δεν είμαστε πολύ τόσο πολύ σίγουροι ότι ο Λουτσέσκου θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Έσκασε και αυτή η είδηση από το εξωτερικό, από Ιταλό δημοσιογράφο, που όμως είναι σωστός. Γενικότερα δεν γράφει πράγματα,
0: ναι,
2: που απλά για να τα γράψει.
0: Σπέρνει μια φήμη για εντυπωσιασμό, έχει τις πηγές.
2: Μάλιστα. Ο ίδιος ο Λουτσέσκου φέρεται να ρωτάει για την Αλσάδ, δηλαδή να θέλει προφορίες, τι ακριβώς ζητάνε, τι θέλουνε και όλα αυτά.
0: Σου λέει κάτσε να είμαι κι εγώ προετοιμασμένος, δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό που λένε όπου υπάρχει φωτιά υπάρχει καπνός.
0: Ναι. Πάντως στην Κερατέα, άμα είχες διαβάσει, ναι, για τη φωτιά, πήραμε το Δήμαρχο Λαβριωτικής, έσβησε, είναι όλα μια χαρά. Σε ενημερώνω να έχεις και ατομική πληροφόρηση. Άμα θες πήγαινε βόλτα τώρα για μπάνιο από εκεί. Άλλο.
2: Από σηκού και μετά και πάρα με το Μουντιάλ χλωμό με βλέπω.
0: Σωστό,
2: αλλά, λοιπόν,
0: σωστό.
2: Έτσι είναι το θύμα του Λουτσέσκου. Τώρα χτες ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
2: έτσι όπως παρουσιάστηκε, δηλαδή με πολλές απουσίες, και έμεινε και ξέμεινε και από παίχτες, γιατί είχαμε και με πέντε φάουλ αποβλήθηκαν όπως ο, ναι, από το 22.
0: Αλλά δεν τους είδα εγώ τόσο κουρασμένους όσο τους περιέγραφαν.
2: Με, ναι, διπλή παράταση. Το είδε στο παιχνίδι.
0: Είδα μέρη, δεν μπορώ τον μπάσκετ επειδή είναι
2: στο από τέλος.
0: Τα είδα τα στιγμή.
2: Ήταν μαραθωνοδρόμοι και όλοι όσοι έπαιξαν,
0: mm-hmm,
2: πέρα μαραθωνοδρόμοι. Γιατί είναι στο τέλος της σεζόν μετά από πολλά παιχνίδια και να φτάνεις με διπλή παράταση σε παιχνίδι που δεν θέλεις να χάσεις.
0: Σωστό.
2: Τα δίνεις όλα.
0: Έβγε.
2: Ο Παναϊκός με λίγους παίχτες, που τα λέω με λίγους, τα κατάφερε και πήρε αυτή τη νίκη. Και νομίζω τώρα 6 ώρα το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε ματσάρα. Είναι νωρίς επειδή είναι και οι αγώνες του Μουντιάλ. Γιατί πολλοί ρωτάνε.
0: Εδώ Τσιμέκας λέει δεν έχουν τύχει παιδιά. Σε ενημερώνω, είμαι μαρτυριάρης εγώ.
2: Και προημερώνω, αλλά νομίζω τώρα θα γίνει ματσάρα, δεν είναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πότε είναι το παιχνίδι, είπες, κάτσε.
2: Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα.
0: Θα σας έχω και τους δύο στα social, θα σας έχω έτοιμους. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα κάνω καζούρα, δεν ξέρω σε ποιον θα
2: τους δύο. Ελεύθερα.
0: Έτσι. Με έχετε σε αναμονή, stand-by που λέμε και στα ελληνικά, για το Σάββατο και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Α, και για το φίλο μας τον Αντώνη, που κατά λάθος μια άλλη μέρα τον είπα Βασίλη, ποιος έχει αναλάβει προπονητή στο μπάσκετ στον Άρη?
2: Ο Σπανούλης.
0: Μπράβο. Όχι, επειδή... Ναι, θέλω να τα ακούω να το λες. Γιατί το είχαμε πει εμείς τη μια μέρα, την άλλη μέρα μας είπε δεν είπατε τίποτα.
2: Και από τότε
0: κάθε μέρα εγώ θα σε ρωτάω ποιος είναι προπονητής στον Άρη. Τελεία. Άμα θέλεις Δημήτρη Καϊμάλιος, φύγε. Άντε, φύγε. Γεια σου. Ευχαριστούμε. Γεια. Σαν μηχάνημα, με ακρίβεια μηχανήματος θέλω να δουλέψουμε τώρα, παιδιά.

0: μιλάνε.
1: Όχι, πιο ωραία μιλάνε οι ακροατές και οι ακροατριές, τη λέει ο Γιώργος. Ναι, και αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια, αγαπητέ Γιώργο. Τι λέει η Χρύσα, καλή σπέρα, ήμουν και εγώ εκεί. Δεν ξεχνάμε όσο και αν κάποιοι θα το ήθελαν. Η φωτογραφία που μου στείλε είναι τραβηγμένη από τον τέταρτο όροφο τη δεύτερη μέρα του Μαύρου. Πω πω, κόσμος πλήθη κάτω, πλήθη. Τα πλήθη μαζεύονται για καλό, μαζεύονται και για κακό κάποιες φορές. Σε λίγο θα τα πούμε αυτά. Thank you.

0: Πολύ σωστή διάσταση έδωσε η Μαρίλια Γεροντίδη, γιατί το μηχανές το περιόρισε στα δίκυκλα που τα αγαπάμε και αυτοί και εγώ, και λέμε στους μιλάμε έτσι κι αλλιώς όταν οδηγούμε, τι κουβεντιάζουμε όταν κάτι έχει ο θόρυβος και αυτά, λέμε τι έχεις αγάπη μου να σε πάω στο γιατρό ενώντας συνεργείο. Η σχέση του ανθρώπου με τα δημιουργήματά του, δεν ξέρω αν είναι η σχέση Θεού ανθρώπου, γιατί το Θεό δεν μπορώ να τον ρωτήσω πώς μας βλέπει, αλλά είναι ιδιαίτερη. Και τώρα θα μιλήσουμε με έναν ιδιαίτερο και διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα, τον δόκτορα Μιχάλη Ματθαίου, τον καθηγητή επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast, εκεί στη Βόρεια Ιρλανδία, που έχει ξεκινήσει κάτι εδώ και καιρό, που τώρα διαβάζουμε ότι η Κίνα θα το εφαρμόσει πιλωτικά. Να μας τα πει ο ίδιος καλύτερα, που σίγουρα τα ξέρει και καλύτερα. Κύριε Ματθαίου, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε και με την καλή σας διάθεση. Διάβαζα σε ένα δημοσίευμα προετών ότι η δική σας ομάδα είχε πάρει και μια πολύ καλή επιδότηση από την Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή είστε σε επίπεδο τέτοιο, όχι μόνο τοπικό. Σε σχέση με το 6G, έτσι δεν είναι, με την εξέλιξη, την εφαρμογή του κτλ. Αυτό το 6G, πόσο κοντά είμαστε πια, δηλαδή αυτό που κάνει η Κίνα μπορούμε να το ακολουθήσουμε γρήγορα και στην Ευρώπη, ή εμείς θέλουμε χρόνο ακόμα?
1: Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Να πω το εξής, ότι ξέρω σε ποιο άρθρο αναφέρεστε. Αυτά γίνονται πολλές φορές, βγαίνουν αυτά τα άρθρα και για διαφημιστικούς λόγους. Το 6G, για να μπορέσει να βγει στην κυκλοφορία περί το 2030,
0: μάλιστα,
1: πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία πιστοποίησης. Είμαστε στη μέση αυτής της διαδικασίας και μάλιστα, θα ολοκληρωθεί γύρω στο 2029. Είναι όπως, για παράδειγμα, ένα καινούργιο φάρμακο. Δεν μπορεί να βγει στην αγορά αν δεν ολοκληρωθούν οι κλινικές μελέτες.
0: Mm-hmm, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ζητήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και ακριβώς, ακόμα και καταστροφές στα μέσα, ακριβώς, που χρησιμοποιούν αυτές τις ταχύτητες. Δεν είναι τόσο, ακριβώς, απλό δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι. Μια κάθε νέα γενιά χρειάζεται 10 χρόνια ερευνών και επόασης, κάθε G δηλαδή. Mm-hmm. Για να σας δώσω να καταλάβετε, για το 6G ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το 2020, mm-hmm, για να βγει το 30, και μετά ακολουθούν 20 χρόνια εμπορικής εκμετάλλευσης.
0: Μάλιστα. Αυτό που κάνει η Κίνα τώρα τι είναι?
1: Κοιτάξτε, η Κίνα είναι όντως πρωτοπόρος στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια. Θυμίζει λίγο τη διαστημική κούρσα της δεκαετίας του 50. Δηλαδή όποιος, ναι, κόψει το νήμα πρώτος,
0: σωστό,
1: θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και για γεωπολιτικούς λόγους, λόγους πρεστής κτλ. Κάποια στιγμή το 6G θα βγει σε όλες τις αγορές, κυρίως στις Δύσεις, έτσι.
0: Είναι ένα τρομερό εργαλείο η χρήση του, ακόμη,
1: βεβαίως,
0: και σε επίπεδο,
1: βεβαίως,
0: δυστυχώς σειράξεων, γιατί,
1: βεβαίως,
0: ζούμε σε ένα,
1: βεβαίως,
0: τέτοιο κόσμο. Διάβαζα, ας πούμε, ότι εκεί στο Belfast πολλές κινητοποιήσεις έγιναν, λέει, μέσω διαδικτύου. Αυτό κάποτε δεν θα το είχαμε στο μυαλό μας, άντε κανένα τρικάκι να πήγαινε κάποιος να πετάξει.
1: Όχι, πλέον, κοιτάξτε, ο κόσμος όσο δεν είχε καταλάβει μέχρι τότε, μέχρι την πανδημία, που όλοι δουλεύαμε τα σπίτια, δηλαδή χωρίς τη τηλεπικοινωνία θα μπορούσαμε να δουλέψει η κοινωνία, να εργαστεί. Τώρα που είπατε για τις στρατιωτικές χρήσεις, μην ξεχνάτε ότι η Ουκρανία, χάρη στο Translink του Elon Musk, μπόρεσε και ουσιαστικά στάθηκε στον πόλεμο ενάντια. Και
0: δυστυχώς
1: έχει και άλλες χρήσεις με drones και τέτοια, έτσι.
0: Επειδή είπατε drones, καλό είναι όμως και η Ουκρανία, γιατί και όλα αυτά, όπως είπατε, θέλουν δοκιμές, να κοιτάξει λίγο τα συστήματά της, γιατί της έφυγε το ένα και το βρήκαμε εμείς στη Λευκάδα.
1: Σωστό.
0: Και κάναμε,
1: σωστό,
0: και πολύ καλώς κάναμε διπλωματική κίνηση.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Ωραία αυτά τα εργαλεία, αλλά πού να ξέρει τώρα τον drone, μάλλον έχασε το GPS ή κάτι, ότι, ναι, το σκάφος στη Λευκάδα πάνε οι άνθρωποι για μπάνιο και δεν είναι το ρωσικό τάνκερ που στόχευε.
1: Έτσι είναι.
0: Γι' αυτό λέτε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή,
1: βεβαίως,
0: στην εφαρμογή. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Για θα πει κάποιος τώρα, τι θέμα βρήκες τώρα το 6G και τι σημαίνει αυτό το εργαλείο? Γιατί έχουμε το 5G ήδη. Δηλαδή τι θα μας δώσει αυτό και γίνεται τόσο μεγάλη κούρσα ταχύτητας να προλάβει η Κίνα, η Ευρώπη, η Αμερική?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Να σας πω το εξής, ότι 26% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι τυχερή ή άτυχη, αλλά αυτό είναι ένα γεγονός που αναφέρεται.
1: Επίσης υπάρχουν ακόμα και σε πολύ αναπτυγμένες κοινωνίες, υπάρχουν τα λεγόμενα ενδεκρόμενες νεκρές ζώνες, όπου το σήμα είναι πολύ χαμηλό, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν.
0: Το 5G έχει κάτι προβληματάκια πάντως.
1: Εσείς
0: το ξέρετε καλύτερα.
1: Βεβαίως δηλαδή, έχει προβλήματα.
0: Το 4G, τουλάχιστον σε επίπεδο που φτάνει, δούλευε πολύ καλύτερα.
1: Βεβαίως. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχει αυξηθεί εκθετικά ο αριθμός των συσκευών. Δεν είναι μόνο τα κινητά τηλέφωνα, είναι τα τάμπλετ, είναι τα έξυπνα ρολόγια, τα γυαλιά.
0: Τα έξυπνα, ναι, όλα.
1: Οπότε όλα θέλουν ουσιαστικά να είναι σαν ένα αυξημένο αριθμό ζώων που θέλουν να πιουν νερό από το ποτάμι.
0: Τραβάνε, τραβάει από ακριβώς, το πηγάδι ακριβώς. Και το πηγάδι δεν μπορεί να είναι.
1: Στερεύει, ναι.
0: Ναι,
1: επίσης να πω και κάτι άλλο, ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει στους φίλους μου από τη βιομηχανία.
0: Δεν
1: έχουν επενδύσει τόσο πολύ όσο θα έπρεπε σε νέους σταθμούς βάσης. Γιατί είναι ακριβή, είναι πολύ ακριβή σταθμή βάση και καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια. Να σας πω το εξής, ότι ένα σταθμός βάσης, το 70% της κατανάλωσης ισχύως του είναι για τον κλιματισμό. Γιατί έχει τεράστιες μονάδες από πίσω που πρέπει να ψήνουν τους σταθμούς βάσης.
0: Η Κίνα αρχίζει και κάνει, λέει, κάτι υπόγεια μέσα σε νερά, δηλαδή ψάχνουν εναλλακτικές, γιατί ούτε η ενεργειακή πόρη του πλανήτη είναι αστήρευτη. Ωραία,
1: βέβαια,
0: η τεχνολογία. Αλλά
1: όχι,
0: μην
1: βέβαια.
0: Πεινάσουμε και διψάσουμε για να είναι το δίκτυο γρήγορο.
1: Όχι,
0: αυτό το 6G, τι θα κάνει τόσο γρήγορα που θα είναι εντυπωσιακό, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, θα είναι τρεις θα είναι οι νέες τεχνολογίες που ουσιαστικά θα στρώσουν το δρόμο προς το 6G. Το πρώτο είναι προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, σωστό.
1: Δεύτερο είναι τα δορυφορικά δίκτυα, κυρίως χαμηλής τροχιάς, δηλαδή δορυφόροι που θα βοηθούν το δίκτυο να καλύπτει, ας το πω, να καλύπτει τρύπες. Τις νεκρές ζώνες. Και τρίτον είναι τα συστήματα διπλής χρήσης, δηλαδή συστήματα που θα μπορούν να κάνουν γεωτοπισμό ή ασύρματη ανίχνευση.
0: Αυτό χρήσιμο για την ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά και επικίνδυνο για τις σειράξεις.
1: Ακριβώς.
0: Θα φτάσουμε σε ένα διαστημικό επίπεδο, πια επίπεδο από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτά που βλέπαμε σε παλιές σειρές επιστημονικής φαντασίας ίσως μερικά είναι και ξεπερασμένα πια.
1: Κοιτάξτε, σε λίγα χρόνια το κινητό τηλέφωνο, αυτό το έξυπνο τηλέφωνο που λέμε, θα θεωρείται παροχημένο. Θα θεωρείται παροχημένο. Και δεν αργεί αυτή η εποχή, δηλαδή σε περίπου 10 χρόνια μετά από τώρα, όποιος θα έχει κινητό τηλέφωνο, αυτά που χρησιμοποιούμε τώρα στις μέρες μας με τα touch screen, θα είναι παροχημένο.
0: Άρα έχει λόγους η Ευρώπη να θέλει να προλάβει την Κίνα, φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή είναι και ένα θέμα ίσως το ίδιο σημαντικό με τη βιομηχανική ανάπτυξη ή και πιο σημαντικό.
1: Προφανώς. Μα οι ψηφιακές επικοινωνίες είναι ένα τεράστιο εργαλείο ανάπτυξης, προόδου και πλέον και γεωπολιτικής ισχύως και κυριαρχίας. Δεν το συζητάω. Είναι εξίσου σημαντικό με την ενέργεια. Πάνε μαζί αυτά τα δύο.
0: Ναι, και βλέπουμε ότι για τα μέρη που έχουμε ακόμη πηγές ενέργειας, βλέπουμε τι κάνει ο άνθρωπος για να φτάσει ως εκεί. Άρα αυτός ο ανταγωνισμός. Εμείς στην Ευρώπη, επειδή εσείς ασχολείστε, έτσι δεν είναι,
1: είναι το αντικείμενό
0: σας. Πόσο πάμε καλά ή πρέπει να επιταχύνουμε?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη πάσχει από ένα θεμελιώδες πρόβλημα, ότι δεν επενδύει τόσο αρκετά στο αυτό που λέμε research and development, στο R&D.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, η Κίνα διάβασα πρόσφατα ότι οι επενδύσεις της R&D έχουν φτάσει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Μιλάμε για ένα τρομακτικό ποσό. Η Ευρώπη δυστυχώς δεν μπορεί, δεν έχει και τους πόρους εξάλλου, έτσι, να έχουμε πολύ καλές ομάδες, έχουμε δυνατές εταιρείες.
0: Αλλά αυτό δεν φτάνει, λέτε, λίγο, δηλαδή και τους καλύτερους
1: φτάνει,
0: επιστήμονες να έχεις, αν
1: όχι.
0: Δεν έχεις χρήμα, ακριβώς. Δεν μπορεί να αποδώσει αυτό.
1: Όχι, και το πρόβλημα με τις τηλεπικοινωνίες είναι ότι έχει μακρινές χρονοκλίμακες, δηλαδή μπορεί να θέλει 5 με 10 χρόνια
0: ναι.
1: Για να δεις αποτελέσματα.
0: Δεν τα δίνω σήμερα στον κύριο
1: ακριβώς.
0: Ματθαίου και αύριο θα μου φέρει
1: όχι.
0: Πάρτο το
1: όχι.
0: Να πατήσει ένα κουμπί.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Για να δω γιατί ήρθε. Δεν υπάρχουν, λέει, αρκετές και ικανές έρευνες που να βεβαιώνουν για την ασφάλεια χρήσης του 6G και έτσι η βιομηχανία, λέει, κάνει ξανά πειραματόζωα τους καταναλωτές. Τώρα για το 6 ή για το 5 το λέει αυτό.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό τώρα. Το μήνυμα είναι προφανώς. Είναι,
0: όχι, ήθελα να κάνω σχετική ερώτηση. Αν υπάρχει και ένα κλίμα φοβικό απέναντι στη νέα τεχνολογία. Γιατί είχαμε ακούσει ότι θα ψοφάνε τα περιστέρια όταν περνάνε όχι, δίπλα από την κεραία. Θα...
1: Κοιτάξτε, η πολεμική ενάντια ενάντια στην επικοινωνία είναι από τη δεκαετία του 70. Και είναι, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι τεχνοφοβικός, κάτι θέτει καινούργιο και τον τρομάζει. Δεν υπάρχει. Όλα τα δίκτυα αυτά έχουν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα λειτουργίας. Εντάξει, θέλω να καθησυχαστεί ο κόσμος. Προφανώς, έτσι, αυτό που λέω πάντα, δεν θα κοιμηθούμε ποτέ αγκαλιά με το ρούτερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απλοί κανόνες προφανώς πρέπει
0: καλά,
1: να
0: καλά, η ακτινοβολία είναι πια δεδομένη. Είτε 4, είτε 5.
1: Ναι,
0: και
1: υπάρχει
0: δεν ξέρω,
1: η ακτινοβολία. Ναι,
0: παρά ελάχιστους που δεν έχουν σπίτι ρούτερ, κινητό, τάμπλετ, έξυπνη τηλεόραση, μην το ξεχνάμε αυτό. Ακόμα και τηλεόραση μέσω διαδικτύου κάνει. Ναι. Δηλαδή. Αυτό είναι πια στη ζωή μας. Το
1: ακριβώς.
0: Ζήτημα είναι πόσο ξέρουμε το καινούργιο, αλλά εσείς μας είπατε ότι θέλει μια δεκαετία για να το εφαρμόσουμε. Άρα περνάει μέσα από φίλτρα ελέγχου, δεν είναι.
1: Προφανώς. Και η τεχνολογία είναι σαν ένα μαχαίρι, έτσι. Μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Όπως όλα. Ή να σφάξει τον
1: φωνικό όπλο.
0: Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί το τραγούδι, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κακογιάννης, να λέει αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι. το υπέροχο αυτό.
1: Τεχνολογία που
0: έγινε δίκοπο
1: μαχαίρι.
0: Αλλά όλα τα εργαλεία του ανθρώπου. Έχουν διτό χαρακτήρα, δεν το συζητάμε
1: ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και για το τι γίνεται εκεί στο Belfast. Εγώ ήθελα να μην μείνουμε στο ρατσισμό του παλιού τύπου ανθρώπου, να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον, αφού είχαμε την πολυτέλεια να σας έχουμε, κύριε Ματθαίου. Να σας ευχαριστήσω
1: πολύ.
0: Πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Καλά.
0: Και
1: να
0: θα τα
1: καλά.
0: Ξαναπούμε με πρώτη
1: όποτε
0: ευκαιρία.
1: Καλώς
0: ευχαριστούμε.
1: Σας πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Σας είπα ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα παιδικού παιχνιδιού. Ακούμε ένα τραγούδι που περιγράφει αυτό. Έναν μεγαλύτερο σε ηλικία, εδώ μια μεγαλύτερη Stone στο πρωτόπαν αυτό, που βλέπει τα παιδιά να παίζουν και κυλούν τα δάκρυα, γιατί ξέρεις ότι έχεις χάσει ένα κομμάτι από αυτή την υπέροχη στιγμή που ήσουν παιδί και δεν είχες ενσωματωθεί με αυτό το βάρβαρο τρόπο στην καθημερινότητα. Τώρα όμως ενημέρωση, βλέπω τον κύριο Θάνο Σκιαφάκα, όλες οι ειδήσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μουντιάλ 2026. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η αυλαία του Μουντιάλ ανοίγει στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Από απόψε και για τις επόμενες 38 μέρες έως και τις 19 Ιουλίου. Μπείτε στο κλίμα της μεγάλης πρεμιέρας από τις 8 το βράδυ με την pre-game εκπομπή ώρα Μουντιάλ στην Earth 2 Sport και πάμε στους τίτλους των ειδήσεων των πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων. Εκενώνονται όροφοι στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, συναγερμός της ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις παρά τα πλήγματα. Κλειστών μέχρι νεοτέρας, λέει Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της νήσου Χαρκ. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Χωρίς νόημα πλέον η εκεχηρία, δηλώνει η Τεχεράνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις κάλπες το 2027. Οι γαλάζιες εξορμήσεις στην περιφέρεια. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο. Δεν μπορεί πολιτικός με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Πασόκ να ανοίξει θέμα που δημιουργεί διάσπαση, ανέφερε στο Earth News ο Κώστας Σκανδαλίδης. Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέο πρόγραμμα ανακαίνησης με επιδότηση έως 95%, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Η κυβέρνηση μετέτρεψε την ΕΡΤ σε σύγχρονο και αξιόπιστο δημόσιο μέσο ενημέρωσης, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής, επικαλούμενος σχετική αξιολόγηση του Reuters. Αύριο αναμένεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Πρώτον τον πυλών η κακοκαιρία Express, κρίσιμο το διάστημα από τις 12 ως τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Και τέλος φόβος και ένταση στο Belfast. Η αστυνομία προετοιμάζεται για μια νέα νύχτα επεισοδιών. Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα και ως τις 19 Ιουλίου ο πλανήτης. Πάμε ευθύς αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μας δώσει την ατμόσφαιρα, το κλίμα. Καλησπέρα Πέτρο, καλημέρα σε εσάς.
1: Καλημέρα, 12 η ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη. Καλό μεσημέρι, όπως θέλετε.
0: Μεσημεράκι, μεσημεράκι.
1: Ναι, ναι. Σε μια πόλη η οποία έχει εννοείται πάρα πολύ ζέστη, δεν το συζητάμε. Αλλά εκτός από αυτό, η συγκεκριμένη περιοχή, η Νέα Υόρκη, δηλαδή, μάλιστα αυτή την ώρα που σας μιλάω, εκφορτισμένος και με τις ζωντανές συνδέσεις των κοινωνικών εκπομπών, σας μιλάω έξω από το Madison Square Garden, δηλαδή από το γήπεδο, το οποίο αναμένεται να ζήσει πάρα πολύ σπουδαίους, να το πω έτσι, μεγάλες πιένες, με την έννοια ότι χθες η New York Knicks, γι' αυτό παίρνει μια μικρή παράταση των εορταστικών του πράγματος σχετικά με το παγκόσμιο κύπελλο για τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, παραλαμβάνω, γιατί χθες η New York Knicks έκαναν αυτή την τρομερή ανατροπή. Γύρισαν από 29 πόντους και έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Ανατολικούς. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν χθες το βράδυ. Ναι, χαμός, δρόμοι κλειστοί, πανηγύρισαν παντού. Με τα βρώμικα όλα δεν το συζητάμε από τα πανηγύρια και όχι μόνο. Είναι αστυνομία η οποία ήταν εδώ για να επιτηρεί τους πανηγυρισμούς των Νέα Υορκέζων, οι οποίοι είχαν ντυθεί αναλόγως με τα ρούχα των New York Knicks δηλαδή, και βγήκαν έξω για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι αρχικά και να γιορτάσουν από την απογοήτευση των μείνων 29 πόντων. Καταλαβαίνετε ότι πόσο χάρηκαν όταν κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και το 3-1 στη σειρά των τελικών του NBA. Κατά τα άλλα, βεβαίως, σε όποιο σημείο και αν σταθείς, δειλά-δειλά, επαναλαμβάνω, μέχρι να τελειώσουν οι τελικοί του NBA σήμερα και μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια να διεξάγονται στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν παντού μπάλες, βασίδια, σημαίες. Βλέπεις στο πέρασμά σου φανέλες διάφορων χωρών που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο, όπως λένε όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία διοργάνωσής του, θέλουν να είναι αυτό που θα μείνει στην ιστορία ως το καλύτερο όλων των εποχών. Μέχρι το επόμενο βεβαίως, αλλά εννοείται ότι έχουν θέσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Να πω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει, γιατί ούτως ή άλλως βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία ούτως ή άλλως έχει από μόνη της κάποιες, να το πω έτσι, ιδιαιτερότητες, με χαρακτηριστικό πράγμα, το οποίο συνέβη ακόμη ένα επεισόδιο, να το πω έτσι, ανάμεσα στην κόντρα που έχει η FIFA με την UEFA. Υπενθυμίζω ότι πολύ πρόσφατα οι ΗΠΑ και η Αμερική απαγόρευσαν την είσοδο στον Σομαλό διαιτητή να έρθει εδώ να προσφυρίζει παιχνίδια, δηλαδή τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρθάν. Είχε απαγορευτεί η είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο, μάλιστα έχει φτάσει μέχρι το Μαϊάμι, και σε κόντρα αυτού η UEFA όρισε τον συγκεκριμένο διαιτητή, τον Σομαλό, στο Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί τον Αύγουστο ανάμεσα στην Παρίσι Ζερμέν και την Άστον Βίλα. Θυμίζω ότι είναι οι δύο κάτοχοι των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών τροφέων, του Europa League δηλαδή και του Champions League. Η Παρίσι Ζερμέν του Champions League και η Άστον Βίλα του Europa League. Και σε μια κίνηση με πολύ υψηλό συμβολισμό προχώρησε η UEFA, η οποία τον όρισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα, έβγαλε και μια ανακοίνωση η UEFA στα social media που λέει ότι είμαστε ευχάριστοι να ανακοινώσουμε ότι ο Σομαλό διαιτητή, ο Μάρα Ρτάν, θα διευθεύσει τον πολυαναμενόμενο αγώνα μεταξύ τη Παρί και τη Άστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ. Και σημειώνει μετά ότι το ποδόσφαιρο έχει ως σκοπό να φέρει τους ανθρώπους κοντά και η UEFA επιθυμεί να εκφράσει τον σεβασμό της προς τον ομάρ και τις εξαιρετικές διαιτητικές του ικανότητες, οι οποίες το εξασφάλισαν μια τόσο σημαντική βράβευση. Το είπε ο Τσέφεριν για τον Αρτάν, ο οποίος απέσπασε και το βραβείο διευθυντή της χρονιάς της Αφρικανικής Ομοσπονδίας 2025. Έχουμε και τέτοια δηλαδή, τα οποία πάντα υπάρχει πολιτικοποίηση, να το πω έτσι, του ποδοσφαίρου όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα η FIFA μερικές ώρες, θα έλεγα, πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μέρες πριν την πρώτη παρουσία μετά από 52 χρόνια της ΑΕΤΗΣ, την ανάγκασε στη Ισραηλιά, την υποχρέωσε να αλλάξει την επίσημη εμφάνισή της λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα, διότι έκρινε η FIFA ότι το αρχικό σχέδιο περιείχε στοιχεία που παραπέμπουν σε πολιτικά μηνύματα. Επαναλαμβάνω, 52 ολόκληρα χρόνια μετά σημαδεύτηκε από ένα πρώτο πρόβλημα, να το πω έτσι, τελευταία στιγμή. Σε συνεννόηση με την Εταιρεία Αστικών Ειδών, βεβαίως, αλλά και με την Ομοσπονδία της χώρας, βρήκαν τη διαδικασία να το αλλάξουν και να το διαφοροποιήσουν.
0: Λοιπόν, Πέτρο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε μέρες μπροστά μας και νύχτες για
1: πρεμιέρα
0: να τα.
1: Πρεμιέρα
0: σε λίγο, ναι. Μπαλί μόνο από την ΕΡΤ. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή, καλή συνέχεια και καλό ρεπορτάζ όπως πάντα άλλωστε. Και από την Νέα Υόρκη επιστρέφουμε στην Αθήνα, στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα. Αρχίζει το ματς εδώ στην ΕΡΤ. Είναι το πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες στην ιστορία και το ερώτημα είναι πόσο αλλάζει αυτό το γεγονός τη διοργάνωση και τι πρέπει να περιμένουμε από τη νέα αρχιτεκτονική, για να το πω έτσι, του τουρνουά.
2: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Είχαμε συνθήσει ως τώρα 32 ομάδες maximum και πάμε στις 48. Πάμε, όπως είπες και στην αρχή, σε μια διοργάνωση που είναι 31 ημέρες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες κρατάνε περίπου 15. Να καταλαβαίνει ο κόσμος την τεράστια διαφορά. Πάντα τα Μουντιάλ ήταν 15-20 μέρες βαριά. Και τώρα πάμε σε 39 μέρες και φαντάσου αν σε 4 χρόνια λένε θέλει η FIFA να πάει σε 60, θα πέσει με 3 μήνες. Έτσι, μπορεί για μας απ' έξω να είναι μια χαρά, αλλά όμως ειδικότερα για τους ποδοσφαιριστές είναι από πάρα πολύ κουραστικό, γιατί προέρχονται από μια μεγάλη διοργάνωση και νομίζω στο πολύ πολύ κοντινό μέλλον οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές θα απαιτήσουν λιγότερα παιχνίδια. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι απλά παίζουν μπαλίτσα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι μηχανήματα. Και τα μηχανήματα θέλουν σέρβις.
0: Και όχι μόνο εδώ. Έχουμε και αποστάσεις, έχουμε υψόμετρο, έχουμε θερμοκρασίες υψηλές. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες.
2: Ακόμα και να ήταν όλα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Να ήταν όλα στη Γερμανία, όλα στην Ιταλία, όλα σε ένα τόπο που ήταν ίδιες συνθήκες. Όταν ξεκινάνε να παίζουν τον Αύγουστο, τον Ιούλιο και θα τελειώσουν τον Ιούλιο και μετά από λίγες μέρες θα πρέπει να ξαναπαίξουν πάλι ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι κουραστικό και επικίνδυνο για την υγεία τους. Έχουμε δει πολλές φορές πλέον δυστυχώς να καταραίουν ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Οπότε ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερο σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ. Μπορεί να έχουμε και πολύ εύκολες ομάδες όπως το Κουρασάο που λέμε πόσα γκολ θα φάει, αλλά όμως είναι ένα επιπλέον παιχνίδι, επιπλέον κούραση. Οπότε όποια ομάδα κατακτήσει το τρόπαιο θα είναι Συσσαγωγικά να το πω, να μου επιτραπεί η έκφραση, το πιο μάγικο. Γιατί θα είναι
0: το πιο μάγικο, Δημήτρη. Είναι... Ο κόσμος αγωνιά όμως για το θέαμα και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Ναι.
0: Η πρεμιέρα γίνεται στο ιστορικό Αζτέκα του Μεξικού. Ποιο είναι το κλίμα στις εξέδρες και πόσο σημαντικό είναι ότι το Μουντιάλ επιστρέφει εκεί 40 χρόνια μετά το 1986? Υπάρχει έντονος συμβολισμός. Να υπενθυμίσω εγώ το χέρι του Θεού, Μουντιάλ 1986 μεταξύ Αργεντινής Αγγλίας.
2: Είναι το μοναδικό γήπεδο που θα έχουμε τρία παιχνίδια πρεμιέρας. Ήταν το μακρινό, μάλλον το 70, το πρώτο παιχνίδι, τότε η Βραζιλία με τον Πελέ κέρδισε στην Ιταλία. Μετά το 86, εκεί ήταν πρεμιέρα με το χέρι του Θεού, και για όσους παίζουν στοίχημα, τις δύο προηγούμενες φορές ήταν 0-0 τα παιχνίδια. Δύο πρεμιέρες στο γήπεδο αυτό ήταν 0-0. Είτε Ιταλία κόντρα στη Βουλγαρία, είτε το Μεξικό, ήρθε ισοπαλό 1-1, και τις δύο φορές ήρθαν ισοπαλίες. Ένα παιχνίδι, μάλλον σε ένα γήπεδο που είναι σε 2.200 μέτρα υψόμετρο, καταλαβαίνουμε ότι απλά περπατάς και δυσκολεύεσαι να πνέεις. Εμείς που είμαστε ασυνείδητοι, όσο περισσότερο να παίζεις ποδόσφαιρο σε αυτό το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ιστορικό γήπεδο, και νομίζω οι ποδοσφαιρόφιλοι θα θέλανε να έχουν στο μυαλό τους, λένε, να βρεθώ σε αυτό το γήπεδο.
0: Και να δουν και να παίζει ο Μαραντόνα, να συμπληρώσω εγώ, γιατί πραγματικά...
2: Είναι δύσκολο, πρέπει να φτάσουν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω.
0: Πρέπει να αγγίζουμε τα όρια της μεταφυσικής. Τελευταίο ερώτημα, υπάρχουν μεγάλα φαβορί ή όχι?
2: Σαφέστατα, μεγάλα φαβορί είναι, οι δύο είναι ευρωπαϊκές ομάδες, τα γκράντε φαβορί είναι η Γαλλία και η Ισπανία, η Ισπανία και η Γαλλία. Ανά τον κόσμο αυτές τις δύο δίνουν τα μεγάλα φαβορί, κάποια πρακτορία την Ισπανία, κάποια τη Γαλλία, αλλά εκεί κυμαίνονται. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε εκτός η μεγάλη Βραζιλία και η Γερμανία, έτσι, και συγγνώμη, και την Αργεντινή από τη Λατινική Αμερική, και η Γερμανία, όπως είπα, μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα, την Αγγλία και λίγο πιο πίσω την Πορτογαλία του Ρονάλντο.
0: Δημήτρη, αν κάναμε με ψηφοφορία, τι θα ψήφιζες, μια και πιάσαμε έτσι τους μακαρίτες, Πελέ ή Μαραντόνα?
2: Λόγω γενιάς, Μαραντόνα.
0: Μαραντόνα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε να τα λέμε πολλές μέρες, πολλά βράδια μαζί, με πάρα πολλούς αγώνες και σημαντικούς αγώνες. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τους δύο για το εξαιρετικό τους ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Με την πολιτική επικαιρότητα θα συνεχίσουμε στη Νέα Δημοκρατία, που ξεκινά προεκλογικές εξορμήσεις. Μετά τη χθεσινή πολιτική επιτροπή και τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώθηκαν τρεις νέες υποψηφιότητες για τις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της κάλπης, προειδοποίησε το νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι θα πρέπει να πατήσει γκάζι και να είναι έτοιμος για μαραθώνιο, και ήταν ιδιαίτερα καυστικός με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Μια κωμικοτραγική Βαβέλ. Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για όλες τις λεπτομέρειες από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σε ετοιμότητα μάχης έθεσε άπαντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιο, καλησπέρα. Στην τελική ευθεία, είπε χθες.
5: Καλησπέρα και από μένα. Ουσιαστικά είχαμε τη διαδικασία κίνηση για την διεκδίκηση μια τρίτη τετραετία. Αυτό σηματοδοτεί. Είχε συνομιλία του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, να πούμε, πως εξέλιξε ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη νέο γραμματέα. Και επαναλαμβάνοντας το στόχο για αυτοδυναμία και για πολιτική σταθερότητα, η οποία αποτελεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, προϋπόθεση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ανοιχτά για μία Κυριακή και αυτοδυναμία, απορρίπτοντας ουσιαστικά κάθε σενάριο πολιτικής αστάθειας ή διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, και απευθύνθηκε όχι μόνο στα κομματικά στελέχη, αλλά συνολικά ευρύτερα στο εκλογικό σώμα, το οποίο με την εκλογή του νέου γραμματέα καλείται να επανενεργοποιηθεί αλλά και να επαναπιστεί πως η Νέα Δημοκρατία.
0: Θέλει να αποφύγει την τιμωρητική ψήφο, την ψήφο διαμαρτυρίας ο Πρωθυπουργός. Είναι σαφές αυτό, έτσι.
5: Ακριβώς. Θέλει να πει πως η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη και εγγύηση για τη συνέχεια της τροχιάς προόδου που καταγράφει η χώρα. Όπως είπες και εσύ, είπε πως είμαστε τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει, καλώντας σε πλήρη κινητοποίηση τον κομματικό μηχανισμό και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε για μία ακόμα φορά με σαφήνεια το δίλημα συνέχεια με σταθερότητα και σχέδιο ή επιστροφή σε πολιτικούς πειραματισμούς, δίλημα που θα κριθεί στις εκλογές του 27, που, όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στους δημοσιογράφους, όταν τρέχει μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθώνιος έχει ρυθμό από νωρίς, κλείνοντας έτσι για μια ακόμα φορά τα σενάρια για πρόορη κάλπη. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το προεκλογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία, το ανέπτυξε σε τρία σκέλη. Το πρώτο αφορά τις συνεχείς εξορμήσεις και την οργανωτική παρουσία του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο σχετίζεται με την διαρκή προβολή και ανάλυση του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων. Και το τρίτο, την επεξεργασία και την παρουσίαση του νέου προγράμματος, του νέου προγραμματικού λόγου της παράταξης με ορίζοντα το 2030, με τη δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής με επικεφαλής στον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος καλείται να οικοδομήσει αυτό το νέο προγραμματικό πλαίσιο για την ατζέντα του 30. Τα πρόβλημα που σε ιδιαίτερη έμφαση και υπήρχαν και την αντίστοιχη υποδοχή από τα μέλη της πολιτικής επιτροπής στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, απαντώντας και έτσι εμέσως ή κάποιοι θα έλεγαν με σαφήνεια σε όσους αφιζητούν τις κυβερνητικές επιλογές στα εθνικά θέματα και ειδικά για τον Πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, με αιχμηρή φρασιολογία για όσους πνίγονται, όπως είπε, μόνο τους στα ήρεμα νερά, υποστήριξε πως ο πατριωτισμός ευθύνης αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με συνθήματα. Τον ακούσαμε και την σφοδρή επίθεση για την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για ένα θίασο πολιτικό δυνάμεων που δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει αλλά να επενδύσει στην δυσαρέσκεια, πάντως για μία ακόμα φορά και σε αυτές τις εκλογές στο στόχο τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και, όπως είπε, τη συστηματική παραποίηση της πραγματικότητας. Όσον αφορά τώρα το νέο κύκλο περιοδιών σε ολόκληρη τη χώρα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως και ο ίδιος θα ακολουθήσει αυτόν τον κύκλο, δηλώνοντας ότι θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα από μια άκρη στην άλλη. Αποκάλυψε ο ίδιος πως θα ξεκινήσει αυτόν τον κύκλο επισκέψεων από τη Ρόδο το προσεχέ.
0: Το Σάββατο.
5: Ενώ και η νέα οργανωτική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας θα βασιστεί σε αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού έργου. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα ξεκινήσει αυτή η παρουσίαση πολύ σύντομα από την Μακεδονία. Θέλω να πούμε πως ουσιαστικά ανήκει και ο κύκλος υποψηφιωτήτων για τις εκλογές του 27. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τις υποψηφιότητες του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Δρυκάλων, του Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, του κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην Άρθρα Θεσσαλονίκης, και της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κ. Αλεξάνδρα Ζούκου, η οποία θα είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθηνών.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
6: Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει ετοιμότητα. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, ετοιμότητα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε έναν μαραθώνιο. Η ατζέντα 2030 θα αρχίσει να διαμορφώνεται. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά από το επόμενο διάστημα να ακούμε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για να αντιπαρατεθούμε με την αριστερά.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, σε συνέχεια του μηνύματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αυτοδυναμία, επεσήμανε τη σημασία διατήρησης σταθερότητας στη χώρα.
7: Τι αν αφήσουμε τη χώρα σε μαθητευόμενους μάγους, είτε σε συνταγές δοκιμασμένες και αποτυχημένες, να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι ολέθριες για τη χώρα.
0: Τώρα είμαστε εν αναμονή συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης μας ενημερώνει για τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει. Καλησπέρα, Νότη.
8: Καλησπέρα, Θάνο, κύριε Χιγίνη. Σε λιγότερο από μία ώρα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον άρθρο Νίκο Χατζηνικολάου. Βέβαια, το τι ακριβώς θα πει θα πρέπει να περιμένουμε για να το ακούσουμε. Αλλά οι κάσπρες και οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί σε γενικές γραμμές, σε όσα και στην ομιλία του κατά την εκλογή του κ. Κερανάκη εχθές.
0: Στην Πολιτική Επιτροπή.
8: Στην Πολιτική Επιτροπή που εξέλεξε τον κ. Κερανάκη και γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε. Δηλαδή ότι η εκλογή θα γίνει το 2027, αλλά το κόμμα βρίσκεται, να ας πούμε και γιόμαστε, είμαστε στην τελική ευθεία. Το κόμμα ουσιαστικά μπαίνει στη διάταξη μάχης με τον κ. Κερανάκη να αναμένεται να οργώσει το εισαγωγικό την Ελλάδα, να γυρίσει δηλαδή τις κομματικές οργανώσεις, ετοιμάζοντάς τις για την πολιτική μάχη των εθνικών εκλογών. Οι αναφορές που θα πιθανότατα θα έχει ο Πρωθυπουργός για τις επιδιώξεις της γειτονός της Τουρκίας και με φόντο και το επόμενο το νομοσχέδιο που αναμένεται να περάσει, το οποίο ουσιαστικά
0: για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο το περιμένουμε πλέον το φθινόπωρο.
8: Σε αμφισβήτηση την κυριαρχία των νησιών και γιατί πρέπει να υπάρχουν ή όχι ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι κάτι το οποίο πιθανότατα θα συζητηθεί. Αλλά όπως είπατε και η εσωτερική πολιτική ατζέντα και οι αιχμές στους ψευδοπατριώτες, στις ψευδοπατριωτικές κορώνες όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, και στα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί και αναμένονται να εμφανιστούν, επίσης θα έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Επίσης, εγώ θα περιμένω, Βαγγέλη, και όλα, αισθάνομαι συγγνώμη, τώρα θα τα δούμε και θα έχουμε την ευκαιρία και αργότερα με τον Βαγγέλη να τα σχολιάσουμε.
0: Το βράδυ, το βράδυ, στο τέλος της ημέρας.
8: Ναι, περιμένω τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τη μία Κυριακή. Δηλαδή για το στόχο της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Αυτός είναι ένας στρατηγικός στόχος που ξεδιπλώνεται σιγά σιγά από την Δημοκρατία. Αναφέρθηκε η Δώρα Μπακογιάννη με μια ανάρτησή της σε αυτό, ότι δεν πρέπει να πάμε. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοδυναμία, η διεκδίκηση αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Και ότι δεν επιλέγει αντίπαλο, όπως κάποιοι κατηγορούν ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, αν και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας έχει χάσει 5 φορές από την Κυριακή Μητσοτάκη και τα πετράγματα της θητείας του κυβερνητής Ζανέλ δεν έχουν ξεχαστεί, οπότε ευλόγως κάποιος
0: χωρίζει σε δύο πολιτικά ημισφαίρια από ό,τι καταλαβαίνω ο Πρωθυπουργός το πολιτικό σκηνικό. Το ένα είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα που αισθάνεται ότι εκπροσωπεί ο ίδιος, και το άλλο είναι αυτό που είπε, η πολιτική Βαβέλ και ο Θίασος που αισθάνεται ότι εκπροσωπούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Πρόλαβες αυτή τη φράση. Ήταν μια σκληρή φράση για την αντιπολίτευση. Ο Θίασος, πολιτικός Θίασος που λέγεται αντιπολίτευση, το χρησιμοποίησε χθες και θα δούμε αν θα τον επαναλάβει και σήμερα. Αλλά εντάξει, θα ανέβουν τόνοι. Σε εκλογές πάμε, λογικό είναι.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε, Νότι, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου, και εμείς συνεχίζουμε με το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα περάσουμε τώρα, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση τόσο στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρούς κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνδεθούμε αμέσως με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε τα νεότερα από την Χαριλάου Τρικούπη. Αρχικά, Ευγενία, ο κύριος Ανδρουλάκης απήντησε σε όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί κωμικοτραγικής Βαβέλ και θείασος, σχολιάζοντας την αντιπολίτευση. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Περίμενε την ευκαιρία λοιπόν και τη βρήκε σήμερα κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στο φόρουμ 100 χρόνια οικονομικός ταχυδρόμος, όπου επιτέθηκε με πολύ αιχμηρό λόγο τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως έχουμε μια κυβέρνηση σκανδάλων, υποκλοπών, συγκάλυψης και ατιμωρησίας. Χαρακτήρισε δε τον Πρωθυπουργό υπέρμετρα αλαζόνα και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, όπως αποφάσισαν στο συνέδριο και έτσι θα πορευτούν έως τις εκλογές, είναι να υπάρξει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική αλλαγή. Διότι όπως συμπλήρωσε, επί Μητσοτάκη κλιμακώθηκε η διαφθορά και η ατιμωρησία.
0: Μάλιστα, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε για τον Πρωθυπουργό ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, και επιστρέφουμε.
10: Είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας Πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει 3 στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
0: Ευγενία, σχολίασε όμως και τον Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
9: Ναι, τα πήραν λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο σχολίασε Θάνο, πως είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που τιμήθηκε και κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, αλλά ετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά. Συμπλήρωσε ακόμη ότι ο τρόπος που επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας είναι ιδιότυπος, καθώς διέλυσε το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Τέλος, εκτός των άλλων, αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Πασόκ για συνένεση στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ευγενία, θα σας ακούσουμε ξανά μετά τον συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά, όμως αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
10: Να επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
0: Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε για τα σενάρια συνεργασιών.
11: Παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές 28-29, στην καλύτερη σας λέω εγώ 30, και ο κύριος Μητσοτάκης τηρεί αυτό που λέει μία Κυριακή μόνο και έρχεται και σας λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ μόνο με το Πασόκ μπορώ να συγκυβερνήσω. Δεν θέλω να πάω σε άλλες εκλογές, δεν θέλω να ταλαιπωρώ τον κόσμο. Πάμε να τα βρούμε, να κάνω δεκτό το 50% του προγράμματός σας, να βρούμε και κάποια στελέχη να κάνουμε την κυβέρνηση. Και εσείς απαντάτε όχι.
12: Βεβαίως απαντάμε όχι, και θα λέγαμε ότι εμείς δεν λέμε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία και με όλα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο, ούτε πριν ούτε μετά.
11: Δεν θα χρεωθείτε όμως στις δεύτερες εκλογές μια δυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και ενδεχομένως, ότι... μισό λεπτό, και ενδεχομένως και μια μείωση των ποσοστών σας από ψηφοφόρους σας που θα ήθελαν έστω και δι' αυτού του τρόπου να δουν το Πασόκ να παίρνει μέρος στη διαχείριση της εξουσίας.
12: Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτή η ιστορία, το να λέμε μήνες πριν τις εκλογές να μιλάμε μόνο για αυτά τα θέματα, δηλαδή τι θα γίνει μετά, και να ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
11: Όχι,
12: μόνο...
11: δεν ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
12: Ο κύριος Τσίπρας λέει, ας πούμε, δεν συνεργάζεται με κανένα.
11: Ναι, τους ρωτάμε και λέει θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
12: Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν λέει ότι συνεργάζεται μόνο με τον Πασόκ. Αυτό που δεν έχει απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης είναι αν τον Πασόκ δεν θέλει, με ποιο θα συνεργαστεί.
11: Είπε ότι αν τον Πασόκ δεν θέλει, θα ξαναπάμε σε εκλογές.
12: Νομίζω ότι αυτό θα σύρει τη χώρα σε εκλογές.
0: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Γιάννη Φασουλά να δούμε τα νεότερα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με την εσωκομματική αντιπολίτευση να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία ζητώντας της να φέρει συμφωνία με την Ελλάς. Ο Σοκράτης Φάμελος αποκρούει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου. Γιάννη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
0: Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζει? Σήμερα είχαμε και τον γραμματέα από την πλευρά της Αμαλίας. Έναν άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
13: Λέω να ξεκινήσουμε από αυτό που αναφέρθηκες για την εκρηκτική κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω αυτό το πράγμα διότι ο κύριος Φάμελος πριν από λίγο έδωσε απάντηση στα τελεσίγραφα τα οποία του στέλνει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και οι άλλοι ισοκομματικοί του αντίπαλοι, η οποία μάλιστα από ό,τι βλέπω δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα ανάλογα με τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν κυρίως από την πλευρά της ηγεσίας, λοιπόν, να θέσουν και θέμα ηγεσίας. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή το να βάλουν θέμα ηγεσίας, να δούμε τι τους απάντησε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν μιλούσε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου και εκεί τι είπε? Επανέλαβε ότι στηρίζουμε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Είναι στρατηγικό λάθος να βρεθούμε, είπε, απέναντι στον Τσίπρα, ενώ σε ό,τι αφορά τα όσα λένε από την πλευρά τους οι ισοκομματικοί του αντίπολοι, ο κ. Παπάς με τον κ. Πολάκη, καλά θα κάνουν, είπε, να σεβαστούν. Υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και καλά θα κάνουν, λέει, να σεβαστούν αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί αυτή η συγκεκριμένη αυτή απόφαση δεν στηρίζουν μόνο τα μέλη, όπως είπε ο κύριος Φάμελος, αλλά την στηρίζει η ίδια η κοινωνία, γιατί η ίδια η κοινωνία είναι αυτή που θέλει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο προοδευτικό προκειμένου να ρίξει την κυβέρνηση.
0: Ο κύριος Πολάκης έχει πενιχθεί συμφωνία, ότι υπάρχει ενδεχομένως συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα.
13: Ρωτήθηκε ο κύριος Φάμελος, έχετε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα? Και απαντάει: τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Έχω πολύ καλή προσωπική και πολιτική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, λέει ο κύριος Φάμελος. Αυτό μεταφράζοντας το σημαίνει ότι είναι σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά διευκρινίζει και σημειώνει ο κύριος Βάμελος ότι όταν εννοούμε να κάνουμε μια συζήτηση σε θέμα συνεργασιών, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από μια δημόσια σφαίρα, μέσα από μια δημόσια συζήτηση, τοποθετήσεις και δεσμεύσεις, την οποία βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά
0: ίσως
13: το...
0: αυτό να συμβεί σε έναν χρόνο πιο, έτσι, πιο κοντά στις εκλογές, για να υπάρξει και ένα σάλπισμα, ας πούμε, συσπήρωσης.
13: Πάνω, εάν η δική μου εκτίμηση ενδιαφέρει τον κόσμο, λοιπόν, αυτό θα συμβεί, όπως δες πολύ σωστά, κοντά στις εκλογές, αλλά νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και το ποσοστό το οποίο θα καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι. Ναι, προφανώς. Τώρα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη σε σχέση με την Ελλάς.

0: Πάμε λίγο χρονικά πίσω και να κάνουμε μία σύγκριση, λέγουμε σε σχέση με τα προηγούμενα κομματικά όργανα, όπως τα έζησε ο κύριος Τσίπρας και τα ζούμε εμείς ακόμα. Πολιτική Επιτροπή, δηλαδή, κάτσε την Πολιτική Γραμματεία, να το πούμε έτσι. Εθνικό Συμβούλιο κάτσε σαν Κεντρική Επιτροπή. Και λέω κάτσε Κεντρική Επιτροπή και Πολιτική Επιτροπή κάτσε Πολιτική Γραμματεία, γιατί σαφώς η Πολιτική Επιτροπή, τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν όπως και Εθνικού Συμβούλου το επόμενο διάστημα, δεν θα έχει νομίζω αυτή την πίεση η οποία ασκήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια στον κύριο Τσίπρα. Σαφώς νομίζω ότι εδώ θα υπάρχει ένα κλίμα με περισσότερο ομόνοιες και συνεννόησης, και ένα Εθνικό Συμβούλιο, δηλαδή μια Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα είναι διευρυμένου χαρακτήρα. Λοιπόν, όπου θα συγκεντρώνονται τα στελέχη, θα καταθέτουν τις θέσεις και τις απόψεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπαίνει αυτό το δεσμευτικό χαρακτήρα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και εννοείται για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά και να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για να μας παρουσιάσει, για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ευγενία.
2: Ναι, Θάνο, οι διεργασίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για την δημοκρατία, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της ως επικεφαλής πλέον πολιτικού κόμματος. Το πρόγραμμα αρχικά περιλαμβάνει επίσκεψη στο νοσοκομείο Αττικών την Παρασκευή, όπου θα έχει επαφές με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό σε ημερίδα για το κράτος δικαίου. Το Σάββατο θα παραστήσει εκδήλωση στο πέραμα, ενώ την Κυριακή θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στις εκδηλώσεις εγγενείων του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Εν τω μεταξύ, να προσθέσω, Θάνο, ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος,
1: ο κ. Αυγερινός.
2: Ο Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στην ΕΡΤ News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέχρι σήμερα κανένα μέσο ενημέρωσης δεν δημοσίευσε ή σχολίασε τις θέσεις της υπηρετικής διακήρυξης του κόμματος. Είπε ακόμη ότι οι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους επεξεργάζονται διεπιστημονικά αυτές τις ημέρες τις θέσεις της διακήρυξης, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν το αμέσως προσεχώς διάστημα, γιατί κάποιες από αυτές, όπως είπε, θα τεθούν και σε ένα είδος διαβούλευσης.
1: Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Ευγενία, αφού σε ευχαριστήσουμε, τον κύριο Θανάση Αυγερινό.
3: Να ξεκινήσουμε ζητώντας σου ευθέως ένα σχόλιο για αυτή τη δήλωση για την ψυχανάλυση, διότι νομίζω ο Ερντογάν, είπανε κάποιοι, το άκουσες και εσύ και το διάβασες, είμαι σίγουρος, μόνο ψυχανάλυση θα δεχόταν να του κάνεις.
4: Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύπλευρη προετοιμασία από την ελληνική πλευρά κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε είδους επικοινωνία, επαφή, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά, αλλά και όχι μόνο, φαντάζομαι, με οποιονδήποτε συνομιλητή μας.
3: Ακούστηκαν διάφορες αιχμές και μέσω κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, Θανάση, για την ιδιαίτερη υποστήριξη που έχει αυτό το κόμμα και μέσα από τη δική σου την παρουσία, αλλά όχι μόνο μέσα από αυτήν, από τη Ρωσία.
4: Δηλαδή, άνθρωποι που είναι ομογενείς μας ή απόδημοι από μια χώρα φέρνουν μαζί όταν επιστρέφουν στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, όταν κάπου πολιτεύονται, φέρνουν μαζί τους και τη χώρα ή τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας αυτής. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτό το αναρωτηθήκατε άλλοτε όταν ομογενείς μας ή απόδημοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Αυστραλία, δεν ξέρω, άλλες χώρες έχουν πολιτευτεί στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί ξέχασαν ότι πολλοί από όσους χαιρέτησαν την εκδήλωση της 21ης Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ήταν ομογενείς μας και απόδημοι, κάποιοι από αυτούς εξαιρετικοί καθηγητές πανεπιστημίων, κυρίως από άλλες χώρες.
3: Κυρίως από άλλες χώρες, ναι.
4: Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε, δηλαδή, ότι μήπως βρισκόμαστε σε ένα είδος κοινής συνωμοσίας Τραμπ-Πούτιν και αυτούς εκφράζουμε?
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Αλλάζουμε θέμα, μένουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα. Την θέσπιση ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης με κανόνες και διαφάνεια προβλέπει το νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς σταθμούς που συζητείται στη Βουλή, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είπαμε, και θα βάλει τέλος το θολό τοπίο που επικρατεί στους περιφερειακούς σταθμούς, σημείωσε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.
1: Το σημερινό νομοσχέδιο άργησε 28 χρόνια, γιατί για 28 ολόκληρα χρόνια το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής και της Ελληνικής Περιφέρειας, λειτουργούν στην πραγματικότητα υπό ομοιρία. Με το νομοσχέδιο λοιπόν περνάμε στην κανονική οριστική αδειοδότηση, με κανόνες, με διαφάνεια, με κριτήρια.
0: Σύνδεση με τον Νίκο Τσιμπίδα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Άνω, ένα νομοσχέδιο πλαίσιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο και ένα πλαίσιο το οποίο δεν υπήρχε. Υπήρχε για τους ρεδιοτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας, όχι όμως για τα περιφερειακά κανάλια. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι μια μετάθεση που σχεδόν άργησε 30 χρόνια, 28 για την ακρίβεια. Είπε ότι το νομοσχέδιο λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα διαχρονικό αίτημα όλων αυτών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι ζητούσαν να υπάρχει ρύθμιση όλο αυτό το διάστημα, και στην πραγματικότητα εξαιτίας αυτής της έλλειψης θεσμικού πλαισίου δεν μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικοί με τα μεγάλα κανάλια. Αυτό το νομοσχέδιο, είπε, δεν γεννήθηκε μέσα ένα γραφείο, δεν γράφτηκε πίσω από κλειστές κλειστά γραφεία, αλλά έγινε μια διαβούλευση περίπου 2 ετών, και είπε ο υπουργός ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς όταν ένα νομοσχέδιο, ένα πλαίσιο έχει καθυστερήσει εδώ και 30 έτη. Όπως είπες και εσύ, υπήρξαν αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Θεωρεί η αντιπολίτευση ότι εδώ δεν υπάρχει μια σωστή νομοθέτηση, δεν υπάρχει μια νομοθέτηση ολοκληρωμένη. Και όπως ανέφερες, είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για τα της ΕΡΤ, του ραδιοτηλεοπτικού φορέα στον οποίο εργαζόμαστε. Μια κόντρα που πήγε πίσω 13 χρόνια στο Μαύρο στην ΕΡΤ, και πάνω εκεί έγινε ένας καυγάς, θα έλεγα, διαρκείας και του Υπουργού με τον κύριο Γιαννούλη και το κοινοβουλευτικό εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ για τα επιπραγμένα της μίας και της άλλης κυβέρνησης επί του ζητήματος. Ο Υπουργός, ο κ. Μαρινάκης, υπερασπίστηκε της θητείας του και των κυβερνητικών παρεμβάσεων όλα αυτά τα χρόνια. Είπε ότι η ΕΡΤ, μετατρέψαμε την ΕΡΤ σε ένα σύγχρονο ραδιοτηλεοπτικό μέσο που σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters είναι το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης σε αυτή τη χώρα. Και φυσικά πλέον η διοίκηση της ΕΡΤ επιλέγεται μέσω από διαδικασία ΑΣΕΠΟ, αντίλογος από τον κύριο Γιαννούλη, και για τα προπραγμένα και για τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ΕΡΤ και τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, είναι ότι ουσιαστικά προφανώς ξανά άνοιξε την ΕΡΤ, την έθεσε σε επαναλειτουργία και έθεσε τις βάσεις για μια ΕΡΤ η οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ο κύριο Γιαννούλης, ήθελε να μην είναι τηλέφωνο και ιδιοκτησία κανένας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ηχητικά αποσπάσματα.
0: Έχουμε τα ηχητικά. Σωστά.
2: Νίκο,
0: να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ τον Δημήτρη Πιάγκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και από το ΚΚΕ τον Μανώλη Συντιχάκη.
3: Η κυβέρνηση ρυθμίζει αποσπασματικά την περιφερειακή τηλεόραση, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για την ΕΡΤ, τις άδειες εθνικής εμβέλειας, το φάσμα, τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις, τη δημόσια χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία της εποπτείας, κύριε Υφυπουργέ.
4: Δημιουργείται ένα μοντέλο περισσότερο συγκεντρωτικό, περισσότερο διοικητικό και λιγότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών.
5: Το συζητούμενο νομοσχέδιο για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγαλοειδιοκτητών και μεγαλοεπιχειρηματιών.
0: Τώρα, κατά την διάρκεια της συζήτησης, οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την ομάδα αλήθειας. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Παύλο Μαρινάκη που του απάντησε.
6: Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος που πολλές φορές έχει υποστηρίξει το παρασιτικό φαινόμενο της ομάδας αλητείας, εκεί που αποσπάσματα παραποιούνται και δημιουργούν μια χυδαιότητα στη δημόσια σφαίρα.
7: Με το όνομά της τη λέω εγώ, ομάδα αλήθειας, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει, γιατί αναδεικνύει την υποκρισία κάποιων πολιτικών, όπως όλοι αυτοί που υπάρχουν στον πολιτικό σας χώρο, που τη Δευτέρα λένε Α και την Τετάρτη λένε Ω.
0: Οι τόνοι ανέβηκαν και με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από το κλείσιμο της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013.
6: Ελπίζω στη διάρκεια της ομιλίας του να έχει την ευαισθησία να αναφερθεί και στην επέτειο του ντροπιαστικού για την Ελλάδα κλεισίματος της ΕΡΤ το 2013 στις 11 Ιουνίου, όπου ο παγκόσμιος τύπος περιέγραφε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου ως μπανανία που ρίχνει μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
7: Από τη στιγμή που άνοιξε ξανά η ΕΡΤ, μετετράπη σε ένα κανάλι που παρέπεμπε σε Βόρεια Κορέα και λειτουργούσε από τον ημερών σας, όπως και τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης που λειτουργούσαν από τον ημερών σας, και από το 2019 και μετά ένα κανάλι προπαγάνδας που θα ζήλευε και η Βόρεια Κορέα,
8: Κύριε Γιαννούλη, μην διακόπτετε.
7: Ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλαγή θέματος στην οικονομική επικαιρότητα, στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος εστιάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News και τον Γιώργο Σιαδήμα, παρουσιάζοντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, συνεχίζουμε επισημένοντας ότι έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα υπερδιπλάσιο της περίοδου 2021-2025 με 22 δις ευρώ, δηλαδή 12 δις παραπάνω. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης.
10: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, έχουμε μεταφέρει 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μάλιστα. Θα μοχλεύσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προσέξτε, με τι επιτόκιο? Επιτόκιο 0,35%, δηλαδή 0,35. Σχεδόν μηδενικό. Αυτή είναι η γέφυρα που έχει σχεδιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
11: Άρα δάνεια με 0,35% επιτόκιο.
10: Ακριβώς, για τα επόμενα 2 χρόνια.
11: Ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν αυτά τα δάνεια?
10: Επιχειρήσεις με 2 άτομα προσωπικό, με 5 άτομα προσωπικό, με 15 άτομα. Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι που κάνει αυτή η κυβέρνηση, διότι θέλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και πιστεύει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
11: Ερώτηση για να το... Θα φοράει και επιχειρήσεις που είναι ήδη ανοιχτές και έχουν, γιατί λέτε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καταλαβαίνω, που έχουν 2, 3, 4, 5 άτομα, ή αν έχω ξεκινήσω και πω την άλλη εβδομάδα θα περιμένω το πρόγραμμα να ανοίξω από την αρχή μια καινούργια επιχείρηση?
10: Όχι, μπορεί να είναι και υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνειο. Και μάλιστα σας λέω ότι αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που καλύπτει, αν θέλετε, πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα μας.
11: Επιχειρήσεις αυτές ή επιχειρηματικότητα, εκεί που θα κινούνται, είναι για οποιαδήποτε ιδέα, οποιοδήποτε κλάδο ή για συγκεκριμένους κλάδους?
10: Όχι, είναι για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
0: Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει αναλυτικά. Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση. Τι έχουμε να προσθέσουμε? Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ουσιαστικά ο κύριος Παπαθανάσης έδωσε απαντήσεις τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί όλοι οι φορείς της αγοράς λένε πώς θα στηριχτεί η ανάπτυξη την επόμενη ημέρα. Και παρουσίασε ουσιαστικά 2 άξονες πολύ σημαντικούς ο κύριος Παπαθανάσης, το τι θα γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την κατοικία. Όπως ανέφερε, μάλλον ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Είπε ότι έχουν μεταφερθεί 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εδώ ήρθε παρόδο, θα είναι ένα θέμα που προκάλεσε και αντιδράσεις για κάποια σχέδια που μείναν στις τράπεζες τελικά και δεν προχώρησαν γιατί έληξε ο χρόνος. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια μπορούν να μοχλέψουν μέχρι και 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και το επιτόκιο είναι μηδαμινό. Ουσιαστικά είναι 0,35%, πολύ χαμηλό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην αγορά τέτοιο επιτόκιο πουθενά αλλού στην αγορά. Και όπως είπε, αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια να στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που καλύπτει πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα. Γνωρίζουμε καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραγοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και μιλάμε συνολικά για χρήματα που φτάνουν τα 22 δισεκατομμύρια για αυτές τις παρεμβάσεις, για αυτές τις πρωτοβουλίες και από άλλα κοινωνικά ταμεία, και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Ναι. Όλα αυτά από εκεί θα προέλθουν οι πόροι. Όσον αφορά τώρα την έναρξη του νέου προγράμματος ανακαίνησης
0: κατοικιών. Για την ανακαίνιση, ναι.
12: Ναι, ναι. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη πιλωτικό, είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δίνει τη δυνατότητα για συνολική ανακαίνιση πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση. Καταφέραμε, σημείωσε, να ανακαινήσουμε όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την κουζίνα, το λουτρό και άλλα στοιχεία του σπιτιού. Η επιλεξιμότητα ανοίγει άμεσα με τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς τάξης ναι, αν πληρούν τα κριτήρια. Να θυμίσω εδώ, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε δύο κατηγορίες, έως 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια, έως 36.000 ευρώ για χαμηλότερη κατηγορία με προτεραιότητα βέβαια, και η επιδότηση κυβέρνεται από 70 έως 80% ενώ μπορεί να φτάσει στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και νησιωτικές, ορεινές περιοχές κλπ. Πολίτες οικογένειες το 95% πάνω.
0: Τώρα το λέγαμε πολλές φορές, το είχαμε πει ότι αναμένεται και μια αύξηση στα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ανακοίνωσε. Τι σηματοδοτεί αυτό σε σχέση με το χρήμα που γίνεται πιο ακριβό?
12: Ακριβότερο το χρήμα από τις 17 Ιουνίου που θα ισχύσουν τα νέα επιτόκια που ανακοίνωσε σήμερα, που αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σκιά, θα έλεγα, του ράλι του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει θάνο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης, 0,25% δηλαδή, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αγορών. Μάλιστα, οι αγορές αναμένουν και άλλη μια αύξηση το επόμενο διάστημα, και αν χειροτερέψει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν αποκλείεται να δούμε και μια τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις εξελίξεις και ιδιαίτερα τον πληθωρισμό, ο οποίος ενισχύθηκε, θυμίζω, τον Μάιο στο 3,2% από 3% που ήταν τον Απρίλιο και 2,6% τον Μάρτιο. Γι' αυτό είχαμε και αυτή την αύξηση. Και να πούμε την ευκαιρία, Θάνο, για να κλείσουμε, ότι τα επιτόκια διαμορφώνονται πλέον στο 2,25%, στο 2,40% και στο 2,65%. Το βασικό επιτόκιο βέβαια του ευρώ είναι το 2,25%.
0: Να δούμε τι θα γίνει και με την ανάπτυξη, Κωστή. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο. Ναι, μεν φρενάρεις τον πληθωρισμό, αλλά φρενάρεις και την ανάπτυξη, έτσι δεν είναι?
12: Λοιπόν, είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Συγκοινωνούν τα δοχεία, πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή Τσάμπαλο.
9: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην επίξηδα του κόσμου, νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει όλα τα νεότερα. Και πριν από λίγο, Δημήτρη, καλησπέρα, είχαμε και λήξει συναγερμού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
13: Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες. Νωρίτερα υπήρξε συναγερμός λόγω κινδύνου αλλίωσης της ποιότητας του αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες, κατά κύριο λόγο άνθρακα. Θάνο, νωρίτερα ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβη εκεί έπειτα από το περιστατικό, και εκτιμήθηκε τότε ότι είναι πιθανό να συνδέεται με έκθεση άνθρακα ή άλλη παρόμοια ουσία. Ωστόσο, δεν βρέθηκε τελικώς τίποτα. Τέλος καλό, όλα καλά σε ό,τι αφορά αυτό. Να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου, όπως είπες, νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Θα χτυπήσει, λέει, πολύ σκληρά απόψε.
13: Ναι, και χτες χτύπησε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω που θα βγει αυτό. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι κάποια στιγμή, σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάργ και άλλα σημεία ενεργειακών υποδομών και θα αναλάβουμε καθολικό έλεγχο των αγορών πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν, λίγο πολύ όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα. Αυτό έγραψε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μίλουν ακόμη με το Ιράν, όμως, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας, ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαργ κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Την ίδια ώρα, Θάνο, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα χρηματοδοτήσει τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε το Ιράν σε χώρες του κόλπου, αντλώντας τα αναγκαία κεφάλαια από Ιρανικούς λογαριασμούς. Απείλησε μάλιστα με κυρώσεις εναντίον πλοίων που καταβάλουν τέλη στις Ιρανικές αρχές για να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη έχει κλείσει από την αρχή του πολέμου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία της Τεχεράνης μετά τα χθεσινοβραδινά αμερικανικά πλήγματα και στο Μπαχρέιν μια 11χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατοικίες και οχήματα υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια Ιρανικών ντρόουνς που αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα της χώρας. Να κλείσω λέγοντας ότι η Τουρκία κάλεσε σήμερα Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματα έπειτα από αυτή τη νέα νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών, Θάνο.
0: Δημήτρη, πάμε στο Belfast. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ανησυχία και για μια δύσκολη νύχτα το βράδυ. Αυτό το,
13: για μια ακόμη.
0: Το βράδυ που έρχεται για τους...
13: Ακριβώς, μια τέταρτη.
0: Για τη Βόρεια Ιρλανδία.
13: Ακριβώς, μια τέταρτη δύσκολη νύχτα. Η Βόρεια Ιρλανδία βρέθηκε αντιμέτωπη με τα νέα επεισόδια και χτες το βράδυ στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι στο Belfast. Σύμφωνα με το Sky News, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακάμπτοντας τις μεταναστευτικές οδούς. Η απόφαση έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση στο Belfast, που άφησε έναν άνθρωπο ανάπηρο από το ένα μάτι και τον τραυμάτισε σοβαρά, είχε φτάσει στη Βόρεια Ιρλανδία μέσω της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Την ίδια ώρα η Daily Telegraph αναφέρει ότι κυκλώματα διακινητών προωθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παράνομες διαδρομές προς τη Βρετανία μέσω Δουβλίνου και Βόρειας Ιρλανδίας, παρουσιάζοντάς τες ως έναν εύκολο τρόπο εισόδου στη χώρα. Στους δρόμους η ένταση μπορεί να ήταν μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες νύχτες, δεν έλειψαν όμως, είπαμε, οι συγκρούσεις, και στο Glengore Mill, βόρεια του Belfast, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πέτρες, μπουκάλια, ξύλα και μολότοφ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο διπλό έγκλημα μάνας και γιου στο λόγο της Αιγιάλιας εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά την ενοχή του ο σύντροφος της γυναίκας, αν και τα εναντίον του στοιχεία είναι συντριπτικά. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA στα νύχια της 54χρονης, στα μαχαίρια και το αεροβόλο. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αθανασία.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κατοίκον έρευνα αυτή τη στιγμή από το Τμήμα Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κατά Ζωής των αστυνομικών που έχει έρθει εδώ για δεύτερη φορά μέσα στη σημερινή ημέρα. Αρχικά ήρθαν μαζί με τον φερόμενο ως δράστη. Τον μετέφεραν εδώ προκειμένου να συμβέσουν τα κομμάτια του πάζλα και να τους υποδείξει που είχε η γυναίκα αφήσει το κινητό τηλέφωνό της, γιατί δεν το είχαν εντοπίσει οι αστυνομικές αρχές. Οπότε ήρθαν για να μπορέσουν να βρουν μέσα από τις συνομιλίες που είχε η γυναίκα το κίνητρο του δράστη και αν υπάρχει αυτό μέσα στις συνομιλίες τους. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, Θάνο, μεταφέρθηκε το τζιπ, το αυτοκίνητο του Ιταλού, του 65χρονου Ιταλού, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε και αυτό να γίνει φύλο και φτερό, προκειμένου να βρουν αποτυπώματα, γενετικό, να βρουν ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα. Γιατί ο 65χρονος αρνείται πεισματικά ότι είναι αυτός ο οποίος σκότωσε μάνα και γιο, και λέει μάλιστα, σύμφωνα με τις πηγές μας, αστυνομικές πηγές, αυτό που είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν σκότωσα εγώ τα δύο άτομα, αλλά σκοτώθηκαν η σύντροφός μου και ο γιος μου, τον χαρακτήρισε γιος του, χωρίς να το αντιληφθώ. Βέβαια, αυτό δεν πείθει τους αστυνομικούς, γιατί το σπίτι είναι πολύ μικρό και δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς να το έχει αντιληφθεί. Επίσης, η κάμερα από ασφαλείας από γειτονικό σπίτι δεν δείχνει καμία εκκίνηση το επίμαχο διάστημα μεταξύ 4 το πρωί και 11 η ώρα που αυτός είπε για το έγκλημα στην αστυνομία και στο γείτονά του αρχικά και στην αστυνομία. Λοιπόν, αύριο απολογείται, εάν απολογηθεί, γιατί θα ζητήσει η προθεσμία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Εδώ είμαστε. Για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε την Αθανασία Σταμοπούλου. Και αλλάζει ο καιρός. Έχουμε επιδείνωση του καιρού που αναμένεται αύριο Παρασκευή. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου που θα μας δώσει τα νεότερα. Καλησπέρα, Νικολέτα.
14: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα σε όλους. Έρχονται λοιπόν 30 επικίνδυνες ώρες, ουσιαστικά από το πρωί της Παρασκευής μέχρι και νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Και αυτή η επιδείνωση θα περιλαμβάνει κυρίως ισχυρές καταιγίδες. Να πούμε λοιπόν ότι δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνική απότομη άνεμη. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών σε αρκετές περιοχές. Οι πιο επίφοβες περιοχές είναι οι υπηρωτικές, δηλαδή Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, η Ανατολική Στερεά. Ενώ αύριο μέσα στην ημέρα, κυρίως από το απόγευμα και μετά, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, θα έχουμε αρκετά ισχυρά φαινόμενα και στο κομμάτι της Εύβοιας και των Σποράδων. Θα επηρεαστεί και η Αττική, δεν θα είναι όμως το επίκεντρο. Θα έχουμε τοπικές μπόρες από αύριο το μεσημέρι, με μια πρόσκαιρη βελτίωση αύριο τις βραδινές ώρες και νέες βροχές μετά μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο μέχρι και το νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Παράλληλα, θα έχουμε και βοριάδες, θα εδρεωθούν στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία το Σάββατο. Από την Κυριακή όμως ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, θα σταματήσουν τα μπουρίνια, θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, χωρίς ακρότητες φυσικά, χωρίς καύσωνα εν όψη. Άρα λοιπόν προσοχή στις καταιγίδες, και όσοι κυκλοφορούν να δείξουν μια έτσι επαγρύπνηση.
0: Και όσοι βρίσκονται στη θάλασσα επίσης.
14: Βέβαια, βέβαια, γιατί θα είναι και οι μέρες που όπως καταλαβαίνεις και το Σάββατο δεν θα δουλεύει αρκετός κόσμος, δεν θα είναι για παραλία μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, ειδικά σε περιοχές της Ανατολικής χώρας. Τα δυτικά θα είναι λίγο καλύτερα το Σάββατο, αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα καλύτερα να πάμε στη θάλασσα την Κυριακή που θα έχει βελτιωθεί παντού ο καιρός.
0: Ναι, ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου για την πλήρη ενημέρωση.
9: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη.
15: Καλησπέρα και πάλι.
0: Καλησπέρα.
15: Να πούμε σε λίγη, σε 9 η ώρα, Ολυμπιακός δίνει μία με τη Μάλτα μεγάλη μάχη για την πρόκριση στον τελικό του Final Four στο Πόλο, αντίπαλο στη μεγάλη προ-ρέκο. Καλή ομάδα Ολυμπιακός, αλλά αντιμετωπίζει μία εξίσου μεγάλη ομάδα, οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και το Σάββατο θα μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής στο μπάσκετ, καθώς εχθές ένα συγκλονιστικό αγώνα μετά από δύο παρατάσεις παρακαλώ ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό, έκανε το 2-2, οπότε οι δύο ομάδες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 6 ώρα νωρίς το Σάββατο, είναι έρεξε νωρίς, πολλοί αναρωτιούνται, αλλά επειδή υπάρχει Μουντιάλ είναι νωρίς ο μεγάλος τελικός, επειδή μπορεί να υπάρχει και παράταση, οπότε 6 ώρα ραντεβού at 2 Sports Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Σάββατο για να μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για το μπάσκετ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Βαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη στις 10, δεν θα το ξεχάσουμε αυτό το ραντεβού το βράδυ, ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης δίνουν το στίγμα τους με το τέλος στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό βράδυ, γεια σας.
9: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έληξε ο συναγερμός στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Είχαν εκενωθεί γραφεία μετά από αναφορές για επικίνδυνη ουσία, ενώ πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του τεράστιου κτηρίου είχαν αποκλειστεί. Ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβει στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε, οι μετρήσεις έδειξαν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, είχε δηλώσει ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου είχαν εντοπίσει πρόβλημα ποιότητας αέρα που απαιτούσε προληπτικά μέτρα. Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, δήλωσε και απείλησε ότι θα καταλάβει το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Γκάλιμπαφ, προειδοποίησε ότι λανθασμένες στρατηγικές επιλογές και παρορμητικές αποφάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή αποσταθεροποίηση, επηρεάζοντας τόσο τις ενεργειακές υποδομές όσο και αγορές. Ο Ιρανός αξιωματούχος έκλεισε το μήνυμά του αναφέροντας «Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν». Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Για επιδημία παρετήσεων και σκάνδαλο χρηματισμού κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Η ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από την πλατφόρμα Amazon Kindle Direct Publishing εκφράζουμε επιστολή τους εκατοντάδες πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εκδότες και μέλη της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, ζητώντας από την εταιρεία να επανεξετάσει την παρούσα πολιτική της και να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας κατά την ψηφιακή εποχή. Πρεμιέρα άποψε για το Μουντιάλ 2026 με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
9: Ο καιρός.
16: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
17: Όταν κοιτάς από ψηλά,
18: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
19: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
20: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, ξεκινήσαμε με Μπαχ στη Βραζιλία, το Ιταλικό κονσέρτο σε Φα μίζωνα, έτσι για να μπαίνουμε και στο πνεύμα λίγο της, του Μουντιάλ. Από την Καμεράτα Μπραζίλ ήταν αυτή. Βεβαίως δεν είναι η Βραζιλία μία από τις τρεις χώρες όπου θα γίνουν οι αγώνες, αλλά είναι η Βραζιλία ένα από τα φαβορί για να πάρει το κύπελο. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάζει εμβρόντιτος στον καθρέφτη, χωρίς να του λέει κουβέντα.

Από σήμερα όμως θα τον πάρω αγκαλιά και θα καθίσουμε μαζί να δούμε το Μουντιάλ των τριών χωρών. Αμερική, Καναδάς και Μεξικό. Θα φάμε μπέργκερς τριόροφα με πατάτες τηγανιτές και κόκα-κόλα. Ή θα φάμε τάκος αλ παστόρ, λεπτές φέτες μαριναρισμένου χοιρινού κρέατος, μαγειρεμένο σε κάθε τη σούβλα. Αυτό σερβίρεται σε τορτίγες καλαμποκιού με κρεμμύδια, κόλιανδρο και ανανά. Επίσης ταμάλες, θύλακες ζύμης καλαμποκιού με γέμιση από αλμυρά κρέατα ή γλυκές γεμίσεις. Έχω αρχίσει να πεινάω και πάρα πολύ τώρα. Και για να τιμήσουμε τον Καναδά θα πάρουμε παγωτό βανίλια και από πάνω θα περιχύσουμε maple syrup, σιρόπι σφένδα μου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που θα στρωθεί και αυτή στην τηλεόραση μόνο στην ΕΡΤ και ελείψη της εθνικής μας στο Μουντιάλ θα περιοριστεί σε γύρω με πίτα, μπόλικο τζατζίκι και άντε και πατάτες τηγανιτές που εγώ θεωρώ ιεροσιλία. Πρόσωπο της ημέρας, παρακολούθησα χθες διαδικτυακά μια έκτακτη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της FIFA, Gianni Infantino, για το Μουντιάλ που αρχίζει σήμερα 5η, 11 έκτου, σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς, και με αρκετά προβλήματα προτού καν ακούσουμε το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή στον πρώτο αγώνα. Και προς το τέλος της εκπομπής μας θα βγάλουμε έναν Έλληνα, τον Ριχάρδο Φαρία Νικολόπουλο, πρόεδρο του Ελληνομεξικανικού Επιμελητηρίου. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του στο Μεξικό. Η ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο θέμα ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Λέει, μεταξύ άλλων, ο Τσίπρας δεν φοβάται πια το Πασόκ τόσο πολύ. Την Καριστιανού φοβάται περισσότερο. Γιατί ουσιαστικά απευθύνονται στο ίδιο αντισυστημικό κοινό. Και ο Τσίπρας πλέον δεν μπορεί να το παίξει αντισυστημικός. Μετά την Κολοτούμπα δεν είναι αντισυστημικός. Οπότε χάνει τον κόσμο τον πολύ θυμωμένο. Και συμπληρώνει ο κύριος Καλύβας ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ο ίδιος και έχει στόχο τη δεύτερη θέση. Τονίζει ότι το Πασόκ χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας, ενώ υποστηρίζει πως δεν βλέπει καλύτερη εναλλακτική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στην φροντίδα του ήχου μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. 8 και 4 ακριβώς, και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Αντώνης Φουρλής. Δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου Huffington Post Ελλάδος, έχει μια σφαιρική ματιά των πραγμάτων, κυρίως επειδή έρχεται από την μαχόμενη δημοσιογραφία ο Αντώνης, δηλαδή ρεπορτάζ, αποστολές, έρευνες και πολλά άλλα. Φέτος τον έχουμε και εδώ, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, τα Σαββατοκύριακα στην εκπομπή 10 με τόνο μαζί με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Απόψε θα κάνουμε εμείς τις ερωτήσεις για όσα συμβαίνουν τώρα στον κόσμο και στην Ελλάδα. Αντώνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο.
0: Εγώ να είσαι καλά. Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω η μεγάλη είδηση παγκοσμίως, ας αρχίσουμε από ένα ευχάριστο πράγμα, είναι το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το καλωσορίσουμε και να πούμε ότι ίσως και να είναι μια από τις ελάχιστες ελπίδες να φέρνει πιο κοντά ανθρώπους, λαούς σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, και πρέπει να αναγνωρίζουμε την αξία του αθλητισμού, πολύ, το λέω πολύ γρήγορα, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως σε άλλες διοργανώσεις, να φροντίζουμε να θυμόμαστε πως υπάρχει τρόπος να συνεπάρχουμε.
0: Μάλιστα. Σε έχει προβληματίσει στο θέμα αυτό το γεγονός ότι ήδη η Αμερική έχει δεν δέχθηκε να έρθει στο Μουντιάλ ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στην ακτή Ελεφαντοστού. Επίσης και δύο ποδοσφαιριστές δεν πήραν βίζα τελικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλλον θα αγωνιστούν σε ένα από τα δύο άλλα
1: για τις άλλες χώρες. Εντάξει, καταλαβαινόμαστε νομίζω. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διάγουν την πιο ανοιχτή, ας το πούμε γενικά, φάση της ιστορίας τους. Είναι αυτό που είναι, με την ηγεσία που είναι, με τον Ντόναλντ Τραμπ για πρόεδρο, με την οτροπία που έχει επηρεάσει καταλυτικά την καθημερινότητα και τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών και που προκαλεί σίγουρα πολύ έντονη ανησυχία και προβληματισμό πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχεις να πεις τίποτα περισσότερο. Ελπίσουμε ότι τουλάχιστον όσο θα ζήσουμε αυτό το μήνα τη διοργάνωση και θα είναι εκεί τα μέσα ενημέρωση από όλο τον κόσμο και θα καταγράψουμε λεπτομέρεια αυτή τη φορά, γιατί θα είναι καθημερινά εκεί άνθρωποι και δημοσιογράφοι. Γεγονότα, πρόσωπα, πράγματα, εκεί θα καταλάβουμε κι άλλα ίσως.
0: Θα χρησιμοποιήσετε, θα έχετε και την δυνατότητα να φαντάζομαι, αφού συνεργάζεστε με την HuffPost, έτσι δεν είναι? Οπότε
1: ναι, φυσικά,
0: θα μπορείτε
1: ναι.
0: να αναδημοσιεύετε πράγματα και να
1: έχετε. Θα αντλήσουμε 100% θα αντλήσουμε πράγματα. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε δηλαδή και οι συνάδελφοί μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαι βέβαιος ότι και με πολύ ανοιχτό μυαλό θα καταγράψουν και θα μεταδώσουν γέρος.
0: Πες μας, Αντώνη μου, λίγα πράγματα για την καινούρια εκπομπή. Πώς σου φαίνεται εδώ που ήρθες τώρα και πώς πάει η εκπομπή?
1: Η εκπομπή είναι μια όμορφη ευκαιρία, θα έλεγα κανείς, να ξαναγνωριστούμε με τη δημόσια τηλεόραση. Εγώ το ευχαριστιέμαι. Δεν είναι ερευνητική εκπομπή, δεν είναι αυτό το τόσο θεαματικό πράγμα που θα πει κάποιος ότι έχουμε ζήσει στο παρελθόν, έχουμε κάνει. Όμως έχει την άνεση του ελεύθερου και σοβαρού λόγου ταυτόχρονα να συνομιλήσει με ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους διαρκώς και ας πούμε ότι έχουμε εισάγει μια μικρή καινοτομία στο 10 με τόνο στη δική μας εκπομπή με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, που είναι όχι debate και όχι panel με προσκεκλημένους, όχι γιατί τα αφορίζουμε, όχι γιατί είναι υποχρεωτικό να είναι πάντοτε θορυβόδη και φορτισμένα, το λέω ευγενικά, αλλά γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας μια λογική που είναι προσκαλούμε κάθε φορά ένα πρόσωπο, μάλιστα, είτε πολιτικό είτε οτιδήποτε άλλο, και θέλουμε να του δώσουμε το λόγο για 5-10 λεπτά να προλάβουμε να του κάνουμε πολλές ερωτήσεις και να τον ακούσουμε και να καταλάβουμε τι λέει αυτός ο ένας άνθρωπος. Είναι μια συνταγή.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Αγγλοθρεμένος, έχω μακρά γνωριμία με εκπομπές που είχαν μόνο ένα πρόσωπο, πρόσωπο με πρόσωπο, και μπορείς να έχεις αρχή και τέλος. Οι πολλοί δεν μου αρέσουν εμένα. Εντάξει. Λοιπόν, Αντώνη μου, έχω κολλήσει στο όχι του Αλέξη Τσίπρα όταν του ζητήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό». Γιατί αρνήθηκε κατά τη γνώμη σου? Έπραξε καλά μήπως?
1: Όχι, νομίζω δεν έπραξε καλά. Κυρίως δεν έπραξε καλά γιατί, ανεξάρτητα από το αν πίστευε πως η προσέγγιση συνολικά του ντοκιμαντέρ θα ήταν τέτοια που θα ταυτιζόταν με τη δική του αλήθεια για τα πράγματα, τη δική του εκτίμηση για τα πράγματα, για μένα για δύο λόγους δεν έπραξε καλά. Πρώτον, ένας πρωθυπουργός έχει εκ της ιδιότητός του υποχρέωση και λόγους να απαντήσει σε κάθε ερώτηση, και όταν οι δημοσιογράφοι σε ρωτούν σε σοβαρό πλαίσιο, στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ, να απαντήσεις και να πεις τη δική σου εκδοχή, όπου παρεμπιπτόντως την καταθέτουν επίτροποι, πρόεδροι άλλων χωρών, ο πρώην πρόεδρος κομισιών, δεν ξέρω πόσοι άλλοι, πολιτικοί κλπ. Γιατί ποιος είναι ο λόγος να μην απαντήσεις? Ότι δεν μου αρέσει πώς θα παρουσιαστεί ενδεχομένως. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που ξέρεις ότι θα παρουσιαστεί κάπως διαφορετικά η άποψή σου. Ο δεύτερος λόγος, που για μένα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον, είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας αυτή ακριβώς τη χρονική περίοδο έρχεται να επανασυστηθεί στην πραγματικότητα στους Έλληνες. Και να τους πει ότι εγώ είμαι ένας καινούριος Αλέξης Τσίπρας, με τις πολλές εμπειρίες του παρελθόντος να έχουν κατακάτσει μέσα μου, με γνώση που φέρνω μαζί μου από την θητεία μου ως πρωθυπουργός και λοιπά και τα γεγονότα, και τώρα ως σοφότερος σας ξανασυστήνομαι και σας λέω ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε περισσότεροι από ό,τι πριν, και σίγουρα περισσότεροι από το 17% που είχα πάρει στις προηγούμενες εκλογές ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι κάτι άλλο, ελάτε κοντά μου. Μα αν με το καλημέρα το πρώτο που σκέφτεσαι είναι το μέλημά σου είναι «Μα εγώ θέλω εκεί να κατοχυρώσω τα παλιά», τότε ο καινούριος ψηφοφόρος ή ο ψηφοφόρος που δεν σε είχε πιστέψει παλιά, για παράδειγμα, γιατί να σε πιστέψει τώρα? Για μένα είναι μια, θα το πω έτσι, μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Βλέπω και στο διεθνή τύπο και ξέρω και στο site τα παρακολουθείτε αυτά με πολύ προσοχή, ότι και πάλι δεν είναι πολλών ωρών η είδηση αυτή που έχει βγει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι, μάλλον λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε. Και το Ιράν προειδοποιεί από τη μεριά του τις Ηνωμένες Πολιτείες για ατελείωτο τέλμα σε αυτή την ιστορία. Κάπου δεν ξέρω αν έχουμε χάσει το παιχνίδι, πώς είναι. Εγώ δεν μπορώ να, αν μου ζητούσε κάποιος να πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή, θα δυσκολευόμουν πολύ.
1: Ο καθένας νομίζω θα δυσκολευόταν πολύ, και εγώ το συνοψίζω αυτό που έχω στο κεφάλι μου λέγοντας ότι αρχίζω και πιστεύω όλο και περισσότερο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται εγκλωβισμένος πλέον. Δηλαδή βλέπει, παρά τα όσα λέει, παρά την απειλή, παρά την οργή, βλέπει ότι δεν βγαίνει στο παιχνίδι όπως το υπολόγιζε. Οι Ιρανοί έχουν στρογγυλοκάτσει στο Ορμούζ, έχουν τσακίσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και δυσκολέψει πάρα πολύ την αγορά της ναυτιλίας. Και το αποτέλεσμα είναι ότι χάνουν οι πάντες και οι Αμερικανοί δεν κερδίζουν. Να το πω απλά. Χάνουν όλοι οι υπόλοιποι και οι Αμερικανοί δεν κερδίζουν. Και αυτό προφανώς δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και επειδή ακριβώς δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά, ο Τραμπ αρχίζει και βάζει τις φωνές. Ερώτηση: οι φωνές δίνουν λύση σε αυτές τις περιπτώσεις? Φοβούμαι πως οι φωνές δεν δίνουν λύση. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και απόψε και τι θα γίνει και αύριο, αλλά νομίζω ότι με τις απειλές ή με μερικά χτυπήματα παραπάνω του ίδιου τύπου, δεν βλέπω πώς θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση. Ειλικρινά δεν το βλέπω.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αντώνη μου, από τη δική μας την επικαιρότητα, κυρίως όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, φαίνεται πως και πάλι έχουν ανάψει λίγο τα πνεύματα από την Άγκυρα, και προσπαθώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτό ξαφνικά τώρα, εκεί που ήταν
1: είναι ήδη που και εγώ θα ξέρω, συνήθως με ρωτάς τι ξεχωρίζω. Αυτό εγώ ξεχωρίζω σήμερα. Λοιπόν, και νομίζω πως η εξήγηση είναι σχετικά απλή, και είναι ότι η Άγκυρα βλέπει στην Κύπρο προγεφύρωμα μια σχέση με το Ισραήλ. Η προγεφύρωμα του δυτικού κόσμου και της Ευρώπης, άλλο ένα προγεφύρωμα, ισχυρό προγεφύρωμα στη σχέση με το Ισραήλ. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημά της. Και γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι θα δούμε περισσότερη επιθετική ρητορική και ίσως και κάποιες κινήσεις κατά της Κύπρου. Δεν μπορώ να προβλέψω πόσο μεγάλες, πόσο ισχυρές μπορεί να είναι, πόσο βαριές μπορεί να είναι αυτές οι κινήσεις. Μπορεί και να είναι συμβολικές σε κάποιο βαθμό, μπορεί και να είναι προκλητικές σε κάποιο άλλο βαθμό. Θα δούμε. Αλλά νομίζω πως αυτό συμβαίνει. Και ταυτόχρονα για την Κύπρο αυτό σημαίνει μια αξία, μια πρόσθετη διπλωματική, πολιτική αξία, όπως το δει κανένας, γεωπολιτική, γεωστρατηγική. Η Ελλάδα είναι στο ρόλο, βρίσκεται στο ρόλο που βρίσκεται. Πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, σήμερα υπάρχει το ρεπορτάζ από το Υπουργείο Άμυνας που θα δείτε και στη HuffPost δημοσιευμένο, που λέει ότι παραμένουν εκεί τα F-16, οι Patriot παραμένουν στα Δωδεκάνησα. Υπάρχει μια γρήγορη και μια φρεγάτα κλπ. Που κινείται. Η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην Κύπρο, να είναι έτοιμη, και η Ελλάδα και η Κύπρος σε όλα τα επίπεδα. Να μην είναι στρατιωτικά, πολιτικά, διπλωματικά, τα πάντα.
0: Αυτό που λέει η Τουρκία, ότι αυτό που βλέπει μάλλον η Τουρκία ως απειλή, έχει βάση?
1: Είναι μια καλή ερώτηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει βάση. Αλλά στο τέλος της ημέρας οι προβλέψεις γίνονται για να, πολύ συχνά για να διαψεύδονται και εκτιμήσεις. Εγώ θα έλεγα θα δούμε. Δεν θα το θεωρούσα όριμο να μπούμε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκτίμηση γραμμένη στο μάρμαρο, να το πω απλά. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι μια ιστορία που έχει τις παγίδες, μπορεί να έχει εκπλήξεις, πρέπει να είμαστε με ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά για να βλέπουμε.
0: Η τελευταία μου ερώτηση, επιστρέφω στην εφημερίδα, την HuffPost, την Huffington Post. Θα ήθελα έτσι μια άποψη, αλλά μια δική σου προσέγγιση σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται Τραμπ. Μέχρι πού θα πάει?
1: Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, ειλικρινά. Αυτό που εγώ αισθάνομαι και μπορώ να πω είναι ότι δοκιμάζεται ο κόσμος, δοκιμάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν μπορεί να είναι μια δοκιμή επαόριστον.
0: Είναι μάλλον αυθόρμητο, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, του έρχεται κάτι και το προχωράει αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι προετοιμασμένο, προγραμματισμένο και θέλει να κάνει αυτό, το άλλο, όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι by intuition ό,τι κάνει.
1: Παρόρμηση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε σκέτη παρόρμηση. Φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτό το σκέλος. Υπάρχουν και πολλά άλλα σενάρια και υποψίες και σκέψεις. Καλές και κακές. Τα τελευταία 24 έχουμε δει το Reuters. Εγώ στο Reuters και αλλού το διάβασα φυσικά. Για τα δισεκατομμύρια που φέρεται να βγάζει επιχειρηματικά μια οικογένεια, η οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου. Από κρυπτονομίσματα, ενώ άλλοι χάνουν, γράφονται τέτοια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι είναι 100% όλα έτσι. Πάντα το κρατάμε μια επιφύλαξη ως δημοσιογράφη. Όταν βλέπεις όμως πολύ μεγάλα μέσα στον κόσμο, το Reuters δεν είναι οτιδήποτε παίξε γέλαση, να γράφει τέτοια πράγματα και να τα αναλύει και να τα εξηγεί, αρχίζεις και βλέπεις καπνό, πολύ πυκνό καπνό, και όπου υπάρχει καπνό σκέφτεσαι τη φωτιά. Αυτό είναι μια όψη του νομίσματος. Υπάρχει παρόρμηση. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιες σκέψεις σκληρών, να το πω έτσι, αμερικανικών εγκεφάλων από πίσω, που σιγοντάρουν, που πιστεύουν ότι αυτός είναι ο τρόπος να κυβερνήσει τον κόσμο, να το κατακτήσει τον κόσμο.
0: Ναι, το θέμα
1: τέτοιο.
0: Είναι ότι αντιδράσεις δεν έχουν υπάρξει από κάποιο στεναρό πολιτικό πρόσωπο στην Αμερική, αλλά...
1: Όχι, δεν τις βλέπουμε, πραγματικά δεν τις βλέπουμε, αλλά εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας σ' αρέσει και σου αρέσει, έχει τώρα τις κάλπεις. Και ότι και οι επόμενες εκλογές, ακόμα οι διάμεσες εκλογές, όλες έχουν την αξία τους.
0: Αντώνη μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε απόψε. Θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Καλό
1: στο επανειδήν. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Αντώνης Φουλής άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο κόσμος έχει καταστεί απρόβλεπτος. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: ξέρετε, Πρωθυπουργό, που να επιδιώκει ταραγμένα νερά. Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη Φουρτούνα φαίνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Publishing. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με

0: έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η κλασική μας μινιατούρα σήμερα, πάντοτε στο πνεύμα της επικαιρότητας, ας το πούμε έτσι, είναι το Πασέιο Νορίο από Ethan Boyers. Το κομμάτι είναι του Louise Bonfa και φέρει τον τίτλο Πασέλο Νορίο, και ο Ethan Boyers είναι στην κιθάρα, ένας πολύ νέος άνθρωπος και πολύ πολύ ταλαντούχος. Αντίσταση όταν έφευγαν και κάποιοι από την Ελλάδα ή βγαίνανε στο περιθώριο μέχρι να διορθωθούν κάπως τα πράγματα. Ναι.
1: Καλά, δεν περιμένω τη διόρθωση για να... Το θέμα είναι η έλλειψη ιδιαίτερης δραστηριότητας δικής μου και στα πρώτα επίπεδα οφείλεται και στο γεγονός ότι εγώ δεν έχω κομματικά, αισθάνομαι κομματικά ανέστιος. Άστεγος, επομένως δεν έχω και χώρο μέσα από τον οποίο να δραστηριοποιηθώ, δεν χώρο που να το πιστεύω, δηλαδή αυτό είναι.
0: Αν υπήρχε χώρος που να το πίστευες, θα έκανες ένα βήμα προς εκείνο το χώρο.
1: Νομίζω ναι, ασυζητητή, αν υπήρχε ένας χώρος που να με εμπνεύσει πολιτικά, όπως παλιότερα που είχαμε τις εμπνεύσεις μας, τις πολιτικές μας από τους χώρους τους οποίους αγαπήσαμε και μέσα από τους οποίους δραστηριοποιηθήκαμε, προφανώς θα ήμουν πιο δραστηριός. Απλώς τώρα παρακολουθώ και ξαναλέω όμως, Χριστό μου, με ενδιαφέρον αμύωτο.
0: Μάλιστα. Ξαναθέτω το ερώτημα που και στους προηγούμενους που είχα εδώ καλεσμένους. Υπάρχει σήμερα ανανεωτική αριστερά?
1: Κοίταξε, με την έννοια που την γνωρίσαμε τα παλιότερα χρόνια, μέσα από την οποία δραστηριοποιηθήκαμε, και επαναλαμβάνω και το λέω και το ξαναλέω και εγώ το πιστεύω, μια αριστερά την οποία αγαπήσαμε, δεν είναι μόνο ότι δουλέψαμε πολιτικά μέσα από τις γραμμές της, πιστέψαμε με πάθος στις αξίες της. Μια τέτοια ανανεωτική αριστερά σαν για αυτή με την οποία εμείς δραστηριοποιηθήκαμε σήμερα δεν υπάρχει.
0: Άσχετα
1: όσοι μιλούν στο όνομα της ανανεωτικής αριστεράς, νομίζω ότι κοροϊδεύουν σε αυτούς τους και όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Ναι. Άσχετα αν στενοχωριόμασταν κάποιες φορές με την ψυχή στο στόμα.
1: Τις περισσότερες φορές, Χριστέ. Παρά τα αυτά, παραμένει κυριαρχική πολιτική δύναμη, ακριβώς επειδή, και δεν θα πρωτοτυπήσω, το ξαναλέω, ο χώρος της αντιπολίτευσης.

0: αυτός ένας χώρος ο οποίος αδυνατεί να δώσει οποιαδήποτε αξιόπιστη και πιστική πολιτική εικόνα και πρόταση. Είναι ένας χώρος, επαναλαμβάνω, μη αξιόπιστος πολιτικά, χωρίς πρόταση εναλλακτική, και μέσα από αυτή την εικόνα αντικειμενικά εξακολουθεί να είναι κυριαρχική δύναμη η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα άλλαξε με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι άλλαξε η εικόνα μέσα στο χώρο της, αυτού του τύπου αριστεράς, αλλά η συνολική εικόνα η πολιτική δεν νομίζω ότι μεταβλήθηκε. Τώρα, στο χώρο των περί των ΣΥΡΙΖΑ, παλαιό ή καινούριο, γιατί ο καινούριος νομίζω ότι δεν υπάρχει πια, είναι σε διάλυση. Στο χώρο περί των ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς τη μεγάλη απήχηση, θα έλεγα, την έχει η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, στα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, τίποτα ιδιαίτερο, και χωρίς καμία εικόνα θριαμβικής επανόδου, όπως θέλουν να λένε. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Θα σου έλεγα, Χρήστο μου, ότι ο Αλέξης Τσίπρας εγκατέλειψε το πολιτικό στίβο όταν το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε 17%. Και το εγκατέλειψε τον πολιτικό στίβο θεωρώντας απογοητευμένος πολιτικά ότι ιτήθηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο. Εάν λοιπόν επιστρέφει διεκδικώντας το 14 το 15, όταν έφυγε θεωρώντας κακή την εικόνα του και κακό το αποτέλεσμα το 17, τώρα τι άλλο να πούμε, είναι προφανή τα όρια αυτής της επανόδου.
1: Από το υπόλοιπο πολιτικό τοπίο συζητείται αυτό το τελευταίο καιρό, βεβαίως, διότι προχώρησε και σε ίδρυση κόμματος η κυρία Καριστιανού, ένα πρόσωπο το οποίο αναδείχθηκε με την τραγωδία των Ντεμών. Δεν θέλω να πω ότι το εκμεταλλεύτηκε, η γυναίκα έχασε το παιδί της και αυτό δεν διορθώνεται με τίποτε, αλλά έχουμε μια καινούρια κατάσταση, δεν ξέρω αν θα υπάρξει.
0: Η κυρία Καριστιανού είχε και νομίζω εξακολουθεί να έχει το σεβασμό όλων μας για την προσωπική της τραγωδία. Απόλυτο σεβασμό και δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα όμως αποφάσισε να ηγηθεί ενός πολιτικού σχηματισμού και να είναι πολιτικό πρόσωπο. Άρα θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Πέρα από την προσωπική της τραγωδία, που επαναλαμβάνω ότι είναι μια υπόθεση στην οποία καθίσαμε όλοι με άπειρο σεβασμό και προσοχή. Ως πολιτικό πρόσωπο θα αντιμετωπιστεί με το τι λέει, τι κάνει, τι θέλει, ποιοι τη στηρίζουν, από πού έρχεται κλπ. Νομίζω ότι αυτά όλα θα είναι προφανή για την ώρα και θα είναι για προφανέστερα σε λίγο καιρό όσο θα δραστηριοποιείται. Δεν πιστεύω ότι έχει καμία σχέση με ό,τι εμείς όσοι ανήκουμε σε αυτό το λεγόμενο ευρύτερο δημοκρατικό στρατόπεδο της κεντροαριστεράς, ότι μας κινεί το παραμικρό πολιτικό ενδιαφέρον. Κανένα απολύτως.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έχει σημασία να δούμε τι κάνει, αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη, το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την ιστορία.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ είχε όλες τις δυνατότητες, ευρύτατο πεδίο λειτουργίας και παρέμβασης, όταν τόσο καιρό έπαιζε περίπου μόνο του στο χώρο της κεντροαριστεράς. Να κάνει δηλαδή τα μεγάλα του ανοίγματα και να πείσει ότι είναι ο φορέας που τα συγκέντρωνε τον κόσμο της κεντροαριστεράς ως εναλλακτικό πολιτικό πόλο στη Νέα Δημοκρατία. Αν ταυτού προσπάθησε να κάνει συναγωνισμό με το ποιος είναι πιο αριστερός με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν,
0: καταστροφική πολιτική.
1: Έχουμε, Σπύρο μου, ένα έκτακτο που βγήκε μόλις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προλίγου ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Οι συνομιλίες, λέει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μακάρι και να Μιχαηλίδη, αν αυτό είναι μια είδηση δεδομένη και ανοίγει ένας δρόμος ειρήνευσης σε όλη αυτή την πολύπαθη περιοχή, να το χαιρετήσουμε όλοι. Απλώς δεν πολύ πιστεύω αυτά που λέει κάθε τόσο ο Τραμπ. Κάθε τόσο μας φέρνει σχέδια συμφωνίας που όπου να είναι θα γίνει, μετά ξαναβομβαρδίζονται τα πάντα. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος δηλαδή πριν, ότι, πριν ότι έρθει, έχουμε, αλλά ας δεχτούμε ότι υπάρχει αυτό και ας το χαιρετήσουμε.
1: Πριν έρθει αυτή η έκτακτη είδηση, είχα σημειώσει εδώ πέρα να σε ρωτούσα, όχι για τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι για τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τα γνωστά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, εγώ θα ζητούσα την γνώμη σου για τον Νετανιάχου.
0: Νετανιάχου είναι, έχω την εντύπωση ότι είναι ισχυρός πολιτικός παίκτης στην περιοχή.
1: Πολύ.
0: Και νομίζω ότι ό,τι και να λένε σε σχέση με το πώς τον αντιμετωπίζει ο Τραμπ, αν του κάνει κριτική ή δεν του κάνει κριτική, ή αν θα είναι μαζί του δεν θα είναι κλπ. Νομίζω ότι οι δυνατότητες που έχει να επηρεάσει και την αμερικανική πολιτική όσον αφορά το Ισραήλ βέβαια και γενικότερα παραμένουν. Εγώ δεν ξέρω, προφανώς είναι ένας πολιτικός θα το έλεγα, της άκρας δεξιάς στον χώρο του Ισραήλ, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει τις δυνατότητες να ρυθμίζει καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι δυνατός παίχτης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο.
0: Ευχαριστώ.
1: Πραγματικά, σε ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε πάλι
0: ευχαριστώ
1: σύντομα.
0: Πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Σπύρος Λικούδης, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, από τα καλά στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 9 παρατέταρτο, ακούτε την εκπομπή Καθρέφτης από το Air News Radio. Επαναλαμβάνω την είδηση που μόλις ήρθε, ότι δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, την ακύρωση των προγραμματισμένων πληγμάτων και των βομβαρδισμών κατά του Ιράν για απόψε, ανακοίνωσε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όπως είπε ο ίδιος, οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, που μπαίνει δυναμικά στο θέμα της. Ποιος φταίει, ερωτηματικό, η Apple ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι χρήστες στην Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση στο καινούριο έξυπνο μοντέλο της Siri. Αυτό που λέμε «Hey Siri, tell me».
2: Ναι, αυτό, η φιλενάδα σου, αυτή που αγαπάς εσύ πιο πολύ και από μένα ακόμα και από όλες μας.
1: Όχι.
2: Τη Siri αγαπάς εσύ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν θα έχουμε όμως την Ευρώπη Siri, γιατί η Apple έδειξε το καινούριο της μοντέλο πριν από λίγες μέρες και είπε ότι στην Ευρώπη δεν θα το έχουμε. Και τώρα υπάρχουν αλληλοκατηγορίες, ανάμεσα η Apple τα ρίχνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ρίχνει στην Apple. Για το ποιο θέλει που δεν θα έχουμε Siri με AI, έτσι, αυτή τη φορά. Όχι σκέτο Siri, θα είναι πάρα πολύ έξυπνη η τωρινή Siri. Ποιο είναι το πρόβλημα, Χρήστο? Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί από όλους να δίνουν ίδια πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές. Δεν μπορείς να έχεις ένα κλειστό σύστημα όπως έχει η Apple. Η Apple λέει ότι εγώ δεν μπορώ να ανοίξω το σύστημά μου, γιατί θα θέσω τα δεδομένα των χρηστών σε κίνδυνο. Και άρα λοιπόν είναι καλύτερα να. Και άρα λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω. Δώστε μου 18 μήνες, λέει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν γίνονται 18 μήνες. Άμα θέλετε να το έχετε από την πρώτη μέρα. Και έτσι λοιπόν οι χρήστες στην Ευρώπη θα μείνουν χωρίς έξυπνη Siri.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν σ' άρεσε τώρα αυτό, σίγουρα.
1: Όχι, ναι. Με πολύ προσοχή τα παρακολουθώ και προσπαθώ να τα χωνέψω άμεσα.
2: Είναι κλειστό το σύστημα της Apple, ναι, το ξέραμε.
1: Ναι.
2: Το σύστημα της Apple έχει δουλέψει πολύ καλά και γι' αυτό και δεν κρασάρουν και τα τηλέφωνα και υπολογιστές, γιατί χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο δικές της εφαρμογές ή εφαρμογές συγκεκριμένες από την ίδια. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί παραβιάζει τους όρους ανταγωνιστικότητας.
1: Διάβασα πριν από 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, στην Wall Street Journal ότι θα παρακολουθούνται τα social media στην Αμερική κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. πώς θα γίνεται αυτό και τι, ωραία, θα τα παρακολουθήσουν. Τι θα περιμένουν να βγάλουν από αυτά?
2: Τρομοκρατία πρώτον, mm-hmm. δεύτερον το ICE, η υπηρεσία παράνομης μετανάστευσης mm-hmm. είναι πολύ χωμένη και θα είναι και στα social media, αλλά θα είναι και στα γήπεδα να ψάχνει να βρει παράνομους μετανάστες, και αυτό εντάξει πολλοί κόσμος ξέρεις ανεβάζει, πας εσύ τώρα να δεις ένα αγώνα, ανεβάζει τη φάτα σου και μετά σε βρίσκουν αμέσως σε χρόνο μηδέν. Αυτό σημαίνει παρακολουθώ τα social media. Έχω το νου μου για παραπάνω πράγματα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά είναι όλα αυτά, γιατί είδες τι έγινε με αυτόν τον ταλέπορο του Σομαλό, το διαιτητή που τον στείλαν πίσω, το είδες?
1: Ναι.
2: Ναι, θέλω να πω ότι εντάξει παρακολουθούμε, αλλά δεν ξέρω τελικά πόσο λογικά είναι όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εάν έχεις τίποτε από τα social media σε σχέση με το Μουντιάλ, καλοδεχούμενα θα είναι.
2: Τη Δευτέρα, οπωσδήποτε. Αυτό θα είναι το θέμα μας.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό της για τα social media και μας μίλησε για αυτό το καινούριο έξυπνο μοντέλο της Siri. Τώρα, ας πάρουμε μια ανάσα καταρχάς και να μπούμε πάλι στο πνεύμα του Μουντιάλ.

Και να σας πω ότι αύριο, καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο της εκπομπής μας στην ΕΡΤ, θα είναι ο κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης. Είναι Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, ο οποίος εκλέγεται βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει υπηρετήσει σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, με πιο πρόσφατη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανάμεσα σε άλλα, θα φιλομετρήσουμε μαζί το νέο του βιβλίο «Τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας», καθολικό βασικό κεφάλαιο «Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό», από τις εκδόσεις Καστανιώτης. Και μόνο από την περιγραφή και του τίτλου νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά στο τελευταίο στέκομαι, στο «Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Δεν γίνεται.

Λοιπόν, νομίζω ότι φάγαμε την ώρα μας ωραία. Πλησιάζουμε στις 9. 9 έχουμε Μουντιάλ αρχίζει, έτσι δεν είναι? Στις 10 είναι. Ωραία, προλαβαίνουμε εμείς να πάμε τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενος στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: ξέρετε, Πρωθυπουργό, που να επιδιώκει ταραγμένα νερά. Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Η αυξημένη κίνδυνη στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από την πλατφόρμα Amazon Kindle Direct Publishing εκφράζουν με επιστολή τους εκατοντάδες πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εκδότες και μέλη της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, ζητώντας από την εταιρεία να επανεξετάσει την παρούσα πολιτική της και να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας κατά την ψηφιακή εποχή. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026 με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

σας, γεια σας. Τι κάνετε σήμερα Πέμπτη? Σήμερα Πέμπτη 10 του μηνός, Πέμπτη δηλαδή προπαρασκευή. Οπότε είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι, παρότι ο καιρός κάπως χαλάει. Θα έχουμε βροχούλες και αύριο και μεθαύριο, δεν πειράζει. Δεν θα πτωηθούμε καθόλου, είναι το τι μας ξημερώνει. Earth News Radio 105,8, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα, γνωστή και λατρεμένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο, απέναντί μου, τη βλέπω, γεια σου Μαριλία.

Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζει το ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της. Τι σημαίνει αυτό? Πτώση κατά 3,5% στη τιμή του Brent, κάτω από τα $90 το βαρέλι. Αμέσως η αγορά το περίμενε, ανυπομονούσε.

Μήπως είδατε την πρωτοβουλία εκατοντάδων ομογενών πανεπιστημιακών, οι οποίοι ζητούν από την Amazon να μην αποκλείσει την ελληνική γλώσσα από το Kindle.

Ο αποκλεισμός ελληνικής γλώσσας γράφει, η ανοιχτή επιστολή τους, μιας εκ των θεμελιωδών γλωσσών της παγκόσμιας πνευματικής ιστορίας, δεν θα συνιστούσε απλώς μια τεχνική παράληψη, αλλά μια πολιτιστική απώλεια.

Και φυσικά έχουμε Μουντιάλ με όλα τα διάφορα τραγελαφικά που έχουν ήδη συμβεί, με κάτι βίζες, με κάποιους ανθρώπους από τη Σομαλία, από το Ιράν, από το Ιράκ, που δεν τους δέχονται, που τους επιστρέφουν πίσω, που τους ταλαιπωρούν αδιανόητα. Τέλος πάντων, στα ευχάριστα και ανάλαφρα και επιφανειακά, συμφωνώ, η Σακύρα έκλειψε την παράσταση, ξεκινώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026 στην πόλη του Μεξικό, στο θρυλικό Ατζέγκα. Ξέρετε τι έγινε εκεί? Κέρδισε το Μουντιάλ ο Πελέ το 1970 και ο Μαραντόνα το 1986. Εκεί αρχίζει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

0: Πάμε στον κύριο Βαγγέλη Πρωτόπαπα. Είναι δάσκαλος στο τμήμα ελληνικής γλώσσας του ελληνικού σχολείου της Βαρκελόνης. Τι κάνετε?
1: Γεια σας. Μια χαρά, πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα μας πείτε για την περίφημη Σαγράδα Φαμίλια που βλέπουμε βίντεο τόσο εντυπωσιακά.
1: Ναι, τι θέλετε να σας πω. Καταρχάς, πρόσφατα είχαμε, τώρα αυτές τις μέρες ήταν η επίσκεψη του Πάπα εδώ, που συνέπεσε με τα 100 χρόνια από το θάνατο του αρχιτέκτονα που έφτιαξε που εμπνεύστηκε μάλλον την εκκλησία.
0: Είναι αλήθεια ότι ο Γκαουντί έμενε εκεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του, σαν να λέμε στο εργοτάξιο πριν αυτό το τραγικό δυστύχημα με το τραμ που του στέρισε τη ζωή.
1: Γιατί είχε πουλήσει όλη του την περιουσία, δεν είχε τίποτα, είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή και όλα του τα χρήματα στο να κατασκευαστεί η εκκλησία, οπότε δεν είχε χώρο να μείνει και έμενε μέσα στην εκκλησία.
0: Ποιο ήταν το όραμα, το όραμα του Γκαουντί, πώς το φανταζόταν, ήταν η πίστη του που τον είχε οθήσει, τι?
1: Ναι, ο Γκαουντί ήταν από μια πόλη που βρίσκεται στο νότο της Καταλωνίας, στο Ρέους, που είναι πολύ φημισμένη για τα βερμούτ της, και ήταν γιος ενός τεχνίτη που έφτιαχνε χαλκό και από μικρός είχε δοκιμάσει να κάνει διάφορες κατασκευές, εκεί πιάνανε πολύ τα χέρια του. Ήταν ένας πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος και ταυτόχρονα πάρα πολύ ικανός στο να κατασκευάζει και να δημιουργεί έτσι εμπνευσμένα κτίρια που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη τη Βαρκελόνη, κατοικίες, πάρκα, αλλά αυτή η εκκλησία πραγματικά είναι τρομερά εντυπωσιακή από πάρα πολλές πλευρές. Δηλαδή είναι μια εκκλησία η οποία τίποτα δεν είναι τυχαίο στην κατασκευή της. Κάθε τι έχει σχέση με ένα όραμα προσωπικό που είχε ο ίδιος και μια λογική που βασιζόταν πάρα πολύ στην πίστη του. Για παράδειγμα, η ανατολική πλευρά της εκκλησίας είναι αφιερωμένη στη γέννηση του Χριστού, από εκεί δηλαδή που ανατέλει ο ήλιος, ταυτίζεται με σκηνές που έχουν να κάνουν με τα πρώτα χρόνια του Χριστού και κυρίως με τη γέννησή του, και εκεί υπάρχουν τα γάλματα του ίδιου τη στιγμή της γέννησης, αλλά και της όλης της οικογένειας, γιατί η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Άγια Οικογένεια, που αναφέρεται δηλαδή στην οικογένεια του Ιησού, δηλαδή που είναι ο Ιωσήφ, η Μαρία. Αυτό λοιπόν υπάρχει στην ανατολική πλευρά που είναι έχει περισσότερο χαρακτήρα γοτθικό αρχιτεκτονικά το κτίριο. Από την δυτική πλευρά κυριαρχούν εκλειπτά και σχέδια που έχουν να κάνουν με τις τελευταίες στιγμές του Χριστού, με τη δύση της ζωής του, που είναι τα πάθη του και η σταύρωσή του. Και εκεί κυριαρχεί ένα άλλο αρχιτεκτονικό στυλ που είναι ο μοντερνισμός, που εμπνέεται από οράματα που είχε ο ίδιος ο Γκαουντί σε σχέση με την ανατομία του σώματος. Δηλαδή ήθελα να παρουσιάσω, ενώ η ανατολική πλευρά μπορούμε να πούμε ότι είναι περισσότερο, έχει ένα περισσότερο γοτθικό ύφος, η δυτική πλευρά έχει ένα ύφος πιο μοντέρνο που προσπαθεί να μιμηθεί το ανθρώπινο σώμα τη στιγμή που βρίσκεται σε ένταση, όπως σε ένταση βρισκόταν ο Χριστός την ώρα του σταυρικού θανάτου του. Είναι εξαιρετικό, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πόσα πράγματα μπορείτε να δείτε αν παρατηρήσετε προσεκτικά κάθε πλευρά και πόσοι συμβολισμοί υπάρχουν σε αυτή την εκκλησία. Αλλά το κορυφαίο σημείο, συγγνώμη που θέλω να ολοκληρώσω.
0: Όχι, βεβαίως, να ολοκληρώσετε.
1: Το κορυφαίο σημείο της εκκλησίας, που δεν μπορεί να το καταλάβεις αν δεν το βιώσεις, είναι το εσωτερικό της. Εγώ έρχομαι πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη και δεν την είχα δει, γιατί θεωρούσα ότι εντάξει, την ακριώσω τώρα να μπω να δω μια εκκλησία στο εσωτερικό. Έχω δει τόσες εκκλησίες. Όταν έγινε μετά από αρκετά χρόνια, έμεινα άναυδος. γιατί αυτό που βλέπεις μέσα δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε έχει δει άλλο στη ζωή σου σε εσωτερικό χώρο, είτε είναι θρησκευτικός είτε οτιδήποτε. Είναι μια σύλληψη αδιανόητη, κάτι τόσο ανάλαφρο και τόσο όμορφο και αρμονικό από τα βιτρό που υπάρχουν, τα χρώματα, η αντανακλάση των χρωμάτων, οι σχεδιασμοί που υπάρχουν μέσα, δεν περιγράφεται. Είναι κάτι πραγματικά, μια ονειρική αποτύπωση ενός παραδείσου, μιας κατάστασης υπέρκειας, που πραγματικά δημιουργεί μια ανάταση ανεξάρτητα από πίστη, αν πιστεύεις στον Χριστό ή οπουδήποτε πιστεύεις, είσαι άθεος. Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό δημιουργήμα που αξίζει, δηλαδή όσοι έρχονται στη Βαρκελόνη της Λουάνε να δείτε ένα πράγμα, να δείτε μόνο αυτή την εκκλησία από μέσα.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι, είναι τρομερά εντυπωσία.
0: Να ρωτήσω για να καταλάβουμε λίγο κι εμείς, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί και τώρα στην πραγματικότητα έφτασε...
1: Είναι σχεδόν ολοκληρωμένη.
0: Ναι. Τώρα
1: ναι.
0: Έφτασε σε ένα ακόμα ορόσημο, να το πούμε, κάπως στις εργασίες της. Τι έλειπε, τι γινόντουσαν, ή κάπως να μας πάτε πίσω στο χρόνο να καταλάβουμε πώς έχει εξελιχθεί, δηλαδή πώς την άφησε ο Γκαουντί και τι έγινε σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν.
1: Ναι, από ό,τι γνωρίζω, ο Γκαουντί πέθανε το 1926 και είχε γίνει μόνο η ανατολική πλευρά, το εσωτερικό δεν είχε γίνει καθόλου. Η δυτική πλευρά την είχε κάπως σχεδιάσει, την είχε στο μυαλό του. Και αυτό συνεχίστηκε από πολύ άξιους αρχιτέκτονες που ανέλαβαν μετά να τη φέρουν σε πέρας. Γι' αυτό θα έλεγα εγώ ότι αυτή η εκκλησία είναι ακριβώς όπως είναι ένα σύμβολο της Καταλωνίας, όπως ακριβώς είναι ο Παρθενώνας για την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι ένα έργο μόνο των αρχιτεκτώνων που τη φτιάξανε, αλλά αντιπροσωπεύει όλο το αρχαιοελληνικό πνεύμα και κυρίως της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι μια παρακαταθήκη που αφήσαν οι αρχαίοι Έλληνες για όλη την ανθρωπότητα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα προσπαθούν να κάνουν τώρα οι Καταλανοί, βασιζόμενοι πάνω στο όραμα του Γκαουντί, αλλά βάζοντας και πολλά πράγματα από την προσωπική τους έτσι, αισθητική και ευαισθησία στον χώρο της αρχιτεκτονικής, που υπάρχει πολύ έντονα εδώ στην πόλη και φαίνεται παντού. Δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά αντιπροσωπεύει όλο αυτό το πνεύμα και την αισθητική του μοντερνισμού, αλλά και την εξέλιξή του και πώς αυτό θα αφήσει ένα αποτύπωμα αρχιτεκτονικό μέσα στους αιώνες.
0: Μάλιστα. Τι έκανε πάντως και αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή όποιος πάει στη Βαρκελόνη δεν μπορεί. Υποκλίνεται στο ταλέντο και στο μεγαλείο του. Απίστευτο.
1: Ναι, σίγουρα. Φυσικά, αυτό που πρέπει να πω είναι το εξής, ότι όπως τη βλέπει σήμερα την εκκλησία, είναι πολύ παράτερη μέσα στο σκηνικό της πόλης. Δεν είναι τόσο καλά για το λόγο ότι όταν την είχε πρωτοσκεφτεί και την είχε πρωτοσχεδιάσει, εκεί γύρω, άμα δείτε φωτογραφίες εκείνης της εποχής που πρωτοχτιζότανε, δεν υπήρχαν καθόλου κτίρια και υπήρχαν κοπάδια με πρόβατα για κατσίκια. Και ήταν κάτι το οποίο προφανώς είχε σχεδιαστεί για να υπάρχει ένας χώρος πολύ πιο άδειος αρχιτεκτονικά. Τώρα είναι λίγο, φαίνεται σαν να παλεύει εκεί με τα γύρω κτίρια, τα οποία για κάποιους λόγους πολιτικούς σε κάποια φάση δώσαν άδειες σε κάποια σπίτια τα οποία υπήρχε και το δίλημα και δεν ξέρω ακόμα αν έχει λυθεί, αν θα πρέπει να γκρεμιστούν ή όχι. Είναι λίγο... αυτό είναι ένα θέμα τώρα που απασχολεί πολύ τους Καταλανούς, κατά πόσο θα πρέπει να σεβαστούν ακριβώς το πνεύμα του Γκαουντί ή να προσαρμοστούν στο μέγεθος που έχει η πόλη και στα γύρω κτίρια που υπάρχουν τώρα, έχουν χτιστεί, γιατί δεν υπολόγιζαν ότι ίσως θα χτιστεί τόσο γρήγορα, Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ζω να στείλει μια πολυκατοικία δίπλα στη Σαγράδα Φαμίλια. Καταλαβαίνετε τι τεράστια αξία έχει από οικονομική άποψη.
0: Βέβαια. Κύριε Πρωτόπαπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
0: ήταν έτσι.
1: Καλά.
0: Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλοι είδαμε εικόνες αυτές τις μέρες. Οπότε τώρα έχουμε και το πλαίσιο. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Βαγγέλης Πρωτόπαπας, τον ευχαριστούμε, δάσκαλος στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας του Ελληνικού Σχολείου της Βαρκελόνης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν να ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Τόνισε δε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες. Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στα πρόθυρα μιας συμφωνίας. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Άμεση αντίδραση στις αγορές, πτώση κατά 3,5% στην τιμή του Brent, κάτω από τα $90 το βαρέλι. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερο από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή καιρού από αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα συναντήσεις. Όλα στο 3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνία.

0: λέτε, μιας και σήμερα είναι Πέμπτη, που σημαίνει ότι ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα, να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας Τάσο Ντερτίλη, κριτικό κινηματογράφου. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Εγώ και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σας χαιρετούμε.
0: Λοιπόν, είμαι διχασμένη. Καλά, θέλω να δω πάρα πολύ την ταινία, θα τη δω. Απλά μου είπαν πολύ καλά λόγια και ένας άνθρωπος που εμπιστεύουμε πολύ μου είπε ότι ήταν σχεδόν παιδική ταινία. Μου λέει καθόλου δεν του άρεσε.
1: Τι να κάνουμε. Υπάρχει και η αθωότητα στον κόσμο.
0: Για πες λοιπόν εσύ που κάτι μου λέει από το σχολείο σου ότι θα τον υπερασπιστείς μέχρι θανάτου.
1: Με μανία.
0: Okay.
1: Είναι φοβερά συναρπαστική ταινία. Καταρχήν είναι κλείνει άτυπα μια τριλογία. Εντάξει, που δεν είναι ακριβώς τριλογία, από θεματική άποψη τουλάχιστον. Ξεκινώντας με τις στενές επαφές τρίτου τύπου, που είναι ένα μεγάλο αριστούργημα.

0: είναι γνωστό αυτό. Το 77, πάμε στον E.T. το 82, που επίσης κατηγορήθηκε ότι ήταν μια παιδική ταινία και στην εποχή του. Και φτάνουμε τώρα στους εξωγήινους που μας λένε listen, που αποκαλύπτονται και μας λένε listen, ακούστε. Άνθρωποι, ακούστε, μας λένε. Είναι, μας δείχνει όλη την αγωνία του για την κατάσταση της ανθρωπότητας.
1: Την εξέλιξη της ανθρωπότητας.
0: Με ένα παιδιάστικο τρόπο.
1: Ναι.
0: Με ένα παιδικό τρόπο. Με μια αθωότητα. Μας καλεί σε ενσυναίσθηση, μας καλεί να γνωρίσουμε το, να αναγνωρίσουμε μάλλον το σύμπαν που μας, που μας περιβάλλει, να πούμε ότι δεν είμαστε μόνιμοι, να σταματήσουμε τους ανούσιους πολέμους και να κοιτάξουμε τον ουρανό.
1: Άρα με αφορμή τους εξωγήινους, στην πραγματικότητα ο Σπίλμπερ κοιτάει μέσα μας.
0: Μας δείχνει την αγωνία. Και μας κοιτάζει στα μάτια και μας λέει να ακούσουμε. Και κάνει και μία πολύ συγκινητική αναφορά στον ιτή στο φινάλε της ταινίας.
1: Ναι, έμεση αναφορά ή άμεση. Έτσι,
0: παιχνιδιάρικη. Άμεση αναφορά.
1: Άντε.
0: Άμεση. Αμεσότατη αναφορά.
1: Μάλιστα. Εγώ τον έχω πολύ συμπαθεί στο Σπίλμπερκ, να σου πω, γιατί είδα στο Netflix.
0: Πρέπει να είναι πολύ γλυκός άνθρωπος.
1: Πρέπει να είναι γλυκός άνθρωπος, πέρα από τις ταινίες του που τις αγαπάω. Είδα στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ για τον για τον κωμικό αυτόν, τον επίσης πάρα πολύ συμπαθητικό, τον μικροσκοπικό, τον Short, τον Martin Short.
0: Α, τον Martin Short, ναι.
1: Και είναι πολύ φίλοι και μιλάει και είναι με τη γυναίκα του και τον αγαπάς λίγο και λες γλυκούλης είσαι κι εσύ.
0: Ναι. Πέρα από αυτά όμως είναι φοβερά δεξιοτέχνη σκηνοθέτη. Δηλαδή οργανώνει την ταινία σαν, σαν μια διπλή αφήγηση, ένα θρίλερ ψυχολογικό το οποίο μας οδηγεί από δύο διαφορετικές πλευρές στη συνάντηση των ηρώων του στο φινάλε, λίγο πριν το φινάλε, και δεν ξέρω, είναι, σε κάνει να είσαι στην άκρη του καθίσματος πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Παρότι δεν είναι κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Δεν εφεύρει την πυρίτιδα με αυτή την ταινία. Την είχε εφεύρει ήδη με τις στενές επαφές από τότε, από μικρός. Δεν ξέρω.
1: Να σε ρωτήσω, Τάσο, αυτή την ταινία, τώρα άκου, αυτό είναι πρακτικό ζήτημα και σημαντικό. Εντάξει, αύριο μεθαύριο μάλλον θα έχουμε βροχές, δεν ξέρω, αλλά επειδή έχουν ανοίξει οι θερινοί και τα λοιπά, αξίζει να τη δούμε σε θερινό? Είναι από αυτές που λες.
0: Τα εφέτης και όλα αυτά είναι πολύ όμορφα. Σε κάποιους θερινούς, ναι, που είναι πολύ καλή θερινή, μπορείς
1: αλλά,
0: να πεις.
1: Αλλά κατάλαβα, έχει αυτά τα εφέ και τα λοιπά που καλό είναι να τη δούμε.
0: Στην η δημοσιογραφική προβολή της ταινίας έγινε σε IMAX αίθουσα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει,
0: ναι, οπότε
1: κατάλαβα.
0: Τι να λέμε, ναι.
1: Να σου πω, ερώτηση
0: επίσης,
1: τώρα.
0: Επίσης έχει φοβερή μουσική.
1: Πάλι και τη μουσική εμένα μου την έθαψαν και μου είπαν ότι είναι, λες και ακούς το Star Wars.
0: Όχι, μοιάζει με άλλα πράγματα, μοιάζει με, όχι με Star Wars, σε όλη την ταινία είναι αρκετά υποστηρικτική της δράσης και στους τίτλους τέλους είναι ο Williams που αγαπάμε, ο μεγάλος, ο κλασικός, ο Beethoven τον soundtrack. Πρέπει να καθίσει κάποιος να δει όλα τα γράμματα να περάσουν, να απολαύσει αυτή τη μουσική, αυτή τη σουίτα, το φινάλε.
1: Θα το κάνω. Ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία πραγματικά.
1: Για κάποιον μυστήριο περίεργο τύπο που δεν θέλει να δει Spielberg, τι άλλο έχει το μενού?
0: Έχει το μενού. Άμα είσαι πολύ μυστήριος, μπορείς να δεις τον ξένο, του François Ozon.
1: Αχ, λοιπόν, διάβαζε για αυτή την ταινία, πες μου.
0: Μια μελέτη πάνω στην ανυπαρξία συναισθημάτων, σε έναν... βασισμένη σε ένα πολύ κλασικό μυθιστόρημα που έχει μια ολόκληρη φιλοσοφία πίσω του για το παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης, του Καμί.
1: Α, του Καμί, ναι.
0: Αλμπέρ Καμί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Υποδειγματική μεταφορά σε ασπρόμαυρο φιλμ του μυθιστορήματος με έναν εκπληκτικό πρωταγωνιστή, δεν τον έχουμε ξαναδεί, Μπενζαμέν Μπουαζέ, κάπως έτσι λέγεται, ο Γάλλος ηθοποιός. Όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο ή όποιος γνωρίζει περί του Καμί, γιατί είναι πολύ μεγάλος συγγραφέας του 20ου αιώνα, έχει πάρει και Νόμπελ φυσικά, αξίζει πραγματικά να δει αυτή τη ταινία.
1: Okay.
0: Είναι ένα.
1: Πες μας λίγο. Ποιος παίζει, ποιος σκηνοθετεί, τι γίνεται.
0: Σκηνοθετεί φυσικά ο Φρανσουά Οζόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένας από τους καλύτερους νέους Γάλλους. Νέος.
1: Τι.
0: Μέσης ηλικίας πλέον.
1: Ναι, πόσο είναι τώρα, 45.
0: Δεν θα είναι 50 πια.
1: 50 άρισε κι αυτό.
0: Ναι, αλλά έχει κάνει πολλές ταινίες. Είναι πολυγραφότατος. Πρόσφατα είχε κάνει το Όταν έρθει το φθινόπωρο.
1: Α,
0: ένα
1: κατάλαβα.
0: Φοβερό θρίλερ.
1: Κατάλαβα τώρα ποιον λες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία ήταν αυτή η ταινία.
0: Ναι, είναι καλός σκηνοθέτης. Είναι. Ας πούμε ότι είναι ένας μαθητής του Hitchcock.
1: Ναι. Άρα ξένος λοιπόν.
0: Ξένος, okay, ναι, οπωσδήποτε. Είναι ταινία must. Δηλαδή, σου δείχνει, τι να σου πω, έναν χαρακτήρα που βρίσκεται εκτός κοινωνίας.
1: Στο περιθώριο.
0: Παρατηρεί την κοινωνία. Όχι, είναι ένας υπάλληλος γραφείου, ενσωματωμένος, αλλά ψυχολογικά αυτός βρίσκεται εκτός κοινωνίας. Παρατηρεί με ψυχρότητα τα πάντα, δεν αισθάνεται, δεν ιτριγκάρεται, δεν συναρπάζεται από τίποτα. Εκεί που κάνει έρωτα, εκεί κάνει φόνο, είναι ένας περίεργος. Δικάζεται, δεν αντιδρά στη δίκη, δεν αντιδρά στην καταδίκη. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία του Καμί.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Όποιος έχει διαβάσει τον Καμί θα καταλάβει και περισσότερα. Αλλά
0: ναι,
1: αρκεί ας δει και την ταινία, να κάνει το πρώτο βήμα και μετά να διαβάσει και τον Καμί.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Τι άλλος έχει συναρπάσει.
0: Υπάρχει και άλλη μια ταινία, πολύ παράξενη, την οποία θα συνιστούσα και στο νεανικό κοινό του horror. Είναι ιταλική ταινία, ας πούμε art house, λέγεται Το Ιερό Αγόρι, και είναι γυρισμένο σε κάποια βουνά της, σε ένα χωριό στα βουνά της βορειοανατολικής Ιταλίας, σε ένα φανταστικό χωριό, όπου συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Εκεί πηγαίνει ένας καθηγητής που έχει κάποια τραύματα στη ζωή του και πηγαίνει σαν καθηγητής φυσικής αγωγής σε ένα γυμνάσιο στο χωριό αυτό, όπου οι κάτοικοι συνεχώς χαμογελούν και είναι ευτυχισμένοι. Βέβαια κρύβουν ένα μυστικό. Υπάρχει ένα παιδί σε αυτό το χωριό, το οποίο είναι λίγο περίεργο και το οποίο αποκαλύπτεται ότι το χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για να παίρνουν
1: καλή
0: δύναμη.
1: Καλή, μην κάνεις και spoiler.
0: Δεν είναι spoiler αυτό. Είναι στην,
1: έτσι ξεκινάει, στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Στο πρώτο 20 λεπτό της ταινίας, ναι, αυτό. Και από εκεί και πέρα γίνεται χαμός.
1: Συγγνώμη, τι έκανε το παιδί, τι είπες ότι έκανε το παιδί.
0: Το παιδί το χρησιμοποιούν για να, ουσιαστικά σαν πηγή δύναμης, σαν πηγή να ξεχνάνε τον πόνο τους, να αφαιρεί τον πόνο από πάνω από τους ανθρώπους.
1: Okay.
0: Οι άνθρωποι αυτοί σε αυτό το χωριό, να πούμε ότι είχαν υποφέρει γιατί είχε γίνει ένα σιδηροδρομικό ατύχημα και είχαν χάσει τα παιδιά τους στο ατύχημα αυτό.
1: Πω.
0: Έξω από το χωριό, ναι. Είναι λίγο περίεργη η ταινία.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να την είχε γυρίσει ο Σιάμαλαν αυτή την ταινία, τι να πω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μοιάζει με ιταλικό σινεμά όπως το ξέρουμε.
1: Okay. Και αυτή ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι, και άρεσε. Σε συναδέλφους που μιλήσαμε, άρεσε η ταινία.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσω. Θέλω να μάθω πώς θα πάει ο αγαπημένος μου Ισπανός, ο σκηνοθέτης.
0: Το κοινό του πήγε.
1: Α, ναι,
0: το
1: αλλά
0: κοινό το, πήγε.
1: Το κοινό του, το hardcore κοινό, το πιστό.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε υπέρβαση να πάει κι άλλος κόσμος. Μιλάμε για τον Αλμοδοβάρ, έτσι.
0: Ναι, συμπαθητικά είναι. Θα δούμε. Θα δούμε δεύτερη και τρίτη εβδομάδα.
1: Είναι τώρα.
0: Μια ταινία του Αλμοδοβάρ έχει πάντα κράτημα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι ένα Σαββατοκύριακο και έξω από την πόρτα.
1: Ναι. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να μου πεις κάτι άλλο? Δεν θέλω να σε διακόψω.
0: Ναι, θέλω να πω για την Ελλάδα. Την κινηματογραφική Ελλάδα που το.
1: Για αυτήν θέλω να μου πεις. Για άλλη μη μου πεις.
0: Πώς?
1: Μόνο για την κινηματογραφική.
0: Όχι, για την άλλη τι να πούμε πια. Τα νίποτα.
1: Για πες λοιπόν.
0: Θα είναι η τιμόμενη χώρα στην επόμενη διοργάνωση της αγοράς του Φεστιβάλ Κανών το 2027. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χώρα.
1: Τάσο Ντερτιλή, πού σε διαβάζουν οι ακροατές μας?
0: grandmagazine.gr.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ χάρηκα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.

Μίρεν έβγαλε μετά από πάρα πολύ καιρό νόημα αυτό που λέει. Η Έλεν Μίρεν είναι μια σπουδαία ηθοποιός, πολύ συμπαθητική, αλλά είχε... την είχαν κατηγορήσει ότι στο θέμα της Παλαιστίνης όχι απλά είχε σιωπήσει, αλλά ότι είχε υπερασπιζόταν με ένα τυφλό πάθος στο Ισραήλ. Διαβάζοντας τη συνέντευξή της, μια συνέντευξη έτσι, πολύ πιο σύνθετη, κατάλαβα τη σκέψη της. Με αφορμή λοιπόν μια σπουδαία βράβευση, στην πραγματικότητα βρίσκεται στη Σικελία και παίρνει το βραβείο για το σύνολο της καριέρας της από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα. Κάπως σχολίασε μια επίθεση λακτική που είχε δεχτεί στο δρόμο του Λονδίνου και λέει, τέλος πάντων, είπε ότι ίσως ο άνθρωπος ήταν ασταθής, δεν πειράζει, αλλά λέει, κακές δυνάμεις αναδύονται παντού, ακόμα και σε μια χώρα όπως το Ισραήλ. Πώς μπορείς να επαναλαμβάνεις σε άλλους τις πράξεις που έγιναν σε σένα ως λαό? Και αυτό το κρατάω και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία.

αποχαιρετήσω με, την άσχετη είδηση της ημέρας, διότι μια τσάντα κατασκευασμένη από δέρμα που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο με βάση κύτταρα τυρανόσαυρου Ρεξ βγαίνει στο σφυρί στο Παρίσι, με την εκτιμόμενη αξία της να κυμαίνεται μεταξύ 300.000 ευρώ και μισού εκατομμυρίου. Είναι συνήθιστο το αντικείμενο, το καταλαβαίνουμε. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την άνοιξη την περασμένη στο Άμστερνταμ. Αποτελεί τώρα προϊόν αυτής της μιας βιοτεχνολογικής διαδικασίας που, να μην σας την περιγράφω, λες και την καταλαβαίνω κι εγώ. Πάντως, ίχνη κολαγών, τα οποία είχαν εντοπιστεί πριν από δεκαετίες στο μοιραίο οστό ενός T-Rex, χρησιμοποιήθηκαν. Τώρα θα μου πείτε, χρησιμοποιήθηκαν για μία τσάντα? Όχι, φυσικά, φαντάζομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλη Γεροντίδη στον ήχο, Νεφέλα Λιγερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Και μην πάτε πουθενά, γιατί έχουμε πρόγραμμα μέχρι τις 12 με τους πολύ καλούς συναδέλφους οι οποίοι έρχονται.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενο στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο στις γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει εγκριθεί. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: «Ξέρετε πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά? Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται». Η αυξημένη κίνδυνη στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων.
0: Ο καιρός.
1: Με Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνδέονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8 και είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα νέα, με όλη την επικαιρότητα συγκεντρώνοντας της ημέρας που κλείνει. Και είναι πλούσια πραγματικά η επικαιρότητα αυτή. Καταρχάς να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μεξικό η φαντασμαγορική τελετή έναρξης του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον πλανήτη. Μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ 2 Sports, πρεμιέρα των αγώνων του Μουντιάλ με το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική. Ήδη διανύει τα πρώτα του λεπτά. Από τώρα μέχρι και τον τελικό 48 ομάδες και 104 αγώνες από τα γήπεδα Καναδά, Μεξικού, Ηνωμένων Πολιτειών ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια της ΕΡΤ για τις επόμενες 38 ημέρες. Είχαμε πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη, η εφόλιστη ύλης συνέντευξη που έβγαλε αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Παρόλα αυτά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο μας έκανε να χαρούμε πριν από λίγο και μας προσγείωσε και πάλι απότομα. Μιλάμε για τις εξελίξεις από την Μέση Ανατολή και ο Δημήτρης Φαναριώτης που είναι εδώ μαζί μας τα γνωρίζει και τα παρακολουθεί ακόμη καλύτερα. Χαρήκαμε ότι
1: και πάνω
0: έχουμε
1: χαρήκαμε,
0: συμφωνία.
1: Βάγελ, ναι. Αυτά είπε ο κύριος Τραμπ, είπε ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τους βομβαρδισμούς, ότι συνεχίζει τον ναυτικός αποκλεισμός. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτών των δηλώσεων ήταν η τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρήσει κατά 3,5% κάτω από τα 90 δολάρια. Είναι προφανές ότι και τα χρηματιστήρια μάλλον θα κλείσουν ανωδικά. Το πρόβλημα είναι το εξής, κυρίες και κύριοι Βαγγέλη. Κατά πρώτον να σας πω την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς για απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές, όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Τουρκίας, Πακιστάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανίας, Αιγύπτου και άλλων.
0: Και μόνο με αυτή την ανάρτηση μας έκανε να θεωρήσουμε ότι έχουμε μια συνολική συμφωνία.
1: Βέβαια. Να πούμε βέβαια, Βαγγέλη, το λέγαμε και χτες. Αυτή είναι η 31η φορά όπου ο κύριος Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία μέσα σε τρεις μήνες πολέμου.
0: Όπως ήταν λίγο πιο οργανωμένη, έτσι, λόγω της ανάρτησης του αυτής και όσα ανέφερε. Οπότε χαρήκαμε λίγο παραπάνω. Παρ' όλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκε σε καμία περίπτωση από τους Ιρανούς αυτό, έτσι. Αντιθέτως.
1: Μάλιστα, το Ιράν είπε ότι δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο, όχι για συμφωνία, αλλά για ούτε καν ένα αρχικό μνημόνιο κατανόησης. Όπως μεταδίδει το μη επίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Φαρς και σύμφωνα πάντα με το Φαρς, ενημερωμένη πηγή ανέφερε ότι το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα τέτοιο σχέδιο, ενώ το επίσης Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ είπε ότι ο κύριος Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές στο τελευταίο δύο μήνες ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη, μέχρι να ανακοινωθεί η πιθανή συνεννόηση από το Ιράν. Οποιαδήποτε είδηση από τον κύριο Τραμπ σχετικά με αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος των προηγούμενων ψέματων του. Μια απογοήτευση προς το παρόν.
0: Μια ακόμα. Η 31η
1: απογοήτευση.
0: Ήταν λίγο πιο έντονη νομίζω αυτή τη φορά, γιατί το πιστέψαμε λίγο παραπάνω από τις προηγούμενες. Θέλω όμως, θα επανέλθω και πάλι στο θέμα αυτό μαζί. Θέλω να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε με προσοχή την συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ενώπιος Ενωπίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου στην τηλεόραση του Αντένα και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας δώσει το στίγμα όσων είπε. Τι είναι, Δημήτρη?
1: Είναι σημαντικό, πολύ σημαντική εξέλιξη. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το ΦΑΡΣ, αναφέρει ότι δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχθεί το κείμενο που πρότεινε το Ιράν, η πιθανότητα να εγκριθεί αυτό το κείμενο είναι υψηλή.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά δηλαδή αναιρεί την προηγούμενη διάψευση και δίνει ελπίδες στη συμφωνία και γι' αυτό ξεδιέκοψα και ζητώ συγγνώμη.
0: Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο από τον Νότι, τη συγγνώμη που τον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, δεν πειράζει η καθυστέρηση. Απόλαυσα την εισαγωγή, παρά μία τεσσαράκοντα ήταν οι αναφορές, 39 δηλαδή, μέτρησε ο Δημήτρης. Βαγγέλη, καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Κύριε,
1: οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι τη μέτρησαν.
2: Οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι, σημαίνει το μετέφερε, Δημήτρη, που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ, οπότε ας περιμένουμε, θα έλεγα σε αυτό. Αλλά πριν σας πω το ρεπορτάζ για το οποίο μεγαλέσατε, δηλαδή την συνέντευξη εφόλης πολιτικής ύλης του Πρωθυπουργού προς τον συνάδελφο.
0: Που ξεκίνησε κιόλας με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ακριβώς, αλλά πριν σας πω αυτό, θέλω να μου θυμίσετε αυτό το 45 με το οποίο ξεκινήσαμε, το I don't like cricket. Yeah, I love it, yeah. Κυκλοφόρησε το 1977 στη Μεγάλη Βρετανία. Σε 45 ακόμα υπήρχαν οι μικροί δίσκοι, θυμάστε, 45 και 33 στροφών. Υπήρχαν και οι 78, οι ενδιάμεση κάποτε, αλλά προδίδουμε τις ηλικίες μας τώρα. Τι το είχαν γράψει, γιατί το είχα το δισκάκι. Χόρευα, όσο σας ακούω και δεν με πειράζει η καθυστέρηση λοιπόν. Θα το δείτε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε.
2: Eric
0: Stewart.
2: The clock. Κάτι σαν γι' αυτό.
0: Eric Stewart.
2: Eric Stewart. Λοιπόν. Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο.
2: Στον Αντένα.
0: Ναι.
2: Πρωθυπουργός στον Αντένα. Τι σταχυολογούμε. Ήταν εφόλης πολιτικής, όπως είπαμε, ύλης η συνέντευξη. Για να σβαρευτούμε. Τι σταχυολογώ. Ας μην περιμένουμε 13ο μισθό. Η φιλολογία που έχει αναδειχθεί 13ου και 14ου μισθού που θα μπορούσε να ανακοινωθεί στην έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο σκόπηκε μαχαίρι, θα έλεγε κανείς.
0: Δεν είναι στους σκοπούς μας, νομίζω, Ζωή, ήταν
2: δεν
0: η χαρακτηριστική αποστροφή.
2: Έχουμε δώσει ήδη 13ο μισθό με τις αυξήσεις που έχουμε δώσει.
0: Ναι.
2: Είναι η αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού. Επανάληψη ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θυμίζω την ημερολογία, η άνοιξη ξεκινάει το Μάρτιο. Και ας το συνδυάσουμε αυτό ότι από 1η Ιουλίου του χρόνου, σε ένα χρόνο και 15-20 μέρες τέλος πάντων, θα έχουμε την Προεδρία της
0: Ευρωπαϊκής Προεδρία,
2: Ένωσης. Του τέστην υπάρχει αρκετός χρόνος για να υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα τη διαχειριστεί. Στρατηγική πρώτης Κυριακής. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν από τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών μια συγκρατημένη αισιοδοξία, είπε άλλωστε ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι οι πολίτες θα το κρίνουν αυτό, εμείς θέλουμε αυτό, δυναμία, ότι υπάρχει αυτή στο μυαλό τους, έχουν έναν τέτοιο σχεδιασμό. Απέρριψε την πιθανότητα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με άλλο πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες ψηφίζουν για κόμμα που θα κυβερνήσει και πρωθυπουργό. Ήταν κατηγορηματικός. Έριξε γέφυρες στον Κώστα Καραμαλή, λέγοντας ότι τιμά πάντοτε τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, αλλά εγώ τον τιμώ, είπε χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι άφησε και ένα περιθώριο συνδιαλλαγής, συνένεσης, συζήτησης, ανέβρεση κοινού τόπου με τον Αντώνη Σταμαρά, λέγοντας ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του, θύμισε. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης πρώτη φορά έγινε υπουργός επί του πρωθυπουργού, που όταν ήταν υπουργός εξωτερικών αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία και έριξε τον πατέρα του. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ακολούθησε την αδερφή του Ντόρα Μπακογιάννη την τότε, στο κόμμα που τότε είχε φτιάξει το 2012. Υπάρχουν και όλα αυτά οι ψηφίδες, θα λέγει κανείς, τα σπαράγματα πολιτικής, τα οποία αν τα μαζέψει το μοσαϊκό μπορεί να βρίσκει.
0: Ήταν ιδιαίτερα εκτενείς οι αναφορές τους στους δύο τέως πρωθυπουργούς, γιατί ρωτήθηκε επανειλημμένα από τον Νίκο Χατζηνικολάου Νότη και μάλιστα επ' αφορμή και των ελληνοτουρκικών υπεραμείνθηκε της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και είπε ότι η κριτική αυτή είναι άδικη εις βάρος του από τους τέως πρωθυπουργούς.
2: Είναι χαρακτηριστική αυτή η φράση, λέγοντας ότι, θυμίζοντας ότι και οι προκάτοχοι που είχαν επαφές και επικοινωνίες με τον κύριο Ερντογάν απέρριψε ότι η προσπάθεια, η στρατηγική των ήρεμων νερών μπορεί να ήταν λαθασμένη. Ποιος δεν θέλει, θα το έλεγα με δικά μου λόγια, ήρεμα νερά, και υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας υπό τον ίδιο πρωθυπουργό είναι εκείνη η οποία απέκτηνε την ΑΟΣ στο Ιόνιο, τα 12 ναυτικά μίλια εκεί, συμφώνησε για ναός και με την Ιταλία και φυσικά με την Αίγυπτο και προχώρησε ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ουσιαστικά ακυρώντας την κριτική που δέχεται, ας το πούμε έτσι, γεωγραφικά από τα δεξιά της.
0: Νότι, επίτρεψε μου να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τους δύο τέους πρωθυπουργούς και την κριτική που δέχεται από εκείνους που χαρακτήρισε άδικη, και επιστρέφουμε μαζί σου αμέσως.
3: Επιζητούμε οι σχέσεις μας με την Τουρκία να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θέλουμε ή αν δεν θέλουμε ήρεμα νερά, είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και φουρτούνες. Και θα σας έλεγα ότι ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται και είχαμε αρκετές φουρτούνες να διαχειριστούμε. Οι δύο τέως πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. Και ξέρετε, επειδή είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουμε την τιμή να έχουμε διατελέσει πρωθυπουργοί, γνωρίζουμε τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επεδίωκαν πάντα και αυτοί, και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα, και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
0: Επιστροφή και πάλι με τον Νότι τον Ανανιάδη. Νότι, να περάσουμε λίγο στα της οικονομίας, γιατί ο Πρωθυπουργός...
2: Αν μου επιτρέψεις πριν την οικονομία, να πω, μένοντας στην εσωτερική πολιτική, το γεγονός ότι αντιμετώπισε τον κύριο Τσίπρα απαξιωτικά, θα έλεγα, λέγοντας ότι αν έχει κάνει τρεις παραβάσεις στον κώδικα οδικές παραβάσεις, θες να πάρεις ξανά νέο αυτοκίνητο και σου πάρει το δίπλωμα, θες να πάρεις νέο αυτοκίνητο και να ξαναοδηγήσεις, λέγοντας ότι έχει χάσει τρεις φορές, πέντε, θυμίζουν τους συνεργάτες του Μέγαρου Μαξίμου, προσθέτοντας και σε ευρωεκλογές αλλεπάλληλα ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την κυρία του Μητσοτάκη, είχε το ενδιαφέρον. Και για την κυρία Κερσιανού, ότι ενώ είχε ένα απόθεμα, θα έλεγε κανείς, συναισθηματικό, συμπάθειας, θα είναι συζητήσιμο αυτό αν μεταφράζεται σε πολιτική στήριξη. Δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί με εμφάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικονομία, είναι ένα αυτό από το οποίο ξεκίνησα, αλλά ότι δηλαδή δεν υπάρχει συζήτηση για 13ο, 14ο μισθό, γιατί το 14ο έχει ήδη δοθεί. Η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση θυμίζει ότι δεν θέλει να βάλει σε περιπέτεια να χρεώσει την επόμενη γενιά, δηλαδή τις επόμενες γενιές,
0: ή να μπει σε επιτροπή.
2: Να χαϊδέψει σήμερα αυτιά εκείνων που ζητάνε αυξήσεις, θυμίζοντας μια τακτική που ακολουθήθηκε στο παρελθόν και όπως υποστηρίζουν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, την έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, δείχνοντας ήδη πίσω από τη δεκαετία του 80 και αργότερα. Αλλά όταν πιεστηκε, ρώτηκε, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι την πρώτη τετραετία όντως βοηθήθηκαν οι επιχειρήσεις. Την δεύτερη τετραετία και λίγο βοηθήθηκαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ένα βαθμό και εργαζόμενοι. Τώρα, όπως κατάλαβα εγώ, ερμηνεύοντας τη συζήτηση, τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού προς τον κ. Χατζημαγκλάου, είναι ότι θα δούμε τι χώρος υπάρχει για το τι θα δοθεί και πού θα κατευθυνθεί. Άρα,
0: πάντοτε με βάση τα δημοσιονομικά αποθέματα.
2: Θα έχουν δουλειά και το καλοκαίρι, αφού σε 2-2,5 μήνες θα έχουμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που καθορίζεται πάντοτε η οικονομική πολιτική που θα ακολουθεί, πόσο μάλλον που θα είναι η τελευταία την οποία θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές, όποτε και γίνουν αυτές, ο ίδιος λέει, την άνοιξη του 27.
0: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στο σημείο αυτό εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Με ποια ομάδα είστε στο Μουντιάλ?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εγώ προσωπικά δεν έχω προλάβει καν να το σκεφτώ, αλλά νομίζω προς την Γαλλία θα πάω.
1: Και εγώ με τη Γαλλία, είμαι και Γαλλόφωνος, λοιπόν, σπουδάζω και στη Γαλλία.
2: Μια μικρή χώρα λίγων κατοίκων, παθιασμένων με την μπάλα, μεγαλύτερη από την Ελλάδα, αερογατοικημένη, στριμωγμένη ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις που είχε κατακτήσει και δύο φορές το κόπα, το Μουντιάλ στο παρελθόν. Με την Ουρουάη όσο πάει.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Και μας αγαπάνε αυτοί οι τρελοί. Δεν ξέρω, έχουμε και ίδια σημαία περίπου. Ναι. Έχουν ήλιο αντί για σταυρό, αλλά εντάξει.
0: Είναι λίγο πιο, οι Λατινοαμερικάνοι είναι λίγο πιο κοντά μας, νομίζω, συνολικά,
2: ναι,
0: έτσι,
2: ναι, ναι.
0: Στις συνήθειες.
2: Άσε που έπαιζε ο Λος Άντεγγελος Γέρας στον Ολυμπιακό.
0: Πω, δεν ξεχνιέται.
2: Έχω για αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε, Νότι, πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο ενώπιο στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα για τα ζητήματα της οικονομίας.
3: Δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες, ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους στόχους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. Εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Η πολιτική μας είναι μια πολιτική μείωσης φόρων, όμως αν συζητάμε για επιδόματα τέκνου, για επιδόματα αναπηρίας, για επιδόματα στήριξης των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, επί αυτής της κυβέρνησης αυτά τα επιδόματα θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν όποτε είναι απαραίτητο. Άρα να ρωτήσω λοιπόν τους επικριτές μας αν θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα αναπηρίας, αν θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα τέκνων, αν πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή πολιτική, να βγουν να το πούνε.
0: Έτσι λοιπόν απάντησε στο ζήτημα της κριτικής κιόλας αναφορικά με τον ΦΠΑ ο Πρωθυπουργός, γιατί ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου γιατί επιμένει να μην μειώνει το ΦΠΑ όπως του ζητούν σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και είπε ότι παράλληλα ότι δεν θεώρησε ότι είναι λάθος, θα ήταν λάθος η μείωση του ΦΠΑ, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν ακολουθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πολιτική επιδομάτων. Η αύξηση για την αύξηση του πληθωρισμού είπε ότι οφείλεται στα καύσιμα, ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει πέρα δύσκολα και αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά αυτά που μπορούμε για να στηρίξουμε τις κοινωνίες. Και συνολικά αυτό που θέλησε για τα ζητήματα της οικονομίας να υπερτονίσει είναι ότι σε κάθε περίπτωση η χώρα μας θα παραμείνει πιστή στις υποχρεώσεις της έναντι των εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι και των Βρυξελών. Δεν θα επιτρέψω ποτέ να ξαναμπεί η χώρα μας να υπερβάλλω σε κάποιες παροχές και να ξαναμπεί η χώρα μας σε επιτροπία, ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή. Δημήτρη,
1: λοιπόν,
0: σε βλέπω ψάχνεσαι μέσα στα πρακτορία, πλησιάζουμε εντωμεταξύ στους τίτλους ειδήσεων, έχεις ήδη συγκεντρώσει εδώ πληροφορίες.
1: Οπότε μετά τους τίτλους μπορούμε να τις...
0: Οπότε ακριβώς πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 με την Κατερίνα Ιωαννίδου και θα επιστρέψουμε εδώ με όλα τα νεότερα από το μέτωπο το διπλωματικό. Ναι, Δημήτρη.
1: Να πούμε ότι ξεχάσαμε. Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Ο καλός μας φίλος Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, τις εξαιρετικές. Με αυτούς θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 12 με τον καλό μου φίλο Βαγγέλη Σάρη.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός, ως την υπογραφή της έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Τόνισε δε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες. Δεν έχουμε εγκρίνει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ, επιμένει το Ιράν. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διαθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Προβληματίζεται από την διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Και τόνισε: αν δεν θέλουμε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία. Δεν υπάρχει επιλογή συνεργασιών. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Here we are.
1: Επιστρέψαμε και πάλι. Ελληνιστή εδώ στο Air News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Θα είμαστε μαζί, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα νέα, με όλη την επικαιρότητα, την οποία και σκουπίζουμε όσοι προηγήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί τα γεγονότα πάντοτε τρέχουν τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, και εκεί θα πάμε πάλι. Με τη βοήθειά σου βέβαια, τι άλλο Δημήτρη.
0: Και τη βοήθεια των πρακτορείων που έχει το Earth News Radio. Έχουμε Reuters, έχουμε Associated, έχουμε AFP Γαλλικό Πρακτορείο. Είμαστε πολύ καλά εξοπλισμένοι για να μπορούμε να ενημερώνουμε διαρκώς τους ακροάτες και τους ακροατές μας.
1: Λέγαμε λοιπόν στην έναρξη της εκπομπής μας πόσο βιαστήκαμε να χαρούμε έτσι, με την συμφωνία την οποία ανακοίνωσε στην ουσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήρθαν οι Ιρανοί να πούνε ότι δεν έχουμε εμείς υπογράψει καμία συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνήσει σε κάποιο κείμενο, ούτε καν σε κάποιο αρχικό προσχέδιο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έρχονται συνεχώς ειδήσεις και μέσα από τα διεθνή πρακτορία, Δημήτρη, που μας λένε τι. Μας κάνουν πάλι λίγο να γέρνουμε προς το μισογεμάτο ποτήρι.
0: Ναι, πάμε προς το μισογεμάτο αυτή τη στιγμή και όχι προς το μισοάδιο. Αρχικά το ΦΑΡΣ, το οποίο είναι το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είχε μεταδώσει μάλλον ότι δεν έχει δώσει τελική απάντηση ακόμα το Ιράν.
1: Ότι δεν έχει δώσει τελική απάντηση. Έτσι και αυτό, γιατί στεκόμαστε ακόμη και στις λέξεις, έχουν τη σημασία τους. Δεν λέει δεν έχει δώσει απάντηση, δεν έχει δώσει ακόμη τελική απάντηση.
0: Ναι, μισό λεπτό τώρα, γιατί τρέχουν τα τηλεγραφήματα και προσπαθώ να προλάβω να το διαβάσω. Το θέμα το συζήτησε και ο Εμμύρης του Κατάρ με τον κύριο Τραμπ. Και στη συνέχεια έχει έρθει ένας καταιγισμός επηγόντων τηλεγραφημάτων, τα οποία λένε το εξής. Ο κύριος Τραμπ είπε για το Ιράν ότι πιθανή οριστικοποίηση της συμφωνίας ή του μνημονίου κατανόησης, ό,τι θέλει κανένας μπορεί να υποστηρίξει,
1: μέσα στις επόμενες μέρες
0: θα υπογραφεί σύντομα, είπε ο κύριος Τραμπ, ενώ είπε ότι τα έγγραφα είναι σε ένα όμορφο τελικό στάδιο. Είναι η γλώσσα του Αμερικανού Πρόεδρου αυτή. Επίσης είπε ότι μίλησε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό με δεδομένο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε αναλύσει και χθες τη μεταξύ τους σχέση και τη δυσαρέσκεια που υπάρχει και από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ για όλο αυτό το μπλέξιμο το αμερικανικό σε αυτόν τον πόλεμο, που ήταν με διαφορετικά δεδομένα από αυτά που του είχε αρχικώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενδεχομένως μεταφέρει, αλλά και από την άλλη πόσο περιμένει και ο Νετανιάχου τη συμφωνία αυτή να μπορεί να την πουλήσει στο εσωτερικό της χώρας του όπως πρέπει.
0: Ναι, γιατί πλησιάζουν και εκλογές στο Ισραήλ. Έχει
1: για
0: και
1: την
0: τρεις...
1: πολιτική του επιβίωση.
0: Ακριβώς.
1: Θα μου επιτρέψεις να πω.
0: Ακριβώς. Έχει και τρεις δίκες για διαφθορά ο κ. Νετανιάχου.
1: Άρα είναι σημαντικό το ότι έχουν μιλήσει μεταξύ τους,
0: ναι.
1: Και ενδεχομένως τώρα δεν ξέρω αν κάποιο από αυτά τα τηλεγραφήματα μεταφέρει και τη δική του, την Ισραηλινή πλευρά, αν συμφωνεί στο πακέτο αυτό.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που σημαίνει για το Ισραήλ, γιατί είναι μέγας παίκτης στη Μέση Ανατολή και εξαιρετικά ισχυρός παίκτης, εννοώ στρατιωτικά.

0: τώρα συνεχίζοντας να διαβάζουμε τα bulletin, έτσι λέγονται αυτά που έρχονται επίγονο, τέτοιο, ο Τραμπ λέει ότι έγινε μεγάλος διακανονισμός με το Ιράν, είπε ότι θα μιλήσει και με τον κύριο Ερντογάν, είπε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόλις υπογράψουμε, πρόσθεσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας ίσως θα γίνει στην Ευρώπη και ίσως ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό σαν τίτλο κάπου το έχω ξαναδεί. Συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο προαναγγέλει ο Τραμπ. Ας μην διαψευστούμε αυτή τη φορά.
0: Νομίζω, Βαγγέλη, θα αποτολμήσω μια εκτίμηση ότι είναι, αν μη τι άλλο, η φορά που είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία. Μην πούμε ότι θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ποτέ.
1: Νομίζω ότι θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου από όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε αυτά τα τελευταία λεπτά, ότι πραγματικά φαίνεται να είμαστε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά τουλάχιστον.
0: Ναι, και λέει μάλιστα ο κύριος Τραμπ ότι στην υπογραφή της συμφωνίας θα είναι και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς, δηλαδή δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα υπογραφεί, λέει, επίσης στην Ευρώπη. Θα υπάρξει ανάληψη δράσης για τη μείωση του κόστους για τα θαλάσσια περάσματα.
1: Όλα να θυμίσω ότι ξεκίνησαν από την ακύρωση των επιδρομών, έτσι, που είχε προγραμματισμένες.
0: Πολύ σωστά.
1: Έτσι είχε καταρτιστεί συγκεκριμένο σχέδιο επιδρομών, επιθέσεων στο Ιράν.
0: Πολύ
1: και
0: σκληρών.
1: Ακυρώθηκε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ακυρώθηκε και, και μάλιστα τώρα διαβάζουμε συνέχεια τα τηλεγραφήματα και τα μεταφράζουμε. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα υπογραφεί σύντομα μια μεγάλη διευθέτηση για το Ιράν. Και το τελευταίο τηλεγράφημα που βλέπω, γιατί είναι καταιγιστικός ο ρυθμός που έρχονται, είναι ότι μπορεί να υπογραφεί στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο,
0: δηλαδή
1: στην Ευρώπη.
0: Χρονικά δεν το έχει προσδιορίσει το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ. Ήταν σύντομα, αργότερα κτλ.
1: Σε 2-3 μέρες.
0: Σε 2-3 μέρες ακριβώς. Εδώ λέει ότι θα γίνει στην Ευρώπη. Ότι θα είναι και ο Βάνς μαζί. Ότι μίλησε με τον Νετανιάχου και αυτό. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής.
1: Δηλαδή, να μιλήσει με τον Ερντογάν, τώρα πώς να το δέσουμε εδώ.
0: Θα μιλήσει με τον Ερντογάν.
1: Θα μιλήσει,
0: λέει. Είναι όλοι οι βασικοί παίκτες της περιοχής. Είναι προφανές ότι πρέπει να τους ενημερώσει για το πού οδεύει το πράγμα. Πάντως, πρώτη φορά δίνει τόσες πολλές λεπτομέρειες ο κύριος Τραμπ, δηλαδή ότι μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, ότι θα είναι παρόν ο κύριος Βάνς. Όλα αυτά δείχνουν
1: κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο χειροπιαστό.
0: Και επίσης να μην ξεχνάμε, Βαγγέλη, και αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, ότι στις διαπραγματεύσεις, για να πάει καλά μια διαπραγματεύση, πρέπει να μην υπάρχουν διαρροές. Δηλαδή, όταν αρχίζουν να διαρρέουν στοιχεία, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εδώ αρχίζει και δίνει στοιχεία ο κύριος Τραμπ για το πότε θα μπορούσε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία.
1: Και όχι στοιχεία για αυτή καθ' αυτή τη συμφωνία.
0: Όχι.
1: Και τα χαρακτηριστικά της.
0: Και βέβαια έχουμε και από το Ιράν που λέει ότι αυτό το προσχέδιο, εν πάση περιπτώσει, draft τι είναι, ή αν είναι ουσιαστική συμφωνία, έστω και ένα προσχέδιο, ένα μνημόνιο κατανόησης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει. Και το Ιράν είπε ότι είναι κοντά στις δικές μας θέσεις αυτή η συμφωνία, ενώ αρχικά είχε πει ότι τη διέψευσε. Συνεπώς, φαντάζομαι ότι αύριο, ίσως και αργά απόψε, γιατί μην ξεχνάμε στην Ουάσιγκτον, έχουμε 7-8 ώρες διαφορά με την Αμερική, ίσως να έχουμε εξελίξεις αύριο το πρωί, ώρα Ελλάδος, αύριο το μεσημέρι, διότι αύριο είναι Παρασκευή. Εφόσον λέει ότι μπορεί να υπογραφεί Σαββατοκύριακο η συμφωνία στην Ευρώπη, απομένουν 1,5-2,24 ώρα.
1: Αύριο θα πρέπει να καταρτιστούν οι λεπτομέρειες, να μπουν όλα στο χαρτί και να πλέον να γίνει ένα ολοκληρωμένο κείμενο.
0: Ναι, ακριβώς αυτό που λες.
1: Ούτως ώστε το Σαββατοκύριακο μετά να έρθουν και να πέσουν οι υπογραφές.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Μακάρι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος είναι στην 103η ή 104η
1: ημέρα. Σπουδαίος διακανονισμός με το Ιράν, λέει.
0: Α, είδες.
1: Ο Τραμπ. Μιλάει για έναν σπουδαίο διακανονισμό με το Ιράν.
0: Όλο αυτό το διάστημα που συνεχιζόντουσαν οι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί και τα πλήγματα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν. Έτσι, με το Κατάρ, με όλους τους διαμεσολαβητές και το Πακιστάν φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε εφόσον συνεχίζονταν, Και νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ θέλει απεγνωσμένα μια συμφωνία για να βγει από αυτό το αδιέξοδο, γιατί έχει μπλέξει με ένα αδιέξοδο το οποίο σκέψω ότι όλες αυτές οι όλη αυτή η υπόθεση έχει, με αυτή την υπόθεση έχουν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη βενζίνη 4,5 δολάρια το γαλόνι, που είναι περίπου ένα δολάριο το λίτρο, το οποίο είναι εξωφρενικό για τους Αμερικανούς, οι οποίοι πληρώνανε 3 δολάρια το γαλόνι. Mm-hmm. Είναι σαν να πας να πάρεις η βενζίνη αύριο και αντί 2 ευρώ που έχει η βενζίνη να έχει 3,5. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ σημαντικό.
1: Μήπως έπαιξε ρόλο, Δημήτρη, ρόλο μπορεί να έπαιξε mm-hmm. και η τελευταία καταδρομική επίθεση που έγινε από την πλευρά των Αμερικανών, γιατί ήταν ιδιαίτερα ισχυρά τα πλήγματα από ναι. ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή μετά από την μακρά περίοδο, εντός εισαγωγικών μακρά περίοδο,
0: όλη που είχαμε
1: της εκεχηρίας, ναι. πώς, κατά πόσον και τα τελευταία πλήγματα των Αμερικανών ίσως να παίξανε το ρόλο τους.
0: Ναι, σίγουρα μπορεί να έχουν παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο.
1: Άσκησαν πίεση.
0: Ρόλο. Άσκησαν πίεση. Μα στείλει και καρότο είναι η λογική. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να συγκρατήσω είναι ότι οι Ιρανοί αυτή τη φορά δεν το διαψεύδουν. Λένε ότι είναι κοντά στις δικές τους θέσεις αυτό το μνημόνιο.
1: Και αυτό είναι κάτι
0: κατανόηση.
1: Πολύ σημαντικό και διαφορετικό από τις προηγούμενες φορές.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη. Ακριβώς αυτό που λες. Γιατί όλες τις επόμενες φορές ερχόταν η διάψευση και μέναμε στη διάψευση. Mm-hmm. Τώρα έχουμε μία επιβεβαίωση και μετά από τη μία επιβεβαίωση πηγαίνουμε σε μία μερική επιβεβαίωση. Mm-hmm. Συνεπώς είναι προφανές ότι προχωράει το πράγμα.
1: Δηλαδή ότι όλες αυτές,
0: ότι μπήκε το νερό στα βλάκι, όπως το είπες ακριβώς. Όπως το είπες ακριβώς. Τέλος πάντων, τα παρακολουθούμε και θα τα παρακολουθούμε μαζί και φυσικά όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Earth News Radio και η σύνταξη ειδήσεων όλοι είναι επίποδος πολέμου προκειμένου να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Εμείς από εδώ από την εκπομπή σας ενημερώνουμε διαρκώς και είναι μια μέρα με πολύ πλούσια ειδησιογραφία
1: και έχουμε και έναρξη Μουντιάλ μετά από την φαντασμαγορική στην αρχή τελετή έναρξης. Mm-hmm. Πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας, ο οποίος είναι 1-0 υπέρ του Μεξικό. Βλέπω καλά?
0: Ναι,
1: βλέπω καλά.
0: Εγώ δεν βλέπω τόσο καλά.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι μετά από την μικρή μουσική ανάπαυλα. Η ώρα είναι 11 παρα 10. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Στο Τέλος της Ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις οποίες και θα σας μεταφέρουμε. Μία από αυτές είναι μετά την ολοκλήρωση του σημερινού Eurogroup, οι δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου βέβαια του Eurogroup, ο οποίος μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης ανέφερε ότι συζήτησαν τόσο τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις όσο όμως και τις στρατηγικές επιλογές που θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Όπως είναι φυσικό, Δημήτρη, στάθηκαν στις επιπτώσεις της κρίσης στην Μέση Ανατολή, οι οποίες όλοι συμφώνησαν ότι ήδη γίνονται αισθητές. Όπως σημείωσαν, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στη διαχείριση της σημερινής κρίσης και στην προετοιμασία για το αύριο, αλλά θα πρέπει να τα κάνει και τα δύο ταυτόχρονα.
1: Ο κ. Πιερακάκης, να πω πάντως ότι παρακολουθώ στο διαδίκτυο συχνά τις αναρτήσεις που κάνει, συναντάται με πάρα πολύ μεγάλους παράγοντες της διεθνούς οικονομίας, χέρι ιδιαίτερης εκτίμησης από αυτούς τους παράγοντες, και οι επαφές του είναι σχεδόν καθημερινές με την κυρία Λαγκάρτ, με πάρα πολλούς σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς οικονομίας. Είναι πολύ, πολύ σπουδαία η δουλειά που κάνει, και είναι και πολύ δύσκολη, έτσι, να είσαι πρόεδρος του Eurogroup. Δεν είναι αστείο πράγμα.
0: Επίσης σημείωσε ο κύριος Πιερακάκης ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική για όλους τους Ευρωπαίους είναι να επενδύσουμε στις ενεργειακές υποδομές. Η αλήθεια είναι ότι από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά έχουμε αναθεωρήσει πολλά πράγματα για την ενέργεια, Δημήτρη, έτσι.
1: Όχι μόνο εμείς. Εδώ βλέπεις ότι η Γερμανία κατάφερε, η οποία ήταν πλήρως εξαρτημένη από το ρωσικό πετρέλαιο, κατάφερε μέσα σε 3-4 χρόνια να απεξαρτηθεί σε ποσοστό πάνω από 50%. Και όχι μόνο η Γερμανία, και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, γιατί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία όλοι παίρνανε ρωσικό πετρέλαιο και ρωσικό φυσικό αέριο, φθηνό και καλό. Τώρα δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, αλλά σίγουρα ακολουθείται μια πολιτική απεξάρτησης κυρίως από τον κύριο Πούτιν.
0: Από την πλευρά του να πούμε ότι ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα οικονομίας, ο Βάλντις Ντομπρόφσκις, αναφέρθηκε στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βασικό θέμα το οποίο συζήτησαν οι υπουργοί. Προετοιμάζουμε τώρα, επίσης είπε, ένα σημείωμα προς την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή με περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της πρόσθετης ευελιξίας, και εξήγησε ότι η βασική κατεύθυνση είναι ότι επιλέξιμα θα είναι τα μέτρα που μειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, είτε πρόκειται για μεγάλα επενδυτικά έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και υποδομές, είτε για στοχευμένες παρεμβάσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως είναι η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά τοποθέτηση ή μπαταριών αποθήκευσης, οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και η στήριξη της ηλεκτροκίνησης. Βλέπουμε λοιπόν προς τα που πηγαίνει συνολικά, έτσι,
1: το ευρωπαϊκό μέλλον. Και έχουμε και τη ρεβιθούσα, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Εμείς είμαστε πολύ σε πολύ καλό επίπεδο από ενεργειακή επάρκεια ως χώρα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο έχουμε συνάψει συμφωνίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, έτσι, όπως είναι η ρεβιθούσα, όπως είναι ο κάθετος άξονας, ο αγωγός, ο οποίος φτάνει από εμάς να κινείται μέχρι η ενέργεια πλέον από την Ελλάδα να πηγαίνει στην Ουκρανία, γεγονός που φάνταζε κάποτε πριν από μερικά χρόνια σίγουρα αδύνατο. Λοιπόν, να πούμε για το ζήτημα του Μουντιάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπαμε, το Μεξικό προηγείται με 1-0 της Νοτίου Αφρικής. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η τελετή, Και αυτή η οποία έκλεψε βέβαια την παράσταση, ποια ήταν, Δημήτρη, μπορείς να φανταστείς?
1: Μήπως Σακύρα?
0: Μήπως.
1: Μήπως.
0: Η οποία εντυπωσίασε με τα χορευτικά της, έτσι, η λαμπερή Σακύρα, εκεί στο γήπεδο στην πόλη του Μεξικό βέβαια ήταν κατάμεστο. Στο χορτάρι τράβηξε τα βλέμματα τραγουδώντας και το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου. Και όπως είπαμε, η ΕΡΤ θα είναι εκεί προκειμένου.
1: Στη μεγαλύτερη φιέστα του ποδοσφαίρου στον κόσμο. Έτσι.
0: Βέβαια. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη γιορτή της μπάλας.
1: Και κάθε μέρα να πούμε ότι μέσα από την εκπομπή μας, mm-hmm. Κάθε βράδυ γύρω στις 12 παρατέταρτο,
0: ακριβώς,
1: οι εξαιρετικοί αθλητικοί μας συντάκτες θα μας μεταδίδουν όλες τις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο μεταδίδει η ΕΡΤ.
0: Και όπως είπαμε, από σήμερα, από απόψε μέχρι και τον τελικό του Μουντιάλ, 48 ομάδες, 104 αγώνες από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού
1: και των ΗΠΑ, ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια της ΕΡΤ για τις επόμενες 38 ημέρες.
0: Και εμείς σε όλες μας εκπομπές, αυτό που είπες,
1: ακριβώς,
0: στις 12 παρατέταρτο θα έχουμε ανταπόκριση ακριβώς με τον αθλητικό μας συντάκτη, προκειμένου να σας μεταφέρουμε όλα τα νέα από εκεί. Τώρα, ήταν λοιπόν εντυπωσιακή συνολικά η τελετή της έναρξης, ήταν μια μεγάλη φιέστα πραγματικά. Βλέπουμε και είδαμε και λαμπούμπου να κάνουν την εμφάνισή τους εκεί και εντυπωσίασαν κυρίως τους μικρούς φίλους. Τα λαμπούμπου είναι αυτά τα κουκλάκια εδώ, τα οποία έχουν κάνει θράψη και μάλιστα πολλούνται πολύ ακριβά. Και ένας από τους λόγους που πολλούνται τόσο ακριβά είναι το γεγονός ότι δεν μπορείς να πας να αγοράσεις το κόκκινο γιατί μ' αρέσει, ή το μπλε, το χαμογελαστό, το έτσι, το γιουβέτσι. Όχι, πας και είναι κλειστό στο κουτί του, δεν γνωρίζεις ποιο έχει μέσα.
1: Έλα.
0: Και θα αγοράσεις ένα πράγμα στο κουτί του χωρίς να γνωρίζεις ποιο είναι.
1: Και άμα εγώ θέλω 5 μπλε, δηλαδή μπορεί εκεί, να πάρω 5 κόκκινα, έτσι.
0: Εκεί, ακριβώς. Και εκεί είναι η μαγεία και εκεί έγκυται και
1: η
0: σπανιότητα κάποιων εξ αυτών, γιατί είναι πολλά τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει πολύ.
1: Είναι μασκότ δηλαδή ουσιαστικά η λαμπούμπου, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Δεν ξέρω τώρα εδώ αν τους έχει σαν μασκότ. Πάντως είδαμε δύο μεγάλα λαμπούμπου να κάνουν την εμφάνισή τους έτσι και να εντυπωσιάζουν εκεί. Όχι βέβαια περισσότερο από ό,τι εντυπωσίασε, όπως είπαμε, η Σακύρα, Δημήτρη,
1: εντάξει,
0: έτσι.
1: Τι να κάνουμε. Τώρα υπάρχουν υψηλά στάνταρ σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά στη Λατινική Αμερική, που και η ψυχολογία, ξέρεις, των Λατινοαμερικανών είναι πολύ κοντά στη δική μας, έχω την αίσθηση. Τι βλέπω τώρα, να το πούμε και αυτό, ότι ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο, αν θέλεις Βαγγέλη, επειδή μακριά το ποντίκι, άνοιξε το, ναι. Λοιπόν, ίσως να υπογραφεί αυτό που είπαμε πριν στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες, μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Αυτές τις δηλώσεις έκαναν από το ΟΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου. Άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας, αλλά εφόσον αυτή η υπογραφή του Σαββατοκύριακο, θα είναι παρόν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance. Να θυμίσουμε, Βαγγέλη, εδώ, mm-hmm. ότι ο J.D. Vance ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά του πολέμου, ναι, με το Ιράν. Ήθελε να αποφευχθεί διότι θεωρούσε ότι ήταν παγίδα. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχω
0: δεν
1: την
0: εισακούστηκε όμως.
1: Δικαιώθηκε, δεν εισακούστηκε. Και ξέρεις γιατί δεν εισακούστηκε? Γιατί ο κύριος Τραμπ, ενώ είχε εξαιρετικούς στρατηγούς, η επικεφαλή στρατηγία, ας πούμε, των ΗΠΑ, τους άλλαξε και έβαλε στρατηγούς που ήταν πιο υπάκουοι, ας το πούμε έτσι, εντός πολλών εισαγωγικών, απέναντι σε αυτόν. Δηλαδή δεν επεσήμεναν συχνά τους κινδύνους που αντιμετώπιζε σε μια εμπλοκή με το Ιράν. Πάλι θα με πιάσει φλιαρία, και έχει πάει 11 σχεδόν. Πρέπει να κάνουμε διακοπή.
0: Διαβάζω μόνο αυτό, θα προσθέσω, ότι λέει θα υπογραφεί η συμφωνία μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Ενδεχομένως και μέσα από τον κύριο Κάρα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Θα τα βάλουν κάτω στο χαρτί, έτσι θα τα τακτοποιήσουν όλα σε ένα πλήρες κείμενο και θα πέσουν οι υπογραφές. Πάμε για δελτίο ειδήσεων τώρα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενος μάλιστα στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ βασίζεται επί του παρόντος στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ και πως η κυβέρνηση στο Τελ Αβίβ πιάστηκε εξαπίνης. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα, η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς του να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό σε τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στο Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Μαγκέν Τσαρή.
0: Στο τέλος της μέρας, ο τίτλος της εκπομπής, αλλά και η πραγματικότητα, η χρονική για την εκπομπή μας αυτή. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Ο Δημήτρης παρακολουθεί και όλα τα τεκτενόμενα αναφορικά με τις διπλωματικές επαφές που βρίσκονται στο κόκκινο αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Είπαμε πόσο κοντά σε συμφωνία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι βρισκόμαστε. Και όλα
1: αυτό που έλεγες, Βαγγέλη, πριν, πιο κοντά παρά
0: από κάθε άλλη φορά.
1: Από κάθε άλλη φορά. Mm-hmm. Τις προηγούμενες 38 φορές που έχει ανακοινώσει που έχει μιλήσει, θα γίνει συμφωνία.
0: Ναι. Γιατί έρχεται και από άλλες, πηγές. Ακριβώς. Να επιβεβαιωθεί έστω μερικώς αυτή η συμφωνία. Μένει να δούμε ποια θα είναι. Είπε ότι ενδεχομένως να υπογραφεί μόλις ολοκληρωθούν τα κείμενα, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, και ίσως στην Ευρώπη παρουσία του J.D. Vance.
1: Όλα αυτά είναι λεπτό μέρειες που δείχνουν ότι δεν μιλάει στον αέρα αυτή τη φορά. Mm-hmm. Εκτός πια αν διαψευθεί για πολλωστή φορά, αλλά εδώ οι ίδιοι Ιρανοί πλέον δεν το διαψεύδουν ούτε το επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν για πρώτη φορά ότι το αντιμετωπίζουν κάπως πιο θετικά όλο αυτό το μνημόνιο κατανόησης, γιατί λογικά πρώτα θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης και μετά η συμφωνία.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να επιστρέψουμε και πάλι. Είδαμε νωρίτερα την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ενώπιο συνοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου και όλα τα θέματα τα οποία έθιξε από τα ελληνοτουρκικά, από την κριτική που δέχεται από Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική, της οποίας και υπεραμείνθηκε, είπε ότι έκρινε ως άδικη την κριτική από τους δύο τέος πρωθυπουργούς, που είπε μάλιστα ότι γνωρίζουν πολύ καλά είναι να συνδιαλέγεσαι με την Τουρκία και με τον Ταγίπ Ερντογάν και για τα ζητήματα της οικονομίας από την άλλη, αλλά και για τα εσωτερικά πολιτικά. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Δημήτρη. Mm-hmm. Τα οποία επίσης ανεβάζουν τους τόνους και βέβαια ανεβάζουν και τις μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες.
1: Μα έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, εγώ την αίσθηση.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός πάλι επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Θύμισε ότι αναλαμβάνει τον Ιούνιο και την Προεδρία η χώρα μας, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και στο τέλος η Ιρλανδία αυτού του μήνα.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα απάντησε στις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, τα λέγαμε εδώ μαζί χθες, Δημήτρη, ο οποίος μίλησε για την αντιπολίτευση, την οποία και χαρακτήρισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας ως θίασο και κομικοτραγική Βαβέλ. Του απάντησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι.
1: Και είπε ότι είναι αλαζόνας, μας υποτιμάει όλους, μην το σηκώσει 3 το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης και του χαλάσουμε τον ύπνο, να μας πει γιατί δεν ποντίζεται το καλώδιο, πέρασε ο τραμπουκισμός του Ερντογάν, ενώ υπήρξε αιχμηρή κριτική από τον πρόεδρο Πασόκ και κατά του επικεφαλής της ΛΑΣ, του κυρίου Τσίπρα. Είπε ότι ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός, ιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και επιστρέφει με ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Εύστοχη επιχείρηση αυτή.
0: Έχουν ανέβει οι τόνοι, είναι δεδομένο, Δημήτρη, και μάλιστα και στην Κουμουνδούρου τώρα. Εκεί η κατάσταση παραμένει έτσι θολή και εκρηκτική συνάμα. Mm-hmm. Η εσωκομματική αντιπολίτευση συνεχίζει να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία, ζητώντας της να φέρει μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να αποκρούσει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως επισημαίνει, θα χρεωνόταν αδυναμία συμβολής στην προοδευτική αλλαγή, ενώ την ίδια ώρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνοι οι οποίοι κοιτούν προς την πλευρά της Αμαλίας και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανεξαρτητοποίησής τους. Μάλιστα, μίλησε στο Earth News ο κύριος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που κάνουμε, είπε, είναι να ασκούμε τα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα και θα αναμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες την επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. ενώ από την πλευρά της, της Ελλάς προχωρούν με τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων και τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, και η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η πρώτη συνεδρίαση σχεδιάζεται για το Σάββατο 27 Ιουνίου. Είναι πάντως δύσκολες οι ημέρες που περνά ο χώρος. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση πριν από λίγο. Μίλησε εδώ στην πολιτική κουζίνα
1: στις κάλες συναδέλφους στην Γεωργία Σκιτζή και τη Γεωργία Σαλανά.
0: Ακριβώς, μίλησε ο κύριος Χαρίτσης. Ο κύριος Χαρίτσης λοιπόν αυτό που είπε, σχολίασε τις τρέχουσες εξελίξεις και είπε ότι αν δεν υπάρξει ένα ελπιδοφόρο πολιτικό σχέδιο, μπορούμε και να αποσυρθούμε. Μπορούμε και να μείνουμε εκτός πολιτικής και να είμαστε απλώς ενεργοί πολίτες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, έτσι, ο κύριος Χαρίτσης, πρώην επικεφαλής της Νέας
1: Αριστεράς.
0: Ακριβώς, της Νέας Αριστεράς, η οποία πλέον δεν υφίσταται, λέει ότι είναι έτοιμος να μείνει και στο παρασκήνιο πλέον εκτός πολιτικής ζωής.
1: Είπε κιόλας και για τον κύριο Κασελάκη. Κοιτάξτε, λέει, εμείς συγκροτήσαμε τη Νέα Αριστερά και το είπαμε. Και τότε επιτρέψτε μου να σας πω γιατί θεωρήσαμε ότι έπρεπε να μπει ένα φρένο στον ευθελισμό, ο οποίος είχε διαμορφωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή του κύριου Κασελάκη. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν αυτό που λέγαμε εμείς τότε και ως προς αυτό το σκέλος. Αλήθεια, τον κύριο Κασελάκη τον θυμάται κανένας? Πραγματικά έχει εξαφανιστεί τελείως. Κάποτε ασχολιόμασταν, όλοι οι δημοσιογράφοι δηλαδή, με την εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη, ασχολιόντουσαν όλοι.
0: Δεν είμαι πολύ ενεργός στα social media. Δεν ξέρω εκεί μήπως είναι περισσότερο, μήπως φαίνεται περισσότερο, μήπως είναι πιο αισθητή η παρουσία του στα social media.
1: Εκτός βουλής τον δίνουν 100%. Δεν θυμάμαι πόσο τώρα είναι,
0: ναι,
1: το ποσοστό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει. Πήγε να φέρει κάποια νέα ήθη, νέα έθιμα. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο.
0: Ο ερχομός του στον ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε μία ακόμη διχοτόμηση έναν ακόμη κατακαιρματισμό του κόμματος.
1: Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ εξαιρετικά επιβλαβής για το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασελάκης. Όλοι, γιατί ξέρεις, όλοι αρχικά είπανε να ήρθε ο άνθρωπος που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα λοιπά, ταρατατζούμ, ταρατατζούμ. Μετά ήταν ένα πυροτέχνημα και μετά εξυφανίστηκε ο κύριος Κασελάκης. Έτσι.
0: Για το κόμμα πάντως του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Χαρίτσης εδώ στην πολιτική κουζίνα δήλωσε ότι έχει διαβάσει την διακήρυξη της Ελλάς, θεωρεί ότι είναι μια διακήρυξη που είναι σε μια κατεύθυνση της αριστεράς, δεν θεωρεί ότι έχει ως προσανατολισμό περισσότερο ένα κεντρό ακροατήριο και νομίζω ότι είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ως προς την προγραμματική εξειδίκευση, τις προτάσεις που θα κατατεθούν και λοιπά, για να μπορέσει πραγματικά να ακουμπήσει, όπως είπε, τις αγωνίες του ανθρώπου, να έρθει δηλαδή πιο κοντά στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.
1: Πάντως πιστεύω, Βαγγέλη, ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παρουσιάσουν μια αξιόπιστη, ας πούμε, πρόταση, θα πρέπει να έχουν ένα πάρα πολύ αναλυτικό πρόγραμμα για το τι σκοπεύουν να κάνουν. Ακόμα προφανώς είναι νωρίς για να έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά πρέπει να έχουν πολύ συγκεκριμένες απόψεις, γιατί οι πολίτες πια έχουν ακούσει πάρα πολλά χρόνια από πάρα πολλούς πολιτικούς τα πάντα,
0: πολλά που
1: υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια, και τελικά ελάχιστα γίνονται πραγματικότητα. Συνεπώς η αντιπολίτευση θα πρέπει να έχει πολύ σημαντική εξέλιξη. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του κ. Νετανιάχου ακριβώς λέει ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν και την συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Το έλεγες και εσύ πριν ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι
0: υπήρξε επικοινωνία
1: τους και δεν είπε με το Ισραήλ.
0: Ότι ο Τραμπ, δεν διαβάζουμε πουθενά ότι ο Νετανιάχου απέρριψε αυτό το κείμενο, το μνημόνιο μνημόνιο συμφωνίας κλπ. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί είπαμε, είναι από τους βασικούς παίκτες της Μέσης Ανατολής του Ισραήλ, αν όχι βασικότερος.
0: Όπως είπαμε, τα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό για να κλείσουμε τη βόλτα μας στην πολιτική εσωτερική σκηνή εδώ, λοιπόν. Αφού είπαμε
1: ένας
0: τα
1: άλλος πόλεμος αυτή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να έρθουμε στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, όπου θα παρουσιάσει σύντομα μέσα στο επόμενο διάστημα το πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, ο Θανάσης Αυγερινός, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για την Δημοκρατία, είπε ότι δεν έκανε το παράπονο, ότι δεν είδε να σχολιάζονται αναλυτικά οι θέσεις οι οποίες υπήρξαν, είναι γραμμένες στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, και εκεί, όπως είπε, υπάρχουν 20 σημεία τα οποία αφορούν όλο το εύρος της πολιτικής του κράτους μας. Τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, βέβαια, σχολιάζουν με καυστικό τρόπο στελέχη των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είχαμε, για παράδειγμα, εδώ στο Earth News τη Χριστίνα Παναγιωτοκοπούλου, την υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Η οποία είπε ότι στην πραγματικότητα βλέπουμε ένα αποκρουστικό πολιτικό παζάρι, ότι δηλαδή αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες με τις μεταγραφές, με τη δημιουργία νέων κομμάτων, με τις συγκολήσεις κομμάτων, χωρίς ουσιαστικά καμία πολιτική αντιπαράθεση, αντιμετωπίζουν το λαό ως κουκιά. Ενώ ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η μεταπολίτευση τελείωσε και πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο. Μια νέα δημοκρατική αρχή με συντακτική εθνοσυνέλευση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ο κύριος Αυγερινός θα κάνει, έτσι, μια περιέργεια εκφράζω. Απλώς είναι ανταποκριτής καναλιού στη Μόσχα. Ναι, επιστρέφει από τη Μόσχα. Επέστρεψε από τη Μόσχα, δηλαδή.
0: Δεν είναι πια, σίγουρα παραιτήθηκε. Okay. Φαντάζομαι δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Είναι συνάδελφος ο οποίος ανέλαβε έναν ρόλο εκπροσώπου τύπου σε κόμμα. Σίγουρα δεν μπορεί να διατηρήσει και την εργασία του, έτσι. Βλέπουμε, λοιπόν, πόσο έντονες είναι οι εξελίξεις οι οποίες διαμορφώνουν αυτό το εκρηκτικό και ρευστό παράλληλα περιβάλλον και προκαλούν και αυτές τις συγκρούσεις τόσο μεταξύ των κομμάτων όσο και στο εσωτερικό τους, γιατί βλέπουμε αρκετή γκρίνια και σε άλλα κόμματα. Βλέπουμε εσωτερική γκρίνια, βλέπουμε γκρίνια για τα σενάρια, αναφορικά με τα σενάρια συνεργασιών την επόμενη μέρα. Όλοι με τα δεδομένα, Δημήτρη, το βλέπεις και εσύ παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις, με τα δεδομένα που έχουμε, είναι όλοι βλέπουν ως πιθανό το σενάριο να μην υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση το πρώτο Σαββατοκύριακο. Και ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη επανειλημμένα να τονίζει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να έρθει, η διακυβέρνηση του τόπου θα πρέπει να εξασφαλιστεί από την πρώτη Κυριακή, προκειμένου να εξασφαλιστεί και η σταθερότητα συνολικά της χώρας. Βλέποντας, λοιπόν, αυτό, είναι εύλογο στο εσωτερικό των κομμάτων να μπαίνουν σε μια σεναριολογία αναφορικά με ενδεχόμενες συνεργασίες την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Και όλοι αναρωτιούνται, αν εμάς μας καλέσει, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστούμε, τι θα κάνουμε? Θα πούμε όχι, θα πούμε ναι? Και αν πούμε όχι και συμβεί αυτό και φτάσουμε να πλέον να κρίνεται η σταθερότητα όντως της χώρας από αυτό το όχι το δικό μας ή την έλλειψη συνεργασίας μας, μήπως θα το ξανασκεφτούμε?
1: Ναι.
0: Μπαίνουν σε αυτή τη λογική και γι' αυτό υπάρχουν και κόντρες και προστριβές και διαφωνίες.
1: Ναι, το έλεγαμε και χθες αυτό, Βαγγέλη, ότι θα είναι σίγουρα τις πιο ενδιαφέρουσες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών όταν αυτές γίνουν το 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Βλέπω τώρα ότι το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού αναγνωρίζει ότι η δέσμευση του κυρίου Τραμπ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα πούμε τώρα, γιατί μπαίνουμε στους όρους του μνημονίου κατανόησης, της συμφωνίας, του προσχεδίου, ό,τι είναι αυτό.
0: Και είναι η πρώτη φορά σήμερα που πλέον βλέπουμε έχει κάτι χειροπιαστό.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι αυτό, λοιπόν?
1: Απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, απόσπαση, διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού και περιορισμό της παραγωγής πυράβλων. Ήταν αιτήματα αυτά τα οποία είχαν ζητήσει οι Αμερικάνοι να γίνουν. Τώρα πώς θα γίνει το ουράνιο, εντάξει, φαντάζομαι ότι κάποιος θα πρέπει να το φυλάξει, αν θα είναι η Κίνα ή αν θα είναι κάποια άλλη χώρα της περιοχής, δεν ξέρουμε. Όμως για πρώτη φορά βλέπουμε ορισμένα, ανακοινώνονται μάλλον, έστω και υπό τη μορφή πολύ μικρών προτάσεων, αυτό το οποίο φαίνεται ότι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο κατανόησης στο προσχέδιο συμφωνίας. Δηλαδή, γι' αυτό λέγαμε και νωρίτερα, παρά την αρχική άρνηση του Ιράν, ότι φαίνεται ότι αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ. Mm-hmm. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στη διεθνή πολιτική, μπορεί κάτι να γίνει και να γκρεμιστούν όλα αυτά, αλλά είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για απόψε και με αυτά τα οποία βλέπουμε. Για πες.
0: Κάτι άλλο επίσης που διαβάζω και εγώ,
1: ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: μην το χάσω, έτσι, ότι μεταξύ άλλων προβλέπει και το τέλος της υποστήριξης από την πλευρά του Ιράν σε κάποιους περιφερειακούς παίκτες. Ενδεχομένως, ναι, εδώ να μιλά για τους Χούθη.
1: Να μιλά για τη Χεσμπολάχ.
0: Να μιλά για τη Χεσμπολάχ. Έτσι, οπότε να μιλά για τη Χαμάς.
1: Εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλη επιρροή στη Χαμάς το Ιράν, αλλά για τη Χεσμπολάχ έχει απόλυτο δίκιο, και για τους Χούθη. Είναι σαφέστατα δορυφόροι του Ιράν. Και αν το Ιράν έχει συμφωνήσει να πάψει να στηρίζει τη Χεσμπολάχ ή τους Χούθη, αυτό είναι τεράστια υποχώρηση. Τεράστια, δηλαδή θα είναι τεράστια νίκη των Αμερικανών, της Δύσης, ό,τι πως θες πες το, αλλά θα είναι τεράστια νίκη. Να μπορούν δηλαδή να φύγουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις από το σκηνικό αυτό της Μέσης Ανατολής. Γιατί ας μην ξεχνάμε, και η Χαμάς και η Χεσμπολάχ έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στους ίδιους τους Παλαιστίνιους. Γιατί αν δεν είχε γίνει η περίφημη επίθεση, αποτρόπαια αφρικαστική επίθεση στο Κιμπούτζ, Γιάρη, δεν θα είχαν υπάρξει τόσο έντονες αντιδράσεις, δεν θα είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στη Γάζα, η σκληρή απάντηση του Ισραήλ, απολύτως δικαιολογημένη για αυτό το οποίο έγινε.
0: Δημήτρη, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα ήδη από τις αγορές. Οι αμερικανικές μετοχές σημειώνουν ήδη άνοδο και μιλάμε για την καλύτερη ημέρα των τελευταίων δύο μηνών, εν μέσω βέβαια της ελπίδας για μια συμφωνία, έτσι, η οποία θα αποκαταστήσει και τη ροή του πετρελαίου παγκοσμίως.
1: Και ξέρεις, οι χρηματαγορές
0: κάτι ξέρουν περισσότερο σίγουρα από εμάς.
1: Ναι, έτσι, ακριβώς. Γιατί συνήθως όταν έχεις καλή πληροφόρηση, εννοώ ενδοκυβερνητική, προφανώς όλα αυτά μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Και αύριο είμαι σίγουρος ότι θα δούμε κι άλλο να πέφτει το πετρέλαιο. Έχει πέσει ήδη κάτω από τα 90 με το που ανακοινώθηκε αυτό.
0: Θα δούμε να επηρεάζονται και οι ευρωπαϊκές αγορές.
1: Βεβαίως.
0: Και οι ασιατικές αγορές.
1: Επί το θετικότερον, εννοείται.
0: Βέβαια. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και όλοι να προκαταβάλουν αυτή την πολυπόθητη συμφωνία. Εγώ αυτό θα πω, Δημήτρη, γιατί είναι σημαντικό. Και χαίρομαι πολύ που ζούμε μαζί αυτήν την εξέλιξη, την συνεχή εξέλιξη των πληροφοριών και των ειδήσεων.
1: Ιστορικές στιγμές ζούμε αν γίνει αυτό με τη συμφωνία. Δηλαδή θα είναι μια ιστορική σημασία συμφωνία, γιατί και αυτός ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ και Ισραήλ είναι ο χειρότερος πόλεμος που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, είναι... επηρεάζει το Ορμούζ, επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας, επηρεάζει τα χρηματιστήρια, επηρεάζει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Συνεπώς, μακάρι όλα αυτά, γιατί ξέρεις, οι θεσμικοί επενδυτές έχουν πάρα πολύ καλή πληροφόρηση. Δηλαδή είναι η δουλειά τους αυτή, να ψάχνουν να βρούνε την σωστή πληροφορία για να την αξιοποιήσουν. Κάτι άλλο βλέπεις όμως τώρα.
0: Βλέπω τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. Και εκεί δήλωσε ότι η συμφωνία διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το πιο σημαντικό είναι, λέει, πως έχουμε μια συμφωνία που προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, κάτι που ήταν ο βασικός σκοπός όσων χρειάστηκε να περάσουμε για να πετύχουμε αυτό. Επομένως, ήταν κάτι πολύ σημαντικό, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, που είπαμε ότι και μέσω του Truth Social αποφάσισε να ακυρώσει και τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
1: Το Πακιστάν και το Κατάρ πάντως φαίνεται ότι παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα φανεί αυτό μέσα στα επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα, αλλά διαδραμάτισαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί το να κάνεις μια διαπραγμάτευση δεν είναι τόσο απλό. Η διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά του Ιράν επί Ομπάμα πήρε ακριβώς 2 χρόνια να κλείσει. Αν καταφέρει να το κλείσει ο κύριος Τραμπ σε 100 μέρες, αυτό κι αν είναι επιτυχία.
0: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νεότερες δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο ανέφερε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν θα μπορούσε να γίνει κάπου στην Ευρώπη και μάλιστα αυτό το Σαββατοκύριακο. Και εκεί θα είναι ο αντιπρόεδρος Βανς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν θα παραστεί. Την ίδια ώρα. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς έγραψε πως το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε κανένα έγγραφο ή μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο και τόνισε: αν δεν θέλουμε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία. Δεν υπάρχει επιλογή συνεργασιών. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο τέλος της ημέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βάγγελ Σάρη.
0: Είμαστε εδώ μέχρι και τις 12 παρακολουθώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις, κυρίως από τα τελευταία λεπτά αναφορικά με τις διπλωματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την πιθανότητα που φέρεται να είναι υψηλή για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρονικά προσπαθεί να την εντάξει μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αφού ολοκληρωθούν όλα τα σχετικά κείμενα, και με δεδομένο ότι από αρκετές ακόμη πηγές επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σημαντικής προόδου, μπορούμε, θεωρώ, Δημήτρη μου, να είμαστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι από τις προηγούμενες φορές.
1: Έτσι. Σίγουρα. Και να πούμε μια είδηση η οποία αφορά στην Κύπρο. Είναι φρέσκια.
0: Και είναι σημαντική.
1: Και είναι πολύ σημαντική. Είναι διπλωματική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία. Καταγράφεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς η Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών εξέτασε σήμερα την εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση της τέταρτης διακρατικής προσφυγής της Κύπρου κατά της Τουρκίας ως προς την πτυχή του περιουσιακού. Κατά τη συζήτηση, η Άγκυρα δεν κατάφερε να πει στην Επιτροπή ότι έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε ικανοποίηση για τη σημερινή απόφαση, σημειώνοντας ότι παρά την αυξητική τάση στήριξης προς την τουρκική θέση τα τελευταία χρόνια, η Κυπριακή Δημοκρατία πέτυχε να αποτρέψει το κλείσιμο της επιτήρησης.
0: Είναι η ανταπόκριση από την Λευκοσία του ανταποκριτή μας, του Κωστή του Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, η Λευκοσία μέσα από συστηματικές και στοχευμένες διπλωματικές ενέργειες έπεισε τα κράτη-μέλη για την ανάγκη αποσαφήνισης των μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της Τουρκίας και εισηγήθηκε την ετοιμασία προσχεδίου ψηφίσματος για παραπομπή ερμηνευτικού ερωτήματος αναφορικά με την παράγραφο επί της δίκαιης ικανοποίησης. Η πρόταση, να πούμε, ότι υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία με 22 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 19 αποχές.
1: Πολύ ωραία. Να σε πάω τώρα να σε δροσίσω.
0: Για δροσίσε με, γιατί πλησιάζει η ώρα.
1: Έτσι. Λοιπόν, οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026.
0: Πόσες είναι ελληνικές από τις 10?
1: Οι μισές. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος.
0: Άξιος. Και εγώ.
1: Θα σου πω γιατί όμως.
0: Και τώρα
1: φτάνει
0: να μην με
1: βάλεις
0: στο ποιες είναι οι καλύτερες εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εκεί θα γίνει.
1: Καλά, εκεί είναι υποκειμενικό το ζήτημα. Λοιπόν, είναι η νέα κατάταξη σύμφωνα των European Best Destinations και στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται 5 ελληνικές παραλίες με το Βουτούμι στους αντίπαξους. Δεν την ξέρω την παραλία. Η Φτέρη στην Κεφαλονιά, φυσικά και την ξέρω.
0: Φτάνησα. Πού είναι η Λευκάδα, πες μου, η Λευκάδα.
1: Φίλε, δεν είσαι. Ενώ η Κέρκυρα, εμείς η Κέρκυρα έχουμε 2 παραλίες.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, έλατε, το κάθισμα δεν είναι τόσο ωραίο.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, λέει και η Μαρία Σφυρόρα, δεν έχει, λέει, την ψηλιά.
0: Πού είναι η Εγκρεμνή.
1: Το κάθισμα.
0: Πού είναι το κάθισμα και η Εγκρεμνή και το Πόρτο Κατσίκι.
1: Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, θα σου πω για τα κριτήρια τώρα, περίμενω.
0: Μούφα διαγωνισμό μας έφερες εδώ.
1: Όχι.
0: Τι ψηφοφορία ήταν αυτή, ποιοι ψηφίσανε.
1: Θα σου πω. Και είναι στην Κέρκυρα η Ροβινιά και η Παλαιοκαστρίτσα. Ναι. Έτσι και μπει στην Παλαιοκαστρίτσα τώρα, θα μείνει παγάκι. Είναι από τις πιο κρύες θάλασσες που έχω βουτήξει ποτέ στη ζωή μου. Τώρα, μια και ερώτηση για τα κριτήρια λοιπόν. Είναι μια πληθώρα κριτηρίων, η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα,
0: για παράδειγμα, γιατί η Εγκρεμνή

0: Και το Πόρτο Κατσίκι.
1: Ναι, ρε φίλε, ο άλλος, άμα είναι αμαία, πώς θα καταφέρει να πάει εκεί. Πρέπει να φτιάξουν.
0: Σωστό. Δεν γίνεται. Έχει να κατέβει 300 σκαλιά, πόσα είναι εκεί στους εγκρεμνούς, τα οποία τα έχουν φτιάξει πλέον. Τώρα είναι και καινούρια.
1: Ακριβώς. Οι διαθέσιμες δραστηριότητες, εγώ δεν θα το έβαζα αυτό ως θετικό. Δηλαδή το να μπορεί να κάνει σκι, ας πούμε, ή διάφορα θαλάσσια σπορ, να πάρει ένα jet ski.
0: Να, γιατί δεν έχει εγκρεμνούς και Πόρτο Κατσίκι. Γιατί εκεί δεν έχουμε τέτοια.
1: Ακριβώς. Εκεί πας και κάνεις μπάνιο μόνο.
0: Και, ναι, ακριβώς. Ρεμβάζεις και ευχαριστιέσαι τη θάλασσα και το τοπίο.
1: Φυσική ομορφιά, καταλληλότητα για οικογένειες, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα πώς οι αξιολογήσεις έγιναν, καθώς συνυπολογίστηκαν οι εμπειρίες ταξιδιωτών οι οποίες κατατέθηκαν. Στην τέταρτη θέση είναι το Ελαφωνήσι της Κρήτης. Εγώ θα έβαζα και την Ελαφώνησο. Όποιος έχει πάει στην Πελοπόννησο, στην Ελαφώνησο και το έχει δει, είναι πραγματικά ένας παράδεισος. Τώρα, σύμφωνα με την κατάταξη, θα πω και τις ελληνικές και τις ξένες, είναι το Μόντε Κλερίγκο στο Αλγκάρβε στην Πορτογαλία. Δεύτερο είναι το Βουτούμι, αντίπαξη Ελλάδα, Φτέρι Κεφαλονιά, Ελαφωνήσι Κρήτη Ελλάδα, Μπολιάσο Μπιτς Ιταλία, Κάζα Μεσκίντα Μαγιόρκα Ισπανία. Δεν πάω Μαγιόρκα με τίποτα, θυμάσαι που τα λέγαμε χτες, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Που πρέπει να έχεις
0: πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Κβάλβικα Μπιτς Νορβηγία, ο Χριστός και η Παναγία, Νορβηγία. Η Ροβινιά στην Κέρκυρα, Καπούτας Μπιτς Τουρκία και η Παλαιοκαστρίτσα δέκατη και καταπαγωμένη.
0: Μάλιστα. Γενικότερα όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, τόσο πιο πολύ έρχονται στο μυαλό οι καλοκαιρινές διακοπές, άρα και η θάλασσα, άρα και τα θαλασσινά, έτσι, ναι, όλα μαζί.
1: Πας να μου το στρίψεις το φαγητό πάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν θα δυσκολευτούμε και πολύ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, να, με τη, για την Μάλτα.
1: Λέγαμε για τη Μαγιόρκα χθες, για πες τι γίνεται με τη Μάλτα.
0: Και η Μάλτα εκπέμπει πλέον SOS για τον υπερτουρισμό. Είναι κατάμεστα τα σοκάκια και στις παραλίες δεν πέφτει καρφίτσα. Βέβαια, επειδή έχω πάει στη Μάλτα, ενώ είναι, ένα νησί. Έτσι, και θεωρείς ότι θα πάω εκεί και, και με πάρα πολύ καλό καιρό. Δηλαδή πήγα και ήταν σχεδόν καλοκαίρι, ενώ ήταν απόκριες, ήταν ο καιρός παντελώς καλοκαιρινός. Μπορούσες να κάνεις μπάνιο, είχε τόση ζέστη. Και ο κόσμος ήταν στις παραλίες εντός εισαγωγικών και ελιάζονταν. Είναι βραχώδης όλη η ακτογραμμή. Σχεδόν όλη η ακτογραμμή της Μάλτας είναι βραχώδης, δεν έχει παραλίες, οπότε πηγαίνουν και κάθονται πάνω στα βραχάκια και βρίσκουν κάποιο άνοιγμα για να πηδούν.
1: Όχι, ρε, φίλε.
0: Και είναι ελάχιστα τα σημεία τα οποία έχουν αμμουδιά και σε αυτά τα σημεία επικρατεί το αδιαχώρητο.
1: Το αδιαχώρητο. Έχεις απόλυτο
0: είναι
1: δίκιο.
0: Τόσο μικρά τα σημεία που έχουν, έχει λίγη άμμο εκεί. Και συνοστίζεται ο ένας πάνω στον άλλον. Γι' αυτό και εκπέμπουν SOS εκεί πέρα οι κάτοικοι και λένε ότι δεν χωράμε άλλους.
1: Αντίστοιχη κατάσταση στο Αμάλφι στην Ιταλία, κατεβαίνοντας από την Νάπολη στην Κώστα του
0: Αμάλφι. Επίσης, πολύ τουριστικός προορισμός.
1: Πανέμορφο μέρος, καταπληκτικός δρόμος όπου βλέπεις όλο το πέλαγος όσο πηγαίνεις εκεί. Πάρα πολύ ωραία ταβερνάκια, εστιατόρια με απίθανη θέα στη θάλασσα. Και αφού λοιπόν είχα πάει εκεί πέρα τότε με μια κοπελιά, ρωτάω στην ταβέρνα την κυρία, λέω, μπάνιο που θα κάνω? Κοιτάξτε, λέει, θα πάτε, λέει, 2-3 χιλιόμετρα πιο κάτω, έχει ένα μικρό κολπίσκο και εκεί στον κολπίσκο θα μπορέσετε να κάνετε μπάνιο. Ο κολπίσκος, Βαγγέλη, να ήταν 50 μέτρα το πολύ, όπου βλέπω, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό και πραγματικά πιάνω τα γέλια, κατέβηκα να δω τι γίνεται. Πέραν του ότι ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, ήταν Ιταλοί, όλοι είχαν βγάλει ροδάκινα, μωράκια που κλαίγανε και προσπαθούσε, δηλαδή, τι να απολαύσω από θάλασσα εκεί πέρα, όπου είχαν μαζευτεί οι μύγες για τρώγανε άλλοι τα φρούτα, τα παιδάκια τσιρίζανε και εγώ έχω παιδιά και τα αγαπάω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν πας να χαλαρώσεις κάπου, πας να χαλαρώσεις. Γι' αυτό και πηγαίνω στην Εύβοια, σε ένα χωριουδάκι, δεν λέω ποιο είναι, δεν θα το πω ποτέ.
0: Γιατί θα καταλήξει να έχει πρόβλημα υπερτουρισμού.
1: Ακριβώς.
0: Άμα το διαφημίσεις.
1: Και μπαίνω σε ένα χωματόδρομο, περίπου 7 λεπτά με το αυτοκίνητο, και βγαίνω σε μια παραλία όπου θα σου πω ότι πέρσι και πρόπερσι το 15 Αύγουστο ήμουνα μόνος μου. Ήμουνα εγώ και ένας ψαράς. Τίποτα άλλο. Με καλάμι εννοώ. Λοιπόν, τι να το αλλάξει αυτό, για να πάω πού, στη Μαγιόρκα.

0: κάνει στην Ίμπιζα, να με ποδοπατήσουν, να πληρώσω τα πάντα πανάκριβα. Είναι όπως αυτό που λέγαμε οι Κυκλάδες, ας πούμε, στην Ελλάδα. Οι Κυκλάδες πια είναι για το μέσο Έλληνα σχεδόν απαγορευτικές οικονομικά. Συν ότι θα πάω εκεί για να με ποδοπατήσουν. Όχι, αρνούμε. Αρνούμε, θέλω ηρεμία.
1: Στη Μάλτα, πριν φύγουμε από αυτήν, αυτό που μου είχε μείνει πολύ έντονα, κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε, είναι να βλέπω πολυκατοικίες στην ακτογραμμή, στην πρωτεύουσα, να είναι πάρα μα πάρα πολύ στενόμακρες. Δηλαδή, πολύ στενή η πρόσωψη και ψηλή. Ψηλές πολυκατοικίες.
0: Να μπορέσουν.
1: Αλλά μπορεί να είναι 5 μέτρα πολυκατοικία. Φάτσα, όλοι και όλοι. 3 μέτρα πολυκατοικία. Και λες, πώς είναι, δηλαδή μέχρι πού φτάνει πίσω και είναι μακρόστενα. Έτσι, γιατί προφανώς τα χώρισαν με τέτοιο τρόπο που να δίνουν στην ακτογραμμή, όσοι βλέπουν δηλαδή στην πλευρά της θάλασσας, να δίνουν έστω και λίγο, αλλά να το μοιράσουν σε πολλούς.
0: Ναι,
1: με κάποιον τρόπο δηλαδή μοιράστηκε κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Και το δωμάτιο με θέα θάλασσα καταλαβαίνεις ότι θα είναι πιο ακριβό από αυτά τα οποία βλέπουν τις άλλες πολυκατοικίες από πίσω.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Α, η ώρα έχει πάει
0: παρατέταρτο ακριβώς.
1: Έχει πάει παρατέταρτο. Ήρθε η ώρα για τον Δημήτρη τον Καϊμά. Ναι. Πάμε να ακούσουμε το σηματάκι μας.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Και αφού υποδεχθήκαμε με τον κατάλληλο τρόπο τον Δημήτρη τον Καϊμά, τον καλησπερίζουμε και πάλι μαζί μας για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από την μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, από την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που ξεκίνησε εδώ στην ΕΡΤ. Δημήτρη,
0: καλησπέρα
1: και πάλι.
3: Χαίρετε. Ουσιαστικά ξεκίνησε στο Μεξικό, έτσι.
1: Βεβαίως.
3: Είναι η πρεμιέρα τώρα. Παίζουν, είναι Μεξικό, κερδίζει 2-0.
1: 2-0.
3: Η Νότια Αφρική, ναι, και μάλιστα υποβροχή. Αλλού περιμέναμε βροχές στην Αμερική. Εκεί να δείτε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα στο επόμενο διάστημα, μερικές ημέρες. Γιατί το λέω αυτό, είναι μέρες βροχών. Και μάλιστα προχθές βρήκα η Αγγλία ένα φιλικό, καθυστέρησε αρκετές ώρες. Και είναι η ονομοθεσία της Αμερικής, έτσι, που λέει εκτός από τη βροχή, αν υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα σε απόσταση κάποιων χιλιόμετρων, όχι πάρα πολλών και λίγων. Θέλω να λέμε να παίζουμε στο ΆΚΑ και να υπάρχει, να έχουμε κεραυνούς στην Γλυφάδα. Θα υπάρχει αναβολή παιχνίδι. Για αναβολή, καθυστέρηση. Έτσι είναι ο νόμος. Βέβαια, σε κάποια γήπεδα που είναι κλειστά, ενδεχομένως θα έρθει αυτή η απόφαση και θα παίζουν κανονικά. Θα τα έχουμε και αυτά τα περίεργα ή τα θετικά ή αρνητικά, αλλά πάντως σε εμάς είναι περίεργα. Οπότε μπορεί να έχουμε καθυστερήσει αναβόλες αγώνων.
1: Πάντως οι Μεξικανοί με τα σομπρέρο τους είναι μια χαρά, βλέπω εκεί πέρα, έτσι.
3: Δηλαδή είναι μάλιστα ένα παιχνίδι, μάλλον ένα γήπεδο, το Αζτέκα, που είναι η τρίτη φορά που φιλοξενεί και Μοντιάλ και είναι η τρίτη φορά που έχουμε πρεμιέρα αγώνων. Και σπάει την παράδοση, γιατί τα προηγούμενα δύο ήταν ισόπαλα. 0-0 και 1-1. Οπότε τώρα έχουμε, τώρα δεν ξέρω αν σε 15 λεπτά και λιγότερο που θέλει το παιχνίδι ή με 10 παίχτες να ισοφαρίσει η Νότια Αμερική ή η Νότια Αφρική.
1: Η Νότια Αφρική. Είναι με 10 παίχτες.
3: Από νωρίς. Δηλαδή από το ημίχρονο ήταν με 10 παίχτες. Ένα φάουλ σκληρό παίχτης της Νότιας Αφρικής, οπότε αποβλήθηκε. Γενικότερα στο πρώτο παιχνίδι ούτε super duper, ούτε ένα ωραίο θέμα, ούτε και βαρεθεί η ψυχή μας. Καλό παιχνιδάκι είναι για πρώτο παιχνίδι, για πρεμιέρα και για...
1: Για να μας ζεστάνει λιγάκι.
3: Ναι, παίζει ρόλο, παιδιά, και οι αντίπαλοι. Γιατί όσο καλή και να είναι μια άλλη ομάδα, αν η άλλη παίζει αμυντικά και δεν το παλεύει, θα βάλει ένα-δύο γκολ και επειδή είναι πολλά παιχνιδιά και κουρασμένοι παίχτες.
1: Σωστό.
3: Όχι από το παιχνίδι αυτό, από όλο το προηγούμενο. Φανταστείτε, είναι ορισμένοι ποδοσφαιριστές παίζουν συνεχόμενα από τον Ιούλιο. Και έχουμε Ιούνι. Και θα πάνε αρκετοί σε Ιούλιο. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο βαρημένοι είναι οι οργανισμοί και πόσο κουρασμένοι είναι. Αυτό είναι το μυστικό για αυτό που θα δούμε από εδώ και πέρα, πιστεύω εγώ. Αν θα υπάρχει κόπωση ποδοσφαιριστών ή όχι.
0: Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω, τα ξέρεις πολύ καλύτερα φυσικά εσύ, αλλά διάβαζα ότι πέραν του καιρού, των οποίων πάρα πολύ σωστά επισήμανε.

0: φωνές, γιατί έχουμε και την κλιματική κρίση, ότι τα χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, η μεγαλύτερη σωματική καταπώνηση, αλλά και αυτό δεν το ήξερα, η μεγαλύτερη ταχύτητα της μπάλας που οφείλεται στο υψόμετρο της πόλης του Μεξικού, 2.240 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρήπανση τόσο στην πόλη του Μεξικού όσο και στην Γκουανταλαχάρα, είναι από τις μείζονες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι παίκτες. Γιατί υπάρχει ένας δείκτης, λέει Wet Bulb Globe Temperature, ο οποίος συνυπολογίζει θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία και τον άνεμο, για να εκτιμήσει το θερμικό στρες που δέχεται το ανθρώπινο σώμα. Εκεί δεν υπερτερούν οι Λατίνοι, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, χώρες που έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με ένα Νορβηγό, ας πούμε.
1: Και όχι μόνο, και δεν μόνο οι Λατίνοι, ας πούμε οι Μεξικάνοι στην περίπτωση μας.
0: Μπράβο.
1: Και δεν έχουν Μουντιάλ και στη Βολιβία. Στα μεταξύ τους παιχνίδια, ναι, οι έδρες τους είναι απόθετες. Γιατί ακόμα και οι Αργεντίνοι, οι Βραζιλιάνοι, δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν. Δεν σημαίνει επειδή είναι, ας πούμε, κοντοχωριανοί, που δεν είναι κοντοχωριανοί, είναι μεγάλη Ήπειρος, αλλά είναι στην ίδια Ήπειρο, θα παίζουν το ίδιο. Είναι οι Μεξικανοί που είναι το υπερατού τους. Γιατί ξέρουν να παίζουν σε αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι, και παίζουν ρόλο οι συνθήκες, γιατί με τις ελάχιστες αθλητικές γνώσεις που έχω, θυμάμαι ότι ο Μπίμον, που αν δεν κάνω λάθος καρατάει ακόμα το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος 8,90, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, το είχε κάνει στην πόλη του Μεξικού και πολλοί λέγανε επειδή ήταν πιο αραιός ο αέρας, κατάφερε να προχωρήσει κάποια 10-20 εκατοστά πιο πέρα. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Ξέρω, αν η ταξία ήταν και τεράστιος αθλητής, μπορεί να παίξει τον ρόλο του. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι εδώ εμείς οι ίδιοι απλά θα περπατάμε και θα έχουμε έτσι μια σχετική δυσφορία. Εφόσον περισσότερο να πρέπει να τρέχεις, ή απλά να τρέχεις, να πρέπει να κερδίσεις. Να παίξεις σε ποδόσφαιρο καλό για να κερδίσεις.
2: Να φτάσεις στα όρια σου, έτσι.
1: Πρέπει. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Δηλαδή, αν τα, και αυτούς τους ομός, τους Μεξικάνους, άμα τους λέγανε να παίξουν όμως στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, σε κρύο και σε. Στην Ολλανδία, γιατί ναι, που είναι και που έχει μηδέν εξόμετρο, για αυτούς ήταν εξής δύσκολα αν θα παίζανε οι Μεξικάνοι στην Ολλανδία. Έτσι είναι αυτό. Όταν παίζεις την έδρα σου, έχεις και τα
0: και τον καιρό σύμμαχο, τις κλιματικές συνθήκες μάλλον.
1: Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι απόψε.
2: Αυτό τι μας επιφυλάσσει συνέχεια, θέλω να σε ρωτήσω, ναι.
1: 5 η ώρα, έρθει ένα.
2: Ξυπνητήρι, Δημήτρη. Βάλε ξυπνητήρι.
1: Τώρα, κοιτάξτε, είναι και καθημερινές. Είναι και δύσκολες.
2: Είναι δύσκολες.
1: Δηλαδή τώρα όταν άλλος θέλει να πάει να δουλέψει, να πάει για δουλειά, ό,τι και παιχνιδάρα να ήταν, έκτος εμένα τελικό, έτσι. Τώρα ένα παιχνίδι στην αρχή, ο άλλος θα πει άστο να κοιμηθώ και θα το δω αργότερα, έτσι. Από το Netflix θα δω τον αγώνα. Είναι πάλι για τον πρώτο όμιλο, πάλι στο Μεξικό, είναι Τσεχία, Νότια Κορέα. Είναι καλό παιχνίδι αυτό. Δηλαδή αν από τα δύο, αυτό θα είναι πιο ωραίο για πρεμιέρα. Γιατί και η Τσεχία είναι καλή ομάδα, αλλά και η Νότια Κορέα και αυτή είναι αρκετά καλή. Είναι, να το πω και πολύ λαϊκά, τρεχαλατζίδες, Κορεάτες. Αλλά έχουν και κάποιους παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω για όποιον είναι πρωινός τύπος και να θέλει να το δει live, είναι μια χαρά, αρκετά καλός ο αγώνας.
2: Είναι σημαντικό για αυτό που είπες. Το Netflix θα είναι πάντα εκεί όταν επιλέξουμε να δούμε έναν αγώνα που χάσαμε.
1: Είναι το καλό της τεχνολογίας, παιδιά, έτσι.
2: Ότι,
1: ενώ στο παρελθόν θα έπρεπε οπωσδήποτε να ξυπνάγαμε 5 παρά 10 για να φτιάξουμε και καφέ. Και
0: ή να προγραμματίσουμε το βίντεο να το γράψει.
1: Ναι, ναι, ο καθένας όπως μπορούσε. Τώρα μπορείς να το δεις πολύ πιο εύκολα, εκτός άμα είναι, θέλει να το δεις live. Έτσι, να πεις, τώρα δω, είναι η αγαπημένη μου ομάδα και θέλει να δω.
2: Επειδή νωρίτερα είχαμε βγάλει εδώ στην εκπομπή μας τον Νότι τον Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, έκλεισε ρωτώντας μας ποια ομάδα υποστηρίζουμε. Να σου κάνουμε την ίδια ερώτηση.
1: Συμπαθώ την Γαλλία, έτσι να πω.
0: Κι άλλος. Είσαι δικός μας. Μπράβο, Μίτσο μου.
2: Τρία στα τρία η Γαλλία. Και εμείς το ίδιο απαντήσαμε.
1: Και είναι έτσι και από τα φαβορί η Γαλλία, μια που το λέμε μαζί με την Ισπανία. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερες. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι η Βραζιλία και η Αργεντινή που είναι πιο κάτω στοιχηματικά είναι αμελητές ποσότητες.
0: Σίγουρα.

0: όπως και εγώ, αν το τρέξει ποδοσφαιρικά, μου αρέσει πάρα πολύ και η Αγγλία. Και πάντα θα ήθελα, παιδιά, αν ποτέ το παίρνει η Αγγλία του παγκόσμιο, να ήμουν εκεί δύο ρίτσες.
1: Αυτό. Σε μια
2: γενέτειρα δηλαδή, του ποδοσφαίρου.
1: Σε μια παμπ.
0: Ναι, σε οποιοδήποτε. Σε ένα χωριό. Δηλαδή σε ένα.
1: Ναι.
0: 300 χιλιόμετρα από Λονδίνο. Σε ένα χουλιουδάκι.
1: Τους έχουμε συμπονέσει αρκετές φορές, η αλήθεια είναι. Όταν άγγιξαν, αλλά έτσι πήγανε στη βρύση, αλλά δεν ήπιαν νερό.
0: Αυτό λοιπόν τελείωσε διαφορετικά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους λαούς του ποδόσφαιρου, έτσι. Να το πούμε και λίγο πολιτικά. Όταν συζητάγανε πριν από πολλές δεκαετίες στην Αγγλία για αν πρέπει να δουλεύουν Σάββατο ή όχι, αυτό υποστήριξε ο εργατικός βουλευτής. Λέει, το ρωτήσατε τι θα κάνουν οι Άγγλοι το Σάββατο και τους απάντησε με απλότητα, δεν ξέρω τι, θα βλέπουν ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια.
0: Αυτή είναι η απάντηση του εργατικού βουλευτή, ότι θα πρέπει το Σάββατο να μην εργαζόμαστε.
1: Ωραία. Οπότε, μετά το πρωινό λοιπόν στις 5 η ώρα τι έπεται?
0: Μετά πάμε αρκετά αργά, πάμε στο δεύτερο όμιλο, δεν έχει να δει ουσιαστικά, τελειώνουμε. Okay. Δηλαδή αυτά τα δύο παιχνίδια, αν ήταν με διαφορετικά ώρες, δηλαδή ουσιαστικά και τα δύο παιχνίδια είναι Πέμπτη, είναι για την Πέμπτη. Mm-hmm, αυτά είναι οι διαφορά ώρες που έχουμε με τη Λατινική Αμερική, γι' αυτό πάει το ένα Πέμπτη και το άλλο Παρασκευή. Και τα αρνητικά, πριν πολύ γρήγορα να κλείσουμε, είναι ότι αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριφορά σε ομάδες, όπως την Σενεγάλη, που τους κατέβασαν από το πούλμαν κάτω, ήταν ο έλεγχος εξονυχιστικός, δεν ήταν φιλαθλή, όχι και φιλαθλή, ότι κάτι θεωρούν ότι παράνομα αυτοί οι οπαδοί.
1: Ναι.
0: Κατέβασαν την αποστολή ολόκληρη, βγάλανε παπούτσια για να σου κοιτάσουν αν έχουν κάτι παράνομα πάνω τους.
1: Μάλιστα. Και έγινε άλλο έτσι από αυτό.
0: Αν ήταν η Ελλάδα, τι θα λέγαμε. Πολύ
1: ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν.
0: Θα τα λέμε κάθε βραδύ.
1: Κάναμε πρεμιέρα. Κάναμε πρεμιέρα σήμερα σε αυτή την τέτοιο και μου αρέσει και το σήμα. Μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά πάλι με το σποτάκι μας για το
2: Μουντιάλ. Και μετά με το τραγούδι.
1: Καλό σου βράδυ, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε. Yeah.

0: έτσι.
1: Τραγουδάρα δεν λες τίποτα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ήρθε,
0: Γιώργος Τσολάκης εγγύηση.
1: Με το Μουντιάλ, έτσι, ήρθε να δέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. House of Rising Sun, Animals.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας.
0: Γιώργος Τσολάκης στις υπέροχες μουσικές επιλογές.
1: Ήμασταν ο Δημήτρης Φαναριώτης
0: και ο Βαγγέλης Άρης.
1: Στο τέλος της ημέρας, όπως κάθε μέρα, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 το βράδυ. Με όλες τις ειδήσεις της ημέρας θα κλείσουμε έτσι συνεχίζοντας, γιατί το διακόψαμε το όμορφο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και ακολουθούν ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ακύρωσε τους βομβαρδισμούς εναντίον της Τεχεράνης, τους οποίους είχε προγραμματίσει για απόψε. Σε νεότερες δηλώσεις του, μάλιστα μιλώντας από το Βαλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος την υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ανέφερε πως επικοινώνησε απόψε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Σκόπευε επίσης να συζητήσει και με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Διαψεύδει το Ιράν το Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ δεν έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν και πως η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ πιάστηκε εξ απείνης. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από την διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα, η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθό στο δημόσιο. Η απόψινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος, πρέπει να ακούσει κάποιο σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής της Κριστίν Λαγκάρντ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μισοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά, είναι ξημέρωμα Παρασκευής και είναι και το, η αρχή του Σαββατοκύριακου. Έτσι θα το λέμε, παιδιά, για να παίρνουμε κουράγιο. Είναι, έχει ο μήνας 12 Ιούνιος, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Πώς είστε, όλα εντάξει, ζέστη ε? Εδώ στο, στην Αττική, στο λεκανοπέδιο. Τι γίνεται εκεί που είστε εσείς δεν ξέρω. Θα αλλάξει λέει όμως το σύστημα σήμερα, θα τα πούμε σιγά σιγά όλα, θα τα κουβεντιάσουμε. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε νομίζω. Λοιπόν, διαβάζεις μία είδηση και λες όχ, διότι αυτή η είδηση έλεγε απόψε λέει θα τους εξολοθρεύσουμε. Και λες ετοιμαστείτε παιδιά γιατί θα γίνουν μεγάλα πράγματα. Μετά όμως από λίγες ώρες έρχεται μία άλλη είδηση που ουσιαστικά ακυρώνει την πρώτη είδηση, διότι σου λέει είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν. Στην Ευρώπη λέει μάλλον, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος το είπε, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις έτσι λέγαμε και για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πώς θα γίνει. Αυτό το λες όλο, που μας αρέσουν εμάς αυτά, διπλωματικό θρίλερ. Διότι όλα δείχνουν ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν, λέω, έτσι, έχουν φτάσει σε σημείο που να θεωρείται πολύ πιθανή η υπογραφή μιας συμφωνίας. Ακυρώνει ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν που ο ίδιος είχε προαναγγείλει λίγες ώρες πιο πριν, υποστηρίζοντας ότι έχουν εγκριθεί τα τελικά σημεία μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Και οι συνομιλίες, λέει, αυτές έχουν λάβει την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας. Ναι. Έκανε και ανάρτηση στο Truth Social και ανέφερε ότι οι συζητήσεις και οι τελικές λεπτομέρειες έχουν εγκριθεί, λέει, τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και σε βάθος λεπτομεριών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Βεβαίως. Κατονόμασε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Τουρκία, Πακιστάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία και Αίγυπτο, ως χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία έγκρισης. Έτσι. Επίσης είπε, διευκρίνησε να το πω, ναι, ότι ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και είπε επίσης ότι ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Έτσι. Μόλις πέσουν υπογραφές, λέει, θα ανοίξει και το στενό του Ορμούζ. Και είπε μάλιστα ότι μίλησε με τον Νετανιάχου και ότι θα μιλήσει με τον Ερντογάν. Βέβαια έκανε και μία δήλωση περίεργη, η αλήθεια είναι. Διότι ερωτήθην, πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας? Και απάντησε, μου αρέσει πολύ ο Ερντογάν, είναι δυνατός άνθρωπος, δεν πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό με την Τουρκία, όχι όσο είμαι εγώ πρόεδρος. Συγγνώμη. Επειδή ο Ερντογάν με σέβεται και εγώ τον σέβομαι. Οκ. Okay. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα της συμφωνίας. Είπε λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί, πιθανώς στην Ευρώπη, θα παραστεί λέει και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος. Τα έγγραφα λέει έχουν σχεδόν οριστική μορφή, οπότε θα δούμε. Θα δούμε. Επίσης, για να τα λέμε όλα παιδιά, έχει βγει μάλλον ο Νετανιάχου και έχει πει ότι έχει υποσχεθεί λέει ο Τραμπ πως στη συμφωνία αυτή θα συμπεριλαμβάνεται και το απεμπλουτισμένο ουράνιο, έτσι λέει. Τώρα τι να σας πω, περιμένουμε
Και επίσης, γιατί πριν λέγανε εμείς δεν έχουμε ιδέα. Βγήκαν οι Ισραηλινοί για τη συμφωνία που είχε πει και λέει εμείς δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. Αλλά σου λέει, θα περιλαμβάνει λέει η συμφωνία την απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου, οπότε εμείς χαιρετίζουμε τις δεσμεύσεις αυτές για τον περιορισμό των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν. Τι να σας πω. Επίσης, γιατί περιμένουμε, ακούμε τη μία πλευρά, περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Βγαίνει το ΦΑΡΣ, το πρακτορείο τους στο Ιράν και λέει ότι έχει βρεθεί τέλος πάντων η χρυσή τομή και ότι θα υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι καλό. Μετά βγαίνει ο Γκαλιμπάφ, Μήλος δεν το συζητώ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, επικεφαλής διαπραγματευτής είναι ο Γκαλιμπάφ, σας το λέω, και λέει ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτίθενται σε ένα τέλμα χωρίς τέλος. Άντε τώρα να μου πεις εσύ. Συζήτησαν το διαφαινόμενο μνημόνιο κατανόησης ο Νετανιάχου με τον Τραμπ. Μάλιστα. Και είπε ο Νετανιάχου, το γραφείο του ανακοίνωσε αυτό για το εποπλουτισμένο ουράνιο. Μετά βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ιρανός, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, και λέει εικασίες στα περί συμφωνίας. Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ελάτε τώρα να μου πείτε εσείς τι γίνεται. Βέβαια αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, δεν το συζητώ, έτσι. Αλλά εν αυτή περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Γενικά δείχνει το σύστημα ότι κάτι γίνεται προς την θετική κατεύθυνση. Γενικά. Τώρα τι θα προκύψει, βράδυ είναι, τα έχουμε συνηθίσει αυτά, κάθε τρεις και λίγο κάνουμε, πώς το λέμε, διαβάζουμε δηλώσεις και τα λοιπά και όλα τα σχετικά. Βέβαια, όταν ακούς ότι κάτι συμβαίνει καλό, ψάχνει να βρεις τι είναι, τι σε οδήγησε εκεί, στο καλό αυτό. Λέει το Άξιος ότι οι διαφορές μειώθηκαν σε τρία βασικά ζητήματα. Το μηχανισμό αποδέσμευσης των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων, που είναι προτεραιότητα της Τεχεράνης. Είχαμε πει ότι φύγανε κάτι αεροπλάνα με κάτι δις από τη Σαουδική Αραβία, από το Αμπουντάμπι, και γυρίσαν στην Τεχεράνη. Το είχαμε πει προχθές, ναι. Τέλος πάντων. Τις ρυθμίσεις για το εκ νέου άνοιγμα των στενών του ορμού στη διάρκεια της εκυχηρίας των 60 ημερών. Και τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε αυτές τις 60 ημέρες. Και λένε επίσης οι πληροφορίες ότι και η Ιρανική και η Καταριανή πλευρά είχαν πάει από το Κατάρ στην Τεχεράνη, οι διαπραγματευτές, δεν τα λέγαμε, και μετά φύγανε, κατέληξαν τα χτυπήματα μάλιστα. Θεωρούν λέει ότι τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ ενίσχυσαν σημαντικά τις υποψίες της Τεχεράνης σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του Τραμπ. Έλα τώρα εσύ να μου το πεις αυτό. Και επειδή όλα αυτά έχουν ένα παρασκήνιο, παιδιά, δεν είναι αυτά που μαθαίνουμε μόνο ή που λέμε, είναι και αυτά που έχουν συμβεί για να φτάσουμε εδώ. Ο Εμίρης λέει του Κατάρ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία εξέτασαν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που οδήγησαν σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το γραφείο τύπου του Εμίρη, του Καταριανού, λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση των τελικών διαδικασιών πριν από την ανακοίνωση των ρυθμίσεων για την υπογραφή μιας συμφωνίας. Συζήτησαν διάφορα, αλλά τα ζητήματα που παρέμειναν ανοιχτά αφορούσαν κυρίως τις λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά του Ιράν, ο μηχανισμός παροχής οικονομικών ελαφρύνσεων. Και το λέει η ίδια πηγή
ότι το Ιράν διαβίβασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μέσω των διαμεσολαβητών από το Κατάρ τη τελευταία εκδοχή του σχεδίου συμφωνίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμόμαστε ότι πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχε επιστρέψει το προτινόμενο ο κείμενο ο Τραμπ με τροποποιήσεις, επιδιώκοντας, λέει, αυστηρότερη διατύπωση στα ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και ήταν και ενοχλημένος γιατί αργούσαν να απαντήσουν. Έτσι. Τέλος πάντων, αυτές οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με το Κατάρ μείωσαν, λέει, τις διαφορές μεταξύ των 2 πλευρών. Και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τους διαμεσολαβητές ακόμη και τις ημέρες που οι 2 πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, αντάλλασαν στρατιωτικά πλήγματα. Τέλος πάντων, κάθε φορά, λέει, σε 15 μέρες, το Σαββατοκύριακο κτλ. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει μία συμφωνία. Αυτό δεν θέλουμε. Για διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των 60 ημερών. Μην φανταστείτε όλα καλά θα δώσουν τα χέρια κτλ. Έτσι, όχι αυτά, όλα αυτά. Οπότε, αναμένουμε. Το θέμα είναι ότι ακύρωσε, λέει, την προγραμματισμένη επίθεση. Γιατί είχε βγει και είχε πει εχθές ότι θα πάρουμε το νησί Χάρκ κτλ. Μέχρι τώρα αυτά είναι. Τώρα, τι θα γίνει αύριο, σήμερα. Έτσι, που είναι Παρασκευή. Ποιος να ξέρει. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας τα λέμε και να σας ενημερώνουμε. Διότι έχει και ευχάριστα. Τα έχει τα ευχάριστά του, η αλήθεια είναι. Η δισιογραφία θα τα ψάξω με μεγάλη προσοχή και θα σας τα πω. Μόλις βρω κάτι ευχάριστο, αμέσως θα σας το λέω. Να φτιάξει τη διαθέσή μας. Είναι και 23. Παρακαλώ. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πήγε και 28 σιγά σιγά. Την είδατε την έναρξη του Μουντιάλ? Δεν την είδα. Δεν πρόκαμα. Πολύ ωραία λέει. Θα τα δω όμως. Ευτυχώς υπάρχει τώρα, παιδιά, το διαδίκτυο. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα πάντα. Ευτυχώς. Τα ωραία βλέπεις. Έτσι. Αυτά που τέλος πάντων απασχολούν τον κόσμο. Γενικά. Όχι αυτά που δεν πρέπει. Και αυτά που ανεβάζουν κάποιοι για να κάνουν τους μάγκες, εκθέτοντας πρόσωπα και πράγματα. Τέλος πάντων, τώρα αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Σου λέει Μεξικάνικο στη... τι θα ήταν, αφού ήταν το πρώτο αγώνα στο Μεξικό, το Μεξικό κέρδισε. Λοιπόν, καμία ανοησία, φοβάμαι κιόλας. Το Μεξικό 2-0. Ναι, οκ. Okay. Πώς το λέει, πάρα πολύ ωραία λέει, παιδιά, εντυπωσιακή σου λέει η τελετή. Μπράβο. Ναι. Σακύρα Μποτσέλη, ωραίος. Και η Σάλμα Χάγεκ επίσης. Γιατί δεν είναι Σακύρα καταπληκτική? Πάρα πολύ. Έκλεψαν, σου λέει, την παράσταση πριν από το πρώτο σφυρίγμα. Κατάμεστο το γήπεδο στην πόλη του Μεξικού. Ναι, βεβαίως. Το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου τραγούδισε η Σακύρα. Με τι θα τραγουδούσε. Επειδή όμως θέλω να τα ξέρετε και να τα βλέπετε.

Βλέπετε όλα και αυτό θα πράξετε, είμαι σίγουρη, μέχρι τις 19 Ιουλίου έχουμε μέλλον. Οπότε θα συνονίζεστε στην ΕΡΤ, ΕΡΤ 2 Sport, ΕΡΤ 1, ΕΡΤΦΛΙΞ, τα αθλητικά μας ραδιόφωνα, earthnews.gr, earthsports.gr, ροή συνεχή, τι λέω, διαρκής ροή ειδήσεων, αναλύσεις, παρουσίαση των αναμετρήσεων 24 ώρες το 24ωρο. Σου λέει αυτό, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο μουντιάλ ανά τα έτη όλων των εποχών, βεβαίως. Και θα τα παρακολουθούμε, να τα παρακολουθήσετε και τα λοιπά. Τι έχουμε, τι έχετε να κάνετε, μια χαρά σας βρίσκω. Ή να πάτε τίποτα διακοπές, πηγαίνετε μετά τις 19 Ιουλίου. Γιατί εκεί που θα πάτε δεν θα έχει τηλεόραση. Τι είναι αυτό τώρα. Οπότε μια χαρά. Σου λέει πάρα πολύ καλά όλα μέσα στο γήπεδο. Τώρα το απ' έξω ήταν άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Διότι είχαμε συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από το στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού. 80.000 κόσμος το είδε το μάτς Μεξικό-Νότια Αφρική. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, έξω από το γήπεδο, ομάδες λέει εκπαιδευτικών, συγγενών Μεξικανών που αγνοούνται και ακτιβιστών φοιτητών συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. Χαμός γινόταν εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας, χιλιάδες οι αστυνομικοί ήτανε. Τέλος πάντων, μερικοί διαδηλωτές παραβίασαν, λέει, τα εμπόδια και συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς που φρουρούσαν την περίμετρο του σταδίου. Αυτά γίνανε που οι συγκρούσεις λίγο μετά που πέτυχε το Μεξικό το πρώτο γκολ. Σπάσανε, ξέρω εγώ, ναι, διάφορα. Παράθυρο οχημάτων, λέει, με ρόπαλα. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα. Έστειλε έφυπους αστυνομικούς να περιορίσουν τους διαδηλωτές. Να πούμε ότι η κυβέρνηση του Μεξικού αντιμετωπίζει εβδομάδες διαμαρτυριών, κυρίως από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και για ένα διάστημα φαινόταν ότι οι διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πόλη να διοργανώσει μια επίσημη ζώνη οπαδών του Μουντιάλ στο περίφημο Ζοκάλο. Είχε πει τότε η πρόεδρος της χώρας, γιατί υπήρχαν εξελίξεις με τις διαμαρτυρίες, ότι εμείς δεν θα απαντήσουμε. Για να εξελιχθεί το πράγμα το ομαλά και να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Αυτό είναι. Αλλά λέει, εν διάφορη περιπτώσει, εχθές δημιουργήθηκε ένα ζήτημα πριν από την έναρξη του εναρκτήριου αγώνα και όχι μόνο από τη μία πλευρά και από οπαδούς οι οποίοι πήγαν τέλος πάντων εκεί στην πλατεία αυτή στο περίφημο Ζοκάλο και έσπρωχναν εκεί μέσα από τα μεταλλικά κυκλειδώματα και τα λοιπά. Ναι. Δεν περιμένεις, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να προσβάλλω για οποιονδήποτε, δεν περιμένεις να γίνουν όλα ειρηνικά. Πηγαίνουν οι άνθρωποι με τα εισιτήριά τους, μπαίνουν στο γήπεδο, κάθονται στις θέσεις τους, παρακολουθούν, το καυγάζουν για την ομάδα τους, οι άλλοι είναι λυπημένοι που χάνουν κτλ. Έχει μια δυσκολία το εγχείρημα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Λος Άντζελες δηλαδή, και στον Καναδά. Οπότε, να πάνε τα πράγματα καλά. Να πάνε τα πράγματα καλά με την έννοια να κυλήσει ειρηνικά όλο αυτό και να μην έχουμε παρατράγουδα. Αυτό είναι το διατάφτα. Και να πάρει την κούπα ο καλύτερος, η Βραζιλία δηλαδή. Εμείς με τη Βραζιλία. Δεν ξέρω, καθένας μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη. Δικαίωμά σας είναι. Να μην πω δηλαδή τι είναι το δικό μας. Καλά είναι να κερδίσει ο καλύτερος και η γιορτή του ποδοσφαίρου και η μεγαλύτερη διοργάνωση και φαντασμαγορικά όλα, όλα. Αλλά δεν υπάρχει μια προτίμηση. Νοχλούμε. Δεν ενοχλούμε, δεν πειράζουμε κάποιον. Όχι. Ούτε προβλήματα δημιουργούμε. Ευχόμεθα Μπραζίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Γεια σου, Βασίλη μου. Ησυχία έχει τη Δράμα, αυτό είναι καλό. Όπου υπάρχει ησυχία, παιδιά, είναι καλό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, μην το συζητάμε. Μου έχει στείλει εδώ η Σοφία. Δεν είπα, μπράβο, Σοφία μου, σε ευχαριστώ. Προς τους καλοκαιράκιδες, λέει. Αν ήταν καλή η ζέστη, δεν θα είχαν καζάνια στην κόλαση. Έλαντε. Αλλά καταψύκτες. Πες το, πες το. Να τα λέμε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα, επειδή κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τη Σοφία. Α, καταπληκτική. Λοιπόν, με την Αγγλία, άσε με στο προηγούμενο το Μουντιάλ. Μπαίνω στο ταξί, 1-0 η Πορτογαλία. Γιατί έχω διάφορα. Είμαι με τη Βραζιλία, το ξαναείπα. Αλλά τέλος πάντων ήταν ο Ρονάλντο, λέω εντάξει. Ώσπου να φτάσω στον προορισμό, έχασε η Πορτογαλία. Εσύ είσαι με την Αγγλία. Μας κατέστρεψε εκείνος ο Κέιν στο προηγούμενο Μουντιάλ. Γιατί δεν θέλει να χτυπήσει όλα τα πέναλτι, αφού βλέπει το πρώτο, δεν το βάζει. Σας είναι να το βάλει κανένα άλλο. Δηλαδή εντάξει, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν ζητήματα τεράστια. Θέματα άλυτα. Δεν ξέρω. Ελπίζουμε να το σηκώσει το κύπελο. Γιατί δεν το λέμε πια Μουντιάλ και το λέμε Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Τι είναι, πιο πολλά γράμματα. Μάλλον. Για Μουντιάλ το ξέραμε πάντα. Εμείς Μουντιάλ θα το λέμε, παιδιά, δεν ξέρω. Θα μου πεις, αν θέλει στην ίδια παράγραφο και δεν θέλεις να το επαναλάβεις τη λέξη, τι λες. Αλλά γενικά πάει Μουντιάλ, το ξέρουν όλοι. Να τα λέμε και τέλος πάντων να τα καταλαβαίνουμε. Βλέπω εδώ μου έχετε στείλει φωτογραφία. Α, πολύ ωραία. Ωραία ήτανε. Ναι. Πλούσιο, λέει, μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Τι θα είχε. Σαν τους Ολυμπιακούς της Αθήνας δεν είναι η έναρξη. Να τα λέμε και αυτά. Τέλος πάντων,

το θέμα είναι αυτό το στάδιο. Είναι, λέει, το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στάδιο της Λατινικής Αμερικής, παιδιά. Βεβαίως. Περίπου 88.000 φιλάθλοι. Μάλιστα. Ωραία. Θα έχει και άλλες ενάρξεις. Τώρα αυτό ήταν του Μεξικού. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες. Για να συγκρίνουμε. Έτσι είναι. Δεν είναι. Ζούμε στην εποχή που δεν το βλέπεις και λες, ωραία, να δω και το άλλο, να δω και το άλλο. Όχι. Πέρα στη σύγκριση. Οι άλλοι ήταν καλύτεροι, ξέρω εγώ, ήταν το πρόγραμμα πιο πλούσιο. Οι άλλοι. Έχουμε τέτοια ζητήματα. Να το καθίσουμε να ευχαριστηθούμε ένα παιχνίδι, μία έναρξη, ένα κάτι. Δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Μουσική και πολιτισμός. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ 10 Ιουνίου στο Τορόντο είναι. Περιμένετε τώρα. Λοιπόν, το πάρτι το χθεσινό έγινε στο Μεξικό, πολύ ωραία. 12 Ιουνίου στο Τορόντο, παιδιά, θα γίνει στο, αν τα λέω καλά, δεν τα ξέρω τα αθλητικά, BMO Field. Ο Καναδάς θα υποδεχθεί τη Βοσνία και μετά θα είναι στο στάδιο Σόφι στο Λος Άντζελες, που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τον Παναμά. Ωραία. Έχουμε, θα έχουμε να απασχοληθούμε. Ένα θα είναι το Μουντιάλ και ένα θα είναι ο πόλεμος. Τι θα γίνει εν τη άρθη περιπτώσει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για να δούμε πως έχουμε τίποτα άλλο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μια δήλωση θα την κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ναι. Όχι, δεν είναι ακόμα. Δεν υπάρχει συμφωνία, λέει το Ιράν. Μάλιστα. Okay. Οι εικασίες στα περί συμφωνίας. Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Πάντως, με το που ακυρώθηκαν οι επιθέσεις από τον Τραμπ κατά του Ιράν, πήραν την ανιούσα οι αμερικανικές μετοχές και έπεσε και το πετρέλαιο, παιδιά, έχω να σας πω. Έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα. Ακούστηκε έκρηξη κοντά στην ακτή του Σιρίκ. Το Σιρίκ είναι από τις πόλεις που επλήγησαν τα ξημερώματα εχθές, ώρα Ελλάδος. Γιατί είναι στο νότιο Ιράν, που έγινε η δεύτερη, ήταν η δεύτερη, το δεύτερο κύμα επιθέσεων αμερικανικών, και η πόλη που, ήταν, που λένε οι Ιρανοί και παρουσιάζουν και κάποιες εικόνες, καθεστώς είναι, δεν ξέρω αν είναι αληθινές, που δείχνει κατεστραμμένες τις υποδομές νερού, από όπου λέει ότι στο Σιρίκ είχε υποδομές για νερό, από όπου παίρνανε νερό 20.000 άνθρωποι στα γύρω χωριά, έτσι και στις γύρω πόλεις. Αυτό είναι το ΣΥΡΙΚ. Τώρα ακούστηκε, λέει, μία έκρηξη. Δεν ξέρουν από πού είναι. Είμαστε σε αυτό το... σε αυτή την κατάσταση. Γεια σου Ιωάννη. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι? Νομίζω ότι... ναι. Γιατί το λες έτσι? Δεν άκουσες εχθές? Δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε, εννοείται. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει εκπομπή με τα μεσονύκτια και να μην αναφερθούμε στην επέτειο του Μαύρου, στην ΕΡΤ. Φυσικά και αναφερθήκαμε και, ούτε έχουμε καμία πρόθεση. Δηλαδή τι να κρύψουμε, τι, το γεγονότα? Και δεν είναι γεγονότα που γίνανε πριν από 50 χρόνια, έλα μου, το θυμάται, 13 χρόνια πριν. Τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, πόσο έχουμε, 12, έτσι, με ξημέρωμα 12 Ιουνίου, είναι μία παρατέταρτο. Πριν 13 χρόνια γινόταν έξω πανικός, θα πω, από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. Και επίσης, επειδή έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να μπείτε, σας λέω, στο πιο απλό. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι δεν θέλουμε και πολλά πολύ μπερδεμένα πράγματα, στο Facebook, για να δείτε τις αναρτήσεις. Έτσι. Δεν έχουμε ένα λόγο να κρύψουμε οτιδήποτε. Αυτά είναι πράγματα που έχουν περάσει στην ιστορία. Λοιπόν, αυτό τώρα, μισό, έχει και μία...
ευνηδίασε, λέει, τον Νετανιάχου. Δεν ήξερε ότι από πριν. Προσπαθεί ο Τραμπ να πάρει αποστάσεις από το Ισραήλ. Και χθες που βγήκε και, προχθές μάλλον, που βγήκε και είπε ότι έλα δεν έγινε τίποτα με το, το αεροσκάφος που έπεσε το Απάτσι, μετά γίνανε οι βομβαρδισμοί. Εχθές είπε θα αργεί η συμφωνία, ξανά έγινε βομβαρδισμοί στο Ιράν. Στις δηλώσεις που έκανε στο Fox News, γιατί το Fox News μετέδωσε τις δηλώσεις, είπε ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει σε αυτή την ιστορία των βομβαρδισμών, των τωρινών. Για χθες μιλούσε. Προσπαθεί να πάρει αποστάσεις. Και μάλιστα, για να τα λέμε για αυτή την περίπτωση όλα, μπορεί να βγαίνει τώρα ο Νετανιάχου και λέει ότι ξέρετε υπάρχει στη συμφωνία για το πολιτισμένο ουράνιο ειδική έτσι, αναφορά, αλλά λέει το Άξιος, ας πούμε, ότι ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί πριν για τις ανακοινώσεις του Τραμπ ότι αναστέλει τις περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και να δηλώνει ο Τραμπ ότι σύντομα θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία. Και ευνηδιάστηκε, λέει, με την ανακοίνωση. Μετά όμως συζήτησαν τηλεφωνικά, όπως είπαμε, και τι να κάνει ο Νετανιάχου, είπε ότι χαιρέτησε αυτό όλο το περιβάλλον. Εξάλλου το έχει πει, δεν το έχει πει ο Τραμπ, ότι ο Μπίμπι λέει τον Νετανιάχου, έτσι, Μπέντζαμιν, κάνει ό,τι του λέω εγώ. Έτσι είχε πει. Εγώ τα λέω. Ο Αμερικανός πρόεδρος τα λέει. Οπότε τώρα, παιδιά, την περιμένουμε την τελική απάντηση του Ιράν. Θα τη δώσει την τελική απάντηση ή δεν θα τη δώσει. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Ελπίζουμε να τη δώσει. Και να ανοίξουν και τα στενά του ορμούς και να γίνει ό,τι πρέπει. Πάμε. 47 είναι. Τραγούδι έχω. Όνειρα. Α, πολύ ωραίο. Πάμε.

Θυμάστε που αλλού έχει και χειρία? Το θυμόμαστε λίγο? Ισραήλ, Λίβανος. Το έχουμε? Ναι, εκεί χειρία έχει εκεί. Βεβαίως. Τώρα θα μου πεις, εκεί χειρία είναι όταν δεν χτυπάμε ο ένας τον άλλον. Σωστό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση αυτό τώρα είναι ένα θέμα, διότι έχουμε εχθές, ας πούμε, χτύπημα στο Νότιο Λίβανο από το Ισραήλ, με τραυματίες και με όλα τα σχετικά. Διότι, εντάξει, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, σου λέει μπορεί και περιμένουμε τις πώς το πω έτσι, τις εξελίξεις, να το πω, ας το πω και αυτό. Αλλά στο άλλο μέτωπο δεν υπάρχει. Έχει πει μέχρι να, δεν είπε Νετανιάχου, μέχρι να εξολοθρευτεί η Χεζμπολάχ. Μάλιστα, συνεχίζονται. 3.700 είναι μέχρι τώρα νεκροί στο Λίβανο. Άμαχοι, πολλοί, δεκάδες χιλιάδες. Και επίσης, δεκάδες χιλιάδες λέω, εκατοντάδες. Και επίσης και διασώστες, βεβαίως, και παραγιατρικό προσωπικό. Διότι όταν χτυπάς, σου λέει, εγώ χτυπάω μία υποδομή της Χεζμπολάχ, μάλιστα. Πάνε οι άλλοι να βοηθήσουν, να δουν τι γίνεται, γιατί χτυπάνε πολυκατοικίες και τα λοιπά και συγκροτήματα κατοικιών και όλα τα όσα, τέλος πάντων, θεωρούν ότι είναι επικίνδυνα και ύποπτα. Πάνε να βοηθήσουν οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν, σκοτώνονται οι διασώστες. Καταλαβαίνετε πως έχει κατάσταση, αλλά είναι και χειρία κι αυτό. Είναι. Μην κοιτάτε που είναι, σαν και χειρία είναι κάτι. Έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή η κατάσταση είναι, τι να πω. Όμως δεν είναι μόνο αυτά, έχει και άλλα. Έχει και άλλα ζητήματα. Έχει πιέσεις παντού. Υπάρχει ένας πόλεμος στην Ουκρανία, βέβαια. Υπάρχουν πιέσεις στην Κούβα, νέες κυρώσεις. Γιατί μπορεί στο Μεξικό να γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και τα λοιπά το Μουντιάλ, αλλά σου λέει και τώρα όλο αυτό πως είναι το ωραίο το σύστημα, το χαλάει, είναι η Κούβα, πρέπει κάτι να γίνει με αυτούς. Πίεση. Πόσο θα αντέξουνε, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Νομίζω όμως ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έως τραγική μερικές φορές, έτσι, η Κουβανή. Είχε πάει και ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, άμυνας το λέμε εμείς, στο Γκουαντάναμο και λέει, μη διανοηθείτε να αναπτύξετε οπλισμούς και τα σχετικά, διότι αυτό που θα έρθει δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Θα μου πεις, Υπουργός Πολέμου, τι θα πει, τι ωραία είναι, όχι. Αλλά υπάρχει γενικά μία τάση. Και επίσης, όταν, κοιτάτε τώρα που ακυρώθηκαν οι επιθέσεις από τον Τραμπ, ο Τραμπ είπε, όταν είπε ότι θα σας χτυπήσουμε ανελέητα και τα λοιπά 5-6 ώρες πριν, σαν τη Βενεζουέλα είπε. Αυτό είπε. Αυτό το μοντέλο έχει στο νου του. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Μα κοιμηθείτε. 5 η ώρα έχει άλλο μάτς στο Μουντιάλ. Βεβαίως. Να μείνετε ξάγρυπνοι να το παρακολουθήσετε. Δεν καταλαβαίνω. Τι άλλο θα κάνετε δηλαδή? Θα πεις, δεν είναι και Σάββατο, είναι Παρασκευή. Δεν πειράζει. Τριμεράκι κάντε το. Ευκαιρία είναι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Βαλ γραφείο δήλωσε ότι μια σπουδαία συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό, πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα. Υποστήριξε ότι τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην τελική τους μορφή και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα, ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του, το Truth Social ανακοίνωσε επίσης ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για απόψε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι μίλησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου και ηγέτες αραβικών κρατών του κόλπου. Ωστόσο, η Τεχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις, διαμηνύοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη τελική απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις πληροφορίες περί συμφωνίας εικασίες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις βασικές του θέσεις. Θετικά αντέδρασαν οι διεθνείς αγορές πάντως, οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 90,38 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών με βασικό επιχείρημα την ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης χωρίς εξάρτηση από κομματικές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη τοξικότητα στον δημόσιο πολιτικό διάλογο. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί τη δημιουργία νέου κόμματος που θα έβλαπτε την παράταξη που, όπως είπε, του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια, τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών, ενώ υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Μίλησε για το όραμα της Ελλάδας του gov.gr και όχι της γραφειοκρατίας και των πολεοδομιών. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι σέβεται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας πως θα φανεί στην πορεία αν η κυρία Κοβέση έχει κάνει λάθη. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για αλαζονία και πολιτική απελπισία, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμισε τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης των ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών, τονίζοντας ότι η ενέργεια και οι υποδομές είναι κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα, ενώ επεσήμανε πως η αβεβαιότητα έχει κόστος για τις οικονομίες. Οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι χωρίς την παρέμβαση αυτή, πληθωρισμός και ανάπτυξη θα αποκλίνουν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που παρήγαγε και διακινούσε παράνομα σκευάσματα δυνατίσματος και ουσίες ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 άτομα. Εγκέφαλος φέρεται ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, ο οποίος λειτουργούσε παράνομο εργαστήριο με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες. Το κύκλωμα πραγματοποίησε πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού με κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων, ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με τη θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές από το μεσημέρι με θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 10. Βεβαίως. Είναι ξημέρωμα Παρασκευής 12 Ιουνίου. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Αυτό τώρα το γλυκό που μου έχει στείλει εδώ εσύ Πολίνα, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή δεν είναι, το γλυκό είναι ωραίο. Το ότι στέλνεις την εικόνα, πουρκουά. Δηλαδή δεν μπορούμε να, θα μου πεις, είναι, χορταίνει το μάτι και μετά δεν πεινάς, μάλλον. Αλλά είναι η ώρα περίεργη, μια λιγουρίτσα, ε. Εσάς σας έχει πιάσει εκεί που μας ακούτε στο Earth Radio 105,8. Δεν ξέρω. Θα μας τα πείτε εσείς. Η Πολίνα προφανώς ακούει και προφανώς στέλνει. Και δεν έχει και θερμίδες. Αυτό πάλι που το πας. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Γεια σου Ντίνα μου. Τι κάνεις? Θα το διαβάσω όπως το στέλνει το μήνυμα, γιατί ξέρετε είμαστε λίγο ντροπαλοί εδώ. Τα καλά μηνύματα τα διαβάζω. Τα λέμε έτσι σε τίτλους. Ακούμε λέει και ραδιόφωνο, γιατί μας έχουν πρίξει όλα τα κανάλια. Έλα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ με εγκλήματα και φόνους. Περίμενε να το βρω. Τίποτα. Δεν έχουν, έχουν να πούμε πολλά τα κανάλια. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα εσύ Ντινάκη είναι ότι γίνονται πολλά άσχημα. Να μην το πει. Δηλαδή, να μην το πει ο δημοσιογράφος. Να μην ενημερώσει. Το να τα τραβάμε από τα μαλλιά είναι το ζήτημα, ότι δεν είναι σωστό, σωστό. Δεν είναι ωραίο. Αλλά να μην το πει. Ο καθένας τραβάει ένα δρόμο και νομίζει ότι μπορεί να λειτουργεί όπως θέλει και τα λοιπά. Δεν λέω για τα κανάλια, λέω για αυτούς που δημιουργούν τα προβλήματα και αναγκαζόμαστε να τα δείχνουμε. Αυτό είναι. Εγώ είμαι μια πολύ γλυκιά όαση. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Προσπαθούμε να πούμε κάτι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Να μου πεις, αυτά που σας λέω, τα πολεμικά και τα αυτά, τι είναι? Είναι και αυτά πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχει η κατάσταση. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν. Εντάξει, ναι. Καλά, ελάτε να μου το πείτε και εμένα, διότι όπως και να έχει, υπάρχει μια δυστοκία, θα έλεγα. Ξαναβγήκε το Ιράν και λέει ότι δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει. Εντάξει, ωραία. Επίσης έχουμε κάτι εκρήξεις που σας έλεγα προηγουμένως, στην έκρηξη κοντά στην ακτή του Σιρίκ. Δεν ξέρουν λέει από που είναι. Μετά είχαμε, μετά από λίγο, δύο εκρήξεις στο Μπαντάρα Μπάς, στο νότιο Ιράν. Πριν από λίγο βγαίνει το Ιράν, η Γεράνη, το ΦΑΡΣ, το πρακτορείο, και λέει ότι οι Ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν δεξαμενόπλιο να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, διότι δεν είχε προηγηθεί ο απαιτούμενος συντονισμός για τη διέλευσή του. Μπορεί να είναι και αυτές οι εκρήξεις. Από εκεί ακούστηκαν. Τι να σας πω. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι δεξαμενόπλιο ήταν αυτό, τι σημαία είχε. Θα βγουν οι Αμερικανοί να πούνε δεν είναι δικό τους? Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε. Και επίσης για να μην ξεχνιόμαστε, διότι τώρα Αντινάκη μου θα σε διαψεύσω, θα πω δυσάρεστο πάλι, τι να κάνω. Έχουμε και την κατάσταση και εκεί και χειρία έχει στη Γάζα, όπου ακούτε χθροπραξίες και τα λοιπά, έχει και χειρία. Ένας εξέχων Παλαιστίνιος συνελήφθη από τον Ισραηλινό στρατό στη Γάζα στα τέλη του 24 και από τότε κρατείται. Εμφανίστηκε την Τετάρτη μέσω βιντεοσύνδεσης στο ανώτατο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία. Ο άνθρωπος αυτός είναι γιατρός. Το όνομά του είναι Ουσάμ Αμπού Σαφίγια. Κατά καιρούς στο διαδίκτυο εμφανίζονται κάποιες αναρτήσεις για αυτόν τον άνθρωπο και συγγνώμη, η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις ζητούν υπογραφές για την απελευθέρωσή του. Έψαξα λοιπόν να βρω αυτός ο άνθρωπος, ποιος είναι,
γιατί κρατείτε, τι συμβαίνει. Εμφανίστηκε λοιπόν στο βίντεο, γιατί βγαίνουν και λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις Ισραηλινές φυλακές κτλ. Σε νοσοκομείο της Γάζας συνελήφθη, να φανταστείτε. Εμφανίστηκε. Μ' αρέσουν οι λέξεις. Σας λέω, η τοποθέτηση των λέξεων έχει μεγάλη σημασία. Εμφανίστηκε να έχει χάσει βάρος. 40 κιλά έχει χάσει. 40. Και είχαν στην αρχή στην αίθουσα μείνει κάποια μέσα ενημέρωσης. Μετά τους είπαν περάστε έξω. Έτσι. Ο αδερφός του, του ανθρώπου αυτού, Αμπού Σαφίγια, είπε τον Απρίλιο ότι η οικογένειά του έμαθε μέσω του δικηγόρου του ότι στη φυλακή που είναι είχε χάσει τα 40 κιλά, είχε υποστεί 4 κατάγματα πλευρών και ότι η υγεία του είναι σε κίνδυνο γιατί έχει διάφορες παθήσεις. Οι γιατροί, περίπου 400 εργαζόμενοι κρατούνται στον τομέα της υγείας, έτσι, στις φυλακές, δεν έχουν, μεταξύ άλλων, δεν έχουν και επαρκή τροφή. Δεν τους ταΐζουν. Σου λέει κάποια στιγμή, ότι μήνα. Τέλος πάντων, η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνείται τους ισχυρισμούς αυτούς. Βέβαια υπάρχει και η εικόνα. Έτσι. Αδιάψευστος μάρτυρας. Έχει ασκηθεί έφεση από τους δικηγόρους του για να αμφισβητηθεί η κράτησή του. Και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τι θα γίνει. Κρατείται χωρίς κατηγορίες. Λένε οι γιατροί για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ισραήλ. Περισσότερες από 500 μέρες. Και ήταν η πρώτη φορά την Τετάρτη που εφεάθη δημόσια από το Φεβρουάριο του 25. Συνελήφθη λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο Αμπού Σαφίγια, από τον Ισραηλινό στρατό στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην Μπέιτ Λαχίγια, στη Βόρεια Γάζα. Τον κατηγόρησαν ότι είναι μέλος της Χαμάς, αλλά δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Μετά την ακρόαση, ο δικηγόρος του είπε σε δημοσιογράφους ότι ο πελάτης του ήταν δεμένος με χειροπέδες και αλυσοδεμένος και στα πόδια κτλ. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ότι κρατείται σε απομόνωση. Δεν λαμβάνει ιατρική περίθαλψη. Έχει χτυπήματα που του έχουν αφήσει πόνους φοβερούς στο λαιμό και στην πλάτη, δεν του δίνουν φάρμακα. Επίσης πάσχει από μια χρόνια ασθένεια, επίσης δεν λαμβάνει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι ο άνθρωπος φοράει γυαλιά, δεν του δίνουν τα γυαλιά του, τα έχουν κατάσχει και αυτά. Επίσης έχει, λέει, φαίνεται από τα χέρια του ότι έχει δερματική νόσο, η οποία σύμφωνα με τους δικηγόρους του είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των Παλαιστίνιων κρατουμένων που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές. Ζητάνε πληροφορίες και ζητάνε διευκρινήσεις, δεν τους δίνουν οι Ισραηλινές αρχές. Είναι αυτός ο άνθρωπος μεταξύ των 14 Παλαιστινίων γιατρών που συνελήφθησαν στη Γάζα από το στρατό και έχουν κρατηθεί περισσότερο από ένα χρόνο χωρίς κατηγορίες και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για αυτά που τους κατηγορούν. Χωρίς κατηγορίες, λέω. Χωρίς να τους έχουν δώσει ένα κατηγορητήριο. Ότι ξέρεις, κατηγορείται για αυτά και για αυτά τα ζητήματα. Μόνο ότι είναι μέλος Χαμάς. Αν έχει συμμετάσχει σε επιθέσεις, αν έχει ενεργό ρόλο στην οργάνωση, στο κίνημα. Δεν έχουν δοθεί αυτά τα στοιχεία. Και ζητούν λοιπόν τώρα την απελευθέρωση του γιατροί για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ισραήλ, παρακαλώ. Έτσι. Και για να μην μπερδευόμαστε και για να μην για να μην έτσι τα αφήνουμε πίσω μας, γιατί είναι τόσο πυκνή η δισιογραφία
και τόσο πυκνές οι δηλώσεις που γίνονται για το αν θα συμβεί το καλό ή όχι, που μερικά πράγματα τα αφήνουμε πίσω. Εχθές βγήκε η Διεθνής Αμνηστία και είπε ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα που λέγεται Δυτική Όχθη και υπάρχουν επικισμοί που είναι γίνονται επικισμοί που είναι παράνομοι και γίνονται συνεχείς επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων που τους πετάνε έξω από τα σπίτια τους κτλ. Γιατί έχω ξαναπεί και το ξέρετε και θα το, αν το ψάξετε θα το βρείτε, είναι δύο κομμάτια. Είναι η Γάζα, η λωρίδα της Γάζας, και είναι και η Δυτική Όχθη. Υποτίθεται ότι η Δυτική Όχθη θα έμενε έξω από όλα αυτά. Δεν μένει όμως. Έτσι. Θα μου πείτε τι θα γίνει με τη Γάζα που θα υπήρξε, υποτίθεται ότι θα υπήρχε μία πρόοδος και όλα θα σταματούσαν και τα λοιπά και θα γινόταν νοικοδόμηση. Δεν. Γιατί στο μεταξύ μας προέκυψε ο πόλεμος στο Ιράν. Έτσι. Λοιπόν, οπότε παιδιά, περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Ξαναλέω, είναι πολλά τα μέτωπα. Δεν είναι μόνο ένα. Και γεια σου Κωνσταντίνε. Ναι. Εσύ περίμενες κάτι άλλο? Έχουμε πει ότι εδώ δεν θα κουβεντιάζουμε πολιτικά. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Το έχω πει και θα το ξαναπώ 50 φορές. Γιατί στο τέλος τσακωνόμαστε. Πρέπει να τα λέω όπως τα λέτε. Άλλοι απαντούν. Άλλοι απαντούν σε αυτούς που δίνουν απάντηση. Μήλος. Δεν θα βρούμε άκρη. Ό,τι ακούτε και όπως το αντιλαμβάνεστε και θα πράξετε όταν έρθει η ώρα ως νοήμονες και σόφρονες άνθρωποι. Εντάξει. Ελπίζω να καταλαβαίνομαστε. Για πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα θέματά μας εδώ. Διότι σου λέει, πρόσεξε με τώρα, τώρα θα σας τρομοκρατήσω. Θα ενσκύψει φοβερό κρύο, μη χειρότα. Θα έχουμε κακοκαιρία. Σήμερα που είναι Παρασκευή και αύριο που είναι Σάββατο. Και επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας και πολλά έχουμε ζήσει, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας καλεί όλους εμάς τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Διότι θα έχει, λέει, ισχυρές βροχές, μπουρίνια, κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, τις υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους, να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, μήπως και δημιουργηθούν προβλήματα. Έτσι. Επίσης, λογικά, θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, γιατί έχει τεθεί, λέει, σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών. Μάλιστα. Και σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωση, αν απαιτηθεί. Λοιπόν, Βόρεια, Κεντρική Ελλάδα, τοπικά ισχυρές βροχές, σήμερα, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα έχει πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους, αυτά είναι τα μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, θα πέσει και χαλάζει τοπικά. Τώρα να καθίσουμε εδώ να σας κάνουμε μάθημα τι πρέπει να προσέχουμε. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, όμως επειδή πολλά έχουμε δει τα τελευταία, με τις φωτιές, πάει ο άλλος, κάνει εργασίες, πιάνει φωτιά, τρέχει πυροσβεστική να τη σβήσει. Ευτυχώς σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τίθενται όλα υπό έλεγχο και αποφεύγουμε τα χειρότερα, αλλά έχουμε μπροστά μας μέλλον με το καλοκαίρι. Και επίσης τα οικόπεδά σας τα καθαρίσατε, μέχρι τις 15 του μηνός είναι. Λοιπόν, αφήστε τώρα τις φωτιές, θα έχουμε βροχές. Λοιπόν, πρέπει να ασφαλίζουμε τα αντικείμενα, λέει, που να μην παρασυρθούν και τα λοιπά. Μήπως τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος ή προκληθούν καταστροφές. Επίσης, λούκια και υδροροές να λειτουργούν κανονικά. Έτσι, κανονικά. Να είναι καθαρά. Και επίσης, τώρα που τα λέμε, γιατί λέμε μόνο για την ατομική ευθύνη και τα λοιπά, για τα σπίτια μας και τα σχετικά, να καθαρίζουμε και τα φρεάτια στους δρόμους. Θα πεις, πρέπει να είναι κάπου πάνω από κάθε φρεάτιο ένας άνθρωπος να την καθαρίζει, γιατί έχει και φερτά υλικά. Έλα, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ότι πρέπει να είναι καθαρά και ανοιχτά όλα και να φεύγουν τα νερά, τα όμβρια ύδατα. Λοιπόν, μην τυχόν και βλέπεις ένα χήμαρο, βλέπεις ένα ρέμα, δεν το περνάμε, παιδιά, ούτε με τα πόδια ούτε με το αυτοκίνητό μας. Και όχι μόνο τώρα την ώρα που βρέχει, αλλά και με λίγες ώρες μετά, μην σας πω αρκετές ώρες μετά. Και επίσης, αν δεν υπάρχει γέφυρα και διασταυρώνεται, λέει, ο δρόμος με χυμάρους, ούτε από εκεί περνάμε. Θα προλάβω, τα έχουμε δει και είχαν άσχημη κατάληξη. Επίσης, εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, διότι υπάρχουν κίνδυνοι των κεραυνών. Έτσι. Και ούτε επειδή κάνει ζέστη, γιατί θα βρέξει, αλλά η θερμοκρασία θα είναι υψηλή. Α, τι ρομαντικό να πάω τώρα που βρέχει και ψυχαλίζει, ξέρω εγώ, και έχει αυτό, να πάω να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Τραβάει το κεραυνό. Έτσι. Επίσης, τώρα τα υπόλοιπα με έχει χαλάσει, το καταλαβαίνουμε, πρέπει να προφυλαχθούμε. Κάτω από δέντρα δεν περνάμε και μεγάλα αντικείμενα και πινακίδες και τα λοιπά. Και επίσης δεν κάνουμε επαναστατική γυμναστική. Ό,τι μας πει η τροχέα. Από εκεί θα πάμε, θα πας, από εκεί θα πας. Θα πάμε. Από εδώ είναι κλειστός ο δρόμος, πρέπει να ακολουθήσεις την τάδε διαδρομή. Την τάδε διαδρομή θα ακολουθήσουμε. Επίσης, επειδή θα έχει, λέει, πολλούς κεραυνούς, έντονη κεραυνική δραστηριότητα λέγεται αυτό. Τώρα σας λέω πράγματα που μπορεί να είναι και λίγο τραβηγμένα, αλλά αφού τα δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κάτι ξέρει παραπάνω. Οι ηλεκτρικές συσκευές, τηλέφωνο, λέει, όταν έχει κεραυνούς δεν κρατάμε, γιατί μπορεί να περάσει μέσα από το ρεύμα. Επίσης, δεν αγγίζουμε σωληνώσεις των υδραυλικών, στην κουζίνα και στο μπάνιο. Έτσι, είναι καλή αγωγή του ηλεκτρισμού. Αν είμαστε στο αυτοκίνητο, κάνουμε λίγο στην άκρη. Ανοίγουμε και τα προειδοποιητικά φώτα μέχρι να σταματήσει η καταιγίδα. Και πλημμυρισμένους δρόμους, εγώ θα καταφέρω να περάσω, δεν τους περνάμε, παιδιά.
το νερό είναι δυνατότερο. Επίσης πρέπει να μην, όσοι είστε στην επαρχία, συγγνώμη, στην περιφέρεια, στην επαρχία, περιφέρεια, δεν πάμε ποτέ κάτω από ψηλά δέντρα ή σε ανοιχτούς χώρους, προστατευόμαστε. Τι άλλο τι έχουμε, ποτάμια, λίμνες, άλλες μάζες νερού φεύγουμε. Και το γνωστό, αν είμαστε μέσα στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως όμως. Εάν βρίσκεστε, λέει, απομονωμένοι σε μία επίπεδη έκταση, είσαι στο χωράφι, κάνεις την εργασία σου, αγρότης, άκου παιδιά, και νιώσετε, λέει, να σηκώνονται τα μαλλιά σας, τι είναι αυτό, κεραυνός έρχεται. Καθόμαστε κάτω. Εμείς δεν ξέρουν οι άνθρωποι, τα ξέρουν όλα αυτά και τα ξέρουμε όλα αυτά. Θέλουμε να περάσει αυτό το διήμερο χωρίς προβλήματα μεγάλα. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο όγκος του νερού. Και επειδή κάποιες περιοχές είναι επιβαρημένες από το χειμώνα και από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών, του χειμώνος και της άνοιξης, θέλουμε πάρα πολύ να μην έχουμε ζητήματα και να μην γίνονται οι ειδήσεις, οι καιρικές, πρώτο θέμα. Έτσι. Να προστατευτούμε όσο μπορούμε, βέβαια, εμείς, αλλά να κάνει και η πολιτεία ό,τι πρέπει και οι τοπικές αρχές και τα σχετικά, για να μην έχουμε περαιτέρω ζητήματα. Αυτό είπε η Σοφή Κουκουβάγια, δηλαδή εγώ, όχι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι, μετά έχω να σας πω καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή, πού μπορείτε να πάτε τώρα το καλοκαίρι, διότι έχουν βγει τα 50 κορυφαία νησιά της Μεσογείου, σου λέει. Και μπορεί να μην είμαστε πρώτοι, αλλά είναι πολλά νησιά μας μέσα στη λίστα. Θα τα πούμε όλα. Παρακαλώ.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Τώρα που ακούσατε και το σποτάκι, δεν βάζουμε και κανένα νεράκι στα δεσποτάκια, έτσι. Να μην τα αφήνουμε στη τύχη τους. Κρίμα είναι και αυτά. Κανονικά δεν θα πρέπει να έχουμε τόσα δέσποτα, τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, παιδιά μου, ακούστε τώρα να σας πω τι γίνεται. Καλοκαίρι τι σημαίνει, κανονικά, όχι πως το περνάμε, σημαίνει διακοπές. Λοιπόν, η τελεγράφη εφημερίδα αυτή σου λέει συνέκρινε 50 νησιά με βάση περισσότερους από 30 διαφορετικούς δείκτες από τον αριθμό των μνημείων της UNESCO μέχρι τις βραβευμένες παραλίες. Πρώτη είναι η Σικελία. Θα μου πεις γιατί. Διότι έχει, λέει, ένα συνδυασμό ιστορίας μνημείων UNESCO, γαστρονομίας με 22 αστέρια Μισελέν, γιατί αυτό κοιτάζουμε όταν πηγαίνουμε διακοπές να φάμε, τα Μισελέν τα αστέρια. Και την επιβλητική παρουσία της Έτνας. Η Έτνα είναι το ηφαίστειο, το ξέρεις. Αλλά εντάξει, είναι ενεργό. Ενεργό είναι, αλλά ας μην το κουβεντιάσουμε τώρα. Πρόσεξε, Ευθυμίου, θα σπάσεις τα πράγματα. Τη δεύτερη θέση λοιπόν κατέλαβε η Σαρδινία. Θα μου πεις γιατί πάλι. Διότι έχει, λέει, βραβευμένες παραλίες και εθνικά πάρκα. Αλλά το καλύτερο είναι τρίτη θέση. Είναι Βάθρο, παιδιά. Μην ακούτε που λένε όχι. Η Κρήτη, παρακαλώ. Ναι, η Κρήτη. Τέταρτη είναι η Κύπρος. Για την Κρήτη, γιατί για τα άλλα σας είπα. Για την Κρήτη λέει είναι το πρώτο ελληνικό νησί της λίστας, κυριαρχώντας την κατηγορία των φυσικών θαυμάτων, παρακαλώ. Τέταρτη είναι η Κύπρος, πολιτιστικός πλούτος. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν η Κεφαλονιά στην 8η θέση και η Ρόδος στη 10η. Φυσικά τοπία ιστορική κληρονομία.

9. Αμέσως μετά, παιδιά, την πρώτη δεκάδα ακολουθούν Κέρκυρα, την αγαπώ, Λέσβος, Σάμος, Πάρος, Νάξος, Χίος, καταπληκτικές παραλίες, τα λέω αυτά εκεί που έχω πάει, να μην λέω ψέματα, Σαντορίνη και Ζάκυνθος, βεβαίως. Διότι η Μεσόγειος δεν είναι μία απλή θάλασσα, είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Αγγίζει τις ακτές 22 χωρών, φιλοξενεί περίπου 10.000 νησιά και νησίδες. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Τη Σικελία την είπαμε, τώρα εμείς είμαστε καλύτεροι. Τη Σαρδινία την είπαμε. Είναι, λέει, παρόλο, λέει, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, παραμένει για πολλούς ένα σχετικά ανεξερεύνητος προορισμός. Έχει, λέει, εντυπωσιακές παραλίες, μυστηριώδεις προϊστορικούς πύργους, άκου τώρα, που χρονολογούνται από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., καταπληκτικές παραλίες, δεν ξέρω και ιταλικά, μην τα πω και λάθος, φοβάμαι. Είπαμε για την Κρήτη, δηλαδή μην φανταστείτε, η Σαρδινία που είναι δεύτερη έχει 884 βαθμούς και η Κρήτη που είναι τρίτη έχει 876. Φανταστείτε ότι είναι μεγάλες οι διαφορές. Η Κρήτη επιβεβαιώνει, λέει, τη φήμη της ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους προορισμούς της Ευρώπης. 650 μίλια ακτογραμμής, νησί είναι, θα πεις. 148 παραλίες με γαλάζια σημαία, 3 που συγκαταλέγονται στις καλύτερες της Ευρώπης, παρακαλώ. Ωραία. Επίσης έχει το φαράγγι της Σαμαριάς, μιλάμε μόνο για τις παραλίες, ένας από τους σημαντικότερους πεζοπορικούς προορισμούς της Ευρώπης. Τι να πετράει, την γνωσό να πούμε. Να έρθουν να μάθουμε και ιστορία λίγο. Η Κύπρος, είπαμε, είναι τέταρτη. 58 παραλίες μεγαλύτερη σημαία έχει η Κύπρος, βέβαια. Και το φαγητό, έτσι, εννοείται. Η Κορσική στην πέμπτη θέση, διότι, λέει, η Κορσική, η γαλλικό νησί, έχει επιβλητικά βουνά, παίζω πορεία έχει. Πλούσια γαστρονομία, εξαιρετικές παραλίες. Ναι. Και υπάρχει η υψηλότερη κορφή του νησιού, 2.706 μέτρα, σου λέει, στην Κορσική. Λέγεται Μόντε Τσίντο και προσφέρει εικόνες που θυμίζουν περισσότερο Άλπης παρά Μεσόγειο. Και έχει ευρεβευμένα κρασιά, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας κτλ. Μετά είναι η Μάλτα, θα σας πω για τη Μάλτα, κρατήστε το αυτό, στην έκτη θέση. Κατάφερε να ξεχωρίσει, λέει, χάρη στη μοναδική συγκέντρωση ιστορικών μνημείων σε τόσο μικρή έκταση. Μετά είναι η Μαγιόρκα. Ωραία θα είναι στη Μαγιόρκα. Δεν ξέρω, βλέπω εδώ κάτι φωτογραφίες, ωραία είναι. Στην 7η θέση. Η Κεφαλονιά στην 8η. Ναι, ναι. Η Μινόρκα στην 9η, η Ρόδος στη 10η. Και μάλιστα, λέει, η παρουσία της Κεφαλονιάς αποτελεί μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της κατάστασης, ειδικά της κατάταξης, ειδικά για τα φυσικά της τοπία. Ναι, ναι. Εκ των Ένω, την υψηλότερη κορυφή των Ιωνίων, το Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού που δημιουργήθηκε το 23, τη Φτέρη, την παραλία, τρίτη καλύτερη παραλία του κόσμου του 25, παρακαλώ, η Φτέρη, βεβαίως. Η Ρόδος με την πολιτικιστική της κληρονομιά, ως 8 παραλίες με γαλάζια σημαία, 200 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Και μετά τι έχουμε, είπαμε, Κέρκυρα, Λέσβος, Σάμος, Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη, Ζάκυνθος. Και μετά, προσέχτε τώρα, δεν είναι σταματά εκεί. Άνδρος, Λίμνος, Κος, Λευκάδα, Θάσος, Εύβοια, Καρπαθός, Κοπελός, Τίνος, Σκύρος, Μήλος, Αμοργός, Κύθυρα, Ιθάκη, Κάλυμνος και Σίμη. Παιδιά, είμαστε, εντάξει, δεν είμαστε πρώτοι και δεύτεροι, αλλά τα μισά μας νησιά είναι μέσα στη λίστα αυτή, την καταπληκτική. Και επιβεβαιώνει, λέει, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο αδιαφυσβήτητους πρωταγωνιστές της Μεσογείου. Όχι μόνο ως καλοκαιρινός προορισμός, αλλά και ως τόπος όπου η ιστορία, η φύση και η καθημερινή ζωή εξακολουθούν να συνυπάρχουν με τρόπο μοναδικό. Να πάμε να το δούμε όλο αυτό. Σας είπα να κρατήσετε λίγο τη Μάλτα, μάλιστα. Η Μάλτα, λοιπόν, είναι στην έκτη θέση, σου λέει, καταπληκτικά να πάτε. Και έρχονται τώρα από τη Μάλτα οι άνθρωποι, όχι έρχονται, εννοώ οι αρχές της Μάλτας, και λένε δεν χωράμε άλλους, παιδιά. Δεν χωράμε, λέει, άλλους. Καταγράφει ρεκόρ, νέο ρεκόρ τουριστικών αφήξεων, αλλά η επιτυχία αυτή συνοδεύεται από αυξανόμενες ανησυχίες για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Υπάρχει μια ακτιβιστική εκστρατεία στα social media με την ονομασία Over Tourist Malta και πυροδοτεί τη δημόσια συζήτηση, διότι
αναδεικνύει τις αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού. Γιατί τι κάνει τώρα? Προβάλλει εικόνες ακραίου συνωστισμού σε παραλίες, δρόμους και δημόσιες συγκοινωνίες. Σου λέει δεν πέφτει καρφίτσα. Και παρά τα ιστορικά ρεκόρ αφήξεων και τα σημαντικά οικονομικά ωφέλη, έτσι, η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη, διότι οι μισοί λένε πολίτες ότι ο αριθμός των επισκεπτών είναι υπερβολικός και αντιδρούν περισσότερο στις τουριστικές περιοχές, διότι οι συνέπειες λήπτου υπερτουρισμού πυροδοτούν στεγαστική κρίση, διότι η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ανεβάζει τις τιμές. Τι μου θυμίζει? Και εκτοπίζει τους ντόπιους κατοίκους. Επίσης τα νησιά, γιατί τα νησιά τους λέγονται Γκόζο και Κομίνο, δέχονται ασφυκτική πίεση από τους επισκέπτες. Και η αυξανόμενη δυσαρέσκεια των κατοίκων οδηγεί σε μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια του τουριστικού μοντέλου. Ακτιβιστές ζητούν τον καθορισμό φέρουσας ικανότητας, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών προορισμών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, βλέπε η Ισπανία ας πούμε. Η Ιταλία έχει έντονα προβλήματα από την αθρώα προσέλευση επισκεπτών, όπως και η Ισπανία ξαναλέω. Και έρχονται τώρα κάτοικοι και τοπικοί φορείς στη Μάλτα, που είναι ένας μικρός τόπος, και εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της μαζικής τουριστικής ανάπτυξης στην καθημερινότητά τους, παιδιά. Και προειδοποιούν ότι η συνεχής αύξηση του αριθμού των τουριστών ασκεί έντονες πιέσεις στο σύστημα μεταφορών, στην αγορά κατοικίας και στους δημόσιους χώρους. Διότι αυτή η ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί η Over Tourist Malta στο Instagram καταγράφει στην αρχή της θερινής σεζόν εικόνες ακραίου συνωστισμού σε παραλίες, σε δημόσιους χώρους, τα λεωφορεία υπερφορτωμένα, οι δρόμοι ασφυκτικά γεμάτοι, προβλήματα στις υποδομές. Και λέει η ακτιβίστρια Μικαέλα Πία Καμιλέρη, η οποία έχει φτιάξει την ιστοσελίδα, συγγνώμη, λέει ότι μία απλή διαδρομή λίγων λεπτών στο ιστορικό κέντρο της Βαλέτας μπορεί να πλέον να διαρκεί τρεις φορές περισσότερο, διότι είναι οι τουρίστες εκεί, οι μεγάλες τουριστικές ροές. Και λένε τα στοιχεία ότι πέρσι η νησιωτική αυτή χώρα υποδέχθηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια τουρίστες, 13% άνοδο είχαν από το 24. Δαπάνησαν συνολικά σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην οικονομία του νησιού έκανε καλό, ήταν το νοτική ένεση. Αλλά λένε δημιουργούνται προβλήματα πολλά, λένε οι κάτοικοι. Γιατί τις τουριστικές περιόδους τους κατοίκους τους ξεχνάμε. Νομίζουμε ότι είναι διακοσμητική εκεί που είναι, έτσι. Δεν είναι, λέει, ότι είναι πολλοί τουρίστες, είναι μικρή χώρα. Και δεν χωράμε άλλους. Τέλος πάντων, ένα από τα μεγάλα σημαντικότερα ζητήματα, είπαμε, είναι το Airbnb, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, διότι στις παραδοσιακές γειτονιές που μένουν οι άνθρωποι εκεί χρόνια έχουν ανέβει τόσο οι τιμές που αναγκάζονται να φύγουν και να βρουν αλλού τόπο να μείνουν, άλλες γειτονιές, άλλες πόλεις κτλ, πόλεις, συνοικίες. Και ας πούμε, δίπλα στη Βαλέτα που είναι η πρωτεύουσα της Μάλτας, υπάρχει η Φλωριάνα. Η Φλωριάνα λοιπόν αναφέρεται συχνά ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας περιοχής όπου ξενοδοχεία και Airbnb αντικαθιστούν σταδιακά τις μόνιμες κατοικίες, αλλάζοντας το κοινωνικό χαρακτήρα της κοινότητας. Τι μου θυμίζει? Κέντρο πόλης, να μην πω, εδώ κοντά μας, στην Ελλάδα δεν είναι, στην Αττική, έτσι. Κέντρο πόλης που νομίζεις ότι είσαι σε, δεν ξέρω πού, όλο ξενοδοχεία. Χρόνια τώρα βέβαια έχουν καταλήψει άνθρωποι τα σπίτια τους τριγύρω και στις γειτονιές από κάτω και από πάνω, αλλά εντί αυτή περίπτωση βλέπεις αυτό. Όπως και να έχει, παιδιά, αντιμετωπίζει πρόβλημα, εντάξει, λένε οι Μαλτές, δεν το λέω εγώ, εντάξει, λέει, οικονομική επιτυχία, αλλά τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να μπουν στη συζήτηση. Και
ξαναλέω, άλλοι ευρωπαϊκοί προορισμοί, Ισπανία, Βενετία, Λισαβόνα, ο υπερτουρισμός έχει ήδη εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Αυτά λένε τα στοιχεία, δεν τα λέμε εμείς. Διότι άλλο να λες ότι ξέρεις, βεβαίως είναι, σε κάποιες χώρες είναι πώς να το πω τώρα, η βαριά βιομηχανία τους, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά πρέπει να υπάρχουν και όρια, έτσι, και όχι μόνο όρια, έτσι, και κανόνες και όλα τα σχετικά. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, επίσης, για να μην ξεχαστώ, θέλω να σας πω και κάτι, γιατί μπορεί να έχετε κάτι λεφτά στην άκρη, να τα επενδύσετε, δεν είναι πολλά. Άμα κάνεις μια οικονομία και είσαι άνθρωπος με, πώς να το πω, που δεν είσαι, δεν θέλω να προσβάλλω και οποιονδήποτε τώρα, αυτό είναι το ζήτημά μου. Αν είσαι λίγο τσιγκουνάκος, μπορείς να τα μαζέψεις. Έτσι. Να το πω αλλιώς, ακούστηκε άσχημα αυτό. Αν δεν είσαι τόσο γενναιόδωρος, θα σας πω πρώτα το προϊόν και μετά την τιμή. Τίποτα. Αυτά τα λεφτά τα μαζεύεις σε 2 χρόνια, τα έχεις μαζέψει, άμα κάνεις την οικονομία. Γιατί λέμε για τη Βενετία και αυτά. Υπάρχει, παιδιά, ένα, λέει, καταπληκτικό, πώς να το πω τώρα, στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, ένας καταπληκτικός τόπος προς το βόρειο άκρο του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι ένα ιδιωτικό νησί, 72 στρέμματα, πωλείται για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από 40 χρόνια. Ανήκε σε έναν αυστριακό επιχειρηματία, δεν θα πω το όνομα γιατί είναι γνωστή επωνυμία κοσμημάτων, και αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, πέρασε από διάφορα το νησί αυτό, από διάφορες, έτσι, καταστάσεις, και τώρα το πουλάει το νησί. Έχει, λέει, προσέχτε με, μία βίλα με εκεί πέρα στο νησί, 9 υπνοδωμάτια, 9 μπάνια, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό νερό, έτσι, κήπους τεράστιους με βεράντες, ένα λεμβοστάσιο, βάζετε τη βάρκα σας μέσα, μία ξεχωριστή αγρικία, παρεκκλήση, να θυσιαζόμαστε, ιδιωτικό αμπελώνα, ελαιώνα, περιβόλια με βερικοκές και δαμασκηνιές. Δεν είναι ειδηλιακό τώρα αυτό, θέλω να το σκεφτείτε λιγάκι. Σου λέει με ιδιωτικό σκάφος, θα μου πεις που άμα έχεις αγοράσει νησί θα έχεις και ιδιωτικό σκάφος. Απέχει μόλις 20 λεπτά. Ναι, 20, τίποτα. Απέναντι είναι. Και έχει, πώς το λέει, έχει χώρο. Νομίζετε ότι θα είστε μόνοι σας. Δηλαδή μπορεί να καλέσετε και άλλους φίλους σας που έχουν σκάφη. Έχει χώρο για 5 σκάφη. Επίσης, αν θέλετε να ταξιδέψετε, λέει, περισσότερο, διαθέτει ένα σημείο προσγείωσης ελικοπτέρου. Βέβαια. Είναι, σας λέω, θα σας πω τώρα την τιμή, θα σοκαριστείτε. Τώρα, αν πας εκεί, θα έχεις ανάγκη να φύγεις. Αλλά μπορεί να αφήνει να ταξιδέψεις. Να πας και σε άλλες περιοχές, μπορείς. Έχει, λέει, τη δική του πηγή γλυκού νερού. Βεβαίως. Έχει ένα είδος μικροσκοπικού ιχθυοτροφείου με βιολογικά ψάρια και μία σειρά από προϊόντα καταπληκτικά. Τι άλλο έχει, δικό του κρασί βγάζει, δεν πωλείται βέβαια, αλλά για ιδιωτική χρήση του ιδιοκτήτη και των φίλων του, υποθέτω. Παράγει μέλι, έχει λαχανόκηπο, έχει, τι άλλο έχει, συγγνώμη να το πω, ναι, περιμένετε, θα το βρω όμως, κάτι που μ' άρεσε έτσι πολύ, που το βρήκα πολύ έξυπνο και λέω να το βρούμε κι αυτό. Ναι, συγγνώμη. Αυτό το νησί που, τέλος πάντων, γενικά δεν πωλείται, δεν πωλείται γενικά, αλλά σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Είναι, τώρα μην σας πω τα οικογενειακά, τους δεν μας ενδιαφέρουν. Και ήταν ένα μέρος των λεγόμενων νησιών κήπων του αρχιπελάγους Αμιάνα, και είναι πλέον το μόνο που έχει επιζήσει, διότι με την άνοδο, λέει, της στάθμης της θάλασσας και την καθίζηση δεν προέκυψαν τα άλλα και έμεινε αυτό. Αυτό, λοιπόν, όλο το καταπληκτικό, το παραδεισένιο που είναι στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, πόσο έχει 28 εκατομμύρια δολάρια.
οι στάρ του Χόλιγουτ στη Νέα Υόρκη, τα διαμερίσματά τους που βλέπουν σιγά στο πάρκο, τίποτα, τα πουλάνε 50 και 60 και 100 και 120 εκατομμύρια. Ολόκληρο νησί σου λέει καταπληκτικό, 28 εκατομμύρια δολάρια. Εάν, παιδιά, κάνουμε μία οικονομία, τώρα έχουμε 26, έτσι, καλά να είμαστε, να ζούμε, και μπορέσουμε να λίγο να διαθετήσουμε τις υποχρεώσεις μας και να βάζουμε στην άκρη κάποια χρήματα, στην χειρότερη, σας λέω εγώ, σε 20 χρόνια θα τα έχουμε μαζέψει. Θα μπει, θα έχει πουληθεί μέχρι τότε, δεν θα υπάρχουν άλλα νησιά. Αν δεν μπορείτε πάλι, εδώ η λίστα της Telegraph που λέει ότι όλα μας τα νησιά είναι καταπληκτικά και μπορούμε να πάμε. Εδώ έρχονται ξένοι να πάμε εμείς, δεν κατάλαβα. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News 105,8. Να περάσουμε ένα ήρεμο βράδυ ευχόμεθα, ήσυχο, και ξαναλέω, όποιος μπορεί, ενδιαφέρον.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ γραφείο δήλωσε ότι μια σπουδαία συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα. Υποστήριξε ότι τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην τελική τους μορφή και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε επίσης ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για απόψε. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ηγέτες αραβικών κρατών του κόλπου. Ωστόσο η Τεχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις διαμηνύοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη τελική απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις πληροφορίες περί συμφωνίας εικασίες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις βασικές του θέσεις. Οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν απόψε σε δεξαμενόπλιο να περάσει τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις κοντά στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και στις ακτές του Σιρίκ. Θετικά αντιδρούν πάντως οι διεθνείς αγορές. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 90,38 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης χωρίς εξάρτηση από κομματικές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Επανέλαβε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη τοξικότητα στο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, ενώ υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Μίλησε για το όραμα της Ελλάδας του gov.gr και όχι της γραφειοκρατίας και των πολεοδομιών. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι σέβεται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας πως θα φανεί στην πορεία αν η κυρία Κοβέση έχει κάνει λάθη. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για αλαζονία και πολιτική απελπισία, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες απόψε σε ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που παρήγαγε και διακινούσε παράνομα σκευάσματα αδυνατίσματος και ουσίες ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 άτομα. Εγκέφαλος φέρεται ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα εργαστήριο με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες. Το κύκλωμα πραγματοποίησε πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού με κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει μεταβολή στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Για την Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με τη θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές από το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: εσύ τη ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα, ξημέρωμα Παρασκευής 12 του Ιούνιου, μαζεύει και αυτό σιγά σιγά. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη Ραδιο Παρέα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα. Φύγαμε, λέει, για ευθυμιασμό άκρατο. Είσαι άρχοντας, η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Ένα ντουέτο, Σοφία Βόσου, Μανώλης Λιδάκης, «Δε μετανιώνω».

Καλημέρα στη Σοφία, η οποία μας ακούει στην Ξάνθη. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλους εσάς.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα δημάρχη είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Ζήκου.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου. Θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

0: ξυπνά στο παρελθόν, λοιπόν, από την υγειά μας, στην υγειά μας το 14, ο Στέλιος ο Ρόκος μαζί με το Βασίλαρο. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρη Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο. Από το Δημήτρη Μήτρο πάνω.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο

Καλημέρα στον Κάπεταν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Για πάμε το επόμενο.

φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα λέει: πολύ ωραίο κομμάτι, κύριε Γιάννη Ευθυμίου. Ήταν εποχές άλλες τις καψούρες. Έχω και άλλα γραμμένα, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ ούτε να βάλω μουσική. Αυτό έγινε επειδή με πόναγε. Λοιπόν, και έτσι βγήκε στην επιφάνεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλημέρα στη φίλη μας τη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Είχα πάει, λέει, στα χιόνια 4-5 μέρες, έχει σπίτι ο γιος μου εκεί, και πήγα, λέει, για να δω άσπρη μέρα. Περίμενε να πάει στα χιόνια. Κάποτε κατέβαινα στην Κυψέλη, έναν δρόμο έξω από ένα σχολείο, κάποιος αναρχικός είχε γράψει με σπρέι στον τοίχο: μην περιμένεις να δεις άσπρη μέρα, ρίξε και κανένα γιαούρτι μπορείς. Λοιπόν, για πάμε και να ακούσουμε και ένα Λουκά Νταράλα, το Σαν Ανεμόμυλος.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Άγγελο Δάδαρο και θα επιστρέψουμε, θα έρθει ο Ρισβάς Αμασπίδελ τη ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στη Θεσσαλονίκη, στην Περαία. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σ' όσους ακούνε λαϊκάλι και ξερό ψωμί

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.